0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Έτσι οι βάσεις μπήκαν και οι πρώτες αδελφές εγκαταστάθηκαν. Ο γέροντας όμως πονούσε την αρατζιώτισσα και τον κόσμο της και τον απασχολούσε το θέμα της διαδοχής. Στο πρόσωπο του πατρός Χι Μη βρήκε τον αντικαταστάτη που ήθελε. Λειτουργήσαν για ένα μήνα μαζί για να τον αποδεχτούν οι άνθρωποι αλλά και για να τον ενημερώσει. Ο πατήρ Χι θυμάται μεταξύ των άλλων. Στο διάστημα αυτό που μείναμε μαζί, παρατήρησα πως οι άνθρωποι που έρχονταν στην αρατζιώτισσα έφερναν πολλά πράγματα. Αναρωτιόμουν τι θα τα κάνω. Το ανέφερα στο γέροντα και εκείνος μου είπε «Θα βλέπεις κάθε μέρα να καταφθάνουν τα πνευματικά μου παιδιά σαν τις μελισσούλες και θα φέρνουν πολλά πράγματα. Αλλά θα καταφθάνουν και οι φτωχοί μας. Εσύ από το ένα μέρος θα παίρνεις και από το άλλο θα δίνεις». Και έφτασε η ώρα του αποχωρισμού, η τελευταία λειτουργία. Αποχαιρέτησε τον κόσμο και υπέδειξε τον νεαρό ιερομόναχο με πολύ κολακευτικά λόγια που δείχνουν και την ταπείνωσή του. Είπε συγκινημένος «Παιδιά, εγώ ο αγράμματος θα φύγω, αλλά σας έφερα ένα θεολόγο ανώτερο και καλύτερο από μένα. Εγώ δεν θα είμαι μακράν. Όσοι αναπαύεστε θα έρχεστε στον πατέρα Χι, που είναι πνευματικό μου παιδί, αλλά όποιος θέλει να έρχεται και επάνω στο μοναστήρι». Τα μάτια όλων βούρκωσαν. Τα ψυχοδυναμικά και τα συναισθήματα του αποχωρισμού είναι έντονα. Δεν είναι μικρό πράγμα. 27 χρόνια ήταν αυτά με τόσες εμπειρίες. Ήταν αρχές του Σεπτεμβρίου 1963. Για πρώτη φορά το πανηγύρι της Νερατζιώτισσας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία του πατρός Αθανασίου.

Ο γέροντας είχε μια σφοδρή επιθυμία να επισκεφθεί την Πάτμο, το ιερό νησί, να προσκυνήσει το σπήλαιο της Αποκαλύψεως και βέβαια να συναντηθεί με τον αγαπητό του πατέρα Αμφιλόχιο Μακρύ. Πριν πάει στο μοναστήρι, η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Μαζί με τις αδελφές του ησυχαστηρίου επισκέφθηκε το αγιασμένο νησί. Εδώ συνέβη και ένα θαυμαστό γεγονός που δείχνει και τη σχέση που είχε ο γέροντας με τους Αγίους. Με πολλή συγκίνηση ήρθε στο σπήλαιο που αγίασε η εξορία και το όραμα, η προσευχή και η αποκάλυψη του επιστήθιου και αγαπημένου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου. Κατεβαίνοντας ο γέροντας, αντίκρισε τον Άγιο Ιωάννη όρθιο, ο οποίος έκανε μια κίνηση σαν να τον υποδεχόταν. Ο γέροντας εξεπλάγει. «Α, παιδί», φώναξε με κομμένη την ανάσα. «Τι είναι γέροντα?», ρώτησαν οι αδελφές. «Ο Άγιος Ιωάννης». «Ο Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης». Αμέσως έπεσε στο έδαφος και έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Έμεινε έτσι για αρκετή ώρα. Το νέο διαδόθηκε γρήγορα και όλοι μιλούσαν με έκπληξη και θαυμασμό. Ο πατήρ Αθανάσιος είδε τον Άγιο Ιωάννη.

Το Σεπτέμβριο του 1963 ο γέροντας εγκαταστάθηκε πλέον στο Ιερό Ησυχαστήριο που με τόσους κόπους και θυσίες ίδρυσε. Γράφει ο πατήρ Αλφα Ρο. Ο μακαριστός γέροντας ήθελε ολόκαρδα την ίδρυση του ησυχαστηρίου και τη χάρηκε. Με καθολική εκδαπάνηση των ψυχοσωματικών δυνάμεών του στήριξε την ίδρυση και συγκρότηση της Ιεράς Αδελφότητος, η οποία εγκαταβίωσε στη Μονή και σκεπάστηκε κάτω από την πνευματική σκέπη του πνευματικού πατέρα της. Οι οσιότατες αδελφές στάθηκαν με σεβασμό, εμπιστοσύνη, αφοσίωση και αγάπη κοντά του και μέχρι την τελευταία επίγεια πνοή του έκαμαν τον αγώνα της υπακοής τους προς τον Άγιο Πατέρα τους. Βεβαίως, κάθε ξεκίνημα έχει τις δυσκολίες του. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, ο χώρος μικρός, τα κελιά ελάχιστα και ο ναός του Αγίου Γεωργίου πολύ μικρός. Ήδη από το 1961 είχε αρχίσει να κτίζεται το καθολικό της Μονής. Ο γέροντας αγαπούσε και ευλαβήτω πολύ την Παναγία. Την υπηρέτησε τόσα χρόνια και ήθελε να το αφιερώσει σε αυτήν. Προηγουμένως ρώτησε τη γερόντισσα, η οποία πρότεινε να το αφιερώσουν στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο γέροντας είπε «Όχι παιδί, έχουμε πιο πάνω τον Αφέντη». Έτσι ονόμαζε τον Άγιο Ιωάννη. Πράγματι, σε μικρή απόσταση από το ησυχαστήριο, ανάμεσα στα πεύκα βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου που αναφέρεται ότι η οικοδομή του πρώτου κτίσματος ανάγεται στον 10ο αιώνα. Έτσι το καθολικό της Μονής αφιερώθηκε στην Παναγία τη Φανερωμένη και γιορτάζει στις 23 Αυγούστου η μέρα της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα 9 μέρα, όπως λέει ο λαός.

Ο γέροντας, εγκαταβιώνοντας το μοναστήρι, δεν άλλαξε κατά πολύ τον τρόπο της ζωής του. Πάντα ζούσε ως μοναχός και εδώ ακόμη περισσότερο, προσευχόμενος, λειτουργών, ελαιών κλπ. Σ' όλα αυτά προστέθηκε και η πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών. Οι μοναχές στεγάστηκαν κάτω από τη σκιά του έμπειρου στην πνευματική ζωή γέροντα. Η μοναχική ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας αδιάκοπος πόλεμος, στον οποίο δεν υπάρχει λεπτό ανακοχής, και οι μοναχές είχαν κοντά τους έναν έμπειρο γέροντα που με διάκριση και πολλή αγάπη όργωνε τις ψυχές, ξερίζωνε τα ζυζάνια και άπλωνε ρίζες μέσα τους ο Λόγος του Θεού. Ο γέροντας με κάθε τρόπο προσπαθούσε να βοηθήσει πνευματικά τις μοναχές, οι οποίες τιμούνται εναργέστατα με πόσο παιδαγωγικό τρόπο και διάκριση εκινήτο. Προσπαθούσε να είναι κοντά στις μοναχές όταν έκαναν μαζί τα διακονήματά τους. «Όπου το πίμνιο, εκεί και ο ποιμήν», έλεγε. Καθόταν σε μια άκρη και συμβούλευε τις μοναχές, αντί να συζητούν και να αργολογούν, να λένε την ευχή ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ήθελε μάλιστα τους χαιρετισμούς να τους διαβάζουν 3 φορές το 24ωρο. Όταν δε κάποια μοναχή έβγαινε από το μοναστήρι για τις εξωτερικές εργασίες, τη συμβούλευε να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας στο δρόμο και το Θεοτό και Παρθένε, δε θα το αφήνεις από το στόμα σου. Ο ίδιος τηρούσε με ακρίβεια το μοναχικό κανόνα και αυτό ενέπνεε και στις μοναχές. Παραδείγματος χάρη, δεν ήθελε με κανένα τρόπο οι μοναχές να εργάζονται στις αργίες, Κυριακές, γιορτές, εκτός από τα εντελώς απαραίτητα. Τη συμβούλευε μάλιστα, τη μέρα αυτή θα την τιμάτε, δεν θα εργάζεστε. Θα πάρετε ένα βιβλίο και θα κάθεστε να διαβάζετε. Όταν ήταν στο νοσοκομείο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, κάποιο πνευματικό του παιδί πήρε τη φανέλα του να τη ράψει γιατί είχε ξυλωθεί λίγο. Ο γέροντας αντέδρασε, «Παιδί, τι κάνεις εκεί, αργία σήμερα, μεγάλη γιορτή, μη ράβεις τη φανέλα».

Τον πρώτο καιρό έτρωγε στην τράπεζα μαζί με τις μοναχές. Κάποια μέρα καθόταν κατά τη συνήθειά του έξω από το ναό. Κάποιο πνευματικό του παιδί του διάβαζε τον Αββά Δωρόθεο. Σε κάποιο σημείο ο Αββάς Δωρόθεος έγραφε ότι ο ιερέας που είναι σε γυναικείο μοναστήρι δεν θα πρέπει να συντρώγει με τις μοναχές την ίδια τράπεζα. Όταν το άκουσε είπε «Τι παιδί, διάβασέ το πάλι αυτό». Μετά τη δεύτερη ανάγνωση ξαναείπε «Σημείωσέ το και το μεσημέρι θα το διαβάσεις στην τράπεζα». Πράγματι, το κείμενο διαβάστηκε στην τράπεζα και ο γέροντας σχολίασε. «Ακούσατε τι λέει ο Αββάς Δωρόθεος? Από αύριο θα τρώω στο κελί μου μόνος μου». Και πράγματι από τότε δεν ξανακάθισε στην τράπεζα. Συγκατέβαινε μόνο στις μεγάλες γιορτές.

ώρες-ώρες γινόταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Ήταν τέτοιο το χαρισματικό κλίμα της ψυχής του που έδειχνε να έχει ξεπεράσει τα όρια της στενής ανθρώπινης γνωστικότητας και να έχει δεχτεί άμεσες φανερώσεις του Θεού. Αυτό συνέβαινε όχι μόνο σε περιπτώσεις που καθοδηγούσε τις μοναχές, αλλά και στους λαϊκούς που είχε την πνευματική τους ευθύνη. Σκοπός του ασφαλώς δεν ήταν να εντυπωσιάσει, αλλά να βοηθήσει τον άνθρωπο, όπως έκαναν όλοι οι μεγάλοι χαρισματούχοι Άγιοι. «Πολλούς μεν ουν, ούγαρ ράδιον όσους υπήν». Αυτό παρόντας ο μέγας ευελτίου και κατάτι διολυσθένοντας εχειραγώγει προς επανόρθωσιν και διδάσκον άμα και προλέγον και τα δοκούντα λανθάνιν εις φως εξάγων και ταύτι μάλλον την διδασκαλία ποιών ευπαράδεκτον και παντός αρχέτυπον αγαθού της διδασκομένης αυτός προδεικνύμενος. Έτσι γράφει ο βιογράφος του Οσίου Μελετίου, αντικατοπτρίζοντας σε πολλά και το γέροντα. Δηλαδή, πολλούς. Δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανείς πόσους. Που πήγαιναν κοντά του, τους έκανε καλύτερους ο μέγας αυτός γέροντας. Και όταν ξεγλιστρούσαν σε κάτι, τους χειραγωγούσε προς την επανόρθωση, διδάσκοντάς τους και προλέγοντάς τους και βγάζοντας το φως εκείνα που φαίνονταν να είναι κρυμμένα. Με τον τρόπο αυτό έκανε τη διδασκαλία του αποδεκτή και πάντα φανερωνόταν στους μαθητές του σαν το γνήσιο αρχέτυπο κάθε αγαθού. Μια φορά μια μοναχή που ήταν εκκλησάρισα και ταυτόχρονα φρόντιζε και το γέροντα αντιμίλησε σε κάποια συμμονάστριά της. Το πρωί που άναβε τα κανδύλια, ο γέροντας την πλησίασε και με ηρεμία της λέγει «Μήπως είστε η ηγουμένη της μονής?» Η μοναχή έμεινε άφωνη. Γνώριζε δε καλά ότι η άλλη μοναχή δεν είχε ενημερώσει το γέροντα. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να καυτηριάσει την πράξη της, μάλιστα δε την ημέρα αυτή δεν δέχθηκε περιποίηση από τη σφάλουσα μοναχή. Πολλές φορές ο γέροντας γνώριζε διάφορα πράγματα, αλλά και την εξέλιξή τους. Η κυρία Π. Λάμδα διηγείται. Υπήρξαν κάποιες φορές που τον είδα σε όνειρο να με καλεί να πάω στο μοναστήρι για να βοηθήσω σε κάτι. «Έλα, γιατί σε χρειάζομαι», έλεγε. Ένα όνειρο όμως μου έκανε βαθιά εντύπωση. Τον είδα να λειτουργεί και στο τέλος βγήκε από την ωραία πύλη κρατώντας ένα πανεράκι με αντίδωρο και την Αγία Λόγχη. Ασπάστηκα το χέρι του και μου είπε «Να έρθεις στο μοναστήρι γιατί σε χρειάζομαι». Ξεκίνησα και πήγα. Όταν με είδε στο προάβλιο μου είπε χαρούμενος «Παιδί, παιδί, ο άγγελός σου σε έφερε. Σε ήθελα να βοηθήσεις τη γερόντισσα στο ψάλσιμο». Πράγματι είχα μάθει να ψέλνω και όποτε μπορούσα βοηθούσα στο μοναστήρι. «Δεν με έφερε ο άγγελός μου, πατέρα», του απάντησα. «Ήλθατε εσείς στον ύπνο μου και με καλέσατε. Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο άγγελός μου και ο άγγελός σου».

Η ζωή του γέροντα μέσα στο μοναστήρι, εκτός των ποιμαντικών φροντίδων του, κυλούσε με τη μελέτη κυρίως του Ευαγγελίου, αλλά τον περισσότερο χρόνο με την προσευχή. Το κελί του ήταν το μεγαλύτερο σχολείο του και το καταφύγιό του. Ήδη από τότε που ξεκίνησε τη μοναχική του πορεία, σύμφωνα με το λόγο των πατέρων, κάθισον εις το κελίον σου και το κελίον σου διδάσκει σε πάντα. Κάποτε μάλιστα τον επισκέφθηκε ένας επίσκοπος που αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα. Είχε γίνει στόχος πολλών εξωεκκλησιαστικών παραγόντων που είχαν δημιουργήσει πολύ θόρυβο και τον είχαν φέρει σε δύσκολη θέση. Εξέθεσε τα γεγονότα στον πατέρα Αθανάσιο και ο σοφός γέροντας του απάντησε: «Σεβασμιότατε, εμείς οι μοναχοί έχουμε ένα οχυρό απόρθητο που δεν μπορεί ούτε ο σατανάς να το πειράξει. Είναι το κελί μας. Εκεί θα πάτε και θα κλειστείτε χωρίς να δέχεστε κανέναν. Μόνον προσευχή θα κάνετε». Πράγματι, ο επίσκοπος εφάρμοσε τη συμβουλή του γέροντα, ώσπου το πρόβλημα λύθηκε και ο θόρυβος εκόπασε.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών.

0: και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν

0: κρατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οικισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις σεντολές σου ασυγάπησα σπόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιόν σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Τι ίσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν είμαι τα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ εσκατίνονται. Διό ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον,
3: υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον,
3: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον,
3: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών,
3: ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών,
3: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών,
3: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών,
3: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών,
3: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
9: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
10: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
11: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 41-18-640, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@piradio.com. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με την εντολή του Χριστού περί αγάπης προς τους εχθρούς μας από το βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest, «Αγαπώντας τον εχθρό μου». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Προφύρα και μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε και το τηλέφωνο του βιβλιοπωλείου μας 210-41-24-7-26.

τοποθετηθήκαμε απέναντι στο θέμα και τους βασικούς όρους που το συνέχουν, διαβάζοντας από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου «Αγαπώντας τον εχθρό μου» στην περασμένη μας εκπομπή. Είδαμε τι είναι η αγάπη, τι είναι ο εχθρός, πώς αισθανόμαστε απέναντι στον εχθρό και αν η αγάπη έχει σχέση με τα συναισθήματα ή με τις πράξεις, περισσότερο με τις πράξεις. Όταν αγαπούμε τον εχθρό μας, όταν αγαπούμε κάθε άνθρωπο, κυρίως σκεφτόμαστε πώς να τον ωφελήσουμε, πώς να τον βοηθήσουμε έτσι ώστε να ευημερήσει σε αυτήν τη ζωή. Ένα εμπόδιο πάντως προς την αγάπη, όχι μόνο προς τον εχθρό, αλλά σε κάθε μορφή αγάπης, είναι ο φόβος. Ο φόβος στη ζωή μας. Για να δούμε τι λέει από αυτού ο Jim Forrest. «Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Χαράζει μέσα στη μαύρη νύχτα. Ο Θεός εμφανίζεται στους ανθρώπους την πιο ανύποπτη στιγμή. Ο Κύριος του ουρανού και της γης φανερώνεται σε τόπο που κανείς δεν τον περίμενε, σε ανθρώπους που κανείς δεν φανταζόταν. Είναι μεσάνυχτα, μα ανατολικά της Βηθλεέμ ξεπροβάλλει φως ημέρας. Και επιμένε εσύ σαν εν τη χώρα τη αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντας φυλακά στις νυχτός επί την πίμηνην αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής, και δόξα Κυρίου περιέλαμσεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ειδησέστε παντί το λαό».

Στην αφήγηση της γεννήσεως, ο φόβος κατέχει ιδιαίτερη σημασία. Οι ποιμένες φοβήθηκαν από όσα είδαν και άκουσαν. Θα φοβήθηκαν ασφαλώς και τους αγγέλους. Όπως και αν τους παρουσιάστηκαν, δεν έπαβαν να είναι άγγελοι Κυρίου και όχι φτερωτές παιδικές κούκλες. Το επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Οι ποιμένες εφοβήθησαν φόβον μέγαν, εξού και το μη φοβήστε του αγγέλου. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο φόβος θα είχε ποτίσει για τα καλά όλη τους τη ζωή. Όχι μόνο επειδή, όντας βοσκοί, ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά ακόμη διότι στην καθημερινότητά τους υπήρχαν ένα σωρό κίνδυνοι, όπως οι Ρωμαίοι κατακτητές ή ο βασιλιάς Ηρώδης. Ειδικά γι' αυτόν, και λίγο να ήξεραν τις μεθόδους του, δεν θα απόρρισαν που, μαθαίνοντας τη γέννηση του Μεσσία, διέταξε τη σφαγή των υπείων της Βηθλεέμ. Στην Αγία Γραφή, φίλοι ακροατές, διακρίνονται δύο είδη φόβου, ριζικά διαφορετικά μεταξύ τους. Ο φόβος για τους άλλους ανθρώπους και ο φόβος Θεού. Παραδόξως, οι πιο ατρόμητοι άνθρωποι θητεύουν και γαλουχούνται στον φόβο Θεού, στο δέος που μας κυριεύει όταν συνειδητοποιούμε αφενός τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον σύμπαντα κόσμο και βασιλεύει σε αυτόν, αφετέρου τη δική μας ευθύνη, αφού θα δώσουμε λόγο στο Θεό για τα έργα μας, για το πώς διαχειριστήκαμε τη ζωή και τα τάλαντα που μας χάρισε. Υπάρχει και ένας άλλος φόβος, καθόλου θεοφιλής, από τον οποίο μας καλούν να φυλαχτούμε τόσο οι άγγελοι όσο και ο Ιησούς. Πρόκειται για τον φόβο που μας κάνει να κοφεύομαι στη φωνή της συνείδησής μας, να καταντούμε δειλοί και ανέστητοι, αυτιστικοί, λόγω της αναπηρίας μας στο σχετισμό με τους συνανθρώπους μας, και ακόμη τυφλή, αφού αποτυγχάνουμε να δούμε τους πλησίων μας, και εδώ ανήκουν ασφαλώς και οι εχθροί, ως αδέλφια και αδελφές μας. «Μη φοβήστε», είπε ο άγγελος στους ποιμένες. Ο φόβος είναι ο τείχος που μας κρατά μακριά από το Θεό και των πλησίων μας. Όπως παρατηρεί ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου, που αποτελεί μέρος της απόρριψης του Θεού. Άπαξ και τελεστεί η επιβεβαίωση του εαυτού με την απόρριψη και τη μη αποδοχή του άλλου, είναι φυσικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η συμφιλίωση με το Θεό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την συμφιλίωση με κάθε άλλο. Ισχύει εξίσου ότι η συμφιλίωση με τον πλησίον είναι προϋπόθεση για τη συμφιλίωση με το Θεό. Ας δούμε τη συνέχεια του σκεπτικού του. Το γεγονός ότι ο φόβος είναι παθολογικά εγγενής στην ύπαρξή μας έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο το φόβο του άλλου, αλλά και το φόβο κάθε ετερότητας. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό και απαιτεί προσεκτική εξέταση, επειδή καταδεικνύει πόσο βαθύς και διαδεδομένος είναι ο φόβος του άλλου. Δεν φοβόμαστε απλώς ορισμένους άλλους, αλλά ακόμη και αν τους αποδεχτούμε, το κάνουμε με τον όρο να είναι κατά κάποιο τρόπο όμοιοι με εμάς. Η ριζική ετερότητα είναι ένα ανάθεμα. Η διαφορά από μόνη της είναι μια απειλή. Η καθολικότητα και η παθολογία του φαινομένου έγκυται στο ότι ακόμη και όταν η ετερότητα δεν συνιστά πραγματική απειλή για μας, την απορρίπτουμε μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει. Διαπιστώνουμε ξανά και ξανά ότι ο φόβος του άλλου δεν είναι τίποτα παραπάνω από φόβος του διαφορετικού. Όλοι προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να προβάλλουμε στον άλλο το μοντέλο του εαυτού μας. Ο φόβος, λοιπόν, φίλοι ακροατές, είναι που δηλητηριάζει την πνευματική και κοινωνική μας ζωή. Εξαιτίας του, φροντίζουμε να αποφεύγουμε καθέναν που μπορεί να είναι επικίνδυνος. Και λέγοντας καθέναν, δεν εννοούμε μόνο συγκεκριμένα άτομα, αλλά τεράστιες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι στιγματίζονται επειδή οι αισθητήρες ασφαλείας μας ενεργοποιούνται από τη διαφορετικότητά τους, είτε αυτή αφορά στο χρώμα του δέρματος, στην προφορά και στο ρουχισμό, είτε στη γειτονιά που μένουν, στην εθνικότητα ή στη θρησκεία τους. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τίποτα να φοβόμαστε. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά. Από την άλλη όμως,
Το προστατευτικό κλουβί που φτιάχνουμε και τρυπώνουμε μέσα του, κερδίζοντας υποτίθεται την πολυπόθητη ασφάλεια, είναι στην πραγματικότητα ένας άθλιος και αποπνικτικός τόπος, εξίσου τρομακτικός και από μόνος του. Η χριστιανική πίστη δεν συνιστά απόδραση από τον κόσμο και τον τρόμο που αυτός ενίοτε προκαλεί. Το αντίθετο ισχύει. Είμαστε εθισμένοι να τον αντικρίζουμε μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς του φόβου, γι' αυτό και βρισκόμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας αγρίως διαστρεβλωμένης, μη πραγματικής. Τα δελτία ειδήσεων, εστιάζοντας μονομερώς στο έγκλημα, στη βία, στον πόλεμο, στις πράξεις τρομοκρατίας, στην παιδική κακοποίηση και σε κάθε είδους προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εμπλουτίζουν και χαλιβδώνουν καθημερινά αυτή τη στρεβλή θέση. Το αίμα, πρώτο θέμα, ένα από τα μυστικά του επαγγέλματος που έμαθα ως νεαρός ρεπόρτερ. Κάθε αιματοχυσία γίνεται αυτομάτως πρώτη είδηση, ενώ δίνεται μικρή σημασία στις δράσεις που αναχαιτίζουν τη βία ή σώζουν ζωές. Έτσι, είτε περιορίζονται στα εσωτερικά φύλλα των εφημερίδων, είτε χρησιμεύουν ως σύντομα μελιστάλλαχτα αφηγήματα, αν φυσικά υπάρχει χώρος. Η βία, που δίνει τροφή στους πηχιαίους τίτλους των εφημερίδων, είναι υπαρκτή και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει. Αλλά η υπερανάδειξη και η υπερκατανάλωσή της σταδιακά αλλοιώνουν την αντίληψη που έχουμε για το ποιοι είμαστε και για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Χρειαζόμαστε έναν άλλον ρεαλισμό, συνθετικότερο, ικανό να προσλαμβάνει τον κόσμο, συνυπολογίζοντας στη φρίκη και εκείνες τις δυνάμεις της ζωής που αντιστέκονται. Διότι ανακαλύπτουμε καθοδόν πως παρότι υπάρχουν όντως δολοφόνοι, ανάμεσά μας είναι απείρως περισσότεροι εκείνοι που διακονούν τη ζωή παρά τη βλάπτουν. Δεν είναι η βία το προεγκατεστημένο λογισμικό μας. Καθήκον όλων των χριστιανών, έλεγε ο Νικόλαος Μπερδιάγεφ, είναι να κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα, να έχουν πλήρη επίγνωση. Ουδεμία σχέση έχει ο χριστιανισμός με την εξειδανίκευση της πραγματικότητας. Απέναντίας φαίνεται πως αυτός ειδικά οφείλει να αψηφά τον φόβο όταν επιβάλλεται το ξεμασκάρεμα και η καταδίκη της πιο ολέθριας και αμαρτωλής πραγματικότητας. Όπως η ομορφιά του ανθρώπινου σώματος φανερώνεται στη γυμνότητά του, ομοίως ο χριστιανισμός αξιώνει την απογύμνωση κάθε πραγματικότητας από τα απατηλά της φτιασίδια.

Νομίζω λοιπόν, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να μελετούμε τη ζωή του Ιησού με σημείο εστίασης το φόβο. Την περίοδο της δημόσιας δράσης του εγκαταλείπει την ασφάλεια της κανονικής ζωής για να γίνει ανέστιος, πρόσφυγας στην ίδια του την πατρίδα, περιφερόμενος διδάσκαλος. Όπως εξηγεί ο ίδιος, εαλόπεκες, φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Στα Ευαγγέλια παρατηρούμε επανειλημμένα τον Ιησού να ξεπερνάει το φόβο του. Είχε το σθένος να βρίσκεται μαζί με λεπρούς, με γυναίκες που αιμορραγούσαν κοντά σε νεκρούς, να τους αγγίζει ακόμη. Όλοι αυτοί ήταν ακάθαρτοι σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Συναναστρέφεται τους περιφρονημένους και περιθωριακούς, τις πόρνες και τους φοροσυλλέκτες, τους Σαμαρίτες και τους Ρωμαίους στρατιώτες. Ουσιαστικά ξεπερνά έναν από τους ισχυρότερους φόβους, ότι δηλαδή θα καταδικαστεί και θα απορριφθεί από τους δικούς του. Αναποδογύρισε τους πάγκους στο ναό, βρέθηκε πλάι-πλάι με αυτούς που τον συνέλαβαν και τον δίκασαν, που τον βασάνισαν και τον σταύρωσαν. Αντίθετα, ο φόβος συχνά έκοβε τα πόδια των μαθητών, έτσι που μόνο λίγες γενναίες γυναίκες και ένας άντρας, ο μαθητής Ιωάννης, ήταν εκεί την ώρα της σταύρωσης. Μη φοβήστε. Αυτή η προστακτική βρίσκεται στην καρδιά του Ευαγγελίου. Αν παγιδευτούμε στο φόβο, δεν έχουμε τη δύναμη να γίνουμε μαθητές του και κατά συνέπεια αδυνατούμε να τιμήσουμε τη διπλή εντολή να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε το διπλανό μας. Να γιατί ο Ιησούς είναι η μεγάλη χαρά του Ευαγγελίου, είναι η μεγάλη χαρά που ευαγγελίζονται οι άγγελοι στους ποιμένες, διότι μας δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τον φόβο κέντρο της ζωής μας, είτε είναι ο φόβος των εχθρών, είτε ο φόβος όλων των δεινών που μας επιφυλάσσει η ζωή, είτε ο φόβος του θανάτου. Με το παράδειγμά του μας απελευθερώνει. Ότι θα γευτούμε τον φόβο είναι σίγουρο, όμως δεν θα καταλαμβάνει πια τη θέση του Θεού στη ζωή μας και θα πάψει να αποτελεί την ατμομηχανή της.

Ακούτε εδώ μιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το θέμα και ο τίτλος του βιβλίου που διαβάζουμε σήμερα, του Jim Forrest, το βιβλίο από τις εκδόσεις Προφύρα. Μας κάνει να προβληματιστούμε για το νόημα της αγάπης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης προς τον εχθρό. Ένα πάντως εμπόδιο για την αγάπη, όχι μόνο προς τον εχθρό, αλλά προς κάθε άνθρωπο που τότε τον βλέπουμε λίγο πολύ ως εχθρό, είναι και η παρουσία του φόβου στη ζωή μας. Προχωρώντας, βρίσκουμε ένα κεφάλαιο που έχει τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Τραπεζώνεται τους εχθρούς ημών». Για την αγάπη μπορεί κανείς πολύ εύκολα να πει θαυμάσια πράγματα, ειδικά στο ενδιάμεσο των πολέμων, μου είπε κάποτε ένας απόστρατος Βρετανός στρατηγός στο διάλειμμα ενός συνεδρίου στην Αγγλία, και συνέχισε: «Είναι σαν να το παίζεις χορτοφάγος μετά από κάθε γεύμα και πριν το επόμενο. Βάλε όμως τον εαυτό σου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν εγώ και οι συνομήλικοί μου αντιμετωπίζαμε τους Ναζί και οι βόμβες έπεφταν πάνω στα σπίτια μας, εσύ ήσουν νεογέννητο. Τι περίμενες να κάνουμε? Να φορτώσουμε τα αεροπλάνα με αντίτυπα της Αγίας Γραφής και να τα ρίξουμε στη Γερμανία?» Όχι πολύ αργότερα, επί Σοβιετικής Ένωσης ακόμη, βρέθηκα στο Κίεβο και συνάντησα έναν Ουκρανό Εβραίο. «Είμαι ο μόνος που γλίτωσε από την οικογένειά μου», μου εξομολογήθηκε σε σπαστά αγγλικά. «Ο μόνος. Και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, τα αδέλφια μου και τα ξαδέλφια μου, όλοι τους είναι νεκροί. Δεν περνάει από το νου σου τι μας έκαναν. Ποιος θα μπορούσε να μην αντισταθεί, να μην πολεμήσει? Εσύ τι θα είχες κάνει?» Και στις δύο περιπτώσεις έδωσα την ίδια απάντηση. «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Όταν γεννήθηκα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει. Τέλειωσε πριν καν γίνω 4 χρονών. Αν ήμουν μεγαλύτερος, μπορεί να γινόμουν στρατιώτης ή και εθελοντής ακόμη, όμως η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ μικρός για να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει πόλεμος. Για μένα, σήμαινε κυρίως ότι ο μπαμπάς μου έλειπε μακριά, για την ακρίβεια ότι ήταν στρατιώτης σε ένα νησί κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Μόνο σεβασμός και θαυμασμός αρμόζει σε όσους διακινδύνευσαν τη ζωή τους ή και πέθαναν ακόμη παίρνοντας τα όπλα ενάντια στο φασισμό. Μανά που μου συμβαίνει συχνά να συλλογίζομαι με έκπληξη όλους εκείνους που αντιστάθηκαν στον ναζισμό άοπλοι και να αναρωτιέμαι, αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο?» Ωστόσο, δεν είναι αυτή η σωστή διατύπωση του ερωτήματος. Περισσότερο όμως από τους γονείς και τους παππούδες μας, το ζήτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι να μεμφθεί όσους τότε δεν βρήκαν άλλο μέσο άμυνας πέρα από τη βία, ούτε να διαρωτάτε τι θα είχε πράξει η ίδια, παρά μονάχα το εξής: τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και στο μέλλον για να αποτρέψουμε τον πόλεμο και να σβήσουμε τα ήδη ενεργά μέτωπα? Από την άλλη βέβαια, και η μελέτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποβαίνει διδακτική, καθώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στους Ναζί χωρίς να καταφύγουν σε βίαιες μεθόδους. Το παράδειγμα και το σθένος τους ενδέχεται να αποτελέσουν οδοδείκτες για μελλοντικές λύσεις εναλλακτικές του πολέμου. Ένας λοιπόν από τους άοπλους αντιπάλους του Χίτλερ ήταν ο Κάσπερ Μάιερ, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης για τη Συμφιλίωση, ενός οικουμενικού κινήματος που υιοθετεί μη βίαιες προσεγγίσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Τον ίδιο δεν τον γνώρισα ποτέ. Η κόρη του όμως, η Χίλντεγκαρντ, είναι από παλιά φίλη και συνεργάτης μου. Μαζί με τον άντρα της, Τζον, έχουν προταθεί πολλές φορές για τον Νόμπελ Ειρήνης, χάρη στο έργο τους στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την περιοχή των Φιλιππίνων και την Ασία. Στα 12 της χρόνια, η Χίλντεγκαρντ, μαζί με χιλιάδες άλλα παιδιά, σχημάτισαν ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχθεί τον Χίτλερ κατά την είσοδό του στη Βιέννη, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη Γερμανία τον Μάρτιο του 1938. Ιδού πώς μου αφηγήθηκε αυτή την εμπειρία. Η αυτοκινητοπομπή έκανε την εμφάνισή της. Ο Χίτλερ στεκόταν όρθιος σε ένα από τα αυτοκίνητα
και όλοι γύρω μου φώναζαν με τα χέρια σηκωμένα «Χάιλ Χίτλερ». Τότε αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι στα αλήθεια υπάρχει μια ισχύ του κακού, κάτι δυνατότερο από οποιοδήποτε άνθρωπο. Βίωσα τη σαγήνη που εξέπεμπε ο Χίτλερ, τη χειραγώγηση των ανθρώπων. Το κακό μπορεί να ασκεί μια τρομακτική γοητεία. Χάρη στην αγωγή που είχα λάβει από τους γονείς μου, ήμουν αποφασισμένη να μην σηκώσω το χέρι μου, ούτε να φωνάξω μαζί με τους άλλους. Σκεφτόμουν ότι ακόμη και να με σκοτώσουν, εγώ δεν θα σηκώσω το χέρι μου. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Για να αντισταθεί και να μην συμπράξει αυθόρμητα με το πλήθος, κρατούσε με το αριστερό χέρι τον δεξιό της καρπό και μάλιστα τόσο σφιχτά που στο τέλος γέμισε μελανιές. Τόσο ηλικιώδης ήταν ο αγώνας της για να νικήσει τον αυτοματισμό του πλήθους. Το σπίτι της οικογένειας με το μεγάλο κήπο και τα οποροφόρα δέντρα βρισκόταν στα περίχωρα της Βιέννης. Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησίαζαν, οι κάτοικοι της Βιέννης, μιας από τις κεντρικότερες εστίες του Τρίτου Ράιχ, είχαν κάθε λόγο να φοβούνται, ακόμη και αν ανήκαν σε εκείνη τη μικρή μερίδα που είχαν αντισταθεί στον ναζισμό όπως η Μάιρ. Και αυτό γιατί οι χιτλερικές στρατιές, στις οποίες εντάχθηκαν και χιλιάδες Αυστριακοί, είχαν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 20 εκατομμύρια νεκρούς στη Σοβιετική Ένωση, ενώ είχαν φροντίσει να καταστρέψουν ολόκληρα βιομηχανικά κέντρα και να ισοπεδώσουν πολλές πόλεις.

Ήταν νικητές, θυμάται η Χίλτεγκαρντ, και μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης θα εκδικούνταν και θα βίαζαν. Έτσι ο πατέρας μου αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του σπιτιού μας, χωρίς όμως να την κλειδώσει. Η γυναίκα και η κόρη του, μαζί με κάποιους οικογενειακούς φίλους που φιλοξενούσαν, κατέβηκαν στο κελάρι, ενώ εκείνος έμεινε πάνω και προσευχόταν. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όταν οι Ρώσοι πλησίασαν και χτύπησαν δυνατά την πόρτα με τα όπλα τους, ο πατέρας μου τους άνοιξε και τους αντιμετώπισε με τέτοιο τρόπο που αποκλείεται να τον περίμεναν. Παραμέρισε τα τουφέκια τους και τους έκανε νόημα να περάσουν μέσα, λες και ήταν καλεσμένοι. Φυσικά, κάθε στρατιώτης είναι καχύποπτος μπροστά σε μια τέτοια συμπεριφορά. Πολεμούσαν επί 6 χρόνια. Πάλευαν για τη ζωή τους. Ήταν έτοιμοι να πυροβολήσουν πριν πυροβοληθούν. Κι όμως, υπήρχε κάτι στη χειρονομία του πατέρα μου που τους έπεισε ότι δεν υπήρχε λόγος να φοβούνται. Έλεγξαν όλο το σπίτι για να σιγουρευτούν ότι δεν τους την είχαν στημένη. Πίστηκαν. Ο πατέρας μου κατάλαβε ότι ανακουφίστηκαν. Μας κάλεσε να ανεβούμε από το υπόγειο, εκείνοι παράτησαν τα τουφέκια. Ήταν πολύ ικανός στο να διαμορφώνει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα, γεμάτη εμπιστοσύνη, αγάπη και ένα αίσθημα ενότητας. Αντί να βιάσουν τις γυναίκες και να σκοτώσουν τους ενίκους, προθυμοποιήθηκαν να μοιραστούν και το λιγοστό τους φαγητό. Έβλεπαν πόσο πεινασμένοι και αδυνατισμένοι ήμασταν. Η πόλη εδώ και καιρό ήταν απροσπέλαστη. Από την τροφή που είχαν για τους ίδιους, έδωσαν και στην οικογένειά μου και στους φιλοξενούμενούς μας. Κάποια στιγμή, ένα στρατιώτης είδε μια ρωσική εικόνα στον τοίχο του σαλονιού. Έκανε το σταυρό του και προσευχήθηκε μπροστά της. Σε λίγο, τον ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.

λόβησε από την άθλια στενοπό του πολέμου. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άγγελος, ειδικά δε στον πόλεμο βγάζει συχνά τον χειρότερο εαυτό του. Η στάση του πατέρα μου τους διευκόλυνε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα γίνει. Δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του, να μας είχαν φερθεί βίαια. Όταν βέβαια πιστεύεις στη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης, έτσι πρέπει και να ενεργείς, όποιον κίνδυνο και αν διατρέχεις. Πρέπει να προτιμάς να σκοτωθείς εσύ, παρά να σκοτώσεις κάποιον άλλον. Είμαστε επομένως σε θέση να ισχυριστούμε ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι ακροατές, που κινούμενοι από αυτό το υψηλό κίνητρο μπορούν να πετύχουν κάτι μοναδικό. Πρόκειται ασφαλώς για εξαιρετικές περιπτώσεις, για ήρωες ή για αγίους, και όχι για συνηθισμένους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμη μια εντυπωσιακή ιστορία από εκείνη την εποχή σε μια μικρή πόλη στα βουνά της Νότιας Γαλλίας. Οι 700 κάτοικοι αυτού του τόπου, μαζί με 2.000 χωρικούς που ζούσαν στις απομακρυσμένες φάρμες τους, κατάφεραν να σώσουν χιλιάδες Εβραίους από το ολοκαύτωμα. Εμπνευσμένοι από ένα χωρίο του Βιβλίου των Αριθμών της Παλαιάς Διαθήκης, αποφάσισαν να μετατρέψουν το Σαμπών σε πραγματικό φυγαδευτήριο, ένα άσυλο, ένα μέρος όπου όσοι κινδύνευαν θα έβρισκαν στήριξη. Ο πάστορας του Σαντρέ και η σύζυγός του Μάγδα κάλεσαν τους συμπολίτες τους να μην εκχωρήσουν τη συνείδησή τους, συμμετέχοντας στο μίσος, στην προδοσία και στους φόνους, όπως έκανε η συνεργαζόμενη με τους Ναζί κατακτητές γαλλική κυβέρνηση, αλλά να προσφέρουν φιλοξενία και αρρωγή στους Εβραίους που εγκατέλειπαν τις αιστείες τους. Υπολογίζεται ότι εκεί μεταξύ του 1942 και του 1945 περίπου 3.500 Εβραίοι εξασφάλισαν τροφή, στέγη και πλαστά έγγραφα, ενώ μέσω ενός δικτύου συνεννοημένων συνεργατών διάβηκαν κρυφά τα σύνορα και βρήκαν την πολυπόθητη ασφάλεια στην Ελβετία. Η ειρηνική τους αντίσταση θεμελιώθηκε σε δύο απαρασάλευτες αρχές, στις οποίες ο Αντρέ επανερχόταν τακτικά με αφορμή το κυριακάτικο κήρυγμά του. Η πρώτη ήταν ότι ο χριστιανός είναι πρωτίστως πιστός στο Θεό και το Ευαγγέλιο, ακόμη και αν αυτή η πίστη συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παρακούσει κάποιον νόμο. Η δεύτερη αρχή ήταν ότι όταν αντιστέκεσαι στη βία με βία, στην πραγματικότητα συνεργάζεσαι με τον εχθρό, διότι ρίχνεις λάδι στη φωτιά του μίσους και της βούλησης για καταστροφή, δηλαδή στα κατεξοχήν στοιχεία που τον κινητροδοτούν. Μόνο η αγάπη για τον εχθρό και η αποκήρυξη της βίας σπάνε αυτό το φαύλο κύκλο. Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Βυσσί ήξεραν πολύ καλά τι συνέβαινε στο Σαμπών, αλλά οι κάτοικοι ήταν τόσο επινοητικοί σε μεθόδους παραπλάνησης των αρχών, ώστε όλα τα χρόνια που οι Εβραίοι κατέφευγαν εκεί έγινε μονάχα μία επιτυχής ευνηδιαστική έρευνα. Ο Ντανιέλ, ξάδελφος του Αντρέ και συνεργάτης του, δεν δέχθηκε να φύγουν χωρίς τη συνοδεία του ίδιου τα παιδιά που είχε υπό την επίβλεψή του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αργότερα να πεθάνει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ανατολική Πολωνία. Κάθε κάτοικος αυτού του χωριού κινδύνευε να συλληφθεί, να φυλακιστεί, ακόμη και να εκτελεστεί. Ο κίνδυνος ήταν οξύτατος, διότι το έργο τους είχε λάβει τέτοια έκταση που ήταν αδύνατο να κρατηθεί μυστικό. Συλλογικός ηρωισμός λοιπόν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και μάλιστα από ανθρώπους καθόλου συνηθισμένους. Η σύλληψη του Αντρέ το χειμώνα του 1943 λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή. Ενώ επισκεπτόταν ορισμένους ενορίτες που κατοικούσαν στα περίχωρα, η αστυνομία έφτασε σπίτι του αφού πρώτα φρόντισε να κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές και να εγκαταστήσει φρουρούς σε όλα τα στρατηγικά σημεία του χωριού. Οι ώρες περνούσαν. Ο πάστορας επέστρεψε την ώρα του φαγητού. Η Μάγδα επέμενε να του επιτρέψουν να γευματίσει και κάλεσε τους αστυνομικούς να φάνε και αυτοί. Την ίδια ώρα, στη σοφίτα του σπιτιού κρύβονταν 7 Εβραίοι που περίμεναν γεμάτη αγωνία να δουν τι θα γίνει. Η παρουσία της αστυνομίας στο σπίτι του Αντρέ δεν πέρασε απαρατήρητη και σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος. Όλοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον πάστορά τους. Μόλις βγήκε από το σπίτι, έτρεξαν όλοι κατά πάνω του για να τον αγκαλιάσουν και να γεμίσουν τις τσέπες του με τα πιο πολύτιμα καλούδια που μπορούσε κανείς να φανταστεί εκείνη την εποχή της ακραίας ένδυας. Κεριά, ζεστές κάλτσες, σοκολάτες, μπισκότα, μια κονσέρβα σαρδέλες, ακόμη και ένα λουκάνικο. «Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τέτοιον αποχαιρετισμό», αναφώνησε ένας αστυνομικός. Έκλεγαν οι πάντες, μαζί τους και ο Αντρέ.
Στην επίσημη αναφορά του, ο αρμόδιος για τη σύλληψη αστυνομικός βρήκε το θάρρος να αναφέρει πως οι κάτοικοι του Σαμπών

ήταν γεμάτη αγάπη. Καθώς ο πάστορας ξεμάκρανε, μια γυναίκα άρχισε να ψέλνει «Το απόρθητο φρούριο είναι ο Θεός μας», για να την ακολουθήσει αμέσως όλο το χωριό. Στην ανάκριση παραδέχθηκε ότι περιέθαλπε Εβραίους και αρνήθηκε να υπογράψει ότι στο εξής θα εφαρμόζει τον νόμο. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για βοήθεια και προστασία, αντέτεινε στις αρχές. Είμαι ο ποιμένας τους. Ο ποιμένας δεν εγκαταλείπει το ποιμνιό του. Δεν γνωρίζω τι θα πει Εβραίος. Εγώ βλέπω μονάχα ανθρώπους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά από 4 εβδομάδες κράτησης τον άφησαν ελεύθερο. Πιθανότατα δεν ήξεραν πώς να τον χειριστούν. Ορισμένοι μπορεί και να τον λυπήθηκαν. 2 φορές έχουμε πάει προσκύνημα οικογενειακό στο Σαμπών. Παρότι είχαν περάσει αρκετά χρόνια από το θάνατό του και ακόμη περισσότερα από τότε που ήταν πάστορας, οι μεγαλύτεροι τον θυμόντουσαν και μας διηγήθηκαν τις μακρινές διαδρομές που έκανε με τα πόδια, μέσα στη βροχή και στο χιόνι, για να επισκεφθεί τους αρρώστους. Κυρίως όμως κρατούσαν ακόμη στο νου τους τα κυριακάτικα κηρύγματά του. Μου είχε μείνει αξέχαστη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μας εκμυστηρεύθηκε ένας ηλικιωμένος αγρότης. Όλα εκείνα τα χρόνια η παραβολή του καλού Σαμαρίτη έγινε για μας τρόπο ζωής. Στα μάτια μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενήσαμε ή βοηθήσαμε να διαβούν τα ελπετικά σύνορα ήταν σαν τον ταξιδιώτη της παραβολής, γυμνοί, χτυπημένοι, αφημένοι να πεθάνουν στα χαντάκια του δρόμου. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην τους ανοίξουμε τα σπίτια μας, να τους πούμε όχι και να εξακολουθούμε να λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Ακόμη και την Αγία Γραφή στα σπίτια μας, με ποιο δικαίωμα θα την κρατούσαμε αν τους διώχναμε? Να, μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε και στους εαυτούς μας, οι Έλληνες, ειδικά στη σημερινή εποχή με τους χιλιάδες των προσφύγων που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα χριστιανικά με αγάπη, όσοι έχουμε και όσοι μας χαρίζει ο Θεός βέβαια, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί, φίλοι ακροατές, εάν δεν θυμόμαστε ότι ο Χριστός ταυτίστηκε με αυτούς τους ανθρώπους, τους γυμνούς, τους φυλακισμένους, τους ξένους, όλους όσοι είναι αναγκημένοι άνθρωποι δηλαδή στη ζωή, και εδώ που τα λέμε οι Έλληνες, σε αντίθεση με τους πιο πολιτισμένους Ευρωπαίους στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, τα πάμε πολύ καλύτερα σε αυτό και ας είμαστε υπερήφανοι. Να λοιπόν ένα από τα μικρά θαύματα του πολέμου. Ο Αντρέ όχι απλώς αποφυλακίστηκε και έζησε πολλά ακόμη χρόνια, αλλά παρέμεινε επίμονος αγωνιστής της ειρήνης και διακόνησε το ποιμνιό του ως πάστορας μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος που να οδηγεί στην ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος, υπογράμμιζε σε ένα κήρυγμά του που μνημονεύεται κατά κόρον. Κατά την τελευταία μου επίσκεψη εκεί, η γυναίκα του, η Μάγδα, ζούσε ακόμη. Πέθανε το 1996. Παρέμενε ίδια και απαράλλαχτη ο τύπος ανθρώπου που δεν θα δίσταζε καθόλου να καλέσει στο οικογενειακό τραπέζι τους εχθρούς του. Πόσο μάλλον που εντυπωσιαζόταν στη σκέψη ότι μπορεί ποτέ κανείς να διανοηθεί να μην προσφέρει φαγητό στους εχθρούς του. «Πρέπει και αυτοί να φάνε», μου έλεγε στο μεσημεριανό. «Να θυμάσαι ότι συνήθως κάνουν ό,τι κάνουν επειδή φοβούνται. Δεν θέλουν να κάνουν το κακό. Στην πραγματικότητα ντρέπονται, αλλά φοβούνται αυτό που θα τους συμβεί αν τελικά δεν το κάνουν».

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 4118-640. Ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους μας, φίλοι ακροατές, είναι τόσο θεμελιώδης στη διδασκαλία του Χριστού, ώστε θεωρεί τη λατρεία προς τον Θεό και τη λήψη της Θείας Κοινωνίας ασύμβατες με τη μνήση κακία και την εχθρότητα, όποια απόχρωση και αν έχουν. Στην επί του όρους ομιλία το λέει ρητά: «Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου». Μην ξεχνάμε ότι η αρχαιότερη Θεία Λειτουργία του Χριστιανισμού, αυτή που τελούμε ακόμη, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο αιώνα, αρχίζει ως εξής: «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Αυτό είναι το πρώτο από τα ειρηνικά που επαναλαμβάνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία και σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς αναδηγεί. Η ειρήνη λοιπόν δεν είναι απλώς ένας στόχος, αποτελεί προϋπόθεση της λατρείας, διότι διαφορετικά πώς θα συμπροσευχηθούμε ως κοινότητα αν μας έχει διχάσει η εχθρότητα, πώς θα μετάσχουμε σε μια ακολουθία στην οποία υποτίθεται ότι αναζητούμε την ευχαριστιακή κοινωνία με το Θεό αν δεν είμαστε σε κοινωνία μεταξύ μας. Στην κοινή λατρεία της πρώτης εκκλησίας, μετά το τέλος της λειτουργίας των κατηχουμένων, οι άνθρωποι έδιναν ο ένας τον άλλο τον ασπασμό της ειρήνης. Αυτή η σωματική έκφραση διατρανώνει πως η εχθρότητα δεν μολύνει την καρδιά κανενός. Κατάλοιπα αυτού, του τελετουργικού, διασώζονται ακόμη σε πολλές εκκλησίες. Αξίζει να σταθούμε στην κέρια σημασία που απέδιδε η πρώτη εκκλησία στην έννοια της ειρήνης, την οποία οι χριστιανοί καλούνταν πάντοτε να διαφυλάττουν όχι μόνο έναντι των άλλων πιστών και των φίλων τους, αλλά και έναντι όσων απειλούν τη ζωή τους. Ακόμη και μετά τη συμμαχία του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τον χριστιανισμό, η Εκκλησία θεωρούσε ότι όσοι είχαν αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, είχαν αποκόψει οι ίδιοι τον εαυτό τους από την κοινωνία και για να μπορέσουν να μεταλάβουν ξανά έπρεπε να προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος αυστηρών επιτιμίων. Σημασία είχε η μεταστροφή των εχθρών, όχι ο θάνατός τους. Όπως κηρύττει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ασφαλώς κομψότερο και πιο εντυπωσιακό να μεταστρέψεις τους εχθρούς σου, να τους κάνεις να σκέφτονται αλλιώς, παρά να τους σκοτώσεις. Ειδικά τότε που ήταν μόνο 12 μαθητές και ο κόσμος ήταν γεμάτος λύκους. Πρέπει να ντρεπόμαστε λοιπόν που ενεργούμε αντίθετα με το παράδειγμα των Αποστόλων και ορμάμε σαν λύκοι στους εχθρούς μας. Όσο είμαστε πρόβατα, η νίκη είναι με το μέρος μας. Αν όμως γινόμαστε λύκοι, χάνουμε. Και χάνουμε γιατί η βοήθεια του ποιμένα μας μας εγκαταλείπει, αφού εκείνος μονάχα πρόβατα ποιμένει. Τι δικαιολογία έχουμε εμείς που μεταλαμβάνουμε σώμα Χριστού και φερόμαστε σαν λύκοι? Τι δικαιολογία έχουμε να φερόμαστε σαν λυσασμένα λιοντάρια, όταν ο Κύριος μας οδηγεί σαν πρόβατα σε βοσκοτόπι? Για να μετάσχουμε στην ευχαριστία πρέπει να ξεπληθούμε όχι μόνο από τη βία, μα και από την εχθρότητα, ακόμη και την πιο ανεπαίσθητη, γιατί αυτό είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το μυστήριο της ειρήνης.

0: Στο πέρασμα των αιώνων, αμέτρητοι ήταν οι χριστιανοί που έζησαν σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους και κατάφεραν να μεταστρέψουν ακόμη και ολόκληρους λαούς. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στις δέλτους των Αγίων μετά το θάνατό τους. Και στις μέρες μας δεν λείπει η τέτοια κατανόηση της αποστολής της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος της Κάιφα, Ηλίας Ακούρ, είναι ένα εξαιρετικό τέτοιο παράδειγμα, αφού χαίρει τέτοιας εκτίμησης από Παλαιστινίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους και Εβραίους, που αποτελεί έναν από τους πιο σεβαστούς θρησκευτικούς ηγέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Όταν τον γνώρισα, ήταν απλώς ο πατήρ Ηλίας, ο ιερέας του Ιμπελέν, ενός παλιού ορεινού χωριού της Γαλιλαίας μεταξύ Χάιφα και Ναζαρέτ. Το Ιμπελέν περιστοιχίζεται από ελιές. Και από όλες τους οι ντόπιοι ξεχωρίζουν τις ρωμαϊκές ελιές επειδή στέκονται όρθιες από την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής και είναι συνομήλικες του χριστιανισμού. Σήμερα η τοπική ενορία ανθεί χάρη στο τοπικό γυμνάσιο, στο πνευματικό της κέντρο και στη μεγάλη βιβλιοθήκη. Καθοδόν προς την είσοδο της βιβλιοθήκης υπάρχει μια όμορφη επιγραφή γραμμένη στα αραβικά, όπου διαβάζουμε το εξής απόσταγμα από τον Άγιο Αβά Δωρόθεο Γάζας. Ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των ανθρώπων, με όλες τις διαφορές, τα χρώματα, τις φυλές και τις θρησκείες τους. Προσοχή, κάθε φορά που πλησιάζεις τον πλησίον σου, πλησιάζεις το Θεό. Και πάλι προσοχή, κάθε φορά που ξεμακραίνεις από τον πλησίον σου, ξεμακραίνεις από το Θεό. Σαν πρωτοπήγε στο χωριό, ο πατήρ Ηλίας δεν βρήκε ούτε πνευματικό κέντρο, ούτε βιβλιοθήκη. Όσο για τους κατοίκους, ζούσαν μεν ο ένας δίπλα στον άλλο, αλλά οι ψυχές τους απήχαν χιλιόμετρα η μια από την άλλη. Η εκκλησία ήταν υποκατάρρευση, το μικρό εκκλησίασμα μια από τα ίδια. Το πρώτο βράδυ δεν βρέθηκε ούτε ένας ντόπιος να τον φιλοξενήσει και ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο μικρό του αυτοκίνητο. Η περιγραφή που μου έκανε είναι ενδεικτική. Όταν οι ενορίδες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, η διχόνοια που τους μάστιζε αντικατοπτρίστηκε καθαρά στο πώς κάθισαν μέσα στο ναό. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, απομονωμένες μεταξύ τους. Τα πρόσωπα όλων ήταν βλοσιρά, ενώ στο χώρο που έμενε κενός ανάμεσά τους σχηματιζόταν το σημείο του Σταυρού. Κατά κύριο λόγο, πηγή της συμφοράς ήταν η διχόνοια τεσσάρων αδελφών. Ακόμη και ο θάνατος της μάνας τους δεν ήταν αρκετός για να μονιάσουν και να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Κυριακή των Βαΐων, πρώτη του χρονιά στο χωριό, ο πατήρ Ηλίας παρατηρεί από την ωραία πύλη τα μαρμαρωμένα πρόσωπα. Στην πρώτη σειρά κάθεται ένας αστυνομικός με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Εγώ τους διάβαζα από την Αγία Γραφή και εκείνοι τελείως αδιάφοροι ίσα που με ανέχονταν, θυμάται. Τέτοια Άγια Μέρα και το μόνο που έκαναν ήταν να ζεσταίνουν τα στασίδια, τίποτα παραπάνω. Ως που ήρθε η ώρα που ο πατήρ Ηλίας έκανε κάτι τελείως απροσδόκητο. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, πριν το κήρυγμα, κατέβηκε και κλειδαμπάρωσε με λουκέτο την πόρτα της εκκλησίας. Ύστερα γύρισε στην ωραία πύλη και τους είπε: «Το ότι κάθεστε σε αυτό το κτίριο δεν σας κάνει αυτομάτως και χριστιανούς. Είστε διαιρεμένοι, λογομαχείτε και μισείτε ο ένας τον άλλο. Κουτσομπολεύετε και διαδίδετε ψέματα. Η πίστη σας είναι ψεύτικη. Αν δεν μπορείτε να αγαπήσετε αυτόν που βλέπετε, τον αδελφό σας, πώς μπορείτε να λέτε ότι αγαπάτε αυτόν που δεν βλέπετε, το Θεό? Έχετε ατιμάσει το σώμα του Χριστού. Μήνες τώρα προσπαθώ να σας φέρω κοντά. Απέτυχα. Ένας άνθρωπος είμαι και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει βέβαια κάποιος που μπορεί να σας φέρει σε γνήσια ενότητα μεταξύ σας. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τη δύναμη να σας συγχωρήσει. Εγώ σταματώ για να τον αφήσω να σας προσφέρει αυτή τη δύναμη. Αν δεν αλληλοσυγχωρηθείτε, θα μείνουμε κλειδωμένοι εδώ μέσα. Μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να φαγωθείτε άνετα μεταξύ σας. Την κηδεία θα σας την κάνω τζάμπα». «Και πόση ώρα έμειναν σιωπηλοί?» τον ρώτησα. «Δεν ξέρω», ήταν η απάντησή του. «Δεν τόλμησα να κοιτάξω το ρολόι μου. Ίσως κράτησε 10 λεπτά, μπορεί και 12. Μου φάνηκε σαν να πέρασαν ώρες. Στο τέλος ο αστυνομικός σηκώθηκε από τη θέση του, κοίταξε το εκκλησίασμα, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Συγχωρήστε με, είμαι ο χειρότερος όλων. Τόσο καιρό μισούσα τα ίδια μου τα αδέλφια, τόσο πολύ που ήθελα να τα σκοτώσω. Εγώ έχω ανάγκη τη συγχώρηση περισσότερο από όλους. Πάτερ, μπορείτε να με συγχωρήσετε?» ρώτησε γυρνώντας προς το μέρος του. Ο πατήρ Ηλίας τον κάλεσε κοντά του και έδωσαν τον ασπασμό της ειρήνης. «Τώρα πήγαινε να χαιρετήσεις τα αδέλφια σου», συμπλήρωσε. Τα τέσσερα αδέλφια έτρεξαν ορμητικά στη μια πτέρυγα του ναού και πνιγμένα στα δάκρυα συγχώρεσαν το ένα το άλλο. Στη στιγμή, οι αγκαλιές και οι μετάνοιες έδιναν και έπαιρναν, σε όλο το ναό στήθηκε αληθινό πανηγύρι, θυμάται ο πατήρ Ηλίας. «Αγαπητοί φίλοι», φώναξε, αφού κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει από τον εφρόσινο σαματά, «δεν θα περιμένουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Θα την γιορτάσουμε από τώρα. Ήμασταν νεκροί ο ένας για τον άλλο και τώρα ζωντανέψαμε ξανά. Όλοι μαζί άρχισαν να ψέλνουν το «Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος». Ο πατήρ Ηλίας ξεκλείδωσε την πόρτα και το εκκλησίασμα ξεχύθηκε στους δρόμους του χωριού. Μέχρι αργά το απόγευμα το χωριό ήταν ένα κουβάρι. Πετύχε να τους ανθρώπους στο δρόμο να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, από πόρτα σε πόρτα ζητώντας συγχώρεση για κάποια αδικία του παρελθόντος. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να αρνηθεί τη συγχώρεση. Αναστήθηκε όλο το χωριό. Όλα τα κατοπινά καλά που πετύχαμε εκεί είχαν ριζώσει σε εκείνη την Κυριακή των Βαΐων. Και με αυτά τα όμορφα λόγια, πολύ καταδοπιστικά για το τι σημαίνει αγάπη και πόσο ψεύτικα εμπόδια μας κάνουν να είμαστε απομακρυσμένοι και χωρισμένοι από τους συνανθρώπους μας, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του Jim Forrest που μας συντρόφεψε και ελπίζω να μας προβλημάτισε ιδιαιτέρως και σήμερα. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθο, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτών.

Πρεσβείες της Πανακράντου, Δεσποίνησιμων Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτι και σκέπτης τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμει.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Και πάλι έχουμε σήμερα χαρά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί διαβάσαμε και πάλι την παράκληση του Αγίου μας Νεκταρίου του Θαυματουργού και γέμισε ξανά η ψυχή μας με την ευχή του και με τη χάρη και την παρουσία του. Τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο που τόσο καιρό εδώ μας φιλοξενεί στη θερμή του αγκάλι και μας προστατεύει όλους μα όλους. Όσες ευχαριστίες κι αν του πούμε δεν φτάνουν, αλλά εμείς λέμε όσες μπορούμε για να του δείξουμε ότι κάτι καταλαβαίνουμε και κάτι εισπράττουμε από τα όσα κάνει για μας. Οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Θεού και οι φίλοι οι δικοί μας, οι οποίοι μας αγαπούν και οι οποίοι χαίρονται με την πνευματική μας προκοπή και με όλα τα καλά μας. Και αν δυσκολευόμαστε και ξεχνάμε τα Θεία, εκείνοι στενοχωρούνται, αλλά και πάλι μας έχουν από κοντά και δεν μας αφήνουν ποτέ και με τίποτε. Γι' αυτό και εμείς να τους μνημονεύουμε, να τους αγαπάμε, να τους βάζουμε πρέσβεις και μεσίτα στο Χριστό μας και στην Παναγία μας και να εμπνεώμεθα από το βίο και την πολιτεία τους και να χαιρόμεθα με τα θαύματά τους και να προσπαθούμε τηρουμένων πάντοτε των ανλογιών να τους μιμούμεθα, γιατί τιμή μάρτυρος και τιμή Αγίου, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, μίμησης μάρτυρος και μίμησης Αγίου. Μας φροντίζουν οι Άγιοι. Γιορτάζουν δύο μεγάλοι μάρτυρες, ο Σέργιος και ο Βάκχος. Μας έρχονται από την αρχαιότητα, από την πρώτη χριστιανοσύνη, από τα χρόνια των διωγμών και των μεγάλων θλίψεων, αλλά και της μεγάλης δόξης της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκαν στη Ρώμη και έγιναν αξιωματικοί στο Ρωμαϊκό στρατό και μάλιστα κοντά στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, που εκείνος τους ετοίμησε με τις πρώτες και δεύτερες θέσεις. Είχαν λοιπόν μεγάλο αξίωμα, μεγάλη θέση, αλλά ήταν ταπεινοί και το σπουδαιότερο, πιστοί θεράποντες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μυστικοί και κρυφοί μαθητές Του, όπως ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος στα χρόνια της ενσάρκου επιδημίας του Χριστού μας στην Παλαιστίνη. Κρυβόντουσαν ως συνετοί και φρόνιμοι, ήσαν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ, όπως λέγει το αλάθητο στόμα του Χριστού μας. Και τους εκαμάρωναν όλοι, τους αγαπούσαν ιδιαίτερα και ήσαν μάλιστα και φίλοι μεταξύ τους. Η φιλία η αληθινή ανθίζει και ευδοκιμεί στους χώρους της χάριτος, στους χώρους της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό ήσαν μία ψυχή ενδυσή σώμα συνενικουμένη, όπως θα έλεγε ο σοφότατος Πλάτων. Μια ψυχή που κατοικούσε δηλαδή σε δύο σώματα και εφρενόντουσαν και έλεγαν συχνά πυκνά το ιδού δι τι καλόν ιτερπνών αλλή το κατοικήν αδελφούς άμα επί το αυτό. Το πιο καλό, το πιο τερπνό, το πιο ωραίο είναι να κατοικούν οι αδελφοί μαζί και να έχουν μέσα τους τη θεϊκή αγάπη και τη φιλία του ουρανού. Φερόντουσαν άριστα και στους στρατιώτες και περισσότερο στους κατώτερους, με πολλή αγάπη και σύνεση και ευγένεια και ανωτερότητα, και έτρεχαν και έκαναν εκείνοι, αν και αξιωματικοί πρώτος και δεύτερος στη τάξη, έκαναν τις πιο ταπεινές εργασίες. Γι' αυτό και τους αγαπούσαν όλοι και ιδιαίτερα ο αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, ο απεινής διώκτης των χριστιανών. Απορούσαν όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι κοντά τους, πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν τελείως διαφορετικά από ό,τι οι λοιποί κοινοί θνητοί.
τους έκαμε απορία και το είχαν ερώτημα. Δεν ήξεραν να εξηγήσουν. Σκέφτηκαν πως είναι χριστιανοί, αλλά αυτοί ποτέ δεν μίλησαν για τούτο και ποτέ δεν έδειξαν κάτι τέτοιο. Και τι έκαναν? Έστειλε ο αυτοκράτορας δικούς του ανθρώπους κατασκόπους να τους κατασκοπεύουν και να ειδούνε πού πάνε μετά το στράτευμα, και βρήκαν πως πηγαίνουν στην εκκλησία, στις κατακόμβες, και λαμβάνουν μέρος στη λατρεία των χριστιανών, στη λατρεία του Χριστού, στην εκκλησία του την Αγία. Ο αυτοκράτορας δεν θέλησε να το πιστέψει. Κρίμα αν είναι έτσι, λέει. Ήταν εκείνος ειδωλολάτρης και διώκτης, απεινής, σκληρός δηλαδή. Οι δικοί του επέμεναν, οι κατάσκοποί του. Πήγαν και ξαναπήγαν, τους είδαν και τους ξαναείδαν. Και ο αυτοκράτορας άρχισε σιγά σιγά να πείθεται στους δικούς του. Και λέγει, θα κάνω ένα πείραμα. Θα καλέσω όλους τους αξιωματικούς να έρθουν στο ναό των ειδώλων να προσφέρουμε θυσία στους δικούς μας θεούς και να τους ευχαριστήσουμε για όσα εκείνοι κάνουν για μας. Κάλεσε λοιπόν και το Σέργιο και το Βάκχο. Αυτά γίνονται όλα στη Συρία, στην Ανατολή. Και την ημέρα της θυσίας πήγαν όλοι οι αξιωματικοί και ο αυτοκράτορας και οι υπόλοιποι. Πήγαν και οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, αλλά έμειναν έξω από την εκκλησία, έξω από το ναό των ειδώλων καλύτερα. Και εκεί καθόντουσαν προσευχόμενοι. Για ποιο πράγμα λέτε? Για την ψυχή του αυτοκράτορα και των υπολείπων ειδωλολατρών. Παρακαλούσαν τον φιλάνθρωπο Κύριο να φωτίσει και εκείνους, να έλθουν όλοι στη θεογνωσία, να έλθουν όλοι κοντά του. Και αφού τελείωσε η θυσία και αφού ο αυτοκράτορας δεν είδε τους λαμπρούς αξιωματικούς του Σέργιο και Βάκχο να μπαίνουν στην εκκλησία και να λαβαίνουν μέρος στις θυσίες, στενοχωρήθηκε, τους αναζήτησε και τους βρήκαν οι δικοί του έξω από το ναό προσευχόμενους. Τους είπαν να μπουν μέσα, έτσι όρισε ο αυτοκράτορ, να προσφέρουν και εκείνη θυσία. Και τότε αυτοί είπαν το μεγάλο τους όχι. Εμείς δεν μπαίνουμε στο ναό των ειδώλων. Ανήκουμε στο Χριστό μας και στην Αγία του Εκκλησία και δεν έχουμε σχέση με αυτή την έκπτωση και με αυτό το κακό. Το είπα στον αυτοκράτορα και εκείνος επέμενε να τους μπάσετε μέσα με τη βία. Τους συνέλαβαν και τους έβαλαν στην εκκλησία. Εκείνοι όμως ουσιαστικά δεν ήσαν, γιατί έχουμε ευθύνη για ό,τι κάνουμε προσωπικά και με ελεύθερη επιλογή. Τι κι αν μπήκαν στο ναό των ειδώλων, εκείνοι ήσαν στην εκκλησία του Χριστού και στη χάρη του την Αγία. Τους διέταξε λοιπόν ο αυτοκράτορ να θυσιάσουν και εκείνοι είπαν ξανά το μεγάλο τους όχι. Έκαμαν αντίσταση και ομολόγησαν τώρα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται να ομολογούμε παντού και πάντοτε, όταν δεν μας το ζητήσουν, όταν δεν το καλέσουν οι περιστάσεις, να είμεθα συνετοί και φρόνιμοι. Γιατί κάποιες φορές εμείς αρχίζουμε ευκέρος ακέρος και λέμε βλακίες, κάνοντας τάχα τους λεβέντες, και αν μας τριμώξουν λιγάκι τα κάνουμε και πάνω μας. Όχι. Οι Άγιοι τόσο καιρό στο στράτευμα εκρύπτοντο ή το κρυπτοχριστιανοί,
Έχει σημασία αυτό, μεγάλη αδελφή και πατέρες μου. Και όταν όμως του εζητήθη, τότε ομολόγησαν στεντορία τη ψυχή και μεγάλη τη φωνή και μόλι του την ύπαρξη, ότι εμείς ανήκουμε σε άλλο βασιλιά, στο βασιλέα των ουρανών, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Σε σένα ανήκει η διακονία μας, η υπηρεσία μας, και όπως ξέρεις την κάναμε καλά και τέλεια και την κάνουμε και στη συνέχεια. Αλλά για τα παρέκη μη μας ζητάς να αρνηθούμε τον Κύριο. Ό,τι κι αν κάνεις, δεν πρόκειται εμείς να αλλάξουμε. Πάρε μας και τη ζωή, ό,τι άλλο νομίζεις. Εμείς είμεθα του Χριστού και θα μείνουμε του Χριστού και θα πεθάνουμε για Κείνον, αν δεήσει έστω και μαρτυρικά. Στο βάθος αυτό άρεσε στον Αυτοκράτορα. Για τέτοιους άντρες και τέτοιους λεβέντες σπάνια έβλεπε κανείς, όπως και στις ημέρες μας που γίναμε όλοι ανδρίκερα και όλοι τόνα και τάλο. Τους θαύμαζε, αλλά έλα που το κακό δεν τον άφηνε. Και τότε διέταξε να τους αφαιρέσουν τα διάσημά τους και ύστερα τους έβγαλαν από την εκκλησία, αφού τους έφτισαν οι ειδωλολάτρες. Τους φόρεσαν γυναικεία φορέματα, τους έβαλαν σιδερένιες λεμαριές στο λαιμό και στους ώμους και τους διαπόμπευαν στους δρόμους και τις πλατείες της πόλεως εκείνης της Ανατολής για να τους ατιμάσουν. Να πούνε πως δεν είναι άντρες αυτοί, αλλά είναι γυναίκες. Οι Άγιοι υπέμειναν με καρτερία και γενναιότητα και υπομονή μέχρι το τέλος αυτών των εξευτελισμών. Κι είχαν δε και χαρά μεγάλη και έλαμπαν τα πρόσωπά τους, γιατί αξιώθησαν να ατιμαστούν υπέρ του ονόματος του Κυρίου, γιατί δηλαδή ήσαν χριστιανοί. Και αφού τελείωσε αυτό το μαρτύριο και αυτή η διαπόμπευση, τους κάλεσε πάλι ο Αυτοκράτορας, αφού τους έταξε τα πάντα, να αρνηθούν το Χριστό και να έλθουν στα είδωλα και δεν έχουν τίποτε μα τίποτε να φοβηθούν. Και εκείνοι πάλι με γενναιότητα απάντησαν όχι, αυτό δεν γίνεται βασιλιά. Όσες φορές κι αν παρακαλέσεις, ό,τι κι αν μας τάξεις και όσο κι αν μας φοβερήσεις και όσα βασανιστήρια κι αν μας επιβάλλεις, εμείς το Χριστό μας δεν τον αρνούμεθα. Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν φοβερήσεις. Τέτοια παλικάρια κάνει ο Χριστός. Τέτοιους ήρωες, τέτοιους άντρες, τέτοιους λεβέντες, τέτοιους υπέροχους, τέτοιους θεούς κατά χάριν. Αφού είδε πως δεν μπόρεσε ο Μαξιμιανός να κάμψει το φρόνημα των μεγάλων Σεργίου και Βάκχου, τότε διέταξε τους στρατιώτες να τους παραλάβουν και να τους περάσουν από όλα τα στρατόπεδα της Ανατολής και να τους διαπομπεύσουν. Σκεφτείτε, αδελφοί και πατέρες, τι βάσανο ήταν αυτό για τους Αγίους, αλλά και τι τιμή και τι δόξα. Προχώρησαν και πέρασαν πολλά στρατόπεδα και έφτασαν στον Εφράτη ποταμό, σε μια πόλη που ελέγεται Εφρατισία. Εκεί ήταν διοικητής της επαρχίας της Ανατολής ένας φοβερός και σκληρός διώκτης των χριστιανών, ο Αντίοχος.
είχε εκείνος στείλει στον άλλο κόσμο αμέτρητους χριστιανούς με τα πιο σκληρά και απεινή βασανιστήρια. Έφεραν λοιπόν εκεί τους μελοθάνατους, εκεί τους μεγάλους, τον Άγιο Σέργιο και τον Άγιο Βάκχο. Προσπάθησε ο Αντίοχος να τους αλλάξει, να τους κάνει να προσκυνήσουν τα είδωλα, αλλά εκείνοι συνέχισαν να είναι σταθεροί και ακόμη πιο σταθεροί και πιο γενναίοι. Έκαναν αντίσταση κατά του κοσμοκράτορα, κοσμοκράτορος του σκότους του αιώνος τούτου και των οργάνων αυτού. Και αφού δεν μπόρεσε τίποτε να κάνει ο φοβερός Αντίοχος και οι υπόλοιποι συναυτό, τότε διέταξε να τους βασανίσουν. Και μάλιστα τους εχώρισε να μην είναι μαζί κατά το μαρτύριο και να μην ενισχύει ο ένας τον άλλον. Πονηρός. Πάντοτε η διαίρεση αδυνατίζει τις σχέσεις και καταστρέφει την ενότητα και φέρνει κακό. Έκλεισαν λοιπόν το Σέργιο στη φυλακή και παρέλαβαν οι δήμοι και οι στρατιώτε το Βάκχο, μοναχό του. Τι ψυχές, αλλά και άνθρωποι σαν κι αυτοί, και τι πόνος και τι μαρτύριο, αλλά και τι πίστη και τι γενναιότητα και τι ανδρεία. Πήραν ρόπαλα και άρχισαν να χτυπούν τον Άγιο παντού και αλίπητα. Και ύστερα πήραν βούνευρα, βούρδουλες. Μαστίγια από δέρμα ή νεύρα βοός, γι' αυτό λέγονται βούνευρα. Και άρχισαν να χτυπούν με κίνα, που είναι πιο σκληρά και πιο αποτελεσματικά. Το αίμα του Αγίου Βάκχου άρχισε να τρέχει. Να τρέχει για τον Χριστό, να ποτίζει το νεοπαγές δέντρο της Εκκλησίας και της πίστεως. Και εκείνος, αν και πονούσε αφόρητα, ζητούσε τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εκείνος ο φιλάνθρωπος, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, του την έδινε περισσώς και μπόρεσε και άντεξε. Πονούσε τόσο που κινδύνευε να αποθάνει και σε λίγο σιγά σιγά το σώμα του διεμελίσθη. Ήταν πια η σκιά του σώματός του ή το ολόκληρος μία πληγή, και εκεί επάνω, αφού πόνεσε αβάστακτα, παρέδωκε στη θεϊκή αγκάλι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τη μαρτυρική και υπέροχη ψυχή του. Αλλάλαξαν οι διώκτε και οι δολολάτρε, πίστεψαν πως νίκησαν και τελείωσαν. Οι χριστιανοί εκλέγανε και παρακαλούσαν να νικήσει ο μάρτης, και ο μάρτης έγινε μεγαλομάρτης, ο μεγαλομάρτης Βάκχος, ο θαυματουργός και ιαματικός μετά ταύτα, ο οποίος παρέδωκε μαρτυρικά την ψυχή του στο φιλόψυχο πλάστη. Και στη συνέχεια έρχεται και η σειρά του Σεργίου. Τον έβγαλαν από τη φυλακή, τον οδήγησαν μπροστά στον τύρανο Αντίοχο, που ήταν γνωστός του. Και κάποτε ο Σέργιος που ήταν στα πράγματα τον είχε ευεργετήσει και το θηρίο, ακόμη θυμόταν την ευεργεσία και δίσταζε να απλώσει χέρι στο μάρτυρα. Και του είπε: «Σέργιέ μου, θυμάμαι πάντα το καλό που μου έκαμες
και δεν το ξεχνώ ποτέ μα ποτέ. Τώρα όμως με φέρνει σε δύσκολη θέση με αυτή την πίστη που λες πως έχεις στον Ναζωραίο. Θα σε παρακαλούσα να μην με φέρει σε δύσκολη θέση, να μην με φέρει σε αδιέξοδο. Γι' αυτό άλλαξε την πίστη σου, έλα με τα είδωλα και εγώ εδώ είμαι, θα σου δώσω τη θέση μου και ό,τι άλλο ζητήσεις. Και ο γενναίος Έργιος του λέγει, άκουσε φίλε αντίοχε, άκουσε αδελφέ, συμφωνώ κι εγώ με την ευεργεσία που σου έκανα τότε, γιατί να ξέρεις πως σε αγαπώ και σε υπολείπτομαι και σε τιμώ. Και θέλοντας να απαντήσεις αυτά που μου είπες, σου λέγω, έλα σε μας, έλα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνε χριστιανός, να σου κάνω εγώ πια τη μεγαλύτερη ευεργεσία και από εκείνη που σου έκανα τότε, την όντως ευεργεσία. Και εκείνος τότε, δοχείον όν του κακού, αγρίεψε, ξέχασε και ευεργεσίες, ξέχασε και αισθήματα, ξέχασε και παρακλήσεις, ξέχασε τα πάντα. Και διέταξε να τον χτυπήσουν αλίπητα, να το κάνουν να πονέσει παντού, να πληγωθεί παντού. Και στο τέλος, αφού εκείνος έμεινε αίτητος πάντα στη ζωή και στην Εκκλησία, νικά ο Χριστός και όχι ο στρατής που λέει ένα διήγημα. Και αφού δεν τον έκαμψε, διέταξε να του φορέσουν σιδερένια πέδιλα που είχαν καρφιά από το μέσα μέρος, και καθώς τα φόρεσε καρφώθηκαν στα μαρτυρικά του πόδια. Και τον διέταξε ο απεινής τύραννος να τρέχει πρώτου άρματός του, φορώντας αυτά τα πέδιλα που είχαν εχμές μέσα, βελόνες, καρφιά, και ήσαν και σιδερένια και βαριά. Και προεπορεύετο τις αμάξεις του τυράννου Αντιόχου, έτρεχε ο Άγιος, και έτρεξε ξέρετε πόσο, 15 χιλιόμετρα. Έφτασε σε έναν πύργο των τετραδήμων και εκεί σταμάτησε, όχι ο Άγιος, αλλά ο τύραννος, γιατί κουράστηκε. Κουράστηκε. Κουράστηκε. Και διέταξε να βάλουν το μάρτυρα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτε. Είχε μέσα ποντίκια και φίδια, να μείνει εκεί το βράδυ μόνος του. Και το πρωί θα συνέχιζαν. Ήταν εκεί στη φυλακή και η φυλακή σε λίγο έλαμψε. Το σκοτεινό αυτό και υγρό και ανήλιο και φοβερό δωμάτιο εφωτίστη με παραδείσιο και ουράνιο και άκτιστο φως, και έγινε ημέρα. Και εκεί μέσα στην άθλια φυλακή, αλλά και στα πέριξ, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από ουρανού με εντολή από τον Χριστό, το Χριστό μας, να του θεραπεύσει τις πληγές και να τον κάνει υγιή όπως και πρώτα. Και έτσι πάραυτα ο άγγελος ή αρχάγγελος θεράπευσε το Σέργιο και έγινε εντελώς υγιής και ακμαίος και εύρωστος, λες και δεν είχε υποστεί τόσα και τόσα δεινά και τόσα παθήματα. Πήγαν το πρωί, σαν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, και έβγαλαν τον Άγιο.
απόρρισαν και εξεπλάγησαν που τον είδαν να είναι υγιής και καλύτερα από πριν. Και του λένε, τι έγινε, τι συνέβη? Ο Χριστός μου λέει, με θεράπευσε, μου έκανε αυτή την καλοσύνη, για να τον πιστέψω κι εγώ περισσότερο, αλλά και κυρίως να τον πιστέψετε εσείς. Μόλις το είδε ο αντίοχος, ο φοβερός αντίοχος, αντί να συγκινηθεί, αντί να θαυμάσει, αντί να αλλάξει και να κατανοηγεί, έγινε πιο κακός, έγινε θηρίο ανήμερο, δεν κρατιόταν με τίποτα, του ήρχε το να ορμήσει, να ορμήσει και να αποκεφαλίσει ο ίδιος τον Άγιο. Διέταξε όμως τους στρατιώτες του και τους δημίους να τον παραλάβουν και να πάνε σε άλλη πόλη πέρα από το κάστρο αυτό που είχαν στρατοπεδεύσει, σταματήσει καλύτερα, και εκεί στην άλλη πόλη να τον αποκεφαλίσουν. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί σου λέει, ο Σέργιος είναι ικανός να μας εξευτελίσει όλους, αφού ο Χριστός του είναι παντοδύναμος και αφού εκείνος τον εθεράπευσε και αφού τον βοηθάει και αντέχει, λοιπόν καιρός είναι να κάνει και μεγαλύτερα πράγματα και εμείς να μην έχουμε που να πάμε να κρυφτούμε. Τον πήραν εκείνοι και τον πήγαν μακριά, κοντά 200 χιλιόμετρα από το Χαλέπι της Συρίας, ανατολικά του Χαλεπιού. Για να τον ταλαιπωρήσουν, να τον εξαντλήσουν και να τον κάνουν να πονέσει, με την κρυφή ελπίδα μήπως αλλάξει, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία στα εγκόσμια πράγματα όπως γνωρίζουμε, ενώ στην Ορθοδοξία μας είναι αθάνατη και ανυπόστατη, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, ο αθάνατος βασιλέας της δόξης και Κύριος και Θεός ημών. Έφεραν λοιπόν, έφεραν κοντά σε μια πόλη τον Άγιο Σέργιο και εκεί θα τον αποκεφάλισαν. Του διάβασαν τη διαταγή του αντιόχου, τη θανατική του δηλαδή καταδίκη δι' αποκεφαλισμού. Και εκείνος τότε τους παρεκάλεσε να τον αφήσουν λιγάκι, να κάνει την προσευχή του, σαν τελευταία του επιθυμία. Και γονάτισε ο Άγιος και ευχαρίστησε το φιλάνθρωπο Χριστό μας που του έδωσε τόση δύναμη και άντεξε τα μαρτύρια και ομολόγησε ευθαρσώς το όνομά του το Άγιον. Και στη συνέχεια, ξέρετε για ποιους παρεκάλεσε? Ο αληθινός εκείνος λάτρης του Ναζωραίου που παρακαλούσε υπέρ των εχθρών του από το Σταυρό, παρεκάλεσε για τους δημίους του. Να μην τους καταλογήσει αυτή την αμαρτία, αλλά να τους συγχωρήσει και να τους φωτίσει. Και παρεκάλεσε για τα πέρατα της οικουμένης, για κάθε ανθρώπινη ψυχή και ύπαρξη. Και ύστερα μόνος του έτεινε και προέτεινε στο δίμιο το λαιμό του. Και εκείνος, χτυπώντας τον με τη μάχαιρα, τον απεκεφάλισε. Ήταν 7 Οκτωβρίου του 296 μετά Χριστόν. Η μαρτυρική του ψυχή πέταξε, γιατί ξέχασα, είχε και ένα παράπονο
ότι ο φίλος του πέθανε μαρτυρικά πριν από αυτόν και πήγε στη βασιλεία και αυτός έμεινε εξωπίσω και δεν ήξερε το τέλος. Και τώρα που εμαρτύρησε και άφησε την ψυχή του στα χέρια του αθάνατου βασιλέως μας Ιησού Χριστού, ανέβηκαν μαζί στην αιώνια ζωή και βρήκε εκεί και το φίλο του, το Βάκχο, το μεγάλον και εκείνον μάρτυρα. Το Βάκχο τον έθαψαν κοντά στην Εφρατισία, σε ένα χωριό που λέγεται το Σούρα. Πήγαν όμως κάποιοι ληστέ, την Βορύχη θα λέγαμε, με σκοπό να ανοίξουν τον τάφο και να πάρουν ό,τι έβρισκαν. Και τότε μια φλόγα θεϊκή βγήκε από τον τάφο και τους κυνήγησε. Τρόμαξαν και έφυγαν. Πήγαν οι χριστιανοί και πήραν το λειψανό του και το μετέφεραν εκεί που ήταν και το λείψανο του Αγίου Σεργίου και τα έθαψαν. Άρχισαν να κάνουν θαύματα, έχτισαν ναό μεγάλο στο όνομά τους και η πόλη σε εκείνη ειδωλολατρική, Ρασούφα πως λέγεται, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, ξέρετε πως ονομάστη, Σεργιούπολης, πόλης του Αγίου Σεργίου, Σεργιούπολης, και έγινε χριστιανική. Και καθώς αργότερα ήρθαν οι Άραβες, συνέχισε εκεί ο τάφος των Αγίων να κάνει θαύματα με τη δύναμη και τη χάρη εκείνων και την παροχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θαύματα μεγάλα έτρεχαν από όλα τα μέρη της Ανατολής και ο τάφος τους απέβει κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και στο 13ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πέρασα από εκεί οι βάρβαροι Τάταροι, κατέστρεψαν τη Σεργιούπολη και κατέστρεψαν και το ναό, την τεράστια βασιλική των μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Κάποιοι πήραν τα λειψανά τους, τα ιερά σωστά, τα αγιασμένα λειψανά τους και τα έφεραν προς την Κωνσταντινούπολη. Και σήμερα η κάρα του Αγίου Σεργίου ευρίσκεται στο Άγιον Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, του δε Αγίου Βάκχου ομοίως στη Μονή Βατοπεδίου, και αγιάζουν τον καθένα που προσκυνά και τον μυροβολούν και τον εφραίνουν. Έτσι λοιπόν τελείωσαν οι Άγιοι Μεγαλομάρτυρες Σέργιος και Βάκχος και Σεργιούπολη ήταν πολλούς αιώνες η χαρά και η προστασία και η απαντοχή και η θεραπεία και η έμπνευση και των χριστιανών αλλά και των μη χριστιανών. Και ήταν όντως μεγάλη προστάτε της Ανατολής. Τη δόξα τους, το μαρτύριό τους, το μεγαλείο τους, τη θαυματουργική τους χάρη ζήλεψε, ξέρετε ποιος? Ο Μέγας Αυτοκράτορ Ιουστινιανός. Και αφού έφτιαξε την Αγία Σοφία και τους άλλους ναούς, τους μεγάλους, υφέλησε, αποφάσισε να φτιάξει και ναό των Αγίων και Μεγάλων Μαρτύρων

φιλοξενούσαν τα λείψανα των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, που τα έφεραν αργότερα, όπως σας είπα, στη Βασιλεύουσα και αλλού, και είχαν μεγάλη χάρη εκεί στην Κωνσταντίνου πόλη οι δύο αυτοί μεγάλοι μάρτυρες. Έτρεχαν αμέτρητοι χριστιανοί και μη στο ναό τους, στα εικονίσματά τους, στα λείψανά τους αργότερα, και έπαιρναν μεγάλη δύναμη και γίνοντο θαύματα, ξεκλειδώνσαν ψυχές, εθεραπεύοντο άνθρωποι, και το μαρτύριο των Αγίων ενέπνευσε πολλούς στο να γίνουν χριστιανοί, στο να αλλάξουν τρόπο ζωής, και κάποιοι μάλιστα να γίνουν και μάρτυρες και ασκητές της Εκκλησίας μας ανάλογα. Αυτοί είναι οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος. Και θυμάμαι από παιδάκι πως ασκούσαν στην ταλέπορη ψυχή μου αυτοί οι Άγιοι μια μυστική γοητεία, ένα θαυμασμό, μια αγάπη ανίποτη, κάτι το άλλο. Και χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες, χρειάστηκε να περάσουν, αδελφοί και πατέρες, δεκαετίες για να εκφωνήσω σήμερα μπροστά στην αγάπη σας αυτό τον ταπεινό λόγο, δηλαδή να σας αναπτύξω το συναξάριο, το βίο και την πολιτεία τους και τα μεγάλα τους μαρτύρια και την τελική νίκη τους, αλλά και τις ευεργεσίες και τα ωφέλη πάνω στη χριστιανοσύνη τόσους αιώνες, τόσους αιώνες. Τους θαυμάζουμε και σήμερα, τους αγαπάμε, θαυμάζουμε τη λεβεδιά και τον ηρωισμό τους σε μια εποχή παρακμής και δειλίας και ουτιδανότητος, σε μια εποχή που ήρθαν τα άνω κάτω, σε μια εποχή που πολύ δυσκολευόμαστε. Έχει η πατρίδα μας περιέλθει σε κατάσταση αξιοθρήνητη. Πολεμάνε οι πάντες, όλα τα θηρία της γης τρώνε από μας και θέλουν ή δυνατόν, το βλέπετε, να μας αφανίσουν. Πάει η γλώσσα μας, φέρνει την τουρκική τώρα, με τα Σύρια στην τηλεόραση, στα τουρκικά, και με τώρα και μετά άλλο, σε λίγο θα μάθουμε όλοι να τουρκίζομαι, θα μάθουμε να πυθικίζομαι, θα μάθουμε να μιλάμε, και θα ξεχάσουμε την αθάνατη ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των αρχαίων σοφών, τη γλώσσα της Εκκλησίας, τη γλώσσα των πατέρων, τη γλώσσα της Οικουμένης, τη γλώσσα του Θεού, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε οι όποιοι εχθροί, οι μέσα και οι έξω, χτυπάνε πια την Εκκλησία, αφού διέλυσαν την πατρίδα, διέλυσαν το στρατό, διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό, κατασπάραξαν τους θεσμούς και έφεραν τόσο κακό, και τώρα χτυπάνε αλίπητα και αμήλικτα τη μόνη ελπίδα της πατρίδος μας και της Οικουμένης, την Ορθοδοξία, το Χριστό μας. Μπορεί να έκαναν τους παπάδες και τους δεσποτάδες να σιωπούν και να φοβούμεθα, μπορεί να έκαναν τους χριστιανούς να απαντιάσουν και να λουφάξουν, αλλά αυτή δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Κι αν ξεδόντιασαν την πατρίδα μας, κι αν ξεδόντιασαν τους εκπροσώπους της θρησκείας μας, της Ορθοδόξου, το Χριστό μας δεν μπορεί κανείς μα κανείς και ποτέ, ας ακουστεί ούρμπι ετ' όρμπι και στην πόλη και στην Οικουμένη, δεν θα μπορέσει κανείς να τον ξεδοντιάσει, αλίμονο, βλασφημία λέγω. Δεν θα μπορέσει κανείς να τον νικήσει, γιατί είναι αίτητος και εξήλθε νικών και ή να νικήσει. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό, και ας το έχουμε και εμείς υπόψη μας, για να παίρνουμε θάρρος και δύναμη στους δύσκολους καιρούς. Γιατί μπορεί να ταπεινώνουν την Ελλάδα και να την κάνουν παλιόψαρα των εθνών, αλλά όπως έχει πει ο γέροντας πατέρας Παΐσιος, και να έχουμε την ευχή του, θα επιβλέψει ο Κύριος κάποια μέρα επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Ελλάδος.

θα επιβλέψει και θα την αναστήσει και θα πάει κάθε κατεργάρος στον πάγκο του, γιατί τελικά γίνεται αυτό που θέλει και λέει και επιβάλλει με τον τρόπο του ο Θεός μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ας τον πιστεύουμε, ας τον αγαπάμε, ας ελπίζουμε σε Αυτόν, ας του ζητάμε να μας συγχωρήσει και ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε το Ευαγγελιό του όσο μπορούμε στη ζωή μας και να μην φοβούμεθα τίποτε παρά μόνο τον εγωιστή αυτό μας, την αμαρτία και το κακό. Και εκείνος ο φιλάνθρωπος και παντοδύναμος θα μας τυχίζει. Άλλωστε, και για να τελειώσω, αμέτρητες ψυχές κάθε μέρα εδώ στην πατρίδα μας νεκρανασταίνονται, είτε ανήκουν στην πολιτική, είτε στα διάφορα κόμματα, είτε στις διάφορες φιλοσοφίες και παραθρησκείες. Έρχονται ξανά στην πονεμένη Ρωμιοσύνη, έρχονται ξανά στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι αμέτρητοι αυτοί, αλλά ζουν και δρούν, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, ως κρυπτοχριστιανοί. Θα έρθει μια ώρα, θα το καλέσουν οι περιστάσεις, θα το φέρει η ανάγκη, που όλοι αυτοί οι κρυπτοχριστιανοί, όλοι αυτοί οι υπέροχοι Ελληνοορθόδοξοι και οι φιλέλληνες Ορθόδοξοι θα βγουν στην επιφάνεια και θα δείτε, θα γεμίσει η Αθήνα και οι πόλεις και τα χωριά από κόσμο διαμαρτυρόμενο, από κόσμο που θα διαμαρτύρεται κατά της κακής αυτής συγκυρίας και κατά της καταστροφής που έχει επικαθεί στην πατρίδα μας. Και τότε όλοι εκείνοι οι ένοχοι δεν θα ξέρουν πού να πάνε να κρυφτούν. Τώρα μας παρέλυσαν, μας έφεραν σε νεκροφάνια, αλλά δεν αποθάναμε, αναστενόμαστε. Γι' αυτό μιμούμε τους Αγίους μας και εξαιρέτως το Χριστό μας και απολύτως, ας κάνουμε αντίσταση κατά του κακού, πρώτα και κύρια κατά του κακού εαυτού μας, δια της μετανοίας και διορθώσεως ας τον κάνουμε χριστιανοπρεπή, ας τον κάνουμε Έλληνα Ορθόδοξο, ας τον κάνουμε Ρωμαίο, και ύστερα ας καθαρέσουμε όλα τα οχυρώματα της πλάνης που θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος και ας φρουρίσουμε την πατρίδα μας από όλους τους εχθρούς, από τους μέσα και από τους έξω. Το οφείλουμε σε όλους εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, σαν σήμερα άρχισαν οι μεγάλοι βαλκανικοί πόλεμοι και ελευθερώθηκε η Ήπειρος, ελευθερώθηκε η Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου και άφησαν τα κοκαλά τους εκεί στα βουνά, αναρρύθμιτοι Έλληνες στρατιώτες, αξιωματικοί και υπόλοιποι. Τους οφείλουμε αυτούν λοιπόν να κάνουμε κι εμείς τα πάντα όπως και εκείνοι, με τη χάρη και τη δύναμη του Ιησού Χριστού, για την πατρίδα μας την Ορθόδοξη, την Ελλάδα μας την υπέροχη και μοναδική, και οφείλουμε ακόμα και στα παιδιά μας. Εμείς θα φύγουμε αύριο οι μεγαλύτεροι. Τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας? Τη βαρβαρότητα, τη σκλαβιά, την απαθλίωση, το κακό, την Τουρκιά, τη Νέα. Και εκείνα τι θα κάνουν τα ταλέπορα? Ξέρετε, έρχονται κοντά μας και μας ρωτάνε, εσείς θα φύγετε, εμάς πού μας αφήνετε? Ας το σκεφτούμε αυτό, και ο Χριστός και οι Άγιοι και η Παναγιά ας μας φωτίσουν να κάνουμε το καλό για την πατρίδα μας, τιμώντας τους πεθαμένους και παραδίνοντας τα παιδιά μας ένδοξη πατρίδα και ελευθερία και ρωμιοσύνη. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, τον ηχολήπτη μας και σας όλους ιδιαίτερα που και σήμερα ήρθατε και κάναμε την παράκληση του Αγίου Νεκταρίου μας και την ομιλία για τους μεγάλους μάρτυρας Σέργιο και Βάκχο. Ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Η Άγιοι βοήθειά μας, καλή νύχτα, καλή ανάμωση την άλλη φορά και ο Θεός να μας έχει καλά όλους.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο 210-4122-625.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και εσύ την δόξεν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε την πληθύνθη σαν οι θλίβοντές με πολύ επανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτού. Σιδη Κύριε αντιλήπτων μου δόξα μου προσών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίξω μου εξόρους ο γιο αυτό. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσω από μοιριάδο λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων. Μη ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στους εχθρεοντάς με τέως οδόντος αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριε σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε μου, το θυμό σου ελέγξει με μηδέ τη οργή σου παιδεύσου μου. Τα βέλησε εν υπάγει σαν με και επιστρίξε επέ με την χείρα σου. Ου και στην ίεση με τη σαρκή μου από πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από πρόσωπο των αμαρτιών. Ό,τι εν ομοί με πυρήρην κεφαλή μου, εσύ φορτή εν βαρύ βανίσαι εν επέ με προσώσαν και σάψαν ομολουπέ μου από πρόσωπο τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατακάνθηνα στο έλεο όλη την μέση και τρόπα να προβόμην. Ότι εψώμην πλήστησαν επεγμάντων και ου και στην ίεση τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπνώθην ως φόδρο ρεόμουν από στρέμμα της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τελειπέ με ισχύζει μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξενιδίες μου εγγύσαν και αίσθησαν και εγγυστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάλεσαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημερένα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικό φως σου και εικόνου και ως οι άλλους κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού έλεγμους. Ότι πισή Κύριε λυπής ασύς ακούς Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μη είπατε επιχαρώσιμο εχθρή μου και εντός ελευθύνε ποδός μου επέμε με γλωριμόνησον. Ότι εγώ εις μάστιγα σε έτοιμος και αληθανόμενο πίνω μες τη δία παντός. Ότι την ανομίον μου εγώ εν το αγγελώ και μρυμνήσω επί της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσκε και κράτω εντε περμέ και πληθύν θυσίμνη σου της με αδίκως. Για τα αποδόντης με κακά αντιωθών διεβαλών με επίκατε δίκον εχθοσύνη. Μη κατέληψε με Κύριε Θεός μου, όπως τη είπε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη κατέληψε με Κύριε Θεός μου, όπως τη είπε μου, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προσορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, πως απλώ η σάρξη μου, γυρίμα και άβατο και ανίδρο. Ούτω είναι το Αγίο Θύνση, τη δίνει την δύναμη και την δόξα σου, ότι κρίσου το λέω σπερζά, στα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου είναι τη ζωή μου και τον όνομα τη ορότα γύρα μου, εξτέτο και ποιότητα οπλιστή ψυχή μου και χείλη γαλιάσου σαν έτσι το στόμα μου. Η ύμνη μονευόνου σε πτήση τρομνή με τη όρσα μου λέει τον Ισαιωτέ, γεννήθη σου ηθό μου και τη σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάτε δεξιά σου, αυτή δε εισμά την ζήτησε την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται στι κύρα ζωμφέ, μρέζε ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε από το Θεό, επενηθίστε πάσο μου είναι αυτό την εφράξη των μάλλον άδικα. Εν τη όρθρη σε μλέ του νησιού, ότι γεννήθη ο ηθό μου και τη σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα λέω τα δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα, κοινήν και αγίου και στου αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα, κοινήν και αγίου και στου αιώνα των αιών να μην. Κύριε ο Θεό, ο τυρίε μου μέρε και έκραξε ο κοινήτη εναντίον σου. Τη έλθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνω τόσο στην δεξή μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, προσελογήσει μετά το κατάμενο των Ισλάκων, εγεννήθηνε ως οι άνθρωπος αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθεύδονται σε εντάφων και μνήσετ και αυτοί κτ' ισχυρό σου απόστησαν, έθετο με λακκό κατά το άτομο, σκοτεινή σχέση και αθανάτο, επ' εμέ πεστήθη θυμό σου και πάντως τους μετρουσμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρον στους νοστούς μου, επ' εμέ θέτω με ευδέλη με αυτής, παραδόθην και έκου εξαπορβόμενοι οφθαλμοί μου στήνησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την μεν, διεπέτασα προς σε τα σχήρες μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι ιατρία να στήσει και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοιση εν τον ταύτο λέω και την αλήθεια αν είσαι διαπολία. Μη γνωστήσε τον το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη εν γη επιλελισμένη. Καγό προσε κυρία και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τι κυρία αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου. Το χώρο είμαι εγώ και νεκόψε εκνοτητό μου, ψωθεί δε τα πνώνα και εξπορήθη. Επεμέδη ήλθον εοργέσει ο φοβερισμή, εξετράξαν με κύκλο σαν μου σιδωρόλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνα απέμφουν και πλησίων και του νεοστού μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, ο τυρίε μου έρεσε και έκραξε εκνεκτή εντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνει σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πατέντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνου πάστα σαν τα αποδόσα αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στον ομοιό στον ιόμνον πάστα στο νόσου. Τον λειτουργούν εκθωρά στην ζωή σου. Τον στεφανούντο εν ελέ και εκτιμή. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία σου να κινηθεί σε τόσα του νεότη. Ο οποίον έλεμψαν ο Κύριο και κρίμα πάστα τη οικουμένη. Εγνώρισε τα σου δώσω αυτό το με εισητήσει εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στελός οργιστής ετου δε εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σωνομία σου μεν ποιήσει νημνού δε κατά τα σημαρτία σου μεν τα παδεκενμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατώσε ο Κύριος τέλος αυτό επί του τσουβαμένους αυτών. Καθώς ον απέξουν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυν αυμών τα σωνομία σου μεν. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος το σωμένους αυτών, ότι αυτός έχνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι κουσές μεν. Άνθρωπος σου σκόρτωσε μέρη αυτούς, άνθρωπος το ρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίω από το αιώνα και ω το αιώνα επί του φαμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντι φυλάωση την διαθήκη αυτού και εμπεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κυρίω εν το ουρανό ή το ύμα στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων εσπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε σε αγγελία αυτού δυνατή ισχύει ποιούντα των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάση ενάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντί το από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί το από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου, τη αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου, ότι δικαιωθεί στην οποίον σου παζών. Ότι κατεδίεξον εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε ει γίνη την ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή σου νεκρό αιώνο και η κηδεία σου είναι πέμπτο πνεύμα με νεμεταράχθη καρδία μου. Εμνήγη την ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έργη, εν πείμα των χειρών τη ομελέτων. Διεπέτασα προσέντα γύρω μου ψυχή μα για να υδρώ. Θα χεί όξου μου κήρυξε λεπτό πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μη οθήσω με τι κατοβανού συν λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το έλεο ότι πίση ήλυψα. Γνώρισον μου κύριο δόν πορεύσον που προσέδε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ σε κατέφυγον. Δίδαξον μου του πίνει το θέλημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με νυγευθεία και εν το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει, θλίψε στην ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύει πάντω θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάκουσον μου κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αθόν οδηγήσει με νυγή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την κνήν και αγιο και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας, και τον πίστη κουδων ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Έτικε την ειρήν του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Διαλέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Să fine, dușpiști timon tașe.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το Μέγα Ελαιός και κατά το πλήστον εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μη στη διαπαντώ, σύ μόνο ήμαρτον και το πνηρών ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες κοινικής ενοκρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνηλήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου, η δούγαρα λήθη ανηγάψα στα δελεκτα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς μη σώπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και πλυνείς με και πλυνελευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασον και εφροσύνα αγαλιάσονται ως τέτε πνωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα σε αθανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσεν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησεν εις αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με το προσώπος και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδοσ με την αγαλίωση της σωτηρίου και πνεύματι και μονικό στήριξόν με. Διδάξον μου στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγλεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελησα στη σία να δοκάνω, αλλά καυτό μου τα οκευδοκίσει. Στη σία το Θεό πνεύμα στετριμένο, αν καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτατα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε στη σία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.
2: Σου η τροπέουχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύδε δε δόξεστε, αυτή γάρα θάνατη ως πανσθενής υπέναντίους έθρεψε, τις Ισραηλίτες οδόν βυθού καινουργήσασα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περ ημών, θείες ποτιζόμενοι αυγές της τρισιλίου ελάμψιος ένδοξη θέση χρηματίζεται όντως θεοί θεοειδείς Απόστολοι, όθεν κατά χρέος ημάς εν ύμνης γερέρωμεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περ ημών. Λόγω του φανέντος επί γης διασπλαγνία παχύτητη σώματος, άριστη διάκονη και τον αυτού εκπληρωτέ προστάξεων, πίστη γεγονότες αίτη μάστε Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περ ημών. Τες φωτιστικές μαρμαριές του Παναγίου αείδημη πνεύματος, όλων με φωτίσατε αμαρτιών εν σκότη καλυπτόμενων και προς μετανοίες οδών σαφώς οδηγήσατε. Υπεραγία Θεοτόκησος εν ημάς, των Αποστόλων χαρμονήθιο γεννήτρ Πανάμα με δέσποινα, μήτυρος υπάρχουσα του εν αυτής θεοπρεπός λαλήσαντος, συν αυτής δυσόπη πυρός γέννης ερστίνε με. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερ ημών, στεφάνης κοσμούμενος δικαιοσύνης και θρόνο της χάριτος παριστός Νικόλαε, του σημειωδίες εν ειν καταστέφοντας πιστός σώζε πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερ ημών, ο χάριν δεξάμενος των ιαμάτων, παμάκαρ Νικόλαε, της ψυχής μου τραύματα ευχές σου ίασε και συμβαίνονταν πειρασμόν ρίσε πρεσβεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών ισχύ, Νικόλαε της εις πρεσβείας όλην παρημέριν μου την ψυχήν ανόρθωσον, της πλημελήμασι και των του βίου δυσχερών πάντας διάσωσον, υπεραγία Θεοτόκησος εν ημάς. Νοός μου πανάβομαι τα σαμαυρώσεις, ποτί σου απέλασον και τους κότους ρίσε με του αιωνίζοντος, όπως υμνώδη είναι κόστα μεγαλεία σου. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προθήσα ως πανδεσίαν ψήμερον την Θεία μνήμην αυτή, στη οικουμένη πάση μυστικός πελαγία προτρέπεται, κατατρυφήσε άπαντας των εδεσμάτων των αγώνων αυτής. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο πόθος ο υπερπάσεν έφεσιν εν τη ψυχή σου σε μνή κατοκικός επίσεψε τον νουν, και την φλόγα του Πνεύματος ανάψασε, εφώτισε και τον βαθόν την ύλη έφλεξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, θαλάσσις της αμαρτίας κλείδωνα, υπεκφυγούσα σε μνή, το γαλινό λιμένι του Χριστού, πελαγία προσόρμησε, διότι μετανία σου εκπληρώσω των παράδεισων, και νίκη αίκη στους αιώνους των αιών να μην. Γαλήνη τον εν το βίο άχραντε, χυμαζωμένων βρωτών και ασφαλής και άγκυρα στερά και λιμήν και κυβέρνησης, αυτή υπάρχει πάντοτε χειραγωγούσα και διέπουσα.

0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το σώμα το σών ιστίες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές των κτίστην καθηκέτευες, του λαβήν σών πράξεων την τελείαν μήτρ συγχώρησιν, ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα. Μετανία στη δρόσο την των παθών, αποσβέσασα φλόγα την σε αυτής, ζωή να ανατέθηκα στο Θεό και σωτήρι σου, διά του το κόσμο φυγούσα έμονα σας, εν ερήμο βίων αγγέλων ζήλωσασα. Όθεν σου το τέλος μεταδόξης μεγάλης, Θεόθεν τιμόμενον επεγνώστη της πέραση, πελαγία πανένδοξε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφη συνδωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πειρασμής πολυπλόκης περιπεσών, εξεχθρών αοράτων και αόρατων, τόσα άλλο συνέχομαι των αμέτρων τεσμάτων μου.

0: αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το σώμα το σών νίστιες κατατίξας αγρύπνης σε ευχές των της την καθηκέτευες του λαβήν σών πράξεων την τελείαν μήτεν συγχώρησιν ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα.
2: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Όσοι εν βίω αμαρτίες εμολύνθητε όσο τάλας εγώ ζηλώσαμεν την μετάνοιαν των οδυρμόντε με τα δακρύων της οσίας Μητρός ημών Πελαγίας είναι αταχή εκ Θεού την συγχώρηση λάβομεν καθάπερη μακαρία έτη ζώσα των ρήπων απέπνινε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρηση οδόν μετανοίας υποδείξασα.
2: Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
1: Τι ογδόη του αυτού μηνός μνήμη της οσίας Μητρός ημών Πελαγίας έσχους πληθύσα και λυπούσα των σάλων προς όρμο νίκης ουρανού Πελαγία Ογδοάτη υπάλληξε βίου πέλαγος Πελαγία. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Κρυμνό φυγούσα κρυμνών εσχήνης μέγαν κρυμνής των εχθρών εφιός Πελαγία. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Εκ του ρήπου σμιχθήσα της ασωτίας φεδρά πρόσεση το Θεό Ταϊσία. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον εμάς αμήν.

0: γοντεκούσαν την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτούν εις την έλεος κόθος ελάλη.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν

0: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Σύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξον ψήστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία εμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέση μονοκαθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση, μεν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνση. Κύριε, πρόσε κατεύχον διδαξών με, του πίνει το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου, ότι παρασύπη η ζωή σου, εν το φωτίσω ψωμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γνώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τε αυτή να μαρτή της φυλαχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθά, περιλυπήσε μνη πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτας συνήθισον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμεν την αιωθυνήν δέησιν ημών, το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσεν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγνώμην και άφησιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησούμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας μου τα πάντα.

Ότι Θεός ελέος εκ τυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό

Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Σύκλινον την ευχαίνη της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον την χείρα σου την αόρατον. Εξ Αγίου κατοικητηρίους και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι η μάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενο σημείν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον χαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το

0: αγαθών το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί το ελεός και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης. Ον άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσιν τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλελέτες ημών, και εμείς ανεγγισμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου,

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχαρά.

0: Πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν

μαθητέ αυτού περί πάντων των έργων αυτού. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των μαθητών αυτού, ο Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον, «Συ ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπων, Ιωάννης ο βαπτιστής απέσταλκεν ημάς προς

απελθόντων δε των αγγέλων Ιωάννου, ήρξα το λέγειν της όχλης περί Ιωάννου, τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον, ιδού η ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλείης εισήν. Αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν προφήτην, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γαρεστήν περίου γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω των αγγελών προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδό.

0: πάντες, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιέστου ότος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμενοι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατοικήσε αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψε αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσε αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς το Θεό στη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμων του Κυρίου κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνε και νύνη του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίνη της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ουσέθου στην διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημιν ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και του Αγίου.

αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάριτην σοφία. Πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα που παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξίωθην. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη

Ο Θεός συλλάστητι με τον αμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συλλάστητι με τον αμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός συλλάστητι με τον αμαρτωλό και λέησον. Ο των συνδεδεμένων θησαρχικές επιθυμίες και δονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει την υποκίνηση δασιλεύτης δόξης. Το γάρδι εκπονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τις επορανίες δυνάμεις.

με τον αμαρτωλόν και αχρέον των νους. Και καθάρισε όλο το ψυχή και την αδερφία μου σου πίσω στον ουρανό. Και ικανούσε όλο με τη δυνάμει του αγίου σου πνεύματο συνδεδεμένων την τη ιερατεία χάρη.

Ευαγγελίσαι ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς ούτε εις βασιλείας σου και εστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεων διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

όλους αυτούς σου, σύ και μονογενείς σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των δρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία να σου χαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και του μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη του Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσύ μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χερουβήμπη, τα σεραφήμου ξαπτέρεγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

βάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας Κυνδόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός ηλάσθητη μου το αμάρτωλό και λέησον.

0: όν χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού.

0: οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα, Συ παρακατατεθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν Σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον μας με τα λαβήν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις Παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

Ευχαριστούμε, εσύ βασιλέφα, όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις, το πλήθη του ελαίου σου εξοκόντωνες, το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ρωνόθεν έπειδε, έπει τους υποκεκλικόταστα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματε, λασί το φοβερό Θεό, σίουν δέσποτα. Τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισουν, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέωσης σύμπλευσον, τους οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας σίεσε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσ, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός σου μοναξιακίου κατοικητηρίου σου, και από θρόνου δόξη τη Βασιλεία και ελθέη του Αγιάσημα, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενο, και ο δε μήνα ουρά του συνών και καταξίωση την κρατεά σου χειρή, μεταδούν ημίν του αχράντου σωματό και του τιμίου αίματο και δήμων παντί το λαό. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυλό και λύσον. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυλό και λύσον. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυλό και λύσον.

0: ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Θανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίους και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σύ,

ο ευλογών, τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε πεπιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών. Το στρατό το έφυγε και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν, εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό,

0: Αναμήν κυριελέσουν, Πατέρα Αγίε, ευλογήσω.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγίας και Ταϊσίας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Πελαγίας και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Ιγνατίου του Ιβυρός Κητιώτου και Ιωάννου του Εκπρούσης, όν την Ιεράν Μνήμη

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων. Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο ήμιση του 5ου αιώνα. Έκδοτη στους χορούς και στις έκλητες ειδονές, όταν ακόμη λεγόταν Μαργαρίτα, ήταν η πλέον γνωστή ετέρα της μεγάλης εκείνης πόλεως και είχε προσποριστεί από την ακολασία της μεγάλη περιουσία, την οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για να καλοπίζει το σώμα της με πολύτιμα κοσμήματα και σπάνια αρώματα, για να προσελκύει νέα θύματα στα δίχτυα της και να τα βυθίζει στην απώλεια. Είχε δούλους πολλούς και υπηρέτες που τη συνόδευαν πάντα όταν έβγαινε στην πόλη καθισμένη πάνω στην πολυτελή της άμαξα. Μια ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, ο οποίος είχε συγκαλέσει σε σύνοδο 80 επισκόπους για να ρυθμίσουν εκκλησιαστικές υποθέσεις της περιοχής, κάλεσε έναν από αυτούς, τον Άγιο Νόνο, επίσκοπο Εδέσης, να κηρύξει το Λόγο του Θεού στο ναό του Αγίου Ιουλιανού. Την ώρα που προέτρεπε τους ακροατές του να μετανοήσουν και να ζήσουν ενάρετα και θεάρεστα, έτυχε να περνάει η Πελαγία με τη συνηθισμένη της ακολουθία μπροστά από την Ομίγυρη. Και ενώ οι επίσκοποι και ο ευλαβής κόσμος έστρεψαν αλλού το βλέμμα, ο Άγιος Νόνος είπε δυνατά σε εκείνους που τον περιστήχιζαν: «Ουέ και αλίμονος εμάς, τους οκνηρούς και αμελείς, διότι θα εντραπούμε την ημέρα της κρίσεως, αφού ο ζήλος και η φροντίδα μας για το πώς θα γίνουμε αρεστοί στο Θεό, πολύ υπολείπεται της επιμέλειας με την οποία καλοπίζεται αυτή η γυναίκα, απλώς και μόνο, για μια πρόσκαιρη ειδονή». Και όταν επέστρεψε στο κελί του, πέρασε όλη την ημέρα αναπέμποντας διάπηρη ευχή προς τον Κύριο, να συνδράμει στη μεταστροφή της γυναίκας.

Την επαύριο η Πελαγία βρισκόταν μεταξύ εκείνων που άκουγαν τον Όνο να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο κατά τη Θεία Λειτουργία. Τα λόγια του Επισκόπου για την ημέρα της Κρίσεως και την αιώνια τιμωρία των αμαρτωλών στην κόλαση εισήλθαν βαθιά στην καρδιά της, σαν κοφτερό σπαθί, και αφύπνισαν μέσα της το μόνο αληθινό έρωτα, τον έρωτα για τον ουράνιο νυμφίο. Μόλις γύρισε στην έπαυλή της, έγραψε στον Άγιο Επίσκοπο, παρακαλώντας τον να την δεχθεί και να μην βδεληχθεί την ασωτεία της, αν ήταν πράγματι θεράπων εκείνου που δεν ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ο Νόνος της απάντησε ότι αν πραγματικά είχε αποφασίσει να μετανοήσει, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην Εκκλησία ενώπιον όλης της συνάξεως των κληρικών και των λαϊκών για να ομολογήσει τα ανομήματά της. Η Πελαγία άδραξε την ευκαιρία και έσπευσε στην Εκκλησία ξεχνώντας τις πομπόδεις συνοδείες της και την παλαιά αλαζονία της. Έπεσε στα πόδια του Επισκόπου και τον οικέτευσε να ενεργήσει ώστε με το Άγιο Βάπτισμα να αναγεννηθεί μέσα της η Θεία Ζωή, οπότε ο δαίμονας και η συνήθεια να μην την ξαναφέρουν στην ακόλαστη ζωή. Όλη η Αντιόχεια χάρηκε με το βάπτισμα της Πελαγίας, χάρηκε που η ψυχή αυτή βρήκε τη σωτηρία της. Την εμπιστεύθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στη Ρωμάνα, μια μοναχή που τιμήσε στον πνευματικό αγώνα και τη ζωή της μετανοίας. Με την προσευχή και το σημείο του Σταυρού, κατατρόπωσε τους πειρασμούς της επιστροφής στην αμαρτωλή ζωή, που δεν άργησαν να τις επιτεθούν. Αφού μοίρασε όλη την περιουσία της στους πτωχούς και απελευθέρωσε τους δούλους της, η Πελαγία, απαλλαγμένη από κάθε τι που την έδαινε με τα εγκόσμια, άλλαξε την ενδυμασία της, φορώντας φθαρμένα και κουρελιασμένα ανδρικά ενδύματα, και έφυγε κρυφά για να ασκητέψει στην Παλαιστίνη, στο όρος των Ελαιών, άγνωστη σε όλους. Για χρόνια έμεινε έγκλειστη σε ένα μικρό κελί, δίνοντας καθημερινό αγώνα ενάντια στα πάθη που είχαν ριζώσει στο κορμί της και αφιερώνοντας όλο τον ζήλο που κάποτε αφιέρωνε στον καλοπισμό και στα αρώματα, στον καλοπισμό της ψυχής της για την αιώνια ζωή. Και ενώ έμενε μόνη της, η φήμη για τους άθλους της έγινε γνωστή σε όλους τους ασκητές της Παλαιστίνης, οι οποίοι νόμιζαν ότι πρόκειται για άνδρα. Και όταν παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό, μαζεύθηκαν όλοι οι ασκητές της περιοχής για να τιμήσουν το τίμιο λείψανο και δόξασαν μεγάλο στον Κύριο όταν έμαθαν από ένα μαθητή του Νόνου την αληθινή ιστορία της Πελαγίας που διδάσκει σε εκείνους που είναι βυθισμένοι στο σκότος της αμαρτίας να μην απελπίζονται αλλά με θάρρος να πορεύονται στην οδό της μετανοίας.

τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου. Η Αγία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια τον 3ο αιώνα. Ήταν αρχοντικής καταγωγής και ο Θεός την είχε πρικήσει με σπάνια ομορφιά, την οποία εκείνη προσπαθούσε να ανυψώσει με το κάλος της ψυχής της. Ο ηγεμόνας της πόλης έμαθε ότι ήταν χριστιανή και έστειλε έναν στρατιωτικό να την συλλάβει. Αυτός με το απόσπασμά του περικύκλωσαν το σπίτι και ετοιμάζονταν να την συλλάβουν δια της βίας αν η νεαρή κόρη έφερνε αντίσταση. Η Πελαγή όμως εξήλθε μόνη της γαλήνια και του ζήτησε λίγο χρόνο για να προετοιμαστεί. Γνώριζε από τα παραδείγματα όσων είχαν προηγηθεί εκείνης στην οδό του μαρτυρίου ότι οι αγρίκοι εκείνοι στρατιώτες θα επιχειρούσαν να την ετοιμάσουν, ενώ εκείνη είχε αφιερώσει την παρθενία της στον Κύριο. Κατευθύνθηκε λοιπόν στο μέρος του σπιτιού όπου συνήθιζε να προσεύχεται στραμμένη προς την Ανατολή. Ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, ενώ άφθονα δάκρυα έλουζαν το πρόσωπό της. Οικέτευσε το Θεό να μην υποστεί αυτή την εσχήνη, ώστε να μπορεί να εκδημήσει προς εκείνον με το σώμα της εξίσου ακυλίδωτο όπως και την ψυχή της. Ο Κύριος εισάκουσε την παράκλησή της και της έδωσε την εσωτερική βεβαιότητα ότι ήταν προτιμότερο να δώσει τέλος στη ζωή της παρά να αφήσει να βεβηλωθεί το σώμα της πριν τον αναπόφευκτο θάνατο μέσα από τα βασανιστήρια. Με αυτή την εξουρανού βεβαιότητα η Πελαγία έπεσε από την οροφή του σπιτιού, αφήνοντας την ψυχή της να φτερουγήσει προς τους χορούς των αγγέλων και των Αγίων.

Μνήμη της Αγίας Θαϊσίας της Πρόντερων Πόρνης. Η Αγία Θαϊσία έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα. Όταν έγινε 17 ετών, η ίδια η μητέρα της την παρέδωσε σε ένα πορνοστάσιο, όπου η μεγάλη της ομορφιά άναβε τη φωτιά της λαγνίας σε όσους την έβλεπαν. Πέρασε έτσι χρόνια μέσα στην ακολασία και συγκέντρωσε μεγάλη περιουσία. Ο Όσιος Σεραπείων, ο Σιδόνιος, είχε ακούσει για την αμαρτωλή Ταϊσία και έλαβε παρά Θεού την αποστολή να την φέρει στο δρόμο της πίστεως. Φόρεσε ένδυμα στρατιωτικό, παρουσιάστηκε μπροστά της και της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Εισήλθε κατόπιν μαζί της στο εσωτερικό δωμάτιο και ζήτησε να της μιλήσει για λίγο προτού αφαιθούν στην ασέλγεια. Της έδειξε τότε το τίμιο μοναχικό σχήμα που φορούσε κάτω από το χιτώνα και της εξήγησε τον πραγματικό λόγο της επισκέψεώς του. Η νεαρή γυναίκα δεν αγνοούσε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και επιφυλάσσει στους αμαρτωλούς σε αιώνια τιμωρία. Ακούγοντας τον Άγιο Μοναχό, ξύπνησε από την άμβλυνση που εξαιτίας των παθών βασίλευε στη συνείδησή της. «Η ευσπλαχνία του Θεού άπειρη είναι», πρόσθεσε ο Αββάς Σεραπείων, «και περιμένει να μετανοήσει ο αμαρτωλός για να τον δεχθεί με χαρά στον ουρανό». Έπεσε τότε η Μακαρία στα πόδια του Σεραπείωνος και του ζήτησε να της δώσει μία μόνο ώρα διορία πριν τον ακολουθήσει, κάνοντας ό,τι εκείνος ήθελε για να την οδηγήσει στην οδό της μετανοίας. Πήγε τότε τρέχοντας στην κεντρική πλατεία και έκαψε δημόσια όλα της τα φορέματα, τα πολύτιμα αντικείμενα, τα έπιπλα, ό,τι είχε αγοράσει με το μισθό της πορνείας, φωνάζοντας «Ελάτε πάντες οι μετεμού πορνεύσαντες», και είδετε κατά την ώραν ταύτην πως κατέκαυσα πάντα εκείνα τα οποία κακώς δια της πορνείας απέκτησα. Πήγε κατόπιν στον Όσιο Σεραπείωνα, ο οποίος την οδήγησε σε μια μονή Παρθένων και την διέταξε να μείνει εκεί όσο χρόνο υποδείκνυε ο Θεός, έγκλειστη σε ένα κελί, τρώγοντας μόνο μία φορά στις δύο ημέρες, προσφέροντας κάθε στιγμή τα δάκρυα και τους στεναγμούς της για να αξιωθεί της ευσπλαχνίας του Θεού. Η Ταϊσία έζησε έτσι 3 χρόνια και οι μοναχές την θαύμαζαν για τον όλο και μεγαλύτερο ζήλο της. Βλέποντας τη μετάνοιά της, ο Αββάς Σεραπείων πήγε στη μονή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου για να ρωτήσει αν ο Θεός είχε δεχθεί τη μετάνοια της πόρνης. Ο Άγιος Αντώνιος και οι μαθητές του προσευχήθηκαν όλη τη νύχτα και έλαβαν μέσω μιας οπτασίας τη διαβεβαίωση ότι η Ταϊσία είχε κριθεί άξια της Θείας Ευσπλαχνίας. Επιστρέφοντας στη μονή των Παρθένων, ο Όσιος Σεραπείων έβγαλε την Αγία από το κελί της, αν και εκείνη θεωρούσε ότι δεν ήταν άξια να βγει και ήθελε να μείνει έως το τέλος των ημερών της εκεί να παρακαλεί την ευσπλαχνία του Θεού. Η επιθυμία της εκπληρώθηκε, γιατί δεν έμεινε παρά 15 μέρες μόνο μεταξύ των άλλων μοναχών και μετά εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας το πνεύμα της να πετάξει προς τον χώρο των Παρθένων που περιστοιχίζουν την παστάδα του επουρανίου νυμφίου.

0: Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκ Προύσης. Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από τις ανατολικές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που βρίσκονταν τότε υπό τουρκικό ζυγό. Κατέφυγε στην Προύσα όπου χειροτονήθηκε διάκονος και έλαβε το αξίωμα του λογοθέτη. Όταν πέθανε η σύζυγός του, σύναψε δεύτερο γάμο και συμφώνως προς τους ιερούς κανόνες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη διακονία. Ζούσε ωστόσο βίαιο, αγνό και ενάρετο, βοηθούσε τους φτωχούς και τα θύματα της τυραννίας του κατακτητού και είχε μεγάλο ζήλο για τις ιερές ακολουθίες. Ο διάβολος φθόνησε τις αρετές του και έσπηρε συκοφαντίες για το πρόσωπό του μεταξύ των Τούρκων, οι οποίοι τον προκάλεσαν σε λογομαχία σχετικά με την πίστη. Φλεγόμενος από ζήλο, ο μάρτης προέβησε ομολογία πίστεως, κηρύσσοντας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, γεγονός που προκάλεσε το μένος των αντιπάλων του. Τον μαστίγωσαν και τον έσυραν στον διοικητή της πόλεως, τραβώντας τον από τα μάλια. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Σουλτάνο που τότε είχε την αυλή του στη Θράκη. Ανένουδοτος ο γενναίος ομολογητής του Χριστού, αντιστάθηκε τόσο στις κολακίες όσο και στις απειλές του Σουλτάνου, ο οποίος τον καταδίκασε να καεί ζωντανός. Πήραν οι Δήμιοι τον Ιωάννη και τον πήγαν σε μια ερημική τοποθεσία. Τον έδεσαν σε ένα δέντρο που αμέσως χώρισε σε τρία κλονάρια, καταδεικνύοντας ότι ο μάρτης αγωνίστηκε μέχρι θανάτου για να ομολογήσει το μυστήριο του ενός τρισυποστάτου Θεού. Άναψαν φωτιά, όχι πολύ δυνατή, ώστε ο θάνατος να είναι αργός και ιδιαίτερα επώδυνος. Μετά τρεις ώρες προσευχής μέσα στις φλόγες, ο Άγιος Ιωάννης παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Τέστον σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κριθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κριθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κριθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Ακούσατε από την ανάγνωση του νόμου εις τα συναγωγάς ότι ελέγχθη από τον Θεόν εις τους αρχαίους, δεν θα φωνεύσεις. Εκείνος δε που θα φωνεύσει θα είναι ένοχος εις τόσο βαθμό ώστε να παρεπεμφθεί προς δίκη εις το τοπικό επταμελές δικαστήριο που λέγεται κρίσης. Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που οργίζεται κατά του αδελφού του άνευ σοβαρού πνευματικού λόγου διαπράττει έγκλημα ανάλογο προς εκείνο το οποίο εδικάζεται άλλοτε από το τοπικό επταμελές δικαστήριον. Εκείνος δε που θα είπε περιφρονητικός εις τον αδελφό του ανόητε, είναι ένοχος εγκλήματος βαρυτέρου, σαν εκείνα που δικάζονται από το ανώτατο δικαστήριο των Ιουδαίων. Εκείνος δε που με μίσος και κακία θα είπε στον αδελφό του βλάκα, θα είναι ένοχος εγκλήματος αξίου να τιμωρηθεί με την εν το άδη γέναν του πυρός. Αφού λοιπόν κάθε προσβολή κατά των αδελφών μας είναι αξιόπινος, εάν προσφέρεις το δώρος του εις το θυσιαστήριο και εκείνη θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, διαδικία, την οποία του έκαμες, άφησε εκεί το δώρο σου εμπρός εις το θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτον συμφιλιό σου με τον αδελφό σου και τότε αφού συνδιαλλαγείς ελθέ και πρόσφερε το δώρο σου διότι μόνον τότε θα γίνει τούτο δεκτό από το Θεό. Έσω συμβιβαστικός και με συμφιλιωτικάς διαθέσεις προς τον δανειστή με τον οποίο ευρίσκεσαι εις δίκη και δείξε τα διαθέσεις σου αυτάς γρήγορα έως ότου ευρίσκεσαι μαζί του εις τον δρόμο που οδηγεί στο δικαστήριο. Πρόλαβε, μήπως σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον δικαστή και ο δικαστής σε καταδικάσει και σε παραδώσει εις τον εκτελεστή των ποινών και έτσι ρυφθήσει στην φυλακή. Αληθινά σου λέγω ότι δεν θα εξέλθεις απ' εκεί έως ότου εξοφλήσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Πόσο φοβερό είναι λοιπόν να εμφανιστείς ενώπιον του υπερτάτου κριτού ασυμφιλίωτος με τους αδελφούς σου που ειδίκησες. Ικούσατε ότι ελέγχθης τους αρχαίους να μη μιχεύσεις και οι γραμματείς περιορίζουν την εντολή αυτή μόνο εις το αμάρτημα με ύπανδρο γυναίκα. Αλλά εγώ σας λέγω ότι καθένας που βλέπει ή ανδήποτε γυναίκα δια να την επιθυμήσει προς αμαρτία ήδη με την εμπαθή αυτή ματιά εμίχευσε αυτήν μέσα εις την καρδία του και ημάρτησε με την πρόθεση και προαίρεσή του. Εάν δε πρόσωπο χρήσιμο και προσφυλέσει σε σαν το δεξιό σου μάτι σου γίνεται αφορμή εμπαθούς επιθυμίας και αμαρτίας χωρίς οριστικός από αυτό και πέταξε το μακριά από σε όπως θα έκανες και με το μάτι σου εάν θα εκινδύνευε να πάθει από αυτό το όλο σώμα σου, διότι συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου εις το πύρ της κολάσεως. Σε συμφέρει να στερηθείς την φιλία και χρησιμότητα του προσώπου αυτού και να μην ρυφθείς μαζί με εκείνο εις το πύρ της κολάσεως. Και εάν πρόσωπο που σου είναι χρήσιμο σαν τη δεξιά σου χείρα σε σκανδαλίζει, κόψε τελείως την χείρα σου αυτή και πέταξε τη μακριά από σε, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να στερηθείς τας υπηρεσίας του φίλου σου που σου είναι χρησιμότατος και να μη ρυφθείς μαζί με εκείνον εις το πύρ της κολάσεως. Ελέγχθη ακόμη, εκείνος που θα χωρίσει και θα διώξει την γυναίκα του ας τη δώσει έγγραφον διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέγω ότι εκείνος που θα διώξει την γυναίκα του χωρίς να υπάρχει αιτία μοιχείας συντελεί εις το να γίνει αύτη μιχαλής εάν συζευχθεί άλλον και εκείνος που θα νυμφευθεί διαζευμένη γυναίκα γίνεται μοιχός. Πάλιν, οικούσατε ότι ελέγχθη στους παλαιούς προγόνους μας, δεν θα αθετήσεις τον όρκο σου άλλος χρέος ιερό που οφείλεις να εξοφλήσεις τον Κύριο, θα τηρήσεις τα σενόρκους υποσχέσεις και μαρτυρία σου. Εγώ όμως σας λέγω να μη ορκιστείτε καθόλου, ούτε εις τον ουρανό μη ορκιστείτε, διότι ο ουρανός είναι θρόνος του Θεού, ούτε εις την γη μη ορκιστείτε, διότι σαν εις άλλος καμνείο ακουμβούνε πάνω της οι πόδες του, ούτε εις τα ιεροσόλυμα, διότι δια των ναών του Θεού που είναι εκεί κτισμένος είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως Θεού, ούτε εις την κεφαλή σου μη ορκιστείς, διότι την εδημιούργησε ο Θεός. Σύ δε δεν μπορείς ούτε μια στριχό στο χρώμα πραγματικός και κατά βάθος να μεταβάλεις, ώστε μια μαύρη τρίχα να την κάμεις λευκή ή μια λευκή να την αλλάξεις εις μαύρη. Ας είναι δε ο λόγος σας ναι, όταν πράγματι είναι ναι, και όχι όταν και πράγματι είναι όχι. Το επιπλέον δε από αυτά είναι από το πονηρόν, το πρώτον επινοητή και πατέρα του ψεύδους. Οικούσατε ότι ελέγχθη, εκείνος που επλήγωσε και τραυμάτισε κάποιον, πρέπει να δώσει μάτι αντί του ματιού που έβλαψε, και δόντι δια το δόντι του πλησίον που με το κτύπημά του έσπασε ή επέταξε έξω. Εγώ όμως σας λέγω να μην προβάλλετε αντίσταση στον πονηρό που χρησιμοποιεί ως οργανό του εκείνον που σας βλάπτει, αλλά όποιος εραπήσει εις το δεξιό μέρος της Ιαγώνος, στρέψον εις αυτόν και το άλλο μέρος για να ραπήσει και τούτο. Και εκείνον που θέλει να κάμει δίκη μαζί σου και να σου πάρει το υποκάμισο, άφησέ του και το επανοφόριό σου. Και με εκείνον που θέλει να σε αγκαρεύσει για να το συνοδεύσεις επί εν μίλιον, πήγαινε μαζί του 2 μίλια. Εις εκείνον που σου ζητεί ελεημοσύνη, δίδε, αλλά πάντοτε με διάκριση που θα την διαπνέει ειλικρινής αγάπη, και μη περιφρονήσεις εκείνον που θέλει να δανειστεί χωρίς τόκο από σε. Οικούσατε ότι ελέγχθη, θα αγαπήσεις τον πλησίο σου και θα μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ δε σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, εύχεστε προς τον Θεό να αγαθάδει εκείνους οι οποίοι σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας μεταχειρίζονται υβριστικώς και περιφρονητικώς και σας καταδιώκουν αδίκως, ακόμη και όταν ο διωγμός των αυτών σας γίνεται δια τα θρησκευτικά σας πεποιθήσεις. Δια να ομοιάσετε έτσι και να γίνετε τέκνα του Πατρός σας που είναι εις τους ουρανούς, διότι και αυτός τον ήλιον που είναι δικός του ανατέλεια διακρίτως εις πονηρούς και εις αγαθούς και βρέχει την βροχή του εις δικαίους και αδίκους, διότι εάν αγαπήσετε εκείνους μόνον που σας αγαπούν, ποια ανταμοιβή έχετε να λαμβάνετε από τον Θεόν? Δεν κάνουν το αυτό και οι τελώνε? Και αν χαιρετήσετε μόνο τους φίλους σας Ιουδαίους, τι το εξαιρετικό πράτετε? Δεν κάνουν έτσι και οι τελώνε? Πρέπει λοιπόν να γίνετε τέλειοι δια της αγάπης προς πάντας, καθώς είναι τέλειος και ουράνιος πατήρ σας, ο οποίος είναι αγάπη.

0: Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

8 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στη Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Η ομιλία αποτελεί την πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μοριά προς τη νέα γενιά. Εκφωνήθηκε στην Πνίκα και πρωτοδημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1838 στην αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών» που εξέδιδε ο ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων.

0: Στις 8 Οκτωβρίου το 1912 η Λίμνος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Ο ελληνικός στόλος με αρχηγό τον υποναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη με το θωρικτό Αβέροφ έφτασε πρώτου κάστρου Μύρινας της Λίμνου και αγκυροβόλησε ανοιχτά του Ρωμαίκου γελού. Οι πρώτοι Έλληνες που αποβιβάστηκαν ήρθαν σε διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο διοικητή του νησιού. Παρά την πίεση που ασκούσαν, εκείνος κολυσιεργούσε, ζητώντας προθεσμία 24 ωρών. Όταν ενισχύθηκαν οι ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ο υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης διακόπτει τις διαπραγματεύσεις και κινείται με το σύνολο του στόλου προς τον κόλπο του Μούδρου. Από τις πρωινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου, οι λέμβικοι ατμάκατοι του ελληνικού στόλου αποβιβάζουν τους άνδρες του αποβατικού σώματος. Ένας λόχος αποβιβάζεται στην παραλία Βουρλίδια, που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Τσιμάνδρια και Διαπόρη, υπό τον ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο. Οι Έλληνες στρατιώτες ελευθέρωσαν το πρώτο χωριό που συνάντησαν, τα Τσιμάνδρια, όπου ύψωσαν την ελληνική σημαία. Ο κόσμος υποδέχεται τους στρατιώτες με ενθουσιασμό και δάκρυα. Η εμπροστοφυλακή κινείται προς το κάστρο. Μικρή αντίσταση συναντά στο τουρκικό χωριό Λέρα, σημερινό Άγιος Δημήτριος. Οι άνδρες του Κονταράτου διανυκτερεύουν σε καταβλισμό κοντά στο Λέρα και το πρωί, μετά από τρίωρη πορεία, έφτασαν στο κάστρο. Κατευθύνθηκαν προς το διοικητήριο, το οποίο βρισκόταν στη θέση του σημερινού νοσοκομείου, όπου συνέλευαν τον Τούρκο διοικητή και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Νωρίς το πρωί, ο Κουντουριώτης είχε τηλεγραφήσει στην Αθήνα. «Σήμερον, τρίτην πρωίας, άγημα κατέλαβεν ανεμάκτος, πρωτεύουσαν Λίμνου κάστρων, κατόπιν μικρά συμπλοκής. Η ελληνική σημαία υψώθηκε εις το διοικητήριο. Διοικητής, τρεις αξιωματικοί και 42 στρατιώτε ηχμαλωτίστηκαν. Εδημοσιεύσαμεν προκήρυξεν κατοχής. Υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης». Στις 8 Οκτωβρίου του 1955 καθελκύεται το ισχυρότερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το αμερικανικό Σαρατόγκα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κοτόπουλο μπούτι με ρύζι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 4 μεγάλα μπούτια κοτόπουλου, 330 γραμμάρια μπύρα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1,5 λεμόνι το χυμό, 1 λεμόνι το ξύσμα, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 φύλλο δάφνης, 300 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, 600 γραμμάρια νερό ή ζωμό κοτόπουλου, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, στεγνώνουμε καλά τα μπούτια, τα άλλα το πιπερώνουμε και τα πασπαλίζουμε με την πάπρικα, τη ρίγανη και το θυμάρι. Σε ένα βαθύ τηγάνι ή σε μία φαρδιά κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο. Ροδίζουμε καλά τα μπούτια από όλες τις πλευρές, περίπου 4 με 5 λεπτά ανά πλευρά, και τα βγάζουμε προσωρινά σε πιατέλα. Στο ίδιο σκεύος σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3 με 4 λεπτά και προσθέτουμε το σκόρδο. Ρίχνουμε το ρύζι και το σοτάρουμε για 1-2 λεπτά ώστε να γυαλίσει και να πάρει τα αρώματα από το κοτόπουλο. Σβήνουμε με την πύρα και αφήνουμε 2 με 3 λεπτά να εξατμιστεί. Προσθέτουμε το νερό ή το ζωμό, τη μουστάρδα, το μέλι, τη δάφνη, το ξύσμα λεμονιού και το μισό χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε και διορθώνουμε σε αλάτι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Τοποθετούμε τα μπούτια πάνω από το ρύζι με την πέτσα προς τα πάνω και αφήνουμε το σκεύος σε μέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά. Το μεταφέρουμε στο φούρνο χωρίς καπάκι για 25 με 30 λεπτά. Αν χρησιμοποιήσουμε σκεύος που μπαίνει στο φούρνο, διαφορετικά το βάζουμε σε ταψί, μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο και να απορροφήσει το ρύζι τα υγρά. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Θέλουμε το ρύζι σπυρωτό και ζουμερό και όχι στεγνό. Βγάζουμε από το φούρνο, προσθέτουμε τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού και το βούτυρο στο ρύζι και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε χαλαρά με αλουμινόχαρτο ή με χαρτί ψησίματος και αφήνουμε για 8 με 10 λεπτά να σταθεί. Σερβίρουμε με φρέσκο μαϊντανό, λίγο ξύσμα λεμονιού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για το κοτόπουλο μπούτι με ρύζι για 4 άτομα θα χρειαστούμε 4 μεγάλα μπούτια κοτόπουλου, 330 γραμμάρια μπύρα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1,5 λεμόνι το χυμό, 1 λεμόνι το ξύσμα, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 φύλλο δάφνης, 300 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, 600 γραμμάρια νερό ή ζωμό κοτόπουλου, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πρόκειται άραγε για μια ουράνια σύναξη, φίλες και φίλοι ακροατές. Για τη γη που φτωχαίνει, πάντα κατά τα ανθρώπινα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ή να θυμηθούμε στιγμές, λόγια, γιορτές και πανηγύρις, περιπέτειες, προβλήματα, χαμόγελα, πόνους, χαρές. Μέσα σε λίγους μήνες, ο Θεός μας έτσι έκρινε, άδειασε λίγο η Αγία Γη. Προφανώς η χάρις και η ευλογία παραμένουν στα Πανάγια προσκυνήματα. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ και είναι το μόνο που σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν εννοούμε ότι άδειασε από κόσμο και προσκυνητές. Η αλήθεια είναι πως εδώ και αρκετούς μήνες οι επισκέπτες των Ιεροσολύμων είναι απίστευτα και αξιοπερίεργα λιγοστοί. Κι όμως η Αγία Γη μέσα σε λίγους μήνες άδειασε. Άδειασε από την παρουσία των αγιοτοφυτών πατέρων που για δεκαετίες έδωσαν την ύπαρξη και τη ζωή τους στη διαφύλαξη των προσκυνημάτων. Ουράνια σύναξη, αλλά και επίγεια ορφάνια. Και δεν μπορείς να περιγράψεις αυτό το συναίσθημα, δεν βρίσκεις λόγια, γιατί τους ήξερες όλους για σχεδόν 4 δεκαετίες και τώρα ένας-ένας αφήνουν τον κόσμο μας για τον έναν και μοναδικό κόσμο, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πραγματικά μακαρία η οδός που οδηγεί στο ουράνιο θυσιαστήριο. Αυτή η στενοχώρια που μπορεί να αισθανόμαστε για την αναχώρησή τους γίνεται παρηγοριά και ευλογία. Γίνεται στην κυριολεξία χαρμολύπη. Σήμερα λοιπόν θα πούμε, ή πιο σωστά θα κάνουμε ένα αφιέρωμα ακούγοντας τον ηρωικό Άγιο Ταφίτη, τον αγαπημένο μας, τον πατέρα Ιουστίνο, τον ηγούμενο του φρέατος του Ιακώβου. Αγαπητός πολύ, παλικάρι στην ψυχή και ατρόμητος, έζησε εκεί, στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ, στο στόμα του λύκου, για δεκαετίες στην πόλη Νάμπλους. Είδε τον προκάτοχό του να κατατάσσεται στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο. Και από την 1η Οκτωβρίου του 2026, ο πατήρ Ιουστίνος, ο αγαπητός μας, πέταξε για τον ουρανό.

0: Ένα ευλαβικό αφιέρωμα λοιπόν θα κάνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, τούτο το πρωινό εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και την αφιερώνουμε στον μακαριστό Άγιο Ταφίτη Γέροντα Ιουστίνο, τον καθηγούμενο και φύλακα, προστάτη και κτήτορα του προσκυνήματος του φρέατος του Ιακώβου. Κοιμήθηκε 1η Οκτωβρίου 2026 στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό. Ταλαιπωρήθηκε με σοβαρά θέματα υγείας που είχε τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά παρέμενε ατρόμητος φύλακας, μοναδικός σε αυτόν τον σκληρό τόπο. Σήμερα λοιπόν αντλούμε από το αρχείο μας, από τα πολλά που μπορέσαμε και καταγράψαμε τότε όσο ζούσε, και θα μοιραστούμε μαζί σας εις μνημόσιον αιώνιον. Θα μοιραστούμε τα όσα μας είχε πει όταν βρεθήκαμε μία από τις πολλές φορές εκεί, στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ με ομάδα προσκυνητών. Ήταν τότε 19 Ιουνίου του 2017, μέσα στο μεγάλο ναό που ο ίδιος κατάφερε και ολοκλήρωσε και που δεσπόζει στην πόλη της Νάμπλους, ο πατήρ Ιουστίνος, φορώντας το πετραχύλι του μπροστά στην ωραία πύλη του ναού, μας μίλησε. Ας ακούσουμε τι μας είχε πει τότε το 2017.
1: Της καλησπέρας σας και καλώς ορίσατε. Ήρθατε να προσκυνήσετε ένα προσκύνημα που την κάνει να ολοκληρώνεται η Βίβλος. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Παλαιά Διαθήκη, διότι ο ίδιος ο Προπάτορος και Πατριάρχης Ιακώβ πριν 4.000 χρόνια περίπου άνοιξε αυτό το φρέαρ που θα δείτε μπρόσης εντός ολίγο, το οποίο το ονόμασε φρέαρ της Οργής. Όπως ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη, 32ο-33ο κεφάλαιο Γένεσης, ο Ιακώβ πήρε τα προσωπικά και από τον αδερφό του για να πιάσει το φακές, καθώς την ευλογία του πατρός του Λάθρα που ήταν ψηλό του πατέρα, ορκίστηκε ο αδερφός του ότι μια μέρα πριν νερό θα το σκοτώσει. Έτσι ο Ιακώβ αναγκάστηκε να δρεπετεύσει από την Ιουδαία, να φύγει και να πάει στη Μεσοποταμία, όπου εκεί δούλεψε 14 ολόκληρα χρόνια στο θείο του το λάδο, πήρε τις δύο αδερφές, τη Λεά και τη Ραχή. Αυτές οι δύο αδερφές του έφεραν 12 τέκνα και μία κόρη τη λεγόμενη Δίνη. Με τα παρέλευση ετών επιστράφηκε πάλι ο Ιακώβ στην Παλαιστίνη, θεώρησε καλό να κατοικήσει στην Σαμάρια και όχι στην Ιουδαία, πρώτος λόγος να είναι αποτραβηγμένος από το μίσος του αδερφού αυτού, δεύτερος λόγος ο παππούς του Αβραάμ, σαν πρώτος μονοθεϊστής που υπήρχε στον κόσμο την εποχή εκείνη, που ήρθε και κατοίκησε στην Παλαιστίνη, έκτισε το πρώτο θυσιαστήριο και τέλεσε την πρώτη θυσία των έναν και μόνον αληθινών Θεό εις το όρο Σεμπάν στην Εδίκη μας. Αγόρασε χτήμα, κατοίκησε εδώ πέρα, πήγε η κόρη του Ιντίνα να φέρει νερό από την πηγή του έξω από το μοναστήρι περίπου τα 350 μέτρα, την έπιασε ο Σιχάρου γιος του Αμό, που ήταν βασιλεύς των Κανανέων της εποχής εκείνης, την κακοποίησε αυτός και ο πατήρ αυτού. Μετά τρεις ημέρες αφέλησε την κόρη του Ιακώβ, επιστράφηκε ταπεινωμένη στον οίκο του πατρός της, διηγήθηκε τι της είχε συμβεί, οργίστηκε ο Ιακώβ για την τιμή της κόρης αυτού και αναγκάστηκε να εργαστεί για δύο ολόκληρα χρόνια. Αυτός και τα 12 τέκνα αυτού, επί του ιδίου κτήματος, να ανοίξει φρέαρ, να βρει νερό, να μην πηγαίνει πλέον. Είτε η κόρη του, είτε οι γυναίκες των παιδιών του στην πηγή και να τους τοποποιούν οι εντόπιοι. Το ονόμασε φρέαρ της Οργής. Παρέμεινε ως φρέαρ της Οργής για 2.000 χρόνια πριν της ελεύθερης του Θεανθρώπου και ημώνης του Χριστού. Ο Κύριος ημώνης ο Χριστός μετά την βάπτιση αυτού στον Ιορδάνη ποταμό ή του Ιωάννου του Προδρόμου, αναγκαστικά ήταν να περάσει αυτά τα εδάφη για να εισέλθει στην ιδιαίτερα πατρίδα αυτού, Γαλιλαία. Ώρα 12 μεσημέρι, σκονισμένος, ιδρωμένος, κουρασμένος ως άνθρωπος στη φύση, κάθισε παρά το φρέαρ και περίμενε να έρθει κάποιος να πάρει νερό και να ζητήσει νερό από τον αυτού. Πράγματι κατεβαίνει η γυναίκα Σαμαρίτη. Περίεργο όμως, μία γυναίκα να κατέβει στην πηγή ώρα 12 μεσημέρι. Όπως ξέρουμε στην πατρίδα και παντού, οι γυναίκες και τα κορίτσια πηγαίνανε ή πρωινές ώρες ή απογευματινές με τη δροσιά στο σιγά να πάρουν νερό. Αυτοί όμως επειδή θεωρούνταν κυνήγινες και κατά τον μοσαϊκό νόμο ήπρεπε να λιθοβολείται μέχρι θανάτου, αναγκαζότανε να έρχεται με το βάψωμα του ηλίου για να μην συναντάει ανθρώπους στον δρόμο της, να τη λιθοβολούν και να την προσβάλλουν. Βρίσκει τον Κύριο όμως καθήμενον τώρα το κρέας. Παίρνει το θάρρος ο Κύριος και της λέγει δόλμηρο να πιω. Αλλά και αυτή η παραλέα. Ουδέ συγχούνται οι Ιουδαίοι μετά των Σαμαριτών. Δε συνομιλούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Πώς εσύ ένας Ιουδαίος ζητάει νερό από μια γυναίκα Σαμαρίτιδα και εσύ δε την δωρεά του Θεού και του αίσθηκε λέγοντας δόλμηρο να πιω. Εάν εσύ έδινες, εζήταγες νερό από μένα, θα σου έδινα είδωρ να μην διψάσεις τον αιώνα. Δεν μπέλα αυτή του λέγει δόλμη του το είδωρ. Να μην διψώ και να μην έρχομαι αδενά. Πώς μπορείς όμως να μου δώσεις. Το κρέαρες τι βαθύ. Άγλημα ούτε. Μήπως είσαι ανώτερος του προπάτορος Ιακώβ που αυτός άνοιξε το κρέαρ, αυτός ήθιε ή αυτού και τα θέματα αυτού. Η άκρα ταπείνωση του Κυρίου δεν είπε ότι είναι είτε ανώτερος είτε κατώτερος του Ιακώβ. Αλλά την λέγει και είναι φώναξε τον άντρα του και λεφτά μου πάντα. Άντρα ούτε. Είπε στην αλήθεια ότι δεν έχει άντρα. Πέντε γαραντραφέσκες και νύνον έξι σου και έξι σου ανοίγει. Και οι έξι κατά σειρά ήταν κλεψίγαμε. Φαίνεται και εκείνη η εποχή είναι σαν τη σημερινή. Αυτή η απόρριση είδε και κατάλαβε ότι είναι κάνει κάποιο προφήτη. Του λέει βλέπω ότι είσαι προφήτη. Ξέρει τα όσα έκανε τη ζωή μου. Πού πρέπει να προσευχόμεταν. Το όρος γαρεζή του είναι πίσω σα. Ή στην Ιερουσαλήμ, όπως λέτε εσείς οι Ιουδαίοι, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εκπνεύματι και αληθεία διπροσκυνεί. Και ήρθε η ώρα που θα προσκυνείται εν πνεύματι και αληθεία. Μα θα έρθει ο Μεσσίας να μας διδάξει. Ο λαλών μετά σου, αυτός είναι ο Μεσσίας. Πρώτη και τελευταία φορά θα πεκάλυψε τον εαυτό του Μεσσία ενώπιον των ανθρώπων και ήδη σε μία πρώην αμαρτωλή γυναίκα. Εάν διαβάσουμε όλο το Ιερό Ευαγγέλιο, πουθενά δεν θα βρούμε τη λέξη Μεσσία. Παντού λέει ο Υιός του ανθρώπου. Ενώ σε αυτή την πρώην αμαρτωλή γυναίκα, αλλά καλοπροαίρετη, απεκάλυψε τον εαυτό του ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτή αμέσως επίστευσε. Άφησε τη στάμνα της παρά το κρέα, άφησε όμως και τα αμαρτήματά της. Κάτι το διαφορετικό που κάνουμε εμείς το ερχόμεθα να προσκυνήσουμε. Αντί να αφήσουμε αμαρτία, φέρνουμε παραπάνω, διότι μέσα στο λεωφορείο μπορεί να σκοτωθείτε να μεταξύσετε για μία θέση ακόμα. Αυτή το λοιπόν άφησε τη στάμνα της. Εφήρε το είδος το αλόμενο. Και αυτό το είδος πού δώσε μέσα. Που σταμάτησε πλέον να φοβάται. Τον λιθοβολισμό και τα στραβολά στο καθήκον και τρέχει και πάει στην πόλη και λέγει τους ανθρώπους. Ελάτε, ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου είπε τα όσα έκανε τη ζωή. Ερωτηματικά όμως, μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Και γιατί ερωτηματικά. Όχι ότι δεν είχε πιστέψει. Και είχε πιστέψει. Αλλά φοβόταν ότι τις πούνε. Άφησε τους γραμματείς και τους Φαρισαίους με τα γραφά στα χέρια και εμφανίστηκε σε σένα η γενή γενέτα. Έτσι το λοιπόν τους άφησε τις διάθεσή τους και αν θέλουν να πιστέψουν το θέλω όλοι. Πολλοί όμως εκ των Σαμαριτών επίστευσαν για το λόγο της γυναικών μαρτυρούσης ότι τις είπε τα όσα έκανε τη ζωή τους. Και ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου. Όταν ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου, έλεγαν και άφησαν τη διδαχή αυτή. Έλεγαν πλέον στη Σαμαρίτιδα, δεν πιστεύουν για τα όσα του μας είπε. Διότι αυτόν είδαμε και ακούσαμε ότι αυτός αληθώς έστρεψε ότι του κόσμου ο Χριστός. Αυτή η πρώην αμαρτωλή γυναίκα μετά την Πεντηκοστή και βαπτίστηκε από τις ίδιες Αποστόλους και μετενομάστηκε ως την ίδια και φωτίστηκε το φως της αληθείας, καθώς οι πέντε αδερφές της πότο φωτίσαν Ανατολή Παρασκευή Κυριακή Τα δύο τέχνα αυτή, Φωτεινός και Ιωσή, άρχισαν την ιεραποστολή τη Σαμάρια, τη Σαμάρια στο Μαρόκο, από το Μαρόκο στο Συνδία. Από τα Συνδία έφτασε εις τη Ρώμη, όπου εκεί μαρτύρησε όλη η οικογένεια και η εκκλησία της χάρισε τον τίτλο «Μέγας εις Απόστολος Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής Σαμαρίτης», διότι αξιώθη να κηρύξει Χριστό πριν ακόμα και από τους ίδιους τους Αποστόλους. Τον 4ο αιώνα που κατέβηκε η Μακαρία για Ελένη για να αναδείξει τα ιερά προσκυνήματα, έφτιαξε 365 εκκλησίες στη Βαλαισθήνη. Μία εξ αυτών ήταν και ο ναός εις τιμή και μνήμη της Αποστόλου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής Σαμαρίτιδος παρά το χρέαρ που έγινε η συνομιλία. Τον 5ο αιώνα δυστυχώς, με την επανάσταση των Σαμαριτών κατά των Χριστιανών, κατέβηκα την ημέρα της Πεντηκοστής, έσφαξε τον πρώτον επίσκοπο Νεαπόλεο τον Άγιο Τερεβίθιο, καθώς 12 κληρικούς συλλειτουργούντας, 11.000 Χριστιανούς και εγκρέμισαν και τον Ιερό Ναό. Έρχεται ο Αυτοκράτορος Ιουστινιανός μετέπειτα, φτιάχνει δευτέρα βασιλική εκκλησία, αλλά και αυτός κατεδαφίστη με τις επιδρομές των Περσών. Οι Πέρσοι κατεδάφισαν 364 ναούς στην Παλαιστίνη και έσφαξαν και 5.000 μοναχούς στην εποχή. Ο μοναδικός ναός που παραμένει της Αγίας Ελένης είναι η βασιλική της Βηθλέμ, διότι μπαίνοντας οι Πέρσοι μέσα στον Ιερό Ναό, είδαν την εικόνα, την προσκύνηση των τριών μάγων της Περσίας, εσεβάστησαν τα πατρώα αυτών και άφησαν τον μοναδικό ναό. Όλες οι άλλες είχαν την ίδια τύχη. Έρχονται οι σταυροφόροι των 11ων αιώνα, μας έβγαλαν έξω από το ιερό προσκύνημα, έφτιαξαν περικαλέστατο ναό, αλλά και αυτός κατεδαφίστη το 1572 από σεισμό. Το 1886, ο τότε αρχιεπίσκοπος Γκάης ο Φρόνιος εκατάφερε να επιστρέψει και πάλι το ιερό προσκύνημα στα χέρια των Έλληνων Ορθοδόξων. Το 1908 άρχισε να χτίζει τα απομεινάρια του Σταυροφοριακού Ναού με χρήματα του τελευταίου Τσάρου Νικολάου της Ρωσίας. Κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 14, εσταμάτησαν οι εργασίες και παρέμεινε η μητελές για 100 ολόκληρα χρόνια αυτός ο ναός. Τα τελευταία χρόνια ήταν τα δυσκολότερα και τα χειρότερα για το ιερό προσκύνημα, διότι με τον πόλεμο των 6 ημερών του 67, που μπήκαν οι Εβραίοι και κάνουν κατοχή εδώ πέρα, κοιτάξαν με παντίους τρόπους πως να πάρουν το ιερό προσκύνημα από τα χέρια μας και από ιερός ναός να φτιαχτεί συναγωγή. Γι' αυτό το λόγο και μόνο. Τον προκάτοχό μου, τον Οσιομάρτυρο Φιλούμενο, που προσκυνήσατε το σκήνομά του εκεί πέρα, και το αίμα του εδώ, κατακρεουργήθη τις 29 Νοεμβρίου το 79 με 36 τσεκουριές στον αριθμό. Απερέψαν οφθαλμοί, οδόντες, χέρια, μηνυστικά όργανα, εκόπησαν τα πόδια αυτού με τα έκοψε τη μακαρία κεφαλή αυτού και από έκοψε τη μακαρία κεφαλή αυτού έριξαν χειροβοβίδα μεταξύ σκηνώματος και θέατος για να μην ξέρουμε το αίτιο του θανάτου αυτού. Και πράγματι έμεινε ένα μυστήριο για τρία ολόκληρα χρόνια. Πώς κατακρεουργήθη, γιατί κατακρεουργήθη και τι τον κατακρεούργησε. Κανείς δεν δεχόταν αυτή εδώ πέρα, αναγκάστηκε το Πατριαρχείο να χειροτονήσει τον τότε να αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο και είναι επίσκοπο Νεαπόλεως, με τον όρο να έρθει να κατοικήσει ως ηγούμενος εις την Ιερά Μονή, όπως και ήρθε. Στους 6 μήνες όμως επιχείρησε να κατακρεουργήσει αυτόν, απέτυχαν και χτύπησε την αδερφή του Λοθέη και την εξεπερατούσε εδώ πέρα δια χειροβοβίδος εις τη σκάλη του προσκυνήματος, όπως θα κατεβείτε ή θα ανεβείτε αυτή τη σκάλα, θα δείτε το σκαλί σπασμένο από την χειροβοβίδα. Τον έπιασε το πανικό του φόβου τον επίσκοπο, έκλεισε το μοναστήρι, παρέδωσε τα κλειδιά εις το Πατριαρχείο και πάλι κανείς δεν δεχόταν να έρθει εδώ πέρα. Ήρθα εγώ κατόπιν διαφόρων ονείρων και οραμάτων. Έχω 37 χρόνια, αλλά έφτασε και 32 απόπειρες δολοφονίας ευτυχώς. 16 καθαρές από τους Εβραίους. Τα 3 χρόνια ο εις από μήνας από τους 4 δραβήνους που είχαν κατακρεουργήσει με ιεροτελεστία τον προκάτοχό μου, ήρθε να κατακρεουργήσει και εμένα, πρόλαβε και μέσα στις δύο τεχνουργές της Ιταλίας. Όταν είδα πραγματικά τα αίματα να φεύγουν από το κεφάλι μου σαν τα συντριβάνια, είπα, γεροϊουστή, με φέγγεις από τον κόσμο, αλλά πριν φύγει πρέπει να πιαστεί ο δράστης για να μην μπορούν να μιλούν όπως εμιλούσαν και για τον προκάτοχό. Πήρα το κυροφυγείο που κρεμάμαι το σημειωτό, άρχισε και εγώ να παίζω το κυροφυγείο στα χέρια, σαν το μαΐστρο που δίδει νότες. Οπότε το έσπασα χέρι, το έσπασα πόδι. Δεν μπορούσε πλέον να ραδοδεύσει, τον έκλεισα κάτω, εκάλυψε τις αρχές. Ήρθαν, τον συλλάβανε και ομολογήσανε ότι πράγματι ήταν Ραβίνος Εβραίος. Δυστυχώς, 6 στρατιωτικοί έχουν περάσει από το σώμα του, διότι 6 φορές τους έπιανε με τα χέρια και τους παρέδιδε, αλλά πάντοτε μια λέξη τρελός εκάλυψε τα πάντα. Ένα είναι το παραπονό. Όχι από τους Αγίους, όχι από το Θεό, διότι δεν εγκαταλείψανε, από ελληνικό κράτος και ελληνική εκκλησία. Διότι δεν βρέθηκε ένα δικηγόρο, ένα αντιπρόσωπο. Το Πατριαρχείο μας, για πολιτικούς λόγους, απέφευγε να εμφανίσει. Όμως ζει Κύριος ο Θεός. Δεν έπιασε το πανικό του φόβου που έπιασε τον Επίσκοπο, έπιασε εκείνο το γιατί και παρέμεινε. Τα τελευταία χρόνια όμως ήταν δυσκολότερα και τα χειρότερα, διότι για 14 ολόκληρα χρόνια απαγορευόταν να πει επισκέπτηση στην περιοχή και ιδιαίτερα στο μοναστήρι. Αυτή η κατάσταση όμως με έκανε να κατέβω στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να κάνω κάποιους ελευμούς, κάποια εσχέλεια, εμάζεψα ένα ποσό χρημάτων και έστειλα 6.000 τσουβάλια αλεύρι για το συνηθισμό που είναι έξω στο μοναστήρι. Άρχισαν οι εντόπιοι να εμφανάζουν πατέρα των φτωχών, εκμεταλλεύτηκα τη λέξη αυτή και ζήτησα το ιερό προσκύνημα που είναι στη Σεβάστη 18 χιλιόμετρα από εδώ πέρα, το μέρος της απακεφαλίσεως του Ιωάννου του Ιπποδρόμου, που για 240 χρόνια ήταν στα χέρια των μουσουλμάνων, να επιστραφεί πάλι στα χέρια μας. Αγόρασε 2 στρέμματα γης πέριξ των ερυπείων του Ιερού Ναού που είχε φτιάξει η Αγία Ελένη από πάνω από το κελί που ήταν φυλακισμένο στο πρόδρομο και είναι πλέον κύμα δικό μας. Με το που επίστρεψαν τα εδάφη και πάλι στα χέρια των Παλαιστινίων οι Εβραίοι, από στόμα σε στόμα έφτασε στα αυτιά του Γιάσερ Αραφάτ, εζήτησε και ήρθε μια επίσημη επίσκεψη στο μοναστήρι, με παρασημοφόρησε με τον τίτλο πατέρα των φτωχών. Εκεί του πάτησε τον κάλο και του είπε: τα περάσιμα δεν είναι για εμάς τους κληρικούς, είναι για τους πολιτικούς ηγέτες. Γιατί εγώ αποκλείεται να κρεμάσω παράσιμα στο στήθος και να πάω σε δεξιώσεις. Μου λέγει: σου χρωστάμε και πρέπει να σε ανταμείψω. Εάν μου χρεωστάτε, δώστε μου την άδεια της αποπερατώσεως. Αυτόρμητα με έδωσε την άδεια, εκάλεσε τον Υπουργό τον Οικονομικό τον δικό τους και του λέει: βγάλει 1.000.000 δολάρια εις το όνομα του Γέροντος για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού. Αρνήθηκα τα χρήματά τους και αν μην υπήρχε μία δραχμή εις την τσέπη. Διότι δυστυχώς αυτό το προσκύνημα το πιστεύουν 3 θρησκείες: Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Και για να μην έχουν απαιτήσεις αύριο μεθαύριο, αρνήθηκα τα χρήματά τους, γονάτισα μπροστά στην εικόνα της Αγίας Φωτεινής παρά το προσκύνημα κάτω και είπα: Αγία του Θεού, φώτισε τα διαβήματά μου. Πραγματικά δίκαιο Ζητιάνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο και με τη δύναμη του Θεού, το υστέρημα της Χείρας και του Ορφανού, μέσα σε μια δεκαετία αποπερατώθη ο Ιερός Ναός, εχρημάτισα αρχιτέκτονας, εργολάβος, Ζητιάνος. Αλλά ήταν όλα καθαρά χρήματα, διότι πραγματικά ήταν από το υστέρημα του φτωχού λαού. Μαζεμένα χρήματα πουθενά δεν πήρα από κανέναν. Μία κυρία βρέθηκε από ένα λάθος ενός τηλεφώνου. Μου λέγει: δώστε μου τον πάτερα Κύριο. Δεν έχουμε κανέναν πάτερα Κύριο. Μου λέγει: γιατί τον κρύβετε? Για να μου λέω: ποιον να κρύψω? Δεν έχω είτε Κύριο είτε Κυριάκο. Ένας και μοναδικός. Και μοναδικός χριστιανός 65.000 κατοίκων. Γιατί μου λέει: γιατί πού πήρα εγώ τηλέφωνο? Μου λέει: πήρε το χρέας. Μου λέει: συγγνώμη γέροντα, εγώ νόμιζα ότι πήρε το 40 ώρα. Μου λέει: παρακαλώ, τι κάνεις, πώς πάει η εκκλησία? Λέω: δώσε το. Όλα καλά. Θα με επιτρέψεις, μου λέει, να κάνω την πλατιτέρα. Λέω, συγγνώμη, αλλά κάποιος άλλος την κυρία. Πολύ πιο παντοκράτορας. Και δεν έχω την απέτηση να το φτιάξω το. Όλο, όσα μπορείτε και θέλετε να προσφέρετε, μπορείτε να προσφέρετε και να τα συμπληρώσω εγώ από τη δουλειά που πέναμε από τον κόσμο. Όχι, μου λέει, ή ολόκληρο ή τίποτα. Λέω, εγώ εσένα θέλω που πράγμα. Και πράγματι, και σε στήχησε 35.000 δολάρια. Υπάρχει και συγγενής της εδώ πέρα. Αυτά ήταν τα μαζεμένα χρήματα. Τα υπόλοιπα πραγματικά ήταν όλα από υστέρα. Με τη δύναμη του Θεού αξιώθηκα και θέλησε τα εγγένεια. Καθώς στην παραμονή των εγγενείων επίστρεψε το σκήνομα του προκατόχου εδώ πέρα, διότι για 30 ολόκληρα χρόνια τον φιλοξενούσε ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος της Σκηθιών στην Ιερουσαλήμ και τα κατάφερε και τον επίστρεψε στον τόπο του μαρτυρίου και καθιερώθη Δευτέρα Πανήγυρης κάθε χρόνο της 30 Αυγούστου η επέτειο της επιστροφής του σκηνώματος και συνάμαν των εγγενείων του Ιερού Ναού. Καθώς πριν 6,5-7 χρόνια περίπου, επίστρεψε τη στάμνα της Αγίας Σοφινής στην Επάνωσο στην Κολώνα, που αυτή τη στάμνα την πήρε η Αγία Ελένη από εδώ στην Κωνσταντινούπολη, η Σταυροφόρη την έκλειψε, την πήρανε στη Ρώμη. Τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενούσε το Μουσείο του Βατικανού, έκανε 2 επίσημες αιτήσεις στο Βατικανό, καθώς και μία επιστολή έστειλε ο πρώην πατριάρχη των Λατίνων στον Ιερουσαλήμο, ότι πράγματι ο Ιερός Ναός ανοικοδομήθη και επιστράφηκε η στάμνα εις τον τόπο. Ο ναός είναι τρίκλητος, στο κέντρο ο καθεδρικός είναι προς τιμή της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος, εκ δεξιών του Αγίου Συν του Φιλοσόφου, διότι την κάνει να είναι γέννημα και θέμα από αυτή την πόλη, και τον ιερό ναό που είχε φτιάξει ο Αυτοκράτορας Μεσημιανός μέσα στην πόλη, είναι το μεγαλύτερο τζαμίο σήμερα. Και εξ αριστερών, είναι προς τιμήν του Αγίου Φιλουμένου, του νεομάρτης και ηγουμένου της Αγίας Μονής Τάφης. Ο Ιερός Ναός έχει 56 τιανόκρανα, είναι 4ου, 6ου και 11ου αιώνα. Άλλα βρήκα, άλλα αγόρασα, άλλα έκλεψα, πάντως τα τοποθέτησα στον Ιερό Ναό. Πιστεύω ακραδάντως, φεύγοντας από εδώ, θα γονατίσετε κι εσείς μια φορά για μένα, και να ζητήσετε πραγματικά από τον Θεό να μου δώσει ορισμένα χρόνια. Κουράγιο, δύναμη, να αποπερατώσω. Και το ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι ο μεγαλύτερος Άγιος μετά της Θεοτόκου, φέρει 4 από τα στέφανα, διότι είναι μετά των προφητών προφήτης, μετά μαρτύρων μάρτυρας, μετά οσίων όσιος, αλλά και μετά των δικαίων δίκαιος. Έχω κάτι δικαστήρια με τους Εβραίους, με φέρνω από αναβολή στην αναβολή, αλλά πιστεύω κρατάντος ότι και εκείνο θα το υπερπηδήσω και με αφήνει ο Θεός και πρεσβεύει ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, να αποπερατώσω και εκείνο το έργο και μετέπειτα ας πω και εγώ τον ίνα πολύ στον δούλο του Δέσποτα κατά το ρήμα Σανηρή. Τελευταίος ήμουν στην Ελλάδα, πήγα στο νοσοκομείο, διότι το τελευταίο επεισόδιο που είχα εδώ πέρα ήταν που ήρθαν να με απαγάγουνε. Την γλίτσα διότι σηκώθηκε ο κόλεμος από μέσα. Ένα 99% από το συνοικισμό είναι υπέρ μου. Και έτσι δοκίμασα πραγματικά αν οι άνθρωποι αυτοί με σέβονται ή όχι. Αρρώστια δεν μου βρήκανε. Είχα χάσει 15 κιλά σε 22 μέρες. Φοβηθήκαν και οι γιατροί και εγώ, αλλά ήταν μάλλον από το φόβο και την αγρύπνια που είχα περάσει αυτό το τελευταίο καιρό. Πιστεύω ακραδάντως ότι οι πρεσβείες των Αγίων και οι προσευχές σας δεν θα πάνε χαμένες, να μ' αφήσει ορισμένα χρόνια, να αποπερατώσω και εκείνο το έργο και μετέπειτα ας πω και εγώ το bye-bye από αυτόν τον κόσμο το ψεύτικο και τη βρωμιά, όσο που φωνάζετε για την κρίση στην Ελλάδα, είστε ψεύτες. Η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι οικονομική, είναι πνευματική δυστυχώς. Πήραμε όλη την βρωμιά της Ευρώπης. Τίποτε το καθαρό δεν πήραμε. Μην περιμένετε όμως από αρχές και εξουσίες. Είτε πολιτικοί είναι αυτοί, είτε θρησκευτικοί ηγέτες. Είναι η εποχή όσες αφήσετε. Να γυρίσουμε στον πολιτισμό μας, στην ορθοδοξία μας και στη γλώσσα μας ακόμα. Διότι δυστυχώς δεν είναι ότι δεν είμαι θα ορθόδοξη, αλλά ούτε καν Έλληνες ακόμα. Σας εύχομαι άξιο το προσκύνημά σας, καλή επάνωδο στα σπίτια σας και να γυρίσετε καινούργιοι εις Απόστολοι στην πατρίδα και να κηρύξετε πραγματικά τα όσα θα δείτε ή ακούσετε ή θα ακούσετε στους Αγίους Τόπους και να φωνάξετε και να πείτε ότι θέλουμε έμψυχο υλικό. Τα χρήματα δεν μας σώζουν. Κανείς αγιοταφίτης μέχρι την εσήμερα δεν έχει πεθάνει της πείνας. Ήδη και πρόκειται να πεθάνει. Θέλουμε όμως έμψυχο υλικό. Γιατί ένας-ένας που πεθαίνουμε δεν έχουμε αντικαταστάτη. Και αν θέλει είτε το ελληνικό κράτος ή η ελληνική εκκλησία, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν το Πατριαρχείο μας, να μην λέμε πάλι σαν την Κωνσταντινούπολη, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, διότι οι υποψήφοι αρχιερείς, άμα τους στείλουν πραγματικά τον καθέναν ένα χρόνο να υπηρετήσει, νομίζω ότι θα σωθούν τα προσκυνήματά μας. Διότι καλός κακός, έρχεστε τώρα να προσκυνήσετε, βρίσκεται ένα μισόν άνθρωπο εδώ πέρα, βρίσκεται όμως μια ελληνική σημαία υψωμένη. Σας καλωσορίζει στα ελληνικά. Εάν παραμείνει όμως το Πατριαρχείο έτσι για μια δεκαπενταετία, οπωσδήποτε δεν θα βρίσκετε Έλληνες ή ετερόδοξους ή αλόθρησκους είτε και ομόδοξους ακόμα. Διότι δυστυχώς το Πατριαρχείο μας πολεμείται από αλόθρησκους, από ετερόδοξους, αλλά και από ομόδοξους ακόμα. Βεβαίως θα μου πείτε, χριστιανοί είναι και αυτοί, ορθόδοξοι είναι και αυτοί. Βεβαίως. Και ο αδερφός σου σου λέει, ορίστε στο σπίτι μας. Αν πεις όμως ότι θα καθίσεις στο σπίτι, θα πιάσει και αυτό στη βέργα να σε διώξει. Διότι η θαυτία είναι δικό μου το σπίτι και δεν είναι δικό σου. Η εκκλησία είναι ανοιχτή για τους πάντας. Αλλά όχι όμως να γίνει και περιουσία δική τους. Σας εύχομαι άκρη το προσκύνημά σας και καλή επάνωδο στα σπίτια σας. Και αν κανέναν πρόσβαλα, ζητάω τη συγγνώμη. Άξιο.
0: Ακούσαμε τον μακαριστό αγιοταφίτη γέροντα φύλακα του προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ, τον πατέρα Ιουστίνο, σε όσα μας είχε πει όταν επισκεφθήκαμε το προσκύνημα με μια ομάδα προσκυνητών από την Ελλάδα εκεί στις 19 Ιουνίου του 2017. Ως ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του, αφού κοιμήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 2026 ο αγαπητός σε όλους μας πατήρ Ιουστίνος, θα ακούσουμε τώρα τα όσα μας είχε πει τηλεφωνικά στις 20 Νοεμβρίου του 2009 για τον προκάτοχό του, τον Άγιο Φιλούμενο, τον Αγιοταφίτη, τον Νέο Ιερομάρτυρα.
2: Πραγματικά ήταν το μεγαλύτερο δώρο του Θεού που μπορούσε να μου προσφέρει σαν αμαρτωλός και ανάξιος Αγιοταφίτης που για 49 χρόνια πατούνε υπόδεσμους εις τους Αγίους Τόπους που αγιάστησαν και από την Παλαιά και την Διαθήκη. Χρόνια, βέβαια από το 60 που κατέβηκα κάτω έως το 79 ήταν πασίγνωστος ο πατήρ Φιλούμενος, διότι τον βρήκα πρώτον σαν τυπικάρι του Αγίου Κωνσταντίνου, μετέπειτα ηγούμενο εις τη Γιάφα, από τη Γιάφα στον προφήτη Λία και από τον προφήτη Λία εις τη Ραμάλα και από τη Ραμάλα εκατέβηκε και έγινε ηγούμενος εις το Φρέαρ του Ιακώβ, όπου ανάξια κι εγώ πραγματικά για 29 ολόκληρα χρόνια τώρα πατάνε υπόδες μου σε αυτό τον Άγιο τόπο, τόσο της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ο πατήρ Φιλούμενος, όπως τον γνώρισα εγώ, διότι πολλάκι συνομίλησα, πολλάκι συλλειτούργησα, ο Λάκης φάγαμε σε ένα τραπέζι, είχε μια οσιακή ζωή, δεν τον διαφέρισε ποτέ τι θα χωρέσει ή τι θα φάει παρά τα παραβρισκόμενα που βρισκόταν πάντοτε στην Ιερά Μονή. Γι' αυτό και για μένανε και για τη γνώμη ολοκλήρου της Αγιοταφητικής Αδρεφότητος και ιδιαιτέρως της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, με τα χαρά μας λέμε ότι όντως είναι ένας οσιομάρτυρας αυτού του αιώνος που συνάμαν πληθαίνει το πλήθος των Αγίων και των Μαρτύρων ως πηγή με είδωρ αλόμενο και πηγή η οποία πηγάζει πάντοτε, που επήγαζε από τους πρώτους αιώνας και από τα πρώτα χρόνια της χριστιανικής θρησκείας εις το Πατριαρχείο μας, μέχρι και αυτά τα έσκατα χρόνια πάλι βγάζει ως ιωμάρτυρας και ομολογητάς της πίστεως. Το όσο για μένα πραγματικά τιμή μου, χαρά και αγαλίασης, αλλά συνάμα συγκίνησης. Διότι σε όλο αυτό τον καιρό πάντοτε σκέφτομαι τη Σταύρωση. Αλλά αν δεν είχαμε την Σταύρωση δεν θα υπήρχε και η Ανάσταση. Ζει Κύριος ο Θεός. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό πραγματικά που με αξίωσε και το μεγαλύτερο δώρο που με έδωσε ο Θεός, διότι έναν άνθρωπο που τον γνώρισε ως κοινό, όμοιος των όμοιων, σε αυτά τα λίγα χρόνια που πέρασαν τη ζωή μου, αυτή την εποχή και αυτά στα σημέρα να κλείνω γόνι και να ζητάω τις πρεσβείες αυτού του ανθρώπου. Η ζωή του ήταν οσιακή, όπως ξέρουμε, και όπως μαρτυρούν και οι παλιοί πατέρες που τον γνωρίσανε εν τη ζωή του. Υπάκουο τέκνο πάντοτε της Αγιοταφητικής Αδερφότητος, υπερέτησε στα ιερά προσκυνήματα ως κανονικός και τίμιος εργάτης του Αμπελώνος, στους θεοβάδιστους και αγίους τόπους, αλλά γι' αυτό και ο Θεός τον τιμάει πραγματικά με το στέφανο του μαρτυρίου. Γι' αυτό και η Ιερά και η Αγία Σύνοδος της Ιωνίτιδος Εκκλησίας, ομοφόνος, βγάλαμε την απόφαση να γίνει η Αγιοκατάταξης και η πρώτη επίσημη εορτή στα 30 χρόνια που πέρασαν μετέπειτα από την κατακρεούργηση αυτού του χθες πατήρ φιλούμενος, φιλουμένου και σήμερα ως ιωμάρτυρος φιλούμενος. Και εγώ, σαν ανάξιος διάδοχος αυτού, χαιρετώ τους πάντας Έλληνας Ορθοδόξους και παρακαλώ τους πάντας, αυτός που μπορεί να εισέρθει εις την μεγάλη πανήγυρη της εποχής ταύτης, που αυτή την εποχή πραγματικά είναι όλες οι μέρες πονηρές και οι άνθρωποι πονηρότεροι, που μας αξιώνει ο Κύριος να γνωρίζουμε ένα καινούριο οσιομάρτυρα και ομολογητή της πίστεως επί των ημερών μας. Και ζητάω, σαν ανάξιος ηγούμενος που πατάνε ανάξια οι πόδες μου σε ένα μέρος αγιασμένο από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Προπάτορα και Πατριάρχη Ιακώβ, από την εις Απόστολον και Μεγαλομάρτη Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα, τις αδερφές αυτής και τα τέκνα αυτής, και στο μαρτύριο που μαρτύρησε τον 5ο αιώνα άλλος μάρτυρας της Ελληνοορθοδόξης Εκκλησίας, ο επίσκοπος Τερεβίθιος, που κατακρεουργήθηκε αυτός από τους Σαμαρίτες της εποχής εκείνης, καθώς και οι 12 κληρικοί, αλλά στα πρόσφατα αίματα του οσιομάρτυρος φιλουμένου, που όπου πατήσω ανάξια σκέφτομαι πάντοτε και βλέπω με τα πνευματικά μου μάτια τη σκιά αυτού, και πράγματι με ελέγχει συνείδηση, διότι αναξίως πατάω σε αυτό τον τόπο που πάτησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, ιερομάρτυρες παλιοί, αλλά και ο νέος οσιομάρτυρας πατήρθυλούμενος προκατοχός μου, που τον γνώρισα, όπως σας είπα και εκ των προτέρων, ως άνθρωπο προς άνθρωπο. Μιλήσαμε, φάγαμε, θηλειτουργήσαμε, πολλά μυστήρια ετελέσαμε μαζί, είτε βαπτίσεις, είτε γάμους, εις το πίμνιο το οποίο υπάρχει και μας έδωσε ο Κύριος να ποιμάνουμε εις τους τόπους τους οποίους ζούμε, εκεί που έζησε και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και εγώ λαμβάνω το θάρρος και λέγω σε πάνω Ορθόδοξο Χριστιανό, αρχές και εξουσίες, τόσο της Εκκλησίας όσο και του λαού, καλώς να ορίσουνε εις την χαρά της Ιωνίτιδος Εκκλησίας που ήταν ζώσα, είναι ζώσα και πιστεύω ότι θα παραμείνει μέχρι τη συντελεία του αιώνας ζώσα. Πάντοτε έριξε το αίμα του μαρτυρίου, αλλά και ρίχτη και μέχρι την εσήμερον

ότι είναι διπλή, είναι πρώτον μεν θρησκευτική, αλλά και δεύτερο εθνική. Έρχοντας, οι ευλαβέστατοι προσκυνητές να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους, μας δίδω θάρρος και σηκώνουμε το βαρύ φορτίο, και κρατάμε αυτούς τους Αγίους Τόπους, ανάξια βέβαια, εις τα σχήρες μας. Μάλλον οι Άγιοι Τόποι κρατούν εμάς, γιατί όπως σας είπα, είμεθα ασθενές, αλλά και εγώ ο πιο ασθενότερος της αγιοταφητικής αδερφότης. Λαμβάνω όμως τη χαρά και την τιμή και λέω το καλός να ορίσετε εις τη χαρά του Πατριαρχείου μας, αλλά και ιδιαιτέρως εις την Ιερά Μονή που άξια υπηρετώ για 29 ολόκληρα χρόνια. Πολλά τα θαύματα, τα όσα ακούμε από τους ευλαβείς ανθρώπους, αλλά εμένα αυτά δεν μου γεμίζουν το μυαλό, όχι ότι δεν τα πιστεύω προς Θεού, αλλά επειδή την χάνει να είμαι κι εγώ ένας σαν τον Απόστολο Θωμά, που εζήτησε να ψηλαφίσει τον Κύριο, που ήταν κατ' οικονομία βέβαια, όπου ο Θωμάς εζήτησε να ψηλαφίσει τον Κύριο για να μας δείξει ότι ήταν πράγματι Θεός και άνθρωπος επί της γης, δύο θύσεις. Σε μένα είναι τον ίδιο. Με έδειξε και το σταυρικό του θάνατο, βέβαια δεν ανέβηκε στο σταυρό, αλλά ο θάνατός του νομίζω ότι ήταν ισόβαθμος με το σταυρικό θάνατο, γιατί κατακρεουργήθη όχι σαν αρνίον, αλλά σαν άγριο ζώο που ζει μέσα σε μία έρημο της ζούγκλας. Τα δύο και μεγαλύτερα θαύματα που έζησα στη ζωή μου, νομίζω ότι έχω ξαναμιλήσει σε διάφορα κανάλια, τόσο τοπικά, τόσο και εξωτερικά, είτε στην αραβιστή γλώσσα, είτε και στην ελληνική. Το πρώτο θαύμα το οποίο είδαν οι οφθαλμοί μου οι ίδιοι, όπως σας είπα, ανάξι. Αλλά ο Κύριος όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε δεν ευλογεί μόνο τους δικαίους, αλλά ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Έτσι και μένα, σαν ανάξιο αμαρτωλό, αγιοταφήτη που υπηρετώ και πέρα στους Αγίους Τόπους, διαμέσων του προκατόχου μου, Αγίος ο μάρτυρος Φιλουμένου, το πρώτο θαύμα που μου έδειξε με την ορολογιακή βόμβα. Γλίτωσα το προσκύνημα, γλίτωσα τον εαυτό μου, άπαξ αυτός ο άνθρωπος καταρχή μου εμφάνηκε κατ' αιώνα, αλλά και εντός λίγο από το όνειρο ήταν έμπροστέ μου, όπως είμεθα εις τη ζωή, έτσι και μετά την κατακρεούργησή του, μη ειδοποίησε το πώς να κατέβω και από πού να κατέβω στο ιερό προσκύνημα, που βρήκα την ορολογιακή βόμβα και έγινε η έκρηξη της βόμβας, άπαξ πετάξαμε από το μοναδικό παράθυρο που βρισκόνταν κάτω στο παρεκκλήσιο παρά το Φρέαρ του Ιακώ. Από εκεί πράγματι πίστευα και πιστεύω πάντοτε τη δύναμή του, ζήταγα τις πρεσβείες του και κατόπιν που ζήταγα τις πρεσβείες του, το μεγαλύτερο και κυριότερο θαύμα για μένα, που ανάξια αυτή χωμάτινη οφθαρμή και όχι πνευματική οφθαρμή είδαν το Φιλούμενο επάνω στο σταυρό, όταν το μοναστήρι χτυπιόταν με δύο τάγκς με όρμους, ενώ έγιναν οι δύο εκρήξεις, άπαξ επικαλέστηκα Πατριάρχη Ιακώβ, Αγία Φωτεινή, και το τρίτο φώναξε ολοφόνος, λες και ήμουν σε κανένα ναυάγιο της θαλάσσης, Πατέρ Φιλούμενη, αν είσαι Άγιος, δείχτω. Και ό του θαύματος, ό,τι

την κατάβαση του Κυρίου και όχι μόνο του Κυρίου αλλά του αξίου δούλου αυτού εμφανίστηκε ως ο μάρτυρας πατήρ Φιλούμενος επάνω στο Σταυρό, το κέντρο της Εκκλησίας και ρίχτη τους τρεις όρμους χωρίς να γίνει έκρηξη. Από τότε πράγματι μέπιασε και μένα το ανθρώπινο πείσμα και μίλησα μέσα στην Ιερά Σύνοδο όπου την χάνει ανάξια να είμαι κι εγώ ένας συνοδικός της Αγιωτάτης Ιερά Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ζήτησα το ιερό σκήνομα αυτού διότι πριν τον είχα εν πνεύματι και τώρα τον έχω και εν σώματι. Εκπρόσδεκτο από όλη την Ιερά Σύνοδο δίκαιη απόφαση και έτσι αξιώθηκα και μεταφέραμε το ιερό σκήνομα αυτού το οποίο υπάρχει εσήμερον εις τον ιερό ναό που εκτίστη που την χάνει να είναι τρίκλητος εις τιμήν και μνήμη της Αποστόλου τη Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος τη δεξιά κλήτη καθηγιάστη με τα εγγένεια εις το όνομα του Οσιομάρτυρος Πατρός Πυλουμένου και η εξαριστερών του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος που και αυτός την χάνει να είναι ντόπιος γέννημα και θρέμα απ' τη Σιχάρ της Σαμαρίας και αξιώθηκα να βάλω προς τιμή του την τρίτη κλήτη του Ιερού Ναού. Έτσι και εγώ το λοιπόν πραγματικά βαθιά συγκινημένος αυτή τη στιγμή ζητάω όσους με βοηθήσαν όσοι έδωσαν το υστέρημά τους και έγινε αυτό το έργο δίδω ένα μεγάλο ευχαριστώ αλλά ζητάω πραγματικά και την παρουσία τους όπως και εγώ ευχάνθηκα και ενθραίνομαι αυτές τις ιερές στιγμές έτσι και αυτοί να ενθραθούν και να ειδούν το υστέρημά τους το που έπεσε και τι καλλιέργεια είχε και τι καρπό έφερε και θα φέρει για την ιστορία μας τόσο της Εκκλησίας όσο και του έθνους μας. Αυτά μπορώ να προσφέρω και να διαλαλήσω πραγματικά με την ανάξια γλώσσα μου. Διότι μπορεί πολλά να έχει μέσα η καρδιά μου και ο εγκεφαλός μου, αλλά για μένα ναι, το ταπεινό πραγματικά και ανάξιο δούλο του Κυρίου είναι δύσκολο να αισθανθώ και να αποτανθώ με τη γλώσσα την αδύνατη την οποία υπάρχει μαζί μου. Όλοι ομοφόνος φωνάζουν το άξιος. Όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, οι Ετερόδοξοι, αλλά ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι που του προσφέρουν τιμή ως ιερομάρτυρα και ακόμα τον θεωρούν και εθνομάρτυρα ακόμα σε αυτόν τον τόπο που κατακρεουργήθη αδίκως. Το σέβας υπάρχει ομοφόνος από τους πάντας με τη δύναμη του Θεού και τις πρεσβείες του νεοφανέντος πραγματικά ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Με τη δύναμη του Θεού και το υστέρημα, όπως είπα, της εκάστοτε χείρας και ολφανού και φτωχού λαού, διότι ό,τι ξοδεύτηκε σε αυτό το κόσμημα της Ιωνίτιδος Εκκλησίας πράγματι ήταν από υστέρημα του φτωχού λαού ελληνικού και κυπριακού λαού. Και ήδη η Εκκλησία της Κύπρου τον είχε κατατάξει πριν 10 χρόνια περίπου στην τάξη των οσιομαρτύρων και έχει φτιαχτεί και Ιερά Μονή εις το όνομά του όπως έχει φτιαχτεί και στη Λάρνακα δεύτερος ναός και με καλούν να πάω στις 26 του μηνός ανήμερα των Χριστουγέννων εις τα εγγένεια αυτού του ναού που εφτιάχθη εις το όνομά του
Και τρίτος ναός που φτιάχνεται εις την Κύπρο, φτιάχνεται εις τη γενετήρα πατρίδα αυτού, στο χωριό Ορούντα. Και όλοι οι άνθρωποι όπου ζήσανε και αξιωθήκανε πραγματικά έναν άνθρωπο και συνάνθρωπο σε αυτά τα έσκατα χρόνια, όπως σας είπα, να βλέπουν μία γεωκατάταξη σε αυτά τα βρώμικα και δύσχερα χρόνια, όπου δυστυχώς υπάρχει η παγκοσμιοποίηση, υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα της αθείας, αλλά όπως σας είπα και εκ των προτέρων, η πηγή δεν στέρεψε, είτε και πρόκειται να στερέψει έως τη συντελεία του αιώνος. Οπότε πολλές εκκλησίες, όπως αναφέρουμε και θα αναφέρουμε διάφορα θάγματα αυτού, όπου τον επικαλούνται και γίνονται θάγματα, πιστεύω κραδάντος ότι θα γίνουν και εκκλησίες εις το όνομα αυτού του Οσίου Μάρτυρα και νεοφανέντος Αγίου Παιδί. Εγώ ευχαριστώ, διότι μου δώσατε πραγματικά την ευκαιρία και την τιμή που δεν μπορώ να ειδοποιήσω άνθρωπο σε άνθρωπο το χαρμόσυνο γεγονός και να καλέσω ιδιαιτέρως το κάθε πρόσωπο. Γι' αυτό είπα και εκ των προτέρων, αρχές, εξουσίες, εκκλησίες και έθνους και το φτωχό λαόν ακόμα, ώστε θέλει καλώς να ορίσει, να συνεορτάσουμε όπως και ο χορός των αγγέλων και των Αγίων και μαρτύρων της Εκκλησίας που αγάλλονται για κάποιον νεομάρτυρα ή οσιομάρτυρα, έτσι να χαρούμε και εμείς επί της γης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δώσατε, για το χρόνο που εχάσατε, διότι για μένα πραγματικά ήταν το πιο εύκολο με τέσσερα λόγια να καλέσω τους πάντες. Εκπρόσδεκτοι οι πάντες, όπως μας λέγει ο Κύριος, εκπρόσδεκτοι εις τη χαρά του Κυρίου, έτσι και εκπρόσδεκτοι πραγματικά στο χαρμόσυνο γεγονός που γίνεται, που ανάξια εξυπηρετώ ως ηγούμενος αυτού του προσκυνήματος, να σας καλωσορίσω και να ανοίξω κι εγώ τις αγκάλες μου, να αγκαλιάσω τους πάντας που θα συγχαρούν το χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο και μένει χαρμόσυνα, αλλά κανονικά Ανάσταση και Σταύρωση αμέσως είναι και για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου, εσάς, το σταθμό σας, για την τιμή που μου δώσατε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και με το καλό πραγματικά να έρθετε και να ανταμώσουμε και με τα ίδια σας όματα που θα δείτε, με τα αυτιά σας που θα ακούσετε διάφορα, να γίνετε κι εσείς καινούργιοι εις Απόστολοι, όπως και εις Απόστολος Μεγαλομάρτης Φωτεινή. Μετά τη διδαχή του Κυρίου εβήκε και έκανε την εις Απόστολο, έτσι να κάνετε κι εσείς τον εις Απόστολο για τα ιερά προσκυνήματα όπου έρχεστε και επισκέπτεστε.

0: Ακούσαμε λοιπόν όσα μας είπε ο πατήρ Ιουστίνος. Και τώρα θα ακούσουμε μια άλλη μαρτυρία του πατρός Ιουστίνου, καθόλου συγκλονιστική. Μιλάει για τον τρόπο που έπιασε ο ίδιος τους φωνιάδες του Αγίου Φιλουμένου όταν με παρόμοιο τρόπο εισήλθαν στο προσκύνημα για να σφάξουν αυτή τη φορά τον ίδιο. Και όταν τον χτύπησαν, τι επακολούθησε και πώς έτσι του συνέλαβαν και μάθαμε αργότερα όταν έγιναν οι αναπαραστάσεις τον τρόπο με τον οποίο μαρτύρησε ο Άγιος Φιλούμενος.
1: Προσέπιθα ρηπίν σε λειτουργούμε. Τρώμε μαζί, πίνουμε μαζί, συζητάμε μαζί. Πόσες και πόσες φορές, πόσα μυστήρια, είτε γάμοι, είτε βαφτίσεις, είτε το άπειρο είτε. Μετέπειτα τον γνωρίζεις, τη σταύρωσή του, διότι δεν είναι σταύρωση αυτή, 36 τσεκουριές μαρτύριο. Μετά έρχονται να φάνε σένενε, χωρίς να ξέρεις ποιος τον σκότωσε, διότι είπανε πολλά και διάφορα, για τρία ολόκληρα χρόνια. Αλλά στα τρία χρόνια, δόξα τω Θεώ, ήρθε αυτός ο ίδιος, πρόλαβε και μου έδωσε οργημένο δύο τσεκουριές. Εκεί όταν έβλεπα ότι βγαίνει στην τριβάνη το αίμα από το κεφάλι, γιατί έχω 7 πόντους γραφή στο κεφάλι της τσεκουριάς, πήρα το χειροπηγείο που κρεμάμε το θυμιατό, το μπρούζινο, και όπως ο μαΐστρος παίζει για να δώσει νότες, αρχίνησε εγώ σαν τρελό.
2: Το χτύπησα δηλαδή.
1: Το χτύπησα, του σπάσα χέρι και πόδι. Οπότε δεν μπορούσε να περπατήσει, ομολόγησε, ήρθαν οι αρχές και οι εξουσίες. Είπε ότι όπως έφαγε το γέροντα, πρέπει να φάει και εμένα, διότι αυτό το κομμάτι είναι δικό τους και δεν είναι δικό μας. Δεν σιλάνε όλος ο μισό. Οπότε τον πήρανε, γιατρεύτηκε, μετέπειτα τον φέρανε και έκανε αναπαράσταση, έγινε στρατοδικείο, αλλά δυστυχώς μία λέξη τρελός, ανθρώς ο κατηγορούμενος. Θα συνεχισμένο. Πάμε και μου ξανάρθαρε μια μεγάλη Παρασκευή.
3: Ο ίδιος.
1: Ναι. Με τη χειροβοβίδα πάνω στο δέντρο, στο ελαιόδερφο.
2: Δεν το βάζει κάτι.
1: Άρα, δόξα το, γι' αυτό και βιάστηκε και έκανε και τα εγγένεια εδώ. Τα καλύπτει ο ναός. Θεωρείται τόπος λατρείας και τόπος αρχαιολογίας. Οπότε οι αρχές και οι εξουσίες που τους στέλνανε, δεν τους στέλνουν γιατί είναι πλέον παγκόσμιο το θέμα. Δεν είναι πλέον τέσσερα τι λόγω αρχαιολογίας.
0: Ακούσαμε τον αγαπητό σε όλους μας πατέρα Ιουστίνου, μακαριστό πλέον, σε όσα μας είπε για τον Άγιο Φιλούμενο, τον νέο ιερομάρτυρα, τον προκάτοχό του, τον διαδέχθηκε στο πολύπαθο φρέαρ του Ιακώβ, για όσα μας είπε για τον τρόπο που ο ίδιος κατάφερε και έπιασε τελικά τους δολοφόνους του Αγίου Φιλουμένου που είχαν πάει για να σκοτώσουν και τον ίδιο. Πέρασε πάρα πολλά ο πατήρ Ιουστίνος, πολλές επιθέσεις, πολύ δύσκολα, μεγάλη ευχαριστία. Όμως εκείνος έμεινε εκεί και αγωνίστηκε για πολλές δεκαετίες, ολοκλήρωσε τον ναό, τον είδε να πανηγυρίζει πάρα πολλές φορές τον ναό, έζησε την αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου, πόνεσε και αγάπησε τον τόπο και τους ανθρώπους εκεί, τους στήριξε στα πολύ δύσκολα χρόνια του απόλυτου εγκλεισμού που ζούσαν και έφτασε η ώρα, 1η Οκτωβρίου του 2026, που από τον μάταιο του το κόσμο μετέστη στους ουρανούς. Έφυγε για την Ουρανία Βασιλεία. Ο Κύριος, φίλες και φίλοι ακροατές, καλεί τα παιδιά του, τους αγιοτοφύτες πατέρες, κοντά του. Έχει το δικό του σχέδιο, σίγουρα, το αλάνθαστο. Δημιουργεί εκεί στον ουρανό μια σύναξη αγιοτοφυτών. Εμείς ζητάμε από τους πατέρες αυτούς που τους γνωρίσαμε και τους αγαπήσαμε να εύχονται και για εμάς από εκεί ψηλά. Καλό παράδεισο να έχει ο γέροντας και όλοι εμείς να έχουμε την ευχή του. Καλημέρα.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, με τη χάρη του Θεού είμαστε πάλι μαζί εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούμε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου Παρηγοριά στην Καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Χαιρόμαστε που ανταμώνουμε για άλλη μια φορά, αγαπητοί αδελφοί, και ευχαριστούμε γι' αυτό τον Άγιο Θεό, διότι Εκείνος είναι ο δωρεοδότης. Εκείνος είναι που μας χαρίζει τα πάντα, κάθε στιγμή και κάθε ώρα και κάθε μέρα της ζωής μας. Ο Θεός και τούτη τη στιγμή μας δωρίζει τούτη τη μεγάλη δωρεά, να ανταμώνουμε, να ανταλλάσσουμε γόνιμους προβληματισμούς, να μιλάμε για το Θεό μας, να προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε το θέλημά Του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο σε καιρούς και εποχές όπου ο άνθρωπος είναι σαστισμένος και πολύ μπερδεμένος, είναι, λέω, πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, αγαπητοί αδελφοί, να υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν με καθαρό μυαλό και ζεστή καρδιά να προσεγγίσουν τον Θεό. Τον ευχαριστούμε, τον δοξολογούμε και τον παρακαλούμε τον Κύριό μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μην μας εγκαταλείψει ποτέ, να διατηρεί τον φωτισμό του νου μας και έτσι να μπορούμε να επιλέγουμε πάντοτε το σεμνό, το σωστό, το θεάρεστο για να προχωρούμε στη ζωή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι αδελφοί θέλετε, μπορείτε άφοβα να τους πληκτρολογήσετε. Μπορείτε χωρίς κανέναν ενδιασμό να τηλεφωνήσετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και να καταθέσετε και τη δική σας άποψη, να γνωστοποιήσετε εάν θέλετε τη δική σας θέση ή να καταγράψει η Φίβη Κωνσταντέλου ή πολύ καλή τα δικά σας ερωτήματα. Την ευλογία του Θεού να έχουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη ζωή μας, στις κινήσεις μας, στις ενέργειές μας, στα βήματά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρούμε και να βηματίζουμε μαζί με τον Θεό. Χωρίς Θεό, όπως έχει υποθεί, όλα επιτρέπονται. Και χωρίς Θεό επιτρέπονται πια όλα, όλες οι αμαρτίες δηλαδή. Χωρίς Θεό ο άνθρωπος ζει μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην καταχνιά της αμαρτίας και ταυτόχρονα μέσα στην αβεβαιότητα εκείνη που σιγά σιγά ή άλλοτε γρηγορότερα οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή. Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές, και σήμερα και σε αυτή την εκπομπή θα συνεχίσουμε τον κύκλο αυτό, τον όμορφο, που αποτελούν αναφορές στα πρόσωπα των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου μας. Τα πρόσωπα εκείνα τα Άγια και Ιερά, τα αναστήματα εκείνα τα ουρανομίκη που άρδευσαν
ολόκληρη την οικουμένη με τα νάματα της Αγίας Πίστεως του Χριστού μας. Να κάνω μία σύνδεση, επιτρέψτε μου αγαπητοί αδελφοί, μιας και αυτές οι εκπομπές αποτελούν μία ενότητα με τα προηγούμενα. Είχαμε αναφερθεί στους Αγίους 12 Αποστόλους, στη ζωή, τη δράση και το έργο τους. Μιλήσαμε δηλαδή για τον Απόστολο Ανδρέα, τον Πρωτόκλητο, τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Απόστολο Φίλιππο, τον Απόστολο Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίο, τον Απόστολο Θωμά, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, τον Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Απόστολο Ιούδα του Ιακώβου, που αλλιώς λέγεται Λεβαίος ή Θαδαίος, τον Απόστολο Σίμωνα το Ζηλωτή ή Κανανίτη, τον Προδότη Ιούδα τον Ισκαριώτη, του οποίου έλαβε την θέση ο Απόστολος Ματθίας. Επίσης, είχαμε κάνει αναφορά στους δύο εκείνους Ευαγγελιστές που δεν ανήκουν στην ομάδα των 12 Αποστόλων, στον Ευαγγελιστή Μάρκο δηλαδή και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, Λουκά. Έπειτα περάσαμε και προσπαθήσαμε όσο αυτόν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με τη ζωή του, τη μεταστροφή του, την πορεία του από εκεί και πέρα, τις περιοδίες που έκανε ανά τον κόσμο, το μαρτυρικό του θάνατο. Σήμερα, φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, θα μιλήσουμε για τους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, επίσης Αποστόλους, τον Απόστολο Βαρνάβα δηλαδή, τον Απόστολο Τιμόθεο και τον Απόστολο Τίτο. Και αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την ενότητά μας αυτή που έχει ως αντικείμενό της, ως διαπραγματεύσιμο υλικό τα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων. Θα την ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή με τους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους και με τους δύο αδελφοθέους Αποστόλους, τον Απόστολο Ιάκωβο, τον Αδελφόθεο, και τον Απόστολο Ιούδα, τον Αδελφόθεο. Και θέλω να πιστεύω, ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, θα έχουμε πάρει μια μικρή γεύση, μια μεγάλη εμπειρία και μια μέγιστη ευλογία από τα χαριτωμένα αυτά και ευλογημένα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον Απόστολο Βαρνάβα. Είναι μεγάλη η προσφορά του Αποστόλου Βαρνάβα, αγαπητοί μου αδελφοί, στην Εκκλησία του Χριστού. Όλοι βεβαίως οι Άγιοι Απόστολοι προσέφεραν τα μέγιστα στην Εκκλησία του Κυρίου. Όμως η προσφορά του Αποστόλου Βαρνάβα είναι ιδιαίτερη. Γι' αυτό άξια και δίκαια η Εκκλησία τον ονόμασε Απόστολο, αν και δεν ανήκει στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου. Το όνομά του αναφέρεται με πολύ σεβασμό,
με μεγάλη τιμή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και το έργο του χαρακτηρίζεται εισάξιο του έργου των Αποστόλων, γι' αυτό και ο Απόστολος Βαρνάβας για την Εκκλησία μας είναι Απόστολος με έργο αποστολικό, με στάση επίσης αποστολική και με δράση επίσης αποστολική. Ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος από την φυλή του Λεβί, αλλά φαίνεται ότι η οικογένειά του είχε εγκατασταθεί προπολών ετών στην Κύπρο, όπου κατά πάσαν πιθανότητα γεννήθηκε. Για τούτο ο Λουκάς τον χαρακτηρίζει Κύπριον το γέννη. Το κύριο όνομά του ήταν Ιωσής, αλλά οι Απόστολοι του Χριστού τον ονόμασαν Βαρνάβα, που σημαίνει Υιός Παρηγοριάς. Όλα τα ονόματα έχουν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μία ονομασία, έχουν ένα νόημα, δίδουν ένα μήνυμα. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε πως το όνομα Βαρνάβας σημαίνει Υιός Παρηγοριάς. Τον ονόμασαν έτσι οι Άγιοι Απόστολοι επειδή τα λόγια του, τα έργα του, αλλά και όλη η συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας ήταν μία παρηγοριά για τους διωκόμενους χριστιανούς. Μη λησμονούμε, αδελφοί μου, πως εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια. Η πίστη κόστιζε και δεν κόστιζε κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, κόστιζε αίμα, σώμα, ψυχή, καρδιά, ύπαρξη. Οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων προσέφεραν τα πάντα στο Χριστό, ολόκληρη την ύπαρξή τους. Εκτός από την εξύψους παρηγορία, περίμεναν, επιζητούσαν και ήθελαν και μία παρηγοριά ανθρώπινη. Τέτοια λοιπόν παρηγοριά προσέφερε και ο Απόστολος Βαρνάβας. Είχε κλείσει ο Απόστολος αυτός μέσα στην ψυχή του τη διδασκαλία του Κυρίου και τη ζούσε, τη βίωνε καθημερινά, νιώθοντας σε αυτή τη μεγάλη χαρά της πίστεως που νιώθει κάθε άνθρωπος όταν ενεργεί στη ζωή του τις εντολές του Θεού, όταν προσπαθήσει να εφαρμόσει τον Ευαγγελικό Λόγο. Σαν παράδειγμα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Βαρνάβας ήταν από τους πρώτους που πούλησε το χωράφι του και παρέδωσε όλα τα χρήματα που πήρε στα χέρια των Αποστόλων για τις ανάγκες των χριστιανών. Διαβάζουμε το σχετικό χωρίο από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ιωσής δε, ο επικληθής Βαρνάβας, από τον Αποστόλων, ο έστι μεθερμινευόμενον Υιός Παρακλήσεως, Λεβίτης, Κύπριος το γέννη, υπάρχοντος αυτό αγρού,
πολύ σας είναι και το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των Αποστόλων. Τότε, αγαπητοί αδελφοί, οι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά. Ό,τι κατήχε κάποιος, το είχε και για τους άλλους, όχι μόνο για τον εαυτόν του. Και ό,τι κρατούσε κάποιος, το προσέφερε για να ανακουφίσει και άλλους αδελφούς. Πουλούσαν τα υπάρχοντά τους, τα σπίτια τους, τα κτήματά τους, τα οικόπεδά τους, τα λέγαμε σήμερα, για να προσφέρουν τα χρήματα αυτά στο κοινό ταμείο. Το ταμείο εκείνο που θα ξεκούραζε φτωχούς και ανήμπορους, χείρες και ορφανά. Αυτή την τάξη, αυτήν την παράδοση, εάν θέλετε, εκείνων των καιρών, εκείνης της εποχής, ακολούθησε και ο Απόστολος Βαρνάβας. Είχε κάποιο χωράφι και το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα κατέθεσε μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Όλα τα χρήματα. Δεν κράτησε τίποτε για τον εαυτόν του. Αλλά όλα εκείνα τα χρήματα τα προσέφερε αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον αδελφό. Μία από τις πρώτες και μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στην Εκκλησία ο Απόστολος Βαρνάβας είναι ότι αυτός ανέλαβε την πρωτοβουλία και την ευθύνη να συνδέσει τον Απόστολο Παύλο με τους λοιπούς Αποστόλους. Πολύ δύσκολο έργο αυτό που επετέλεσε ο Απόστολος Βαρνάβας. Και ήταν δύσκολο, αγαπητοί αδελφοί, διότι οι υπόλοιποι Απόστολοι δεν γνώριζαν τον Παύλο. Ή μάλλον, για να πούμε καλύτερα τα πράγματα, γνώριζαν τον διώκτη των χριστιανών, τον Σαύλο, και δεν μπορούσαν ποτέ να πιστέψουν πως αυτός ο τρομερός διώκτης των χριστιανών μετεστράφη και έγινε Απόστολος τόσο μεγάλος και τόσο δυνατός που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Αποστόλων, διότι, όπως έχουμε ξαναπεί, έγινε σκεύος εκλογής και ο πρώτος μετά τον ένα. Ήταν λοιπόν φυσικό να είναι επιφυλακτικοί οι Απόστολοι απέναντι στον Παύλο, όταν άκουσαν ξαφνικά ότι ο Σαύλος, που ήξεραν, αποδιώκτης έγινε χριστιανός και μάλιστα ότι άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Δίσταζαν, αδελφοί μου, οι Άγιοι Απόστολοι, και μάλιστα δικαιολογημένα. Δίσταζαν και φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν, επειδή θεωρούσαν ότι δεν ήταν πραγματική η μεταστροφή του, η επιστροφή του στον Χριστό, και είχαν τον ενδιασμό μήπως πέσουν σε μία καλωστημένη παγίδα των εχθρών του Χριστού. Ξαναθυμίζω εδώ πως τότε τα πράγματα δεν ήταν ούτε αυτονόητα ούτε εύκολα. Μπορούσε ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε. Γι' αυτό οι Άγιοι Απόστολοι πρόσεχαν πάρα πολύ. Είχαν, θα λέγαμε,
στη σημερινή έκφραση «Τα μάτια τους 14». Ο Απόστολος Βαρνάβας λοιπόν ανέλαβε να διεκπεραιώσει αυτό το δύσκολο έργο, να φέρει κοντά στους υπολείπους Αποστόλους τον Απόστολο Παύλο, να διώξει τις επιφυλάξεις που είχαν οι Απόστολοι, να διαλύσει τους δισταγμούς και να ανοίξει αυτός τον δρόμο για την ιεραποστολική δράση του Αποστόλου Παύλου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εξιστορεί το έργο αυτό του Αποστόλου Βαρνάβα λέγοντας «Παραγενόμενος δε ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επειράτο κολάσθε τις μαθητές και πάντες εφοβούντο αυτόν μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής. Βαρνάβας δε επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους Αποστόλους και διηγήσατο αυτής πως εν τη οδό είδε τον Κύριον και ότι ελάλησεν αυτό». Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, προσπαθούσε να πλησιάσει και να συνδεθεί με τους Αποστόλους, τους μαθητές του Χριστού. Όμως όλοι οι Απόστολοι εφοβούντο αυτόν, διότι δεν πίστευαν ότι άλλαξε τόσο πολύ και αποδιώκτης έγινε μαθητής του Χριστού. Ο Βαρνάβας τότε τον πήρε, αφού ανέλαβε αυτή την αποστολή, και τον πήγε στους Αποστόλους και εκεί εδιηγήθη όσα συνέβησαν στον Απόστολο Παύλο στον δρόμο πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς, πώς άλλαξε ο Απόστολος Παύλος και τι είπε σε αυτόν ο Χριστός. Ακούγοντάς τον, τον Απόστολο Βαρνάβα, οι Απόστολοι του Χριστού πίστηκαν πως όντως συνέβη αυτή η μεγάλη αλλαγή στον Απόστολο Παύλο, τον πριν Σαύλο. Άλλη όμως αξιόλογη υπηρεσία που προσέφερε ο Απόστολος Βαρνάβας στην Εκκλησία του Χριστού είναι η αποστολή του στην Αντιόχεια. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων πληροφορήθηκε ότι στην Αντιόχεια Κύπριοι και Κυριναίοι μετέδωσαν τη χριστιανική πίστη και η Εκκλησία εκεί προόδευε και ειν χειρ Κυρίου μεταυτών πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων, λέει και πάλι το βιβλίο των Πράξεων. Τότε οι προϊστάμενοι της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έστειλαν τον Απόστολο Βαρνάβα στην Αντιόχεια, διότι θεώρησαν πως είναι ο καταλληλότερος να δει τις ανάγκες των εκεί χριστιανών και να διοργανώσει την Εκκλησία της Αντιοχίας. Την αποστολή αυτή την έφερε εις πέρας ο Βαρνάβας με τη χάρη του Θεού και με τα προσόντα βεβαίως που διέθετε, και ο Ευαγγελιστής Λουκάς το αναφέρει και αυτό στο βιβλίο των Πράξεων. Οικούστη δε ο λόγος
εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, περί των χριστιανών δηλαδή της Αντιοχίας, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Η αποστολή του Βαρνάβα εστέφθη με πλήρη επιτυχία, διότι έκανε, επετέλεσε μεγάλο, αξιοζήλευτο και σπουδαίο έργο στην Εκκλησία της Αντιοχίας, αφού προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο, αφού πίστεψαν και βαπτίστηκαν και έγιναν μέλη της Εκκλησίας πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Ευρισκόμενος στην Αντιόχεια ο Βαρνάβας και βλέποντας ότι υπήρχε εκεί μεγάλη ανάγκη κηρύγματος, θέλησε να καλέσει εκεί τον Απόστολο Παύλο. Και μάλιστα πήγε ο ίδιος στην Ταρσό. Τον συνάντησε, τον Απόστολο Παύλο, και τον πήρε στην Αντιόχεια. Εκεί παρέμειναν και οι δύο επί ένα έτος. Πάλι το βιβλίο των Πράξεων μας μιλάει για τούτο το γεγονός. Θεωρώ πως δεν είναι κουραστικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να κάνουμε αυτές τις παραπομπές για να στηρίζουμε τα λεγόμενά μας. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν η αυτόν όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Πήγε, αδελφοί μου, στην Ταρσό, στην πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, ο ίδιος ο Βαρνάβας, τον αναζήτησε, τον βρήκε και όταν τον βρήκε, τον οδήγησε στην Αντιόχεια. Ένα χρόνο ολόκληρο ο Απόστολος Παύλος δίδασκε στην Αντιόχεια και εκεί για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί όσοι πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να γνωρίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, πως τότε για πρώτη φορά εκεί στην Αντιόχεια ελάβαμε και πήραμε το όνομα χριστιανός. Όλοι εμείς που θέλουμε να πιστεύουμε στο Χριστό μας. Στην Αντιόχεια ο Βαρνάβας και ο Παύλος διοργάνωσαν έρανο για την περίθαλψη των χριστιανών των Ιεροσολύμων, οι οποίοι εκείνο τον καιρό υπέφεραν από φοβερή πείνα. Μάζεψαν αρκετά χρήματα, τα οποία μετέφεραν οι ίδιοι στα Ιεροσόλυμα και επέστρεψαν μετά στην Αντιόχεια, πάλι έχοντας μαζί τους
και τον νεαρό Μάρκο ή αλλιώς Ιωάννη, ανιψιό του Βαρνάβα, τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Μάρκο. Αλλά, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, προόριζε τον Απόστολο Βαρνάβα για ακόμη μεγαλύτερο έργο. Ενώ τελούσαν οι Απόστολοι την Θεία Λειτουργία στην Αντιόχεια, την οποία παρακολουθούσαν έπειτα από νηστεία και προσευχή πολλοί χριστιανοί, τους εκάλεσε το Πνεύμα το Άγιο να αρχίσουν η ιεραποστολική περιοδία. Και πάλι, έπειτα από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος, οι δύο Απόστολοι πήγαν στη Σελεύκεια και από εκεί ταξίδεψαν στην Κύπρο. Έφτασαν δε στη Σαλαμίνα της Κύπρου, έχοντας μαζί τους σαν βοηθό τον Μάρκο. Έπειτα πήγαν στην Πάφο και αφού έκαναν εκεί αρκετό και μεγάλο ιεραποστολικό έργο, ήλθαν στην Πέργη της Παμφιλίας, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο και από εκεί στα Λύστρα και τη Δέρβη της Λικαονίας. Στα Λύστρα, έπειτα από ένα θαύμα το οποίο έκανε με τη χάρη του Θεού ο Απόστολος Παύλος, οι κάτοικοι εξέλαβαν τους Αποστόλους ως θεούς και τον μεν Βαρνάβα ως μεγαλύτερο στην ηλικία και επιβλητικό στην εμφάνιση τον ονόμαζαν Δία, τον δε Παύλο Ερμή. Ακόμα και ο ιερεύς του Διός έφερε ταύρους στεφανωμένους με άνθη και ετοίμαζε θυσία προς τιμήν των δύο θεών που ομοιοθέντες ανθρώπεις κατέβησαν προς ημάς, όπως θα καταγράψει και το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Μπροστά στο φαινόμενο αυτό έσχισαν τα ρούχα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι Άγιοι Απόστολοι, δηλώνοντας πως είναι και αυτοί άνθρωποι σαν όλους τους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό τους έδωσε την ευκαιρία να κηρύξουν, αγαπητοί αδελφοί, τον μόνο αληθινό Θεό. Η περιοδία αυτή διήρκεσε 3 χρόνια. Χρόνια γεμάτα ταλαιπωρίες, δεινοπαθήματα, κινδύνους, αλλά και πλούσια ιεραποστολική καρποφορία. Οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος επέστρεψαν στην Αντιόχεια μεταφέροντας την ικανοποίηση και τη χαρά τους στους εκεί χριστιανούς με την πληροφορία ότι ο Θεός ευλόγησε το έργο τους και έκαμε ώστε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και στα μέρη αυτά και να πιστέψουν ακόμα και οι ειδωλολάτρες. Κατά το έτος 50 με 51 μετά Χριστόν έγινε στα Ιεροσόλυμα η Αποστολική Σύνοδος για τη ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων της Εκκλησίας. Στη σύνοδο αυτή έλαβαν μέρος και ο Βαρνάβας με τον Απόστολο Παύλο.
Έπειτα επέστρεψαν στην Αντιόχεια έχοντας μαζί τους άλλους δύο συνεργάτες, τον Ιούδα και τον Σίλα. Εκεί ήλθε αργότερα και ο Απόστολος Πέτρος και παρέμεινε για αρκετό διάστημα. Αργότερα, ο Μεν Παύλος ξεκίνησε για τη δεύτερη αποστολική περιοδία του, ο Δε Βαρνάβας πήγε στην πατρίδα του, την Κύπρο, όπου εκεί οργάνωσε την εκκλησία και έγινε πρώτος επίσκοπος αυτής. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο εκτός από τα μέρη που περιγράφονται στην πρώτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε και στην Αλεξάνδρεια, στη Ρώμη, στο Μεδιόλανο, το σημερινό Μιλάνο δηλαδή, και επανήλθε στη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου οι πάντοτε και πανταχού εχθροί του Χριστού, οι Ιουδαίοι, τον εφώνευσαν με λιθοβολισμό γύρω στο 57 με 60 μετά Χριστόν. Το σεπτό λείψανο του Αγίου θέλησαν να το καύσουν οι Εβραίοι, αλλά ο Θεός το διαφύλαξε από την φωτιά. Το παρέλαβε ο ανεψιός του, ο Μάρκος, με άλλους χριστιανούς και το έθαψαν σε σπήλαιο.

Ευαγγέλιον, το οποίο είχε αντιγράψει ο ίδιος. Σήμερα το Σεπτόλείψανο του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα βρίσκεται στη Μονή του Αγίου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Μην ξεχάσω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, ότι η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα εορτάζεται από την Εκκλησία μας κατέτος την 11η Ιουνίου. Για να δούμε και το απολυτίκιο του Αγίου πάρα πολύ σύντομα. «Ως του Παύλου πέλων συνέκδημος και Χριστόν κηρύξας της έθνεση, των αγγέλων ομότιμος γέγονας, Βαρνάβα Απόστολε, διό δισόπι των Κύριων, τες ψυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος». Παρακαλούμε, αγαπητοί αδελφοί, και τον Απόστολο Βαρνάβα, όπως παρακαλούμε όλους τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, να μεσιτεύουν στον Θεό και Εκείνος να μας χαρίζει, να μας δωρίζει, να μας στέλνει το μέγα του έλεος. Χωρίς το μέγα έλεος του Θεού μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν κάνουμε τίποτε. Είμαστε μόνο ένα ολοστρόγγυλο, μα ολοστρόγγυλο όμως μηδενικό. Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι ο πρώτος συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Πάμε να δούμε και το δεύτερο, τον Απόστολο Τιμόθεο. Από τις 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, οι δύο απευθύνονται στον μαθητή, συνεργάτη του και επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο. Από αυτό και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Τιμόθεος και πόσο μεγάλης τιμής αξιώθηκε από τον Θεό, ώστε δύο επιστολές του που απευθύνονται προς Αυτόν να βρίσκονται σήμερα μεταξύ των 27 ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ο Τιμόθεος γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαωνίας. Ήταν υιός γυναικός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος. Η μητέρα του ήταν Ιουδαία, ο πατέρας του Έλληνας. Η μητέρα του είχε πιστέψει στο Χριστό, όπως και η μητέρα της, ώστε από τις δύο αυτές πιστές γυναίκες είχε κατηχηθεί ικανά ο Τιμόθεος στην πίστη του Χριστού, όπως εξάλλου του υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος που του γράφει «Υπόμνησιν λαμβάνων της εν σύ ανυποκρίτου πίστεως ή της ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη, και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και εν σύ». Επίσης, του υπενθυμίζει γράφοντας «αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας». Γνωρίζεις τα ιερά γράμματα από την νηπιακή, τη βρεφική σου ηλικία. Με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου γιγαντώθηκε, αδελφοί μου, η πίστη του Τιμοθέου. Και όχι μόνο τέκνων πιστών αυτού εν Κυρίω ανεδείχθη, αλλά και συνεργάτης πολύτιμος του Αποστόλου Παύλου.

0: όταν για δεύτερη φορά έπειτα από 4 χρόνια επανήλθε ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, χειροτώνησε τον Τιμόθεο και τον παρέλαβε μαζί του στις περιοδίες. Έτσι, παρακολουθώντας το έργο του Αποστόλου Παύλου, βρίσκουμε μαζί του τον Τιμόθεο, που στην Τροάδα, στους Φιλίππους, στη Βέρεια, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Επίσης, στην τρίτη αποστολική περιοδία έχει ο Παύλος μαζί του τον Τιμόθεο στην Έφεσο, στην Κόρινθο και στα Ιεροσόλυμα. Όταν ταξίδευσε ο Απόστολος Παύλος για τη Ρώμη δέσμιος και υποσυνοδείαν φρουράς και ναυάγησε, δεν ήταν μαζί του ο Τιμόθεος. Αλλά αφού σώθηκε από το ναυάγιο στη Μάλτα και έφτασε στη Ρώμη, εκεί ήταν στην φυλακή υπόδικος, αμέσως ήλθε εκεί και ο Τιμόθεος να δει, να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο. Πολλές υπηρεσίες προσέφερε και ο Τιμόθεος. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ο Απόστολος Βαρνάβας που είπαμε πριν από λίγο. Πολλές υπηρεσίες στην Εκκλησία, πολλές αποστολές που του ανέθεσε ο Απόστολος Παύλος, τις έφερε εις πέρας, όπως στη Μακεδονία και την Κόρινθο, αλλά ως κυριότερη θα πρέπει να θεωρηθεί η οργάνωση της Εκκλησίας της Εφέσου, όπου ο Απόστολος Παύλος τον τοποθέτησε επίσκοπο. Η αποστολή αυτή ήταν φοβερά δύσκολη, επειδή η Έφεσος ήταν η μεγαλύτερη, η πολυανθρωπότερη πόλη της Μικράς Ασίας, αλλά και το κυριότερο κέντρο της ειδωλολατρίας. Εκεί ήταν ο περίφημος ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος, που συγκέντρωνε πλήθη ειδωλολατρών από όλη τη Μεσόγειο και μας είναι γνωστή η διωγμή τους οποίους αντιμετώπισε εκεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ήταν και κέντρο αιρετικών η Έφεσος, και αναφέρονται ως αιρετικοί ο Ημένεος, ο Αλέξανδρος και ο Φιλητός, τον οποίον η αιρετική διδασκαλία χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο Παύλο ως βλασφημία κατά του Θεού και του Ιερού Ευαγγελίου. Και ακριβώς για την αντιμετώπιση των ειδωλολατρών και των αιρετικών άφησε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο τον Τιμόθεο. Από την προς Εβραίους επιστολή πληροφορούμεθα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο Τιμόθεος συνελήφθη επινέρονος και φυλακίστηκε στη Ρώμη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Κατά το μαρτυρικό θάνατο του Παύλου στη Ρώμη φαίνεται ότι ήταν εκεί και ο Τιμόθεος και ότι μετά επέστρεψε στην Έφεσο και συνέχισε το επισκοπικό του έργο, όπου εκεί τον βρήκε και ο μαρτυρικός θάνατος από φανατικούς ειδωλολάτρες. Το σεπτό λείψανο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τιμοθέου το έθαψαν με μεγάλη ευλάβεια οι χριστιανοί της Εφέσου. Κατά τον 4ο αιώνα το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και το απέθεσαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Σαν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, κατέχει ο Τιμόθεος εξαιρετική θέση. Σαν επίσκοπος Εφέσου είναι ο πρώτος επίσκοπος της μεγάλης αυτής πόλεως. Οι πληροφορίες που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο είναι πραγματικά εγκόμια και φανερώνουν την πολύτιμη προσφορά του στην Εκκλησία. Για τούτο και η αγάπη του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο είναι εξαιρετικά μεγάλη. Τον αγαπούσε πολύ πραγματικά ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, αγαπητή αδελφή. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τιμοθέου την 22η Ιανουαρίου. Το απολυτίκιο του Αγίου ως Παύλου συνέκδημος και μαθητής ιερός, Απόστολος ένθεος και υπηρέτης Χριστού εδείχθης Τιμόθεε. Όθεν την εν Εφέσω εκκλησίαν ποιμάνας, αίματι μαρτυρίου την ζωή σου σφραγίζεις, και νυν Χριστόν οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών. Και προχωρούμε στον τρίτο συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Απόστολο Τίτο. Ο Απόστολος Τίτος είναι ένας από τους κυριότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Για το πρόσωπο και το αποστολικό του έργο έχουμε αρκετές πληροφορίες από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από την προστήτων επιστολή, η οποία αποτελεί τίτλο τιμής για τον Τίτο, αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Τίτος ήταν από την Αντιόχεια και αρχικά ήταν ειδωλολάτρης. Παρακολούθησε κηρύγματα του Αποστόλου Παύλου και πίστευσε με όλη την ψυχή του στον Ιησού Χριστό. Και δεν έγινε μόνο χριστιανός, απλός χριστιανός, αλλά και συνεργάτης πολύτιμος του Αποστόλου Παύλου και επίσκοπος της Εκκλησίας της Κρήτης. Σαν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, τον βλέπουμε να συνοδεύει μαζί με τον Βαρνάβα τον Παύλο από την Αντιόχεια στα Ιεροσόλυμα, όπου έλαβαν μέρος στη Σύνοδο των Αποστόλων. Τον Τίτο έστειλε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο για να διοργανώσει τον Έρανο για την περίθαλψη των χριστιανών των Ιεροσολύμων, που υπέφεραν από πείνα, και για δεύτερη φορά τον έστειλε στην Κόρινθο. Την τρίτη φορά ο Απόστολος Τίτος έρχεται στην Κόρινθο πάλι για τον Έρανο υπέρ των χριστιανών της Παλαιστίνης. Ο Απόστολος Παύλος εξέφρασε την ικανοποίησή του αλλά και τη χαρά του για το έργο του Τίτου και ευχαρίστησε τον Θεό που έφερε εις πέρας την αποστολή του. Κατά πάσα πιθανότητα ο Απόστολος Παύλος έστειλε τον Τίτο και στη Γαλατία, δεδομένου ότι στην προς Γαλάτας επιστολή ο Τίτος αναφέρεται σαν γνωστό πρόσωπο στους Γαλάτες. Ο Τίτος επίσης συνοδεύει τον Απόστολο Παύλο και στην τέταρτη περιοδία του, αφού επέστρεψε από την Ισπανία στην Κρήτη, όπου και εγκαθιστά εκεί τον Τίτο ο Παύλος ως επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης. Φαίνεται ότι αργότερα θέλησε ο Απόστολος Παύλος να χρησιμοποιήσει τον Τίτο και σε άλλη αποστολή και του προτείνει, μόλις έλθει στην Κρήτη, ο Αρτεμάς ή ο Τυχικός, πρόσωπα που θα μπορούσαν να τον αναπληρώσουν κατά την απουσία του, να σπεύσει να έλθει στη Νεάπολη για να τον συναντήσει. Τέλος, ο Τίτος βρίσκεται μαζί με τον Απόστολο Παύλο στη Ρώμη. Από τη Ρώμη τον στέλνει στη Δαλματία, από την οποία επέστρεψε στην Κρήτη, όπου και εκοιμήθη εν κυρίω σε μεγάλη ηλικία. Το σεπτό λείψανο του Αγίου βρισκόταν στη Γόρτινα, πρωτεύουσα τότε της Κρήτης, όπου είχε κτιστεί προς τιμήν του μεγάλος ναός. Επίσης, μεγάλος ναός χτίστηκε αργότερα επί Νικηφόρου Φωκά στο Ηράκλειο. Κατά τους χρόνους της Ενετοκρατίας, το σεπτό λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε στη Βενετία και κατά τα τελευταία έτη μεταφέρθηκε η κάρα του Αγίου στην Κρήτη, όπου και βρίσκεται έως τη σήμερον. Η επιστολή την οποία στέλνει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, επίσκοπο πλέον Κρήτης, αναφέρεται κυρίως στο θέμα της εκλογής και χειροτονίας ιερέων. Εφιστά δε την προσοχή του Τίτου στην επιλογή των καταλλήλων προσώπων για την ιεροσύνη. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου και Επισκόπου Κρήτης Τίτου την 25η Αυγούστου. Το απολυτίκιο του Αγίου. Του Παύλου συνέκδημος και μαθητής γεγονός, την Κρήτην κατήβγα σας, τίτε Απόστολε, τη έγλη του λόγου σου. Όσουν αυτήν ερήσω σκότους της ασεβίας, ούτω και νυν τους πόθος ετοιμώντας παμάκαρ, ως έχουν παρησίαν πολλήν, ρίσε παντός πειρασμού. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή την ενότητα αυτή, την Αποστολική. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη, του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου. Μια Αγία των ημερών μας που υπηρέτησε τον Θεό και τον άνθρωπο με χέρια ακούραστα, με ακλόνητη πίστη, με ταπείνωση και με δυνατή ψυχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από ένα συγκινητικό βιογραφικό βιβλίο που περιλαμβάνει αποφθέγματά της, φωτογραφικό υλικό και τον ρυθμό μιας κρυφής ποίησης. Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται και σήμερα στο Συνοδικό Μέγαρο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου, στο Ενδευκτήριο Κέντρο Νεότητας Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Αύριο Παρασκευή θα τελεστούν στις 11 το πρωί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ η νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Η Ιερόληψανο του Αγίου Παρθενείου Επισκόπου Λαμσάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα Πέμπτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Αναστάσιμος Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός πραγματοποιούν οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα παρουσιαστεί θεατρική ανάγνωση διηγημάτων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών και συζήτηση για θέματα ψυχολογίας που προσεγγίζουν. Διαβάζει ηθοποιός και ψυχολόγος Θεοδώρα Γεωργακοπούλου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα στον Κικαιώνα των παραβάσεων κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελος Καμπάνης με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα «Η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Στον Ιερό Ναό Γιουλιάνου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Χολαργού και Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου Σιμωνοπετρίτου στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Απόψε στις 8 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία και θα γίνει τελετή κατάθεσης Λάρνακος τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιερονίμου. Το Σάββατο το πρωί θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη, διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, Καραϊσκάκη 1 στο Νεοφάλιρο, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιορδάνης Κορονέος για το Μεγαλείο της Συγχωρήσεως. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
6: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
7: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
11: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε στην ραδιοπαραμυθία και σήμερα θα μιλήσουμε για πληγές που περνούν τα χρόνια και όμως δεν περνούν αυτές οι πληγές μαζί με τα χρόνια. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, συγχωρήσει έναν άνθρωπο, να μην θέλουμε να τον τιμωρήσουμε, να μην του κρατάμε κακία, και όμως μια λέξη, ένα όνομα, μια συνάντηση, ακόμα και ένα βλέμμα, να φέρνει μέσα μας ένα παλιό σφίξιμο. Και τότε ίσως αναρωτηθούμε, αφού πονάω ακόμα, μήπως τελικά δεν τον συγχώρεσα, μήπως κάτι δεν έκανα σωστά ή μήπως η πίστη μου δεν είναι αρκετή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση, αλλά κυρίως για εκείνο που μπορεί να μένει μέσα μας μετά τη συγχώρεση. Θα μιλήσουμε για την πληγωμένη μνήμη, γιατί ο νους μπορεί να λέει τελείωσε, ενώ η καρδιά και το σώμα μοιάζουν να θυμούνται ακόμα. Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε κοντά μας σε λίγο, διαδικτυακά όπως το συνηθίζουμε, τον πατέρα Ιωάννα Μούρτου από την Ταϊβάν. Θα μας μιλήσει από τόσο μακριά και ευγνωμονούμε γι' αυτό την τεχνολογία. Προτού συνδεθούμε όμως, να σας κάνω μία πρόταση αναγνωστική, ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Αφήνομαι, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη», το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου. Είναι ταυτόχρονα συγκινητικό και πνευματικά εμψυχωτικό. Το παράδειγμα της Αγίας Γαβριλίας που διακόνησε όλη της τη ζωή ακούραστα τον Κύριο και τον πλησίον και μάλιστα σε συνθήκες του σύγχρονου κόσμου. Φωτίζει αυτό τις ψυχές και δίνει ελπίδα. Ένα βιβλίο με καλογραμμένα βιογραφικά κείμενα, πνευματικές διδαχές της και φωτογραφικό υλικό που φανερώνει το πνευματικό μεγαλείο της. Αφήνομαι, ο τίτλος, Αγία Γαβριλία Παπαγιάννη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Και όπως είπαμε, θα συνδεθούμε με τον πατέρα Ιωάννα Μούρτο από την Ταϊβάν και θα μιλήσουμε για τις μνήμες, τις πληγωμένες μνήμες. Και γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο νους μπορεί να λέει, ας πούμε, τελείωσε, ενώ η καρδιά και το σώμα μας, δυστυχώς και το σώμα, μοιάζουν να θυμούνται ακόμα. Πατέρα Ιωάννα, σας καλωσορίζουμε.
2: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και σήμερα μαζί μας να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι, λίγο δεν το αγγίζουμε ή θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Ας πούμε, αν ένας άνθρωπος, και αυτά όλα τα μαζεύουμε και από τους ακροατές μας, πατέρα Ιωάννα, οι οποίοι έχουν απορίες και τις φέρνουν εδώ για να τις συζητήσουμε. Αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, λέει, τον έχω συγχωρέσει, αλλά όταν τον βλέπω, ακόμα πονάω. Τελικά τον έχει συγχωρέσει ή δεν τον έχει συγχωρέσει?
2: Κοιτάξτε, βεβαίως και τον έχει συγχωρέσει. Διότι συγχώρηση είναι ότι εγώ, ας πούμε, δεν του έκανα τίποτα, μπροστά στο Θεό είπα δεν τον τιμωρώ, δεν τον τιμώρησα, δεν έκανα κάτι, έτσι. Αλλά άλλο η συγχώρηση και άλλο η πληγή. Εμείς πολλές φορές μπερδευόμαστε, ίσως διότι και οι πνευματικοί δεν το ξέρουν και δεν το εξηγούν. Διότι, ας πούμε, κάτι που μου έγινε δεν είναι μόνο ένα έτσι θεωρητικό γεγονός, είναι μια πληγή. Ας το πούμε έτσι, εγώ, κάποιος, ας πούμε, με χτύπησε ή σας χτύπησα, έτσι. Σας τρύψα, πήρατε ένα μαχαίρι και σας τρύψα. Έγινε μία πληγή. Η συγχώρηση τι είναι? Ότι δεν πάω στην αστυνομία, δεν τον κατήγγειλα τον άνθρωπο, έτσι, δεν του έκανα τίποτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα πηγαίνω στο νοσοκομείο, ότι δεν θα πονάω για πάρα πολύ καιρό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι, ο νους μας, ας πούμε, μας λέει ότι έχει περάσει, εντάξει, το συγχώρεσα, με τρύπησε με το μαχαίρι, το συγχώρεσα, αλλά το σώμα μπορεί να αντιδράσει, ας πούμε, σφίγγεται το στομάχι μας, η καρδιά μας.
2: Ξέρετε τι είναι, δεν είναι το σώμα, δηλαδή είναι το σώμα όπως το λέτε, διότι είναι η σκέψη, έτσι. Κάθομαι μόνος μου, ας πούμε, το βράδυ και σαν άνθρωπος, το πέσει το φέρνει και ο πειρασμός, αλλά αφήστε τον πειρασμό στην άκρη, δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Έτσι, έρχονται οι αναμνήσεις και αρχίζει μέσα μου, ας το πούμε έτσι, βλέποντας, φαίνοντας τη μνήμη αυτό το γεγονός, αρχίζει ο πόνος. Έτσι, αυτός ο πόνος δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τον συγχώρησα. Δεν μπορεί ο πνευματικός, ας πούμε, να μου πει, ξέρεις, ας πούμε, μην το σκέφτεσαι. Διότι η σκέψη είναι σκέψη και έρχεται. Και δεν είναι αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Μόλις μου έρθει αυτό να πω, εγώ τον καταργέμαι, ξέρω εγώ θα τον κάνω, εύχομαι ο Θεός να κάνει, ξέρω εγώ να τον τιμωρήσει και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι αμαρτία, έτσι. Αλλά και δεν είναι συγχώρεση. Άλλο όμως ο πόνος. Και εδώ είναι τώρα ότι πρέπει, ας πούμε, να εξηγήσουμε ότι αυτός ο πόνος είναι κατανοητός, είναι λογικός. Διότι η σκέψη και η ανάμνηση δεν είναι κάτι το πνευματικό, με την έννοια που δεν υπάρχει κάτι το άλλο. Είναι ένας σχηματισμός στο σώμα, δηλαδή στον εγκέφαλο. Έτσι, διάφορα νευρόνια και τα λοιπά συγκροτούν, ας πούμε, είναι μια πληγή. Έτσι, και αυτή η πληγή πονάει. Και εγώ δεν το ξέρω και την συνδέω με τον τάδε και βασανίζομαι και λέω, ας πούμε, ότι βασανίζομαι. Δεν έρχεται αυτή η μνήμη και δεν μπορώ να την ξεπεράσω.
1: Και λέω, ας πούμε, πρέπει να ξεχάσω, ας πούμε, για να έχω συγχωρέσει. Είναι λάθος αυτό,
2: ναι,
1: αυτό,
2: ε? Δεν γίνεται όμως έτσι. Διότι και να θέλω να ξεχάσω η μνήμη υπάρχει.
1: Είναι κάτι βιολογικό η μνήμη, Πάτερ, αυτό εννοείται.
2: Βεβαίως είναι βιολογικό, είναι ένα σχηματισμό στον εγκέφαλο, έτσι. Και όπως ας το πούμε έτσι, έχεις μια κοψιά, έτσι, πήρε ένα μαχαίρι ένας, ας πούμε, σε κόπηκες, μένει έτσι η πληγή μέχρι να θρέψει. Μπορεί να μην θρέψει και ποτέ, να αφήσει, ας πούμε, πληγές. Προσέξτε, και αυτά που λέω δεν είναι, εγώ δεν κάνω το ψυχολόγο εδώ. Έτσι, ο Χριστός δεν εθεράπευσε. Έτσι, δεν έκλεισαν οι πληγές του Χριστού, ας πούμε, στην Ανάσταση, έτσι. Ο Θωμάς του είπε, βάλε το χέρι να δεις την πλευρά, που ήταν κομμάτι ολόκληρο, έτσι, ανοιχτό, οι τρύπες στο χέρι και στο πόδι, έτσι. Άρα οι πληγές παραμένουν, αλλά αλλάζουν. Και εδώ είναι το θέμα. Δεν μπορεί να σου πει ένας που δεν ξέρει και δεν έχει διαβάσει, να σου πει έτσι εύκολα, μη θυμάσαι. Περίμενε, πώς να μη θυμάμαι? Είναι σαν να σου λέει μην ανασένεις. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω?
1: Βέβαια. Γιατί η μνήμη είναι κάτι που έρχεται, είναι φυσικό. Είναι, δηλαδή μας την έχει δώσει ο Θεός την μνήμη. Έτσι.
2: Βεβαίως, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η μνήμη, ας υποθέσουμε ότι είναι μια βιβλιοθήκη, έτσι, και ότι εμείς παίρνουμε βιβλία. Έχω αρχαιοθετήσει, ας πούμε, το μυαλό αρχαιοθετεί, έτσι, τις μνήμες. Αλλά αυτή η βιβλιοθήκη της μνήμης δεν είναι ότι παίρνω ένα βιβλίο και το ένα βιβλίο είναι το ίδιο με το άλλο. Άλλο βιβλίο είναι καυτό, άλλο είναι κρύο, άλλο όμως κοβολάει μια όμορφη μνήμη, έτσι, άλλο βρωμάει. Άλλο το πιάνω και γεμίζουν τα χέρια μου αίμα. Δηλαδή η μνήμη είναι κάτι ζεστό, κάτι ζωντανό. Και κάθε φορά που την φέρνω στη μνήμη μου, είναι σαν να φέρνω, ας πούμε, μια, θα λέγαμε, όπως φτιάχνουμε το προζύμι, έτσι. Παίρνω ένα ψωμί, δεν το παίρνω κρύο το ψωμί από το φούρνο, στη μνήμη τη βγάζω και το ψωμί είναι προζύμι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και μπαίνει στο φούρνο και βγάζει, ας πούμε, τον πόνο που έβγαλε πιο πριν. Και για να μην νομίζουν και οι ακροατές μας ότι λέμε κουταμάρες, αυτή ήταν και η ανακάλυψη του Καρίμ Ναντέρ στο MIT και μετά στο McGill, ας πούμε, που είναι μια διάσημη μεγάλη ανακάλυψη, πήγε στο Nature, στη Neuroscience, ας πούμε, έτσι, στα μεγαλύτερα περιοδικά, και δημιούργησε και μια ολόκληρη σχολεία, ας πούμε, στην ψυχολογία, πώς να θεραπεύει. Στην αρχή έγινε με ένα βιολογικό τρόπο, με beta blockers, δεν μιλάμε για αυτά, αλλά άλλοι το έκαναν με έναν τρόπο ψυχολογικό. Και έτσι λοιπόν, εφόσον εγώ βγάζω, ας το πούμε έτσι, η μνήμη είναι ένα ψωμί που λέμε ότι είναι, όχι ψωμί, είναι ένα προζύμι, έτσι, το οποίο βγαίνει, είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Εάν μπει, θα βγει όπως βγήκε, ή το αλλάζω λίγο το προζύμι και δεν βγαίνει το ίδιο πια.
1: Μπορώ να αλλάξω, ας πούμε, τη μνήμη, γίνεται να αλλάξει μνήμη?
2: Βέβαια, προσέξτε, όταν λέμε να αλλάξει μνήμη, είναι, άλλο είναι το γεγονός.
1: Το γεγονός θα παραμείνει.
2: Το οποίο δεν αλλάζει.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, γιατί είναι ιστορία. Το γεγονός έγινε, πάει, τελείωσε. Αλλά άλλο είναι σας είπα, ένα βιβλίο, με το βγάζεις και είναι καυτό. Το πιάνεις στα χέρια σου και καίγεσαι. Ναι. Το βιβλίο είναι το ίδιο, γράφει μέσα αυτό που έγραφε. Είναι όμως από το γύρο σε σέναν, ναι, να το ξεπαγώσεις. Ή να του ρίξεις λίγο κολόνια να μυρίζει ωραία. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, ας πούμε, σαν να λες, ας πούμε, βγάζεις μέσα από τη μνήμη, ξέρω εγώ, ένα αχινό, ας πούμε, έτσι, ένα κάτι το οποίο έχει αγκάθια. Το βγάζεις και πληγώνει. Είναι σε σένα τα αγκάθια αυτά να τα τυλίξεις, ας πούμε, με κάτι ωραίο, έτσι, με κερί, ξέρω εγώ, με κάτι που να μου σκοβολάει και να μην, σαν ένα τριαντάφυλλο, έτσι.
1: Πολύ
2: έχει
1: ωραία,
2: αγκάθια.
1: Πολύ ωραία. Πάτε μου να πάμε μπορεί σε να... κάτι πιο απτό. Ας πούμε, εγώ σκέφτομαι τώρα, ναι, μου έχετε στο μυαλό, για να το καταλάβουμε καλύτερα. Και, δηλαδή, είναι ένα παιδάκι που το έχει δαγκώσει ένα σκυλί, ένα σκυλί, ναι, στα παιδικά του χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
1: Από
2: ωραία
1: τότε φοβάται, κάθε μεγαλώνει, γίνεται ενήλικας και φοβάται όλα τα σκυλιά. Από εκείνη τη μνήμη, την ανάμνηση, τη μνήμη που του ήρθε. Πώς αυτό, ναι, ας πούμε, να ένα παράδειγμα. Τι κάνω για τη μνήμη αυτή?
2: Προσέξτε, εδώ είναι τώρα το θέμα που η σύγχρονη, ας πούμε, νευροβιολογία και ψυχολογία λέει. Ότι τώρα που είναι η μνήμη καυτή, εγώ βάζω και κάτι άλλο δίπλα που δεν το είχε και έτσι κάνω reconsolidation, δηλαδή βάζω κάτι άλλο μέσα στη μνήμη και έτσι της βάζω ένα πρόσθετο πράγμα και οπότε η μνήμη παίρνει μια άλλη σημασία, παραδείγματος χάρη. Έτσι, ένα παιδί, ας πούμε, που το δάγκωσε ένα σκυλί, που όχι το δάγκωσε, το κυνήγησε, ξέρω εγώ, ένα σκυλί, έτσι, και φοβάται, του έχει μείνει ο φόβος αυτός, μόλις το βλέπει, ξαναζεί αυτό το φόβο. Θα μπορούσε λοιπόν παράλληλα να πει, ναι, ξέρεις, αλλά εγώ, ας πούμε, τελικά έγινα γενναίος και δεν με έφαγε το σκυλί και επιβίωσα και έτσι επιβιώνω, ας πούμε, από μια επίθεση. Και να αισθανθεί και να πει, κοίταξε να δεις, είδες, τα καταφέρνω όταν κάποιος με επιτίθεται. Όλη αυτή η σκέψη, κολλήσει στη σκέψη, την αυθόρμητη σκέψη που βγαίνει ότι το σκυλί, ας πούμε, με κυνήγησε, τότε δεν θα μένει πρώτα ο φόβος, αλλά θα μείνει ότι, κοίτα να δεις, τα κατάφερα.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε, και θα μείνει πια μια αίσθηση ικανοποίησης και όχι ο φόβος.
1: Ναι, με το να λέμε συμβουλές, ας πούμε, μη φοβάσαι σε έναν άνθρωπο που φοβάται,
2: κοιτάξτε,
1: καταφέρνουμε τίποτα.
2: Δυστυχώς, είναι σαν να λέμε στον άλλον, μην αναπνέεις. Διότι ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει, δηλαδή το σώμα, δεν καταλαβαίνει τη λογική του εγκεφάλου. Το σώμα πονάει, είναι σαν να σου λέω μη πονάς. Αυτό του λέμε. Είναι μη πονάς, αλλά αφού πονάει. Επειδή σου είπατε, ας πούμε, μη πονάς. Και εδώ θέλω να σας πω, και λυπάμαι, ας το πούμε έτσι, και ίσως κάποιος θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Εκκλησία, διότι στο παρελθόν λέγανε, ας πούμε, κάποιοι, τέλος πάντων, πνευματικοί και γεροντάδες και τα λοιπά, να μην πάτε σε ψυχολόγους, όποιος αγαπάει τον Χριστό, ας πούμε, θεραπεύεται και τα λοιπά, τα οποία είναι τελείως λάθος και τελείως και παράλογα. Παράλογα διότι, ας πούμε, ένας που δεν είναι χριστιανός, δηλαδή αυτό δεν πρέπει να πάει σε ένα ψυχολόγο. Και αν πάει σε ψυχολόγο και τον βοηθάει, τότε γιατί ο χριστιανός δεν πρέπει να πάει? Φαίνεται αμέσως το παράλογο του πράγματος, έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, να ζητήσει κανείς και συγγνώμη, διότι καλλιεργήθηκε δυστυχώς αυτή η άποψη, όχι ψυχολογία και τα λοιπά, και πολλοί άνθρωποι έπαψαν να παίρνουν τα φάρμακά τους και κατέστησαν τη ζωή τους και κατέστησαν και τους άλλους, υπακούοντας σε γεροντάδες που δεν θα έπρεπε να μιλούν, λες και είναι ο ίδιος ο Θεός, αλλά θα έπρεπε να ζητήσουν οι ίδιοι συγγνώμη για τα λάθη τους. Αλλά τέλος πάντων, να σας πω, συγγνώμη, ένα άλλο παράδειγμα. Έτσι, είναι σαν να σας λέω, μην πονάς. Πώς να μην πονάς, δηλαδή, σας το είπα εγώ, αλλά εσείς πονάς. Έτσι είναι, επειδή σας είπα, μην πονάς. Και επειδή μάλιστα ένας καλός χριστιανός σου λέει, πω, πάει στο πνευματικό και του λέει ο πνευματικός, βλέπεις, ας πούμε, να προσευχηθείς να σου το πάρει ο Θεός. Καλά, αυτό όλα μπορεί να γίνουν. Αλλά κάτι μπορεί και εσύ να κάνεις. Και τι μας δείχνει σήμερα η επιστήμη? Ότι όταν έρθει αυτή η μνήμη, εκείνη την ώρα εσύ θυμάσαι, βάζεις κάτι άλλο. Αυτό που λέγεται επαναπροσδιορισμός της μνήμης. Δηλαδή, ενώ η μνήμη σου φέρνει, ας πούμε, τον πόνο, εσύ βάζεις και κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, με εξαπάτησαν. έτσι. Ο πνευματικός μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ξέρω εγώ, στη δουλειά, έτσι, οποιοδήποτε. Και εγώ πονάω γι' αυτό, δεν έκανα τίποτα, έτσι, δεν κατήγγυλα, δεν. Όμως τα βράδια πονάω. Μόλις έρθει λοιπόν αυτή η σκέψη και πάει στο πίκτης, ας πούμε, εγώ τι κάνω, τι λέει η ψυχολογία να κάνεις. Και δεν το λέει μόνο η ψυχολογία, το λέει και η Εκκλησία σε πολλούς, έτσι, και στην Αγία Γραφή και σε πολλά παραδείγματα. Λέω ότι ναι, έγινε αυτό, αλλά κοίτα όμως εγώ πώς αντέδρασα. Είμαι καλός άνθρωπος, έτσι, με βοήθησε ο Θεός και έχω και κάτι να θαυμάσω. Ναι. Στον εαυτό μου, ας πούμε. Έτσι. Μόλις έρθει λοιπόν αυτή η μνήμη που θα φέρει, ας πούμε, την οργή, την τροπή, ξαφνικά έρχεται και λέει, κοίτα να δεις, πάνω στα τέτοιες άσκημες συνθήκες εγώ αντέδρασα σαν χριστιανός, σαν αξιοπρεπής άνθρωπος, ας το πούμε έτσι. Τότε παγώνει ο πόνος, γιατί έρχεται κάτι καινούριο.
1: Άρα και παγώνει, και πια, αλλάζει η μνήμη, αλλάζει η μνήμη, έτσι.
2: Δηλαδή έχει κολλήσει πια επάνω στη μνήμη, αν δεν έχει σβήσει τελείως το παλιό, έχει κολλήσει και κάτι καλό. Κοίτα να δεις, εγώ ας πούμε παρόλα αυτά με βοήθησε ο Θεός και αντέδρασα σωστά. Νιώθω μια μεγάλη ικανοποίηση, έτσι. Δηλαδή η μνήμη πια από το μαχαίρι που μου έχωνε, τώρα έχει φύγει αυτό. Μπορεί να μην έχει φύγει 100%, έτσι. Αλλά έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό. Και θυμάμαι και λέω, Παναγία μου, ευχαριστώ. Αντέδρασα σωστά, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ σε αυτό.
1: Πολύ ωραία. Μας είπατε κάτι για την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε κάποιες εικόνες, ας πούμε, που μπορεί να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα αυτό που λέτε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε, εμένα με, κοιτάξτε το Ευαγγέλιο, είναι πάντα ένα απίθμενο, έτσι, μια απίθμενη σοφία. Δεν είναι μόνο μια, ας το πούμε έτσι, θεολογία. Ας πούμε, σήμερα, γιατί αντιμετωπίζει ο κόσμος, ας πούμε, και εγώ σαν πνευματικός, ξέρω, έτσι και όλοι ξέρουν, δηλαδή, τόσα διαζύγια, έτσι, και τόσες οικογένειες που διαλύονται. Σου λέει η γυναίκα, δεν με αγάπησε ο άντρας. Και πράγματι δεν την αγάπησε. Έτσι. Και ας πούμε, μπορεί να το ανέχεται, μπορεί πολλά πράγματα, έτσι. Αλλά πονάει. Το βλέπει. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Σκέφτομαι, έτσι, άμα διαβάσετε, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, η Λία, η γυναίκα του Ιακώβ, έτσι, η γυναίκα που δεν αγαπήθηκε. Και τι λέει, ο Θεός είδε, λέει, ότι η Λία δεν αγαπιόταν και το ξέρε. Έτσι. Ειδώνται ο Κύριος ότι μισή τελεία ίνιξε τη μήτρα αυτής. Δηλαδή η Λία γέννησε, προσέξτε, η άλλη γυναίκα που αγαπούσε ο Ιακώβ δεν γεννούσε, έτσι, η Ραχήλ. Και τι λέει, κάνει το πρώτο παιδί και λέει, διότι είδε ο Κύριος την ταπείνωση να με αγαπήσει ο ανήρ μου. Δηλαδή γέννησε, έτσι, το πρώτο παιδί. Δεν την αγάπησε όμως ο Ιακώβ. Μετά συνέλαβε και έτεκε δεύτερον ιόν και είπε, εν τον ίν καιρό προς εμού έστει ο ανήρ μου. Και έκανε δεύτερο παιδί και τρίτο παιδί. Και μετά κάνει το τέταρτο. Νυν έτη τούτο εξομολογήσω με Κύριο. Δια τούτο, δηλαδή κάνει τώρα ένα παιδί, λέει, για να δοξολογήσω τον Κύριο. Και το παιδί αυτό ήταν ποιος? Ο Ιούδας, από τον οποίο προήρθε ο Χριστός. Δηλαδή η Ραχήλ, που δεν αγαπήθηκε. Τι να πει αυτή η καημένη τώρα? Ότι ο γάμος μου απέτυχε. Έτσι.
1: Όχι, ναι. Η Ραχήλ, η Λία.
2: Ναι, συγγνώμη, η Λία. Η Λία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Η μη αγαπημένη. Αυτή που περιφρονιότανε. Που δεν αγαπήθηκε, ας το πούμε έτσι. Δεν το λέω, το λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι το λέει η Διαγραφή. Σε όλη τη ζωή θα μπορούσε να χτυπάει το κεφάλι της και να λέει: Εγώ δεν αγαπήθηκα. Όμως, για προσέξτε, θα μπορούσε να πει: κοίτα να δεις όμως, αυτό το παιδί, ας πούμε. Εκεί που είναι τώρα, ας πούμε, έτσι, στον ουρανό, έτσι, γιατί η μνήμη είναι μνήμη, δεν αλλάζει. Λοιπόν, θα πει όμως, κοίτα να δεις, εγώ αξιώθηκα και από τη γενεά μου, ας πούμε, από το αίμα μου, έτσι, ο Χριστός έχει το, ας πούμε, το αίμα μου, έτσι, και τάφηκε μαζί με τον Ιακώβ. Η άλλη που αγαπιόταν δεν τάφηκε μαζί με τον Ιακώβ, τάφηκε κάπου. Δηλαδή, παρόλο στη χειρότερη περίπτωση, έχει κάτι να καυχηθεί. Και έτσι αυτή η μνήμη ότι με πετάξανε, δεν με θέλουν, όμως ο Θεός μ' αξίωσε κάτι. Οπότε πάνω στη στην κακιά μνήμη, δηλαδή σε αυτό το βιβλίο που γράφει, που καίει, που το πιάνω και με καίει, με απέρριψαν, κολλάει και μια επικεφαλίδα που το κρυώνει, που το κάνει να μοσκοβολάει. Ναι, αλλά με δέχτηκε ο Θεός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Δηλαδή, αυτό δηλαδή μνήμη, δεν αλλάζει τη μνήμη, το γεγονός παραμένει, αλλά αλλάζει, ναι, ο
2: το
1: πόνος.
2: Το γεγονός παραμένει. Η μνήμη είναι ένα προζύμι, ας το πούμε έτσι. Ένα ψωμί έτοιμο, ένα προζύμι έτοιμο να το ρίξει στο φούρνο. Δηλαδή τη στιγμή που ανακαλείς τη μνήμη είναι ζωντανή, όπως το προζύμι είναι ζωντανό, έτσι. Το ρίχνεις στο φούρνο αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου, ας πούμε, και το επεξεργάζεσαι. Ναι, αλλά τότε του ρίχνεις εσύ κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Το αντίθετο από εκείνο. Δηλαδή ότι ναι μεν, αλλά ξέρεις, με απέρριψαν, αλλά εγώ όμως ήμουν αξιοπρεπής, έτσι. Εγώ έκανα παιδιά που με αγάπησαν. Εκείνος με απέρριψε, αλλά εγώ έκανα καλά παιδιά. Και κάτι άλλο, ας πούμε, οποιοδήποτε μπορεί να βρει κάτι, έτσι. Με εξαπάτησε ο άλλος, αλλά εγώ στάθηκα τίμιος και αυτό, ας πούμε, είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. Κολλάει αυτό πια εκεί και τότε αυτό το ψωμί δεν φέρει μόνο. Βγαίνει από το φούρνο αμέσως και βγαίνει άλλο, βγαίνει μοσκοβολιστό, βγαίνει κρύο.
1: Ναι, πολύ σπουδαίο.
2: Άρα η μνήμη δεν είναι ένα νεκρό πράγμα. Η μνήμη είναι ένα ζωντανό πράγμα. Να σας πω, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, που έχει σχέση, ας πούμε, με την συγχώρεση. Έτσι, ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, έτσι, χωρίς να το ζητήσει κανείς. Και με όρκο. Με τρεις όρκους. Δεν το συγχώρησε ποτέ στον εαυτό του. Και γι' αυτό, ας πούμε, μετά, όταν οι άλλοι μαθητές ήταν, δεν έφυγε με ένα από τους μαθητές, έτσι, αλλά πήγαινε από μακριά. Μας δείχνει, λοιπόν, το Ευαγγέλιο, ας πούμε, μια εκπληκτική σκηνή, η οποία έχει βαθύτατη ψυχολογική προσέγγιση. Ο Χριστός τον συγχώρεσε, φυσικά, αφού συγχώρεσε και τον Ιούδα. Αλλά η συγχώρηση δεν μπορούσε να δουλέψει στον Πέτρο, ο οποίος, ας πούμε, αν δεν ήταν ο Ιούδας, θα αυτοκτονούσε. Έτσι. Σου λέει, ο Ιούδας αυτοκτόνησε. Ο Πέτρος δεν αυτοκτόνησε. Αλλά οι τύψεις ήταν φρικτές. Γι' αυτό και όταν τρώγανε οι μαθητές, αυτός πήγαινε στην άκρη. Το φαντάζεσαι αυτό? Δηλαδή ο προδότης, έτσι.
1: Ναι.
2: Ο αρνητής. Επειδή ο Χριστός τον συγχώρησε, δεν σημαίνει ότι εκείνος θεραπεύτηκε. Δεν θεραπεύτηκε αυτόματα η μνήμη του. Και πώς τον θεραπεύει ο Χριστός? Επαναφέρει τις συνθήκες της μνήμης. Δηλαδή, όχι με τη λογική. Ποιες ήταν οι συνθήκες? Η νύχτα, η ανθρακιά που λέει, έτσι. Δηλαδή είχαν κάρβουνα, ας πούμε, και ζεσθενότανε. Και εκεί λοιπόν που εμφανίζεται ο Χριστός, έτσι, μετά την Ανάστασή του, είχαν κάρβουνα για να φτιάξουν το φαγητό. Ήταν λοιπόν ο Πέτρος πάλι δίπλα στα κάρβουνα, όπως ήταν εκείνη τη νύχτα. Προσέξτε, το σώμα δηλαδή φέρνει αμέσως τις βιολογικές συνθήκες. Το σώμα δεν καταλαβαίνει το μυαλό, ας πούμε, από λογική, έτσι. Έγινε λοιπόν στην ίδια ακριβώς συνθήκη της προδοσίας. Και όταν ο Πέτρος πήγαινε κοντά στα κάρβουνα, θυμόταν πάντα: εγώ αρνήθηκα τον Χριστό με όρκο. Και πώς τον θεραπεύει ο Χριστός? Εκεί που ήταν τώρα στα κάρβουνα και ερχόταν η μνήμη, γιατί όποτε πήγαινε σε κάρβουνα ο Πέτρος, θυμότανε, έτσι, από τη ζέστη, από τα κάρβουνα και τα λοιπά, θυμότανε και δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του ποτέ. Και λοιπόν, εκεί στα κάρβουνα έρχεται ο Χριστός και τον ρωτάει: πια με αγαπάς? Έτσι, τρεις φορές, που αντιστοιχεί. Και έτσι ο Πέτρος θεραπεύει πια τη μνήμη, γιατί μόλις θυμάται κάρβουνα πια ο Πέτρος, τι θυμάται? Δεν μπορεί να θυμηθεί μόνο την προδοσία. Εντάξει, η προδοσία υπήρχε. Δεν σβήνει αυτό. Αλλά θυμάται: σ' αγαπώ. Βός και τα πρόβατά μου, που του λέει, έτσι. Βός και τα αρνάκια μου. Έχει μεγάλη σημασία που πάει από τα αρνάκια, πρόβατα, έτσι και τα λοιπά. Δεν θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Βλέπετε λοιπόν.
1: Δηλαδή
2: ότι
1: του δίνει κουράγιο.
2: Μόλις θυμάται τα κάρβουνα ο Πέτρος, θυμάται την προδοσία, του έρχεται να πεθάνει.
1: Ναι.
2: Ντρέπεται, δεν εμφανίζεται κτλ. Και ο Χριστός δεν του λέει: μην το θυμάσαι, σε συγχώρεσα. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Τι του λέει? Πάει στα κάρβουνα τώρα και του βάζει: μ' αγαπάς, δώσ' και τα αρνία μου. Οπότε μόλις θυμάται αυτός τα κάρβουνα, σου λέει: σ' αγαπάω. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω, δεν τολμάει να το πει κιόλας. Δώσ' και τα αρνία μου. Οπότε μόλις θυμάται τα κάρβουνα, θυμάται τα αρνιά. Θυμάται ότι είναι βοσκός πια, ότι ο Θεός, ας πούμε, όπως και οι άλλοι βέβαια μαθητές, γιατί το είχαν χάσει. Αυτός το είχε χάσει. Οι άλλοι βόσκανε τα αρνία, έτσι, είχαν αυτή την εξουσία, έτσι. Ο Πέτρος είχε χάσει. Άρα λοιπόν, στα αλήθεια επανέρχεται μέσα του. Έξω είχε επανέρθει, έτσι. Έξω είχε επανέρθει. αλλά μέσα του βλέπετε άλλο η μνήμη που δαγκώνει, που σε σκίζει, που έρχεται μέσα στην ψυχή σου, ας πούμε, και την ξεσκίζει και δεν μπορεί να σου λέει άλλος, μην πονάς. Πονάς. Αλλά εκείνη την ώρα του βάλω Χριστός τι, σ' αγαπώ, ας πούμε, βόσκε τα αρνιά μου. Οπότε μόλις ήταν τα κάρβουνα πια, δεν θυμόταν μόνο ότι δεν το ξέρω, θυμόταν βόσκε

0: Κακό ρε παιδί μου, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορώ να λέει ο άλλος, να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Και εδώ έχει θέμα είναι, ας πούμε, η σοφία της Εκκλησίας και η εξομολόγηση. Πέραν από ότι ο Θεός σε συγχωρεί, ας πούμε, και όχι εσύ, έτσι. Αλλά τι γίνεται. Εσύ ντρέπεσαι να πας. Λες, εγώ ήμουν ένας παλιάνθρωπος, παιδί μου, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή βλέπω τους άλλους και ντρέπομαι. Και ξέρεις όμως ότι πήγες σε ένα παπά και εκεί στο Πετραχίλι, έτσι, ένας άνθρωπος που είδε πόσο κακός είσαι, δεν σε έδιωξε. Σε αποδέχτηκε, έτσι, διότι η Εκκλησία σε αποδέχτηκε. Δεν σε κλώτσισε όπως έπρεπε να στο κάνει, ας πούμε, σύμφωνα με την κοινωνία, έτσι, και σύμφωνα με τη, τέλος πάντων, με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Εκεί έρχεται η θεραπεία. Πέρα από τη συγχώρηση του Θεού, δηλαδή τη νομική συγχώρηση, έρχεται, ας πούμε, ότι α, τελικά κάποιος με δέχτηκε. Δεν με απορρίπτουν όλοι. Ο Θεός με δέχτηκε. Η Εκκλησία με δέχτηκε. Άρα δεν είμαι τόσο κάθαρμα. Ενώ όταν ο άλλος λέει, συγχώρεσαι τον εαυτό σου. Πώς να συγχωρέσει τον εαυτό σου. Προσπαθώ, λέει, να συγχωρέσει τον εαυτό σου. Μα πώς να συγχωρέσει τον εαυτό σου. Πρέπει να σε δεχθεί κάποιος, έτσι. Εκεί πάλι σας λέω, είναι η θεραπεία. Δηλαδή, μόλις έχουμε και έρθει, αυτό δεν το κάνουμε κάθε φορά. Μια φορά θα γίνει δύο, ας πούμε, έτσι. Εάν επιμείνει, θα πάμε σε κάποιον, ας πούμε, ψυχίατρο, σε κάποιο ψυχολόγο για να μας βοηθήσει. Εντάξει, διότι δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε, αλλά λέω σε πρώτο βαθμό, ας το πούμε έτσι, σε ανθρώπους που είναι πολύ ευαίσθητοι και που βεβαίως και υποφέρουν και δεν μπορεί να του πει ο άλλος ξεχάσέ το, αρκετά πια. Δεν μπορεί να το ξεχάσει. Σας λέω, πονάς, έρχεται μου λέει με πονάει το δόντι μου, σου λέω ξεχάσέ το, μα αφού σε πονάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο πόνος της μνήμης είναι πολύ χειρότερος. Έρχεται τα βράδια και δεν μπορεί να κοιμηθείς. Σου έρχεται η προδοσία. Σου έρχεται, ας πούμε, η απάτη. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει τίποτα με τον άλλον. Δεν μπορεί να σου πει άλλο, ξέχασε το και, ας πούμε, συγγνώμη, να ζήσεις μαζί του. Δεν χρειάζεται καν να ζήσεις μαζί του. Έτσι. Δεν λέει ο Χριστός, ας πούμε, δεν πήγε να ζήσει με τους σταυρωτές του και να πει σταυρώστε με άλλη μια φορά, παιδιά, ας πούμε, να ευχαριστηθείτε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αλλά σας είπα, μόλις έρθει αυτό το κακό, εσύ βάζεις, έτσι, εσύ βάζεις, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέγεται το prediction error. Δηλαδή το prediction ποιο είναι. Η κακιά μνήμη σου λέει κοίτατε κακός είσαι. Έτσι, χώρισε το μαχαίρι, δώσ' το άλλη μία. Εσύ τι λες. Ναι, αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κοίτα πώς αντέδρασα. Είχα ένα καλό. Και το κολλάς επάνω εκεί. Και κάθε φορά πια που θα έρθει αυτό το ψωμί που θα βγει ζεστό, θα βγει την επόμενη φορά με την σφραγίδα επάνω, με την καινούρια ετικέτα που του βάλες. Κοίτα να δεις, εγώ κάτω από τόσες κακές συνθήκες, αντέδρασα σωστά. Θα δείτε, όποιος το δοκιμάσει, πόσο θα βοηθηθεί. Δεν λέω ότι θα του περάσει 100%, όχι. Αλλά λέω ότι θα βοηθηθεί και εάν, ας το πούμε έτσι, επιμείνει, υπάρχουν οι επαγγελματίες της υγείας και τα λοιπά που μπορεί να τον βοηθήσουν.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Ακριβώς. Πάτερ, θα ήθελα να σας μεταφέρω και ένα ερώτημα μιας ακροάτριάς μας. Λέει ότι υπάρχει κάτι, λέει, που με φοβίζει. Αν αρχίσω να σκαλίζω μια παλιά πληγή, υπάρχει κίνδυνος αντί να τη θεραπεύσω να την κάνω χειρότερη, δηλαδή να τη διηγηθώ ξανά και ξανά. Ναι. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
0: Όσες φορές ανακαλούμε τη μνήμη, σας είπα, είναι, η μνήμη είναι κάτι το ζεστό, κάτι το ζωντανό, δεν είναι μια πληροφορία. Όσες φορές την ανακαλούμε, ανακαλούμε ένα ζωντανό πράγμα. Και επειδή είναι ένα ζωντανό πράγμα, ή θα προσπαθήσουμε να του βάλουμε κάτι το αντίθετο, δηλαδή, όπως σας είπα, να το κρυώσουμε, ή ναι, θα το κάνουμε μεγαλύτερο. Εάν εγώ, ας πούμε, ανακαλώ συνέχεια στη μνήμη μου ότι ο άλλος μου έκανε κακό και αρχίζω βέβαια και αισθάνομαι, ας πούμε, έτσι οργή και το ξανακάνω, μπορεί να το βρω αύριο να το δείρω, ας πούμε, να το σκοτώσω κιόλας. Άρα, ξύνω την πληγή, έτσι, και η πληγή γίνεται μεγαλύτερη. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό λέμε, από τη στιγμή όμως που έρχεται η μνήμη και εγώ δεν μπορώ, άλλο είναι να σας πάρω εσάς τηλέφωνο και σας λέω, ξέρετε, μου κάνω τάδε και να πάρω και να το διηγηθώ σε άλλους 100.
1: Ναι.
0: Τότε μεγαλώνω την πληγή. Εάν όμως, σας είπα, εάν όμως προσπαθήσω μία ή δύο φορές όταν έρθει να βάλω εγώ Το αντί...

0: αντίθετο. Δηλαδή, κοίτα να δεις πώς αντέδρασα, πώς με βοήθησε ο Θεός, πώς αυτό έγινε αφορμή για κάτι άλλο, ας πούμε, για το οποίο είμαι χαρούμενος και υπερήφανος. Τότε η κακή μνήμη εξαφανίζεται. Δηλαδή, υπάρχει ένα γεγονός νεκρό, όπως ας πούμε τόσα πράγματα στο παρελθόν μας. Έτσι, γνωρίσαμε τόσους ανθρώπους, δασκάλους, αφεντικά, ξέρω εγώ, διάφορους. Έτσι. Α, εντάξει, είναι οι άνθρωποι, ας είναι καλά εκεί που είναι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να σκαλίζουμε τη μνήμη συνεχώς. Ανακατεύουμε, παίζουμε ας πούμε με κάτι το οποίο είναι ζωντανό.
1: Πατέρα Ιωνά, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για κάτι που συναντάμε συχνά. Ας πούμε, αν είχες περισσότερη πίστη θα το είχες ξεπεράσει. Πόσο μπορεί να πληγώσει ακόμη περισσότερο έναν ήδη πονεμένο άνθρωπο μια τέτοια φράση, ας πούμε.
0: Είναι πολύ πικρό αυτό και δεν είναι πνευματικός, δηλαδή αυτός που το λέει δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Είναι ας πούμε, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμούς έτσι, βασανίζει τον άλλο άνθρωπο. Ποτέ ο Χριστός δεν είπε τέτοια πράγματα και η Εκκλησία ποτέ δεν λέει τέτοια πράγματα. Έτσι. Δείχνει ας πούμε μια σκληρότητα, δεν δείχνει καν μια εμπάθεια, δηλαδή μια συμπάθεια μάλλον έτσι, του πνευματικού ή τέλος αυτού που λέει αυτές τις ανοησίες στον άλλον. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτού θα του έρθει η κατραπακιά από το Θεό για αυτά που λέει. Θυμάμαι από το γεροντικό, ας πούμε, δεν θυμάμαι, ο Βάς Μακάριος που ήταν, δεν θυμάμαι, ας πούμε, του ήρθε ένας μοναχός εκεί και του είπα, ας πούμε, έχω σαρκικούς λογισμούς και τα λοιπά και πήγε σε ένα, θέλω να φύγω, του είπε, γιατί λέει, γιατί πήγα σε ένα γέροντα γνωστό, ας πούμε, εκεί στην έρημο και εκείνος του είπε ότι έχεις τέτοια πράγματα, σαρκικούς λογισμούς εσύ που είσαι μοναχός και τα λοιπά, ντροπή σου, ας πούμε, τον έκανε τον άνθρωπο. Και τέλος πάντων, ας πούμε, αυτός πριν φύγει, πέρασε από τον Αβά Μακάριο, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μπορεί να κάνω λάθος. Και του είπε, φεύγω, γι' αυτό του λέει, λέει, άλλο, σε παρακαλώ, κάνει υπομονή, μια εβδομάδα θα προσευχηθούμε μαζί και τέλος πάντων φεύγεις μετά, για να τον κρατήσει, έτσι. Προσευχήθηκε ο άνθρωπος, ας πούμε, πολύ άγιος άνθρωπος ήταν και έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, ηρέμησε, ο Θεός τον βοήθησε, καταλάγιασε ο πειρασμός. Και όμως προσευχήθηκε και για τον άλλον, τον γέροντα, που του είπε αυτά τα πράγματα. Και περνάει έξω από το κελί του μετά και τον βλέπει έτοιμο να φύγει. Πού πας, γέροντα, λέει, μου ήρθαν οι πειρασμοί και θέλω να φύγω. Λέει, είδες, λέει, που είπε στον άλλον, εσύ μοναχός και σου έρχονται, ξέρω εγώ, ας πούμε, σαρκικοί λογισμοί. Λέει, στάφερε ο Θεός γιατί εγώ προσευχήθηκα. Να σου έρθει για να μάθεις να λες τέτοιες ανοησίες. Έτσι, δεν λέμε τέτοια πράγματα στους ανθρώπους, αλίμον.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς, Πατέρα Ιωνά, επιμένετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο άνθρωπος, ας πούμε, χρειάζεται ψυχίατρο, ψυχολόγο. Βεβαίως. Και ότι αυτό δεν αποτελεί έλλειψη πίστης. Πού πρέπει να σταματά?
0: Όχι μόνο δεν αποτελεί έλλειψη πίστης, αποτελεί έλλειψη πίστης το αντίθετο. Αποτελεί μονοφυσιτισμό το αντίθετο. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, εγώ είμαι άρρωστος, άρα δεν πάω στο γιατρό γιατί περιμένω ο Χριστός να με γιατρέψει. Έτσι, αυτή που ήταν ο διάβολος που έλεγε στον Χριστό. Δεν είναι ότι δεν είναι έλλειψη πίστης, είναι αντίθετα λανθασμένη θεολογία. Όταν λέμε ότι ο άλλος έχει κατάθλιψη, ας πούμε, η κατάθλιψη δεν είναι ένα πνευματικό γεγονός. Είναι ότι οι σερωτονίνες στον εγκέφαλο πηγαίνουν κάτω, δεν δουλεύουν καλά οι νευρικές συνάψεις και αυτό, ας πούμε, δημιουργεί ένα ολόκληρο πρόβλημα σε ολόκληρο τον οργανισμό και σε ολόκληρη τη σκέψη. Πώς δηλαδή?
1: Μάλιστα. Και μπορεί να υπάρξει συνεργασία, ας πούμε, του πνευματικού με τον ψυχίατρο, δηλαδή να σταματήσει κάπου, ας πούμε, πού πρέπει να σταματήσει ο πνευματικός και να πει στον άνθρωπο εδώ χρειάζεσαι έναν ειδικό, ας πούμε.
0: Καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί καταρχήν να δει, ας πούμε, όταν δει ορισμένα συμπτώματα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα απλό σύμπτωμα, όλος δεν κοιμάται. Έτσι, η έλλειψη ύπνου είναι χαρακτηριστικό στοιχείο έτσι κατάθλιψης. Λοιπόν, και η κατάσταση μετά δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Σας είπα, δηλαδή το μυαλό μας δεν είναι ένα πλατωνικό πράγμα αόριστες ιδέες, άειλες ιδέες. Έτσι, είναι ας πούμε, νευρονικό σχηματισμό, διάφοροι νευρονικοί σχηματισμοί κτλ. Έτσι, οι οποίοι βέβαια έχουν ένα ανώτερο επίπεδο, ας το πούμε έτσι, ψυχισμό και ένα κατώτερο επίπεδο που επηρεάζουν τον άνθρωπο. Εάν εγώ, παραδείγματος χάρη, πάρω ναρκωτικά ή πιο ούζο, ας πούμε, ένα μπουκάλι, η λογική μου αλλάζει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, γιατί ο εγκέφαλος επηρεάζεται. Πώς να το κάνουμε τώρα? Άρα λοιπόν, βεβαίως, Δηλαδή δεν μπορεί ο πνευματικός να κάνει, ας πούμε, όταν το παιδί τον άλλον ότι ξέρεις δεν αισθάνομαι καλά και ας πούμε στενοχωριέται, θα του πει να πάει και κάπου, ας το πούμε έτσι. Να δει. Σας λέω, παράδειγμα, πολύ απλό, δεν κοιμάται κανείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κοιμάται πάρα πολύ. Κοιμάται 10-15 ώρες την ημέρα, 20 ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα κατάθλιψης. Τώρα το πώς θα θεραπευτεί αυτή η κατάθλιψη, καταρχήν πρέπει να δει ας πούμε ένα ας πούμε νευρολόγο για την κατάθλιψη.
1: Ακριβώς. Και τώρα επειδή ο χρόνος μας τρέχει, για τον άνθρωπο ας πούμε που μας ακούει αυτή τη στιγμή και κουβαλά εδώ και χρόνια κάτι που ακόμη τον πονάει, ποιο θα ήταν, πατέρ Ιωνά, το πρώτο μικρό βήμα που θα του λέγατε να κάνει?
0: Κοιτάξτε, θα του έλεγα να κάνει ότι μόλις θα έρθει να έχει ετοιμάσει σε ένα χαρτάκι κάτω ας πούμε, γιατί ξέρει το πρόβλημα έτσι, λοιπόν, μία αντίθετη απάντηση από αυτό που τον βασανίζει, δηλαδή με πρόδωσαν, με πούλησαν, έτσι, με αδίκησαν, με εξαπάτησαν. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό με πονάει. Έχω ετοιμάσει κάτι και λέω, αλλά ξέρεις, εγώ όμως, παρόλα αυτά, δεν τους εκδικήθηκα. Φέρθηκα σαν χριστιανός αληθινός και ξανάρχισα τη ζωή μου από το μηδέν. Έχω δύναμη. Κοίτα τη δύναμη είχα, ας πούμε, που άλλος δεν την έχει. Θα το έχει έτοιμο αυτό γραμμένο. Έτσι. Και θα λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου που τα κατάφερα, με βοήθησες έτσι και τα κατάφερα. Όχι γιατί ήρθε ο πειρασμός, έτσι, αλλά γι' αυτό. Και μόλις θα του έρθει εκείνη τη νύχτα που δεν θα μπορεί άλλο, εκείνη, δηλαδή έβγαλε, βγήκε το ζεστό προζύμι, έτσι, έτοιμο να μπει στο φούρνο. Παπ, θα του βάλει αυτός από πάνω, ας πούμε, αυτή την κρέμα, τη σοκολάτα, ξέρω εγώ, έτσι. Ότι εγώ, ας το πούμε, κοίτα να δεις, παρόλα αυτά, κοίτα πώς με βοήθησε ο Θεός, κοίτα πώς αντέδρασα σαν αληθινός άνθρωπος, έτσι, σαν γενναίος άνθρωπος και να τα κατάφερα, ζω. Παπ, η μνήμη αυτή θα έχει πάντα αυτή την κρέμα.
1: Έτσι. Θα έχει γίνει, όπως ας πούμε, ο λόγος του Χριστού στον Πέτρο, ήταν φοβερό, έτσι. Φοβερό αυτό το παράδειγμα, πατέρα Ιωνά, πολύ μας άρεσε.
0: Διότι δεν είπε στον Πέτρο, δηλαδή του είπε, συγχωρείσαι, ναι. Αλλά δεν του είπε μην αισθάνεσαι προδομένος. Δηλαδή ο Πέτρος αισθάνεται ότι είχε μούτρα έτσι, και δεν κοίταγε, ήταν λέει μακριά, ναι. Εστός μακριά, έτσι καθότανε ο προδότης, έτσι, και ο αρνητής. Αυτό κανείς δεν μπορούσε να το πάρει.
1: Βόσκε τα πρόβατά μου, αφού απίθανο.
0: Ναι, ο Χριστός δηλαδή δεν πατάει ένα μαγικό κουμπί να μου αλλάξει το μυαλό. Γιατί αν το έκανε αυτό τότε δεν είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έτσι. Αλλά τι κάνει, του ξαναφέρνει, μόλις ο Πέτρος έβλεπε άνθρακες ας πούμε και ζέστη και φωτιά, αμέσως ερχόταν η μνήμη, είμαι προδότης του Χριστού, είμαι αρνητής. Ο Χριστός λοιπόν το φέρνει στη φωτιά, μάλλον ήρθε η φωτιά, έτσι γιατί είχαν ανάψει τη φωτιά εκεί, και εκεί βρίσκει την ευκαιρία και πάει και του λέει. Δεν είναι ότι το συγχώρησε τότε, τον είχε συγχωρήσει. Έτσι άλλο ο Πέτρος δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν μπορούσε να το δεχτεί. Και τι γίνεται λοιπόν, και του λέει, μ' αγαπάς? Και ο Πέτρος ας πούμε ταπεινά, τι να πει, ξέρεις, λέει ότι. Ξέρεις, αγαπάω, ας πούμε, έτσι. Και αλήθεια έλεγε. Του λέει, βόσκε τα προβατά μου. Οι άλλοι τα βόσκανε, οι άλλοι ήταν Απόστολοι, έτσι, αυτός δεν ήτανε. Οπότε πια τον ξανακαλεί και ο Πέτρος λέει, α, κάθε φορά που μου έρχεται αυτή η μνήμη, κάθε φορά που βλέπω φωτιά, θυμάμαι που με κάλεσε, θυμάμαι που του πας αγαπώ.
1: Πάτερ, αυτό είναι ένας μηχανισμός από το Θεό, έτσι.
0: Βεβαίως είναι από το
1: Θεό. Αυτό δηλαδή είναι ο τρόπος θεραπείας. Είναι. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει τόσο πολύ, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει και η Εκκλησία να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς που επέτρεψε, ας πούμε, να λένε γεροντάδες και μεγαλοπνευματικοί κτλ. Ότι ο χριστιανός δεν πάει σε ψυχολόγους, σε ψυχίατρους κτλ. Έτσι. Κάναν μεγάλο κακό και θα πρέπει κάποτε να ζητηθεί μια συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Κακό μεγάλο και θεολογικό. Και παράλογο, όπως σας είπα, διότι αν θεραπεύονται μη χριστιανοί, δηλαδή τότε γιατί οι χριστιανοί γιατί να μην θεραπεύονται.
1: Θεραπευτούμε κι εμείς. Το πιο παρήγορο λοιπόν, γιατί ο χρόνος τρέχει και ο Χολύπτης μας απαγορεύει να συνεχίσουμε δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, τι να κάνουμε, να του βάλουμε και αυτού να αλλάξει τη
1: να αλλάξει τη μνήμη του, κάτι να κάνουμε, μια παγαποντιά. Το πιο παρήγορο λοιπόν που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε, επειδή μια παλιά πληγή εξακολουθεί να πονά και η συγχώρηση δεν διαγράφει όσα συνέβησαν και η θεραπεία δεν σημαίνει λύθη. Και
0: δεν
1: αυτό
0: είναι θέμα ντροπής, είναι θέμα του πόνου.
1: Του πόνου.
0: Να κάνουμε τον πόνο μας λιγότερο.
1: Αυτό. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Ιωνά, με όλη μας την καρδιά για όσα μας είπατε. Και θέλουμε την ευχή σας.
0: Και εύχεστε για μας.
1: Εμείς, οι πληγές, φίλοι μας, μπορεί να μένουν στην ιστορία μας. Όμως, όπως τόσο όμορφα μας θυμίζει η εικόνα του αναστημένου Χριστού, άλλο είναι να υπάρχει το σημάδι μιας πληγής και άλλο η πληγή να εξακολουθεί να αιμορραγεί, όπως μας είπε στην αρχή και ο πατήρ Ιωνάς. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του και για όσα μοιράστηκε μαζί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι μας, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς για τα ερωτήματά σας που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και που ακούσατε και μοιραστήκατε αυτή την ώρα. Κλείνοντας, να προτείνω ένα καλό βιβλίο. Οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό. Μόλις κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Με μια βόλτα στα μουσεία μαθαίνω ιστορία», με την υπογραφή της Καρολίνας Βακαλοπούλου. Οι ήρωες της ιστορίας θα γνωρίσουν αρχαιολογικά ευρήματα, ειδόλια, σκεύη και εργαλεία, θα μάθουν τη χρήση και την προέλευσή τους και θα ανοίξουν έναν εκπαιδευτικό και ενδιαφέροντα διάλογο σχετικά με τον κυκλαδικό πολιτισμό κατά την εποχή του Χαλκού. Η πανέμορφη εικονογράφηση έγινε από την Νίκη Λεωνίδου. Οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Hora helados, Mía. Hora helados, Mía.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή με αναφορά στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Είναι η ομιλία, η εμβληματική, η οποία κατά κάποιους ερευνητές διεξάγεται σε όρους της Γαλιλαίας και η οποία προηγείται από τα θαύματα του Ιησού και τη δράση του ως διδασκάλου που θα ακολουθήσει στην ίδια περιοχή. Είναι η ομιλία την οποία ο Ευαγγελιστής Ματθαίος συμπυκνώνει και συνενώνει σε τρία κεφάλαια, στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο του Ευαγγελίου του, και καταγράφει ακριβώς διατάξεις, όρους και διδασκαλία του Κυρίου για τη νέα πλέον εν Χριστώ ζωή, για τη ζωή του ανθρώπου μέσα στη χάρη του Ευαγγελίου. Είχαμε αναφερθεί παλαιότερα στο αρχικό μέρος της ομιλίας με αναφορά στους μακαρισμούς, στους μαθητές ότι αποτελούν το αλάτι και το φως του κόσμου και τη σχέση του Ιησού με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και σε δύο πρακτικές πλέον συντεταγμένες, στη μοιχεία και στο διαζύγιο. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε από το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου με πρώτη αναφορά που κάνει ο Ιησούς στον όρκο. Λέει επιλέξει: «Πάλιν νικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ουκ επί ορκίσεις, αποδώσεις το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομός σε όλος, μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, το μήτε εν τη γη ότι υποπόδιον εις των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του Μεγάλου Βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις ότι ούδεν σε μία τρίχαν λευκήν ποιήσε ή μέλαιναν. Έστω δε ο λόγος ημών, ναι, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστί». Εδώ λοιπόν έχουμε ο Ιησούς πάλι λέγει ότι έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους σας να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσες στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη γιατί είναι το σκαμνί όπου πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα γιατί είναι η πόλη του Θεού, του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μία τρίχα άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρόν». Και εδώ βλέπουμε ότι οι σύγχρονοι του Ιησού Ιουδαίοι έκαναν μεγάλη κατάχρηση του όρκου. Γι' αυτό και ο Ιησούς αναφέρεται στο θέμα αυτό. Για αντίδραση, οι Εσσαίοι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ως μια Ιουδαϊκή αίρεση της εποχής, απαγόρευαν κάθε όρκο. Ο Ιησούς, χωρίς να είναι Εσσαίος, πλησιάζει, ταιριάζει προς την δική τους άποψη. Το τελικό εκ του πονηρού μπορεί να είναι τόσο ένα ουδέτερο το κακό, όσο ένα αρσενικό πονηρός, προσωποποιούμενος το δαιμόνιο. Η πρακτική διαφορά είναι ελάχιστη. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά το περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστί. Εμείς το μεταφράσαμε ότι κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Δηλαδή, όπως και στην παρακάτω στην Κυριακή προσευχή, ρίσε εμάς εκ του πονηρού. Όχι από το κακό γενικώς, αλλά από εκείνον ο οποίος είναι ο εισηγητής του κακού, δηλαδή ο διάβολος. Και συνεχίζει πάλι ο Ιησούς: «Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστείνε το πονηρό, αλλά όσοι σεραπείς επί την δεξιά σοι αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην. και το θέλον της η Κριθίνε και τον χειτονό σου Λαβίν, άφεσε αυτό και το ημάτιον. Και όσοι σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε μετά αυτού δύο. Το ετούν της σε δίδου, και τον θέλοντα από σου δανείσαστε, μη αποστραφείς. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα της ανταπόδοσης. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξιμάγουλο, γύρισέ του και το άλλο, και αν κάποιος θέλει να σε πάρει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο, σε εκείνον που σου ζητάει κάτι, να του το δίνεις, και αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Η ανταπόδοση εδώ τίθεται πλέον σε νέα πλαίσια. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Οδόντα αντί οδόντος. Είναι ο νόμος ο γνωστός της ανταπόδοσης, τιμωρίας διατονήσων, δηλαδή ανταπόδοση στα ίσια. Είναι το λεγόμενο γιουσταλιώνης, το δίκαιο της ανταπόδοσης, το οποίο το βλέπουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού, στο 21ο κεφάλαιο, στίχη 19-20. Αυτός ο νόμος της ανταπόδοσης ήταν κοινός την εποχή εκείνη σε όλη την Ανατολή και ακόμα και στην Παλαιά Ρώμη. Σε αυτό μπορούσε να βρει κανείς μια αρχή δικαιοσύνης, αλλά βέβαια όχι αρχή της αγάπης. Το ρήμα «αγκαρεύσει» αναφέρεται σε συνήθειες της Περσίας, από που προερχόταν. Οι αρχαίοι Πέρσες είχαν ταχυδρόμους ή φορείς εξεπαγγέλματος για να κάνουν αποστολές στην Αχανή Αυτοκρατορία τους και μερικές φορές αγκάρευαν για αυτό το σκοπό ανθρώπους και ζώα. Ο υφιστάμενος στην Αγκαρία λεγόταν εκείνος ο άνθρωπος, ο Άγκαρος, και το να επιβάλλει κανείς την Αγκαρία λεγόταν Αγκαρεύω, όπως διασώζει τον λεκτικό τύπο και ο Ηρόδοτος. Έτσι η έννοια είναι σαφής, είναι μία πρακτική, θα λέγαμε, οδηγία και μία διδασκαλία η οποία έχει σχέση πλέον με την ανταπόδοση και τις συνέπειες αυτής. Θα προχωρήσει όμως μετά από το θέμα αυτό στο εκείνο το οποίο είναι, θα λέγαμε, το νέον, το οποίο χρωματίζει και αλλάζει την ποιότητα του χριστιανικού βίου. Είναι το ζήτημα, το θέμα και η αρχή της αγάπης για τον πλησίον. Με άλλα λόγια, μετά την ανταπόδοση, ο Ιησούς περνάει στο θέμα αυτό της αγάπης. Ακούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτό ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν ουν αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε? Ουχή και η τελώνε το αυτοποιούσι? Και αν ασπάσιστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε? Ουχή και η τελώνε αυτοποιούσιν? Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, όσπερ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Και μεταφράζουμε, έχετε ακούσει πως δόθηκε εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατελεί τον ήλιον, για κακούς και καλούς και στέλνετε βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί, αν αγαπάτε μόνον όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι παραπάνω κάνετε από τους άλλους? Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν? Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος. Η εντολή εδώ που αναφέρει ο Ιησούς καταγράφεται κατά το πρώτο ήμιση στην Παλαιά Διαθήκη. Με άλλα λόγια, η εντολή «αγαπήσεις τον πλησίον σου» βρίσκεται διατυπωμένη στο Λεβιτικό, στο 19ο κεφάλαιο, ενώ η επόμενη «και μισήσεις τον εχθρό σου» δεν βρίσκεται σε κανένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Εξαναντία στην Έξοδο 23:5 καθορίζονται στον Ισραηλίτη μερικές πράξεις περιθάλψεως του ιδίου εχθρού. Εν τούτης, οι διατάξεις αυτές αναφέρονται μόνο σε πράξεις προς τον πλησίον, δηλαδή προς τον Ισραηλίτη, και το πολύ μπορούσαν να επεκταθούν στον ξένο εντός εισαγωγικών, δηλαδή σε εκείνον που διέμενε σε Ισραηλιτική γη και ήταν σαν συνέτερος του Ισραήλ, όπως πάλι έχουμε αναφορά στο Λεβιτικό. Αλλά σε αυτές τις κατηγορίες δεν υπάγονταν τα έθνη, οι μη Ισραηλίτες, γι' αυτό δεν ήταν πλησίον. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη, αν δεν είχε διατυπώσει μια σαφή εντολή μίσους, είχε όμως διατάξει εκείνους τους πολέμους του θρησκευτικού εξολοθρεμού, από όπου πολύ εύκολα μπορούσε κανείς να συμπεράνει τη γενική αυτή εντολή του μίσους. Το συμπέρασμα αυτό έγινε από τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Ιησού, που κανονικά μεταχειριζόταν σαν έθνη τους γύρω από αυτούς λαούς, Έλληνες και Ρωμαίους. Επιπλέον και ακόμα πριν ο ίδιος πρακτικός κανόνας εφαρμόστηκε, όχι μόνο στους μη Ισραηλίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους Ισραηλίτες από τους οποίους θα είχε κανείς αδικηθεί. Σε αυτούς, αντί της εντολής «αγαπήσεις τον πλησίον σου», εφαρμαζόταν ο μεγάλος νόμος της ανταποδόσεως δια των ίσων τιμωριών. Βρίσκονται πάλι στην Παλαιά Διαθήκη αισθήματα αυτού του είδους εκφρασμένα από έναν Ισραηλίτη αναφορικά με τον πλησίον του, επί το οποίου επικαλείται τη δίκαιη τιμωρία του Θεού. Διαβάζουμε δηλαδή σε κείμενο ψαλμοδού αυτό. «Κατάσυσον ο Θεός επ' αυτών αμαρτωλών και ο διάβολος θήτου εκ δεξιών, εν το κρίνεστε αυτών εξέλθη καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήσωσαν η ή αυτού και επιτισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών και εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό. Διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενναία μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτωσαν έναντι Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Ανθών ουκ εμνήστη του ποιησε έλεος και κατεδίωξεν ανθρώπων πέντε και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησεν κατάραν και ήξη αυτό και ουκ ήθελεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού. Και ενεδείς το κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως είδωρη στα έγκατα αυτού και ως έλεον εν τη σωστέης αυτού, γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται και ως η ζώνη ειν διαπαντός ζώνεται. Αυτό διαβάζουμε το ποιητικό κείμενο στον Ψαλμό 109 που εκφράζει ακριβώς τη στάση αυτού ο οποίος εδώ ο Ιησούς αναφέρει «και μισήσεις τον εχθρό σου», δηλαδή την αντίληψη που επικρατούσε την εποχή εκείνη πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες πριν από τον ερχομό του Μεσσία. Δηλαδή, ύβρις παρόμοιες βιαιότητας βρίσκονται μεταξύ των ειδωλολατρών και βλέπουμε ακόμα και σε αρχαίους ποιητές, στον Αρχίλοχο και στον μιμητή του Οράτιο, βλέπουμε ποίηματα τα οποία είναι γεμάτα με κατάρες ακριβώς μέσα στο πνεύμα του δίκαιου, της ανταποδόσεως των ίσων. Δηλαδή, όπως εκείνοι διέπραξαν την αδικία, έτσι και εδώ έχουμε μία αναφορά ποιητική σε αυτήν την ανταπόδοση της αδικίας προς τους ανθρώπους εκείνους. Και βέβαια το όλο πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθεται αυτό είναι πλέον η υπέρβαση αυτής της αδικίας και αυτής της τάσης εχθρότητας προς τα πρόσωπα εκείνα. Έτσι, το νέο, το καινούργιο, το διαφορετικό, η καινή εντολή και με αυτόν τον τρόπο η δυσκολία της καινούργιας εντολής είναι τούτο. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα. Εδώ ακριβώς τίθεται πλέον η νέα προοπτική του ανθρώπου, όπου η επίγεια ζωή του και η αναστροφή του με τους ανθρώπους και η συναναστροφή μέσα στην κοινωνία έχει σκοπό, αποβλέπει πλέον στο να γίνει ο άνθρωπος τέκνον του ουράνιου πατέρα. Δηλαδή την προοπτική της κοινωνίας με το Θεό και την προοπτική της αιωνιότητας αυτής της ζωής μαζί με το Θεό. Αυτό λοιπόν το ζήτημα της αγάπης για τον πλησίον είναι, θα λέγαμε, από τα βασικότερα, το οποίο θα εκδηλωθεί πρακτικά στη ζωή του ανθρώπου με την ελεημοσύνη. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αγαπήσει, όταν έχουμε έναν πλατισμό της καρδιάς, τότε πλέον ανοίγει αυτή και ανοίγει και το χέρι του προς ελεημοσύνη. Με την αγάπη ολοκληρώνεται το πέμπτο κεφάλαιο της επί του όρους ομιλίας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και το πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινά το έκτο κεφάλαιο είναι ακριβώς η αληθινή ελεημοσύνη. Λέγει ο Ιησούς πάλι: «Προσέχετε την ελεημοσύνη ημών, μη πειν έμπροστα των ανθρώπων, προς το Θεαθήνε αυτής, ή δε μήγε, μίστον ουκ έχετε, παρά το Πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ουν πεις ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροστα σου ως περιποκριτέ, ποιούσε εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων, αμή λέω ημίν, απέχους των μισθών αυτών. Σου δε ποιούν τους ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό». Μην προσέχετε την ελεημοσύνη σας, αλλά να δίνετε σημασία αυτή να μην γίνεται μπροστά στους ανθρώπους, με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν, λέει ο Ιησούς. Γιατί αν γίνεται έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μην το διατυμπανίζεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους, για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Εδώ έχουμε πάλι μία αναφορά στη δικαιοσύνη και στην ελεημοσύνη. Δηλαδή με την έννοια ότι εδώ στο εδάφιο 1, στο 6-1, έχουμε ακριβώς μια επιρροή από την εβραϊκή λέξη σεδακά που σημαίνει ελεημοσύνη. Αλλά στην εποχή του Ιησού ακόμα και ελεημοσύνη που ήταν έργο ιδιαίτερο του δικαίου εν τούτης έχει μια ευρύτερη σημασία και αναφέρεται γενικά στην αγαθοεργία, ενώ η ελεημοσύνη ονομάζεται ρητά στο επόμενο εδάφιο. Δηλαδή, θα λέγαμε μια γραφή που συναντούμε στο στίχο 6.1 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι να προσέχετε την δικαιοσύνη σας. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνετε ως δίκαιη πράξη. Η συνήθεια που είχαν την εποχή εκείνη να σαλπίζουν όταν έκαναν ελεημοσύνη στη συναγωγή ή αλλού, δεν αναφέρεται ποτέ στα διάφορα παλαιά συγγράμματα και πρέπει επομένως να θεωρήσουμε την έκφραση αυτή σαν μεταφορά που θέλει να δηλώσει μια μεγάλη δημοσίευση που γίνεται στη διανομή. Το ρήμα «απέχουσιν» διασαφηνίζεται από τη χρήση που φαίνεται να έχει στους ελληνικούς παπύρους. Το ρήμα σημαίνει «εκδίδω απόδειξη» στον αγοραστή που έχει πληρώσει και το παράγωγο ουσιαστικό αποχή δήλωνε γραπτή μαρτυρία ότι η τιμή πληρώθηκε και ο πολιτής ήταν στην κατοχή του χρήματος. Απέχει, δηλαδή τέτοια είναι η συνθήκη του υποκριτού που λέει από ματαιοδοξία. Εδώ λοιπόν η ελεημοσύνη που αναφέρεται από το στίχο 2 έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη, ότι πλέον δεν είναι μόνο αγαθοεργία, το άνοιγμα της καρδιάς του ανθρώπου, αλλά είναι και πλέον μία θεώρηση της ευθύνης που έχει κάθε άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του. Με άλλα λόγια, η ζωή κάθε ανθρώπου είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης και δεν μπορεί να παραβλέπει ή να κρύβει ή να κρύβεται από μπροστά του εκείνος ο οποίος έχει ανάγκη. Και γι' αυτό προτρέπει ο Ιησούς στην αγαθοεργία ακριβώς για να τηρηθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη και αυτή η ευθύνη έναντι κάθε ανθρώπου και κάθε ανθρώπινης ύπαρξης να έχει ζωή και να μπορεί να επιβιώσει πάνω στη γη. Και κατόπιν βέβαια το θέμα της καινοδοξίας ή υπερηφανίας από εκείνους οι οποίοι έχουν και κατέχουν και προβαίνουν σε πράξεις αγαθοεργίας για να συγκρατήσουν και να έχουν το μισθό τους. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι στο συλλογισμό του Ιησού υπάρχει αυτή η τάξη και η σειρά. Μίλησε για την ανταπόδοση, μίλησε για την αγάπη για τον πλησίον, μιλάει για τη δικαιοσύνη και την αληθινή ελεημοσύνη και θα προχωρήσει παρακάτω σε κάτι υψηλότερο, δηλαδή στην προσευχή. Ποια είναι η αληθινή προσευχή? Και θα πει τούτα: «Και όταν προσεύχει, ουκ εσύ ως περί υποκριτέ, ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών εστώτες προσεύχεστε, όπως αν φανώσει της ανθρώπης. Αμή λέγω ημίν ότι απέχους των μισθών αυτών. Σύ δε όταν προσεύχει, εισήλθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου πρόσευξε το πατρί σου εν το κρυπτό και ο πατρί σου βλέπον εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό. Προσευχόμενε δε μη βατολογήστε ως περιεθνική. Δοκού σιγάρο ότι εν την πολυλογία αυτών εις ακουστήσονται. Μίουν ομοιωθείτε αυτής. Είδε γάρο πατήρ ημών όν χρειαν έχετε, πρώτου ημάς ετήσε αυτόν». Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη και όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου και προσευχή σου εκεί κρυφά στον πατέρα σου, και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεστε, μη φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μη γίνεστε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να πούμε απασχολεί κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι την πρακτική της εποχής εκείνης, ότι οι Ιουδαίοι προσεύχονταν συνήθως όρθιοι, σε όρθια στάση. Αλλά η μετοχή εστώτες έχει έμπρακτα την έννοια «του στέκομαι καλά για να γίνω ορατός». Όπως δείχνει και το επόμενο ρήμα «φανώσιν», «να φανώ». Ήταν ο αληθινός σκοπός αυτής της επιδείξεως. Αντιθέτως, ο Ιησούς εισάγει την έννοια του ταμείου, δηλαδή να πάει ο προσευχόμενος στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού του. Το ταμείο δηλαδή ήταν ένα μικρό δωμάτιο, ένα δωματιάκι ή κάποια απόμερη γωνιά του σπιτιού, γιατί τα κοινά σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο μεγάλο δωμάτιο. Όσο πιο απόμερο και κρυφό ήταν το μέρος, τόσο πιο κατάλληλο ήταν για την προσευχή κατά τον Ιησού. Και μία ακόμη συμβουλή που δίνει ο Ιησούς είναι ακριβώς η έννοια της φλιαρίας στην προσευχή, για την οποία, συν Θεώ, θα αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα θεολογικά νοήματα της ακολουθίας του Εσπερινού, εκείνης της ακολουθίας με την οποία αρχίζει εκκλησιαστικώς η ημέρα, σύμφωνα με την διήγηση της γενέσεως, κατά την οποία ο Θεός έφτιαξε τις ημέρες, ξεκινώντας από το βράδυ και γίνεται το εσπέρας και γίνεται το πρωί ημέρα μία. Έτσι λοιπόν με τον Εσπερινό εισερχόμαστε στην εορτή, την νέα εορτή, την νέα ημέρα μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Έχουμε ήδη διεξέλθει το πρώτο μέρος της ακολουθίας του Εσπερινού και μάλιστα την εισαγωγή, την έναρξη με την οποία είδαμε τον προημικό ψαλμό, ο οποίος αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου και στα αιτήματα τα οποία μετά αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερεύς προς τον Θεόν, τα λεγόμενα ειρηνικά, επειδή η πρώτη φράση είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν». Αυτά τα αιτήματα με τα οποία έχουμε ζητήσει από τον Θεό ειρήνη, υγεία, σωτηρία, έλεος, καταλήγουν με την δοξολογική λεγόμενη κατακλίδα, δηλαδή την αναφορά στην Αγία Τριάδα. Λέγει ο ιερεύς ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα λέγαμε όμως ότι αυτή η κατάληξη δεν ταιριάζει πολύ με τα προηγούμενα αιτήματα. Ζητήσαμε παραδείγματος χάρη στο τελευταίο μας αίτημα η Θεοτόκος με τον λόγο της, με την παρησία της να πρεσβεύει προς τον Θεό και εμείς να εγκαταλείψουμε τα πάντα και να αφαιθούμε στην αγκαλιά και στην πρόνοια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ακολούθως ακούμε τον ιερέα να μας λέγει «γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση στον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτή λοιπόν η δοξολογική κατακλίδα και άλλες τέτοιες κατακλίδες, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και τα λοιπά, όλα αυτά υποθέτουν, υπονοούν μία ευχή. Πάντοτε η δοξολογική κατακλίδα είναι η κατάληξη μιας ευχής. Πού βρίσκονται όμως αυτές οι ευχές, γιατί δεν τις ακούμε? Για την διευκόλυνση της λατρείας πολλές ευχές λέγονται μυστικός, δηλαδή ο ιερέας ενώπιον του Θεού μπροστά από την Αγία Τράπεζα διαβάζει αυτές τις ευχές χωρίς να είναι εις επίκον πάντων, χωρίς δηλαδή να είναι δυνατά στο μικρόφωνο και να τις ακούμε όλοι. Αυτές οι ευχές για την ακολουθία του Εσπερινού είναι 7, οι οποίες λέγονται, επαναλαμβάνω, προς διευκόλυνση του ιερέως και της λατρείας στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού, όταν ο ψάλτης διαβάζει τον προεμιακό ψαλμό. Ακούμε λοιπόν από μικροφόνου τον ψάλτη να διαβάζει τον προεμιακό ψαλμό και ο ιερέας μυστικός ενώπιον της Αγίας Τριάδου, ενώπιον του θυσιαστηρίου, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, διαβάζει τις 7 ευχές του λιχνικού, του Εσπερινού δηλαδή. Η πρώτη ευχή καταλήγει με την δοξολογική κατακλίδα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή προοφθαλμών, δηλαδή το ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Ας δούμε λοιπόν τι έχει ευχηθεί ο ιερέας, πώς δέεται ενώπιον του Θεού, ποια αιτήματα χρησιμοποιεί προκειμένου ο Θεός να τον ακούσει. Λέγει λοιπόν η πρώτη ευχή αυτή του Εσπερινού. «Κύριε ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμε και πολύ έλε. Ενώτησε την προσευχήν ημών και πρόσχε στη φωνή της δεήσεως ημών. Εξ αφορμής αυτής της ευχής, οφείλουμε να πούμε ότι κάθε ευχή στην Εκκλησία μας, οποιαδήποτε ευχή και αν διαβάσει ο ιερέας, έχει τρία ευδιάκριτα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η προσφώνηση προς τον αληθινό Θεό. Δηλαδή επικαλούμεθα τον Θεό είτε με ονόματα και προσφωνήσεις από την Αγία Γραφή, είτε με εικόνες που προσυδειάζουν στο πρόσωπό του. Εδώ έχουμε επίθετα τα οποία βρίσκονται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη και με τα οποία επίθετα χαρακτηρίζεται ο Θεός. Είναι Θεός ικτήρμων, είναι Θεός ελεήμων, είναι Θεός μακρόθυμος και πολυέλεος. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα επίθετα για τον Κύριό μας? Ικτήρμων και ελεήμων. Και τα δύο αυτά επίθετα δηλώνουν ότι ο Θεός εμφανίζεται φιλάνθρωπος, εύσπλαχνος προς τους ανθρώπους, που υπόσχεται να τους στείλει τα ελέη και τους ικτυρμούς του, δηλαδή να τους σώσει, να συγκαταβεί στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου και να τον απασπάσει από αυτήν. Γι' αυτό και ονομάζεται μακρόθυμος, επειδή είναι ανεξίκακος, επειδή περιμένει την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αποσπάσει τον άνθρωπο από την αμαρτία χωρίς να του κρατά κακία. Δείχνει λοιπόν την μεγαλοθυμία του ο Κύριος και γι' αυτό ονομάζεται με το επόμενο χαρακτηριστικό επίθετο πολυέλεος. Δείχνει το έλεος του όχι μόνο μία φορά, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά συγχωρεί πολύ περισσότερο από όσο μπορούν να συγχωρήσουν οι άνθρωποι. Ρωτούν οι μαθητές τον Κύριό μας πόσες φορές μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον και λέει 70 φορές το 7. Ο Θεός όμως αποδεικνύεται καθημερινά πολυέλεος, συγχωρεί συνεχώς περισσότερες φορές, τόσες που κι εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, καθότι αμαρτάνουμε κάθε στιγμή, σε κάθε ώρα, σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Επιλέγουμε να μην εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού, αλλά να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Και παρά τα αυτά, ο Θεός δείχνει συγχωρητικότητα, συγκατάβαση, περιμένει την δική μας μετάνοια. Γι' αυτό και στη λατρεία της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζεται και ικτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Είναι ο Κύριος. Κύριος γιατί είναι δημιουργός του παντός. Κύριος επειδή είναι δημιουργός του ανθρώπου. Κύριος επειδή είναι δημιουργός των ανθρώπων και των αγγέλων. Κύριος επειδή έτσι αυτό χαρακτηρίζει τον εαυτό του ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη.

θαυμαστά και μεγάλα, διασώζοντας το εβραϊκό γένος. Ποιος είναι αυτός και ποιο το όνομά του? Και απαντά ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη: «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ», δηλαδή ο Ον. «Εγώ είμαι αυτός που υπάρχει αληθινά. Εγώ είμαι Κύριος ο Γιαχβέ», που εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι το ιδιαίτερο όνομα, το προσωπικό όνομα του Θεού. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο Κύριος, ο Γιαχβέ, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνος που δημιουργεί τον κόσμο. Εκείνος που πλάθει τον άνθρωπο. Εκείνος που τον εγκαθιστά στον Παράδεισο. Εκείνος ο οποίος φροντίζει μετά την εκδίωξή του ανθρώπου από τον Παράδεισο να τον συνοδεύει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και να ξεφυτρώνει προφήτες, πατριάρχες, κριτές, βασιλείς, ιερείς, προκειμένου να οδηγούν τον λαό του Θεού προς την γη της Επαγγελίας για να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Αυτός ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Κύριος ο Ον, ο Κύριος που υπάρχει αληθινά, αυτός γίνεται εδώ το αντικείμενο της επικλήσεως των ανθρώπων που λατρεύουν μέσα στην Εκκλησία τον αληθινό Θεό. Αυτός ο Κύριος λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι και εκτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος κάθε ευχής, η αναφορά στον αληθινό Θεό. Ακολουθεί το κύριο μέρος της ευχής, που δεν είναι άλλο από το πραγματικό αίτημα. Τι ζητά κάθε φορά η Εκκλησία από τον αληθινό Θεό? Ζητά υγεία για τους δούλους του Θεού? Ζητά την ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων του Θεού? Ζητά σε κάποια ειδική περίσταση ο Θεός να ευλογήσει την έναρξη ενός κοινοφελούς έργου? Πάντοτε, μετά την επίκληση στον αληθινό Θεό, ακολουθεί το κύριο σώμα της ευχής, για να καταλήξει στην λεγόμενη δοξολογική κατακλίδα, δηλαδή στην αναφορά του ονόματος του αληθινού Θεού, που είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, ο μόνος παντοδύναμος να κάνει αυτό που του ζητά ο άνθρωπος. Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη ευχή ζητά ο άνθρωπος τα εξής: «Ενώτησε την προσευχήν ημών. Εσύ λοιπόν, Θεέ, που πάντοτε δείχνεις τους ικτυρμούς και το έλεό σου στους ανθρώπους, ενώτησε την προσευχήν ημών. Αφού γράσου την προσευχή μας». Το ρήμα «ενωτίζομαι» σημαίνει «θέτω το αυτί μου για να ακούσω προσεκτικά». Εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός να σκύβει από τον θρόνο του, να σκύβει από τον ουρανό και να φέρνει το αυτί του κοντά στο στόμα του ιερέα, προκειμένου να ακούσει την προσευχή του ιερέως. Τι όμορφη και τι παρήγορη εικόνα είναι αυτή! «Και πρόσχες τη φωνή της δεήσεως ημών». Όχι μόνο να ακούσεις την προσευχή μας, αλλά να δείξεις και προσοχή, να λάβεις σοβαρά υπόψη σου την φωνή της δικής μας δεήσεως. Καθώς λοιπόν είσαι Θεός που αγαπά τους ανθρώπους και δείχνεις το έλεό σου, τώρα ήρθε η ώρα να μας ακούσεις και μάλιστα πολύ προσεκτικά. «Πίσον με θυμών σημείων εις αγαθών. Κάνε μαζί με μας να φανερωθεί κάτι το αγαθό». Η μετάφραση προσπάθησε να ακολουθήσει το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Το δε πρωτότυπο ελληνικό κείμενο προσεγγίζει στην βιβλική γλώσσα, στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, όταν την μελετούμε από το πρωτότυπο.

0: πρωτότυπο. Όταν λέμε πρωτότυπο, εννοούμε την μετάφραση των 70 λογίων στην Αλεξάνδρεια και βεβαίως στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Όμως η μετάφραση αυτή δεν είναι σε πολύ ωραία ελληνικά. Θα λέγαμε με αυτήν την φράση «πίσων με θυμών σημείων εις αγαθών» ότι ταιριάζει καλύτερα να πούμε προς τον Θεό «δώσε μας τώρα σημάδι που δείχνει την αγαθότητά σου». Αυτό ζητούμε, Θεέ και Κύριε του Παντός, για άλλη μία φορά να δείξεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι το θαυμαστό. Ποιο είναι αυτό? Να ακούσει ο Θεός την προσευχή της καρδιάς και του στόματός μας και όχι μόνο να την ακούσει, αλλά να την κάνει και πραγματικότητα. Μας κάνει εντύπωση που τολμά ο άνθρωπος να υψώνει την προσευχή του προς τον Θεό με μία προστακτική ποίησον. Και δεν είναι η μόνη. Μέχρι στιγμής ο άνθρωπος απευθύνεται στον Θεό με προσταγές. Ενώτησε, πρόσχες, ποίησον, εν συνεχεία οδήγησον, έφρανον. Βλέπουμε συνεχώς τον άνθρωπο να τολμά να απευθύνεται με προσταγές προς τον Θεό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο Θεός έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να του απευθύνεται ως ίσως προς ίσον. Από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, εξισώνεται με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και τον δίνει αυτήν την δυνατότητα της ισότητος στην προσευχή. Θυμηθείτε ότι ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του να απευθύνονται προς τον Θεό Πατέρα όχι με φοβερά λόγια, αλλά με την γλυκύτητα της επικλήσεως του Πατρός, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Η ισότητα και η τιμή με την οποία περιβάλλει ο Θεός τον άνθρωπο μας δίνει το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να το απευθυνόμαστε επί ίσης όρης. Χωρίς βεβαίως αυτό να καταλήγει, επαναλαμβάνω, σε θρασίτητα ή σε τόλμη, αλλά περισσότερο σε οικειότητα. Έναν άνθρωπο τον οποίον τον νιώθουμε δικό μας, δεν του μιλάμε στον πληθυντικό. Του μιλάμε στον ενικό, γιατί είμαστε ίσοι, γιατί είμαστε ίδιοι, γιατί είμαστε οικοί. Αυτή λοιπόν η προστακτική, η οποία μεταξύ των φιλολόγων ονομάζεται ιερά προστακτική, μας λέγουν οι θεολόγοι ότι δηλώνει την οικειότητα του ανθρώπου προς τον Θεό, αλλά και την ισότητα που νιώθει ο Θεός με τον άνθρωπο. Θα τη δούμε πολλές φορές αυτή την προστακτική, η οποία δεν είναι ανίερη, αλλά ιερή. Έτσι λοιπόν ζητά ο πιστός από τον Θεό να ακούσει την προσευχή, να την προσέξει καλά και να κάνει για άλλη μία φορά το θαύμα του, οδηγώντας σε αγαθή έκβαση. «Οδήγησον ημάς εν τη οδό σου, του πορεύεστε εν τη αληθεία σου». Σου ζητούμε τώρα που ξεκινάει η καινούργια μέρα της Εκκλησίας να μας οδηγείς όλους στην πορεία των εντολών σου προκειμένου να πορευόμαστε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου σου. Ο ιερέας στέκεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης αλλά δεν προσεύχεται για τον εαυτό του, προσεύχεται για όλους εμάς. Γι' αυτό και οι ευχές συμπεριλαμβάνουν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είτε στο ναό βρίσκονται δύο άνθρωποι, είτε χίλιοι. Ο ιερέας προσεύχεται και για τους παρόντες και για τους απόντες. Οδήγησε λοιπόν όλους εμάς μέσα στην οδό των εντολών σου, για να μπορούμε να πορευόμαστε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου σου. Το Ευαγγέλιο παρουσιάζει την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Θεός, που είναι εντολές σωτήριες που μας οδηγούν στην σωτηρία. Γι' αυτό χρειάζεται ο ίδιος ο Θεός να μας πιάσει από το χέρι, ο ίδιος ο Θεός να μας χειραγωγήσει στην οδό την δική του, η οποία είναι οδός που οδηγεί πού αλλού, στην Βασιλεία των Ουρανών, που οδηγεί, όπως μας λέγει ο ίδιος, προς τον Θεό και Πατέρα. Εκείνος είναι ο οδηγός μας, εκείνος και η οδός που οδηγεί προς τον αληθινό Θεό. Έφρανον τας καρδίας ημών, εις το φοβήστε το όνομά σου το Άγιον. Το δεύτερο αίτημα το οποίο ζητά ο ιερέας είναι να χαίρονται οι καρδιές μας που φοβούνται το όνομα του Θεού το Άγιον. Τι παράδοξο να συνυπάρχει χαρά και φόβος μαζί. Παράδοξο φαίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κυριολεκτήσουν και όχι να θεολογήσουν σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, ο φόβος του Θεού σημαίνει φόβος μήπως τον χάσουμε, μήπως ξεκινήσουμε δική μας οδό και έτσι περιπλανηθούμε και χάσουμε τον Θεό από τον οπτικό μας ορίζοντα και χάσουμε τον Θεό χωρίς να μας κρατά πλέον από το χέρι και χάσουμε τον Θεό επειδή αυτονομηθήκαμε. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του πιστού ανθρώπου, να οδηγηθεί μακράν του Θεού από πλάνη χωρίς ο Θεός να τον έχει πλέον πιασμένο από το χέρι και να πορεύονται μαζί. Γι' αυτό ο ιερέας, επαναλαμβάνουμε, εδώ ζητά από τον Θεό να κάνει τις καρδιές μας χαρούμενες, ώστε να φοβούνται να χάσουν το Άγιον όνομα του Θεού. Ζητάμε δηλαδή από τον Θεό να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί Του, που θα μας πληρεί, που θα μας γεμίζει, που θα μας δίνει χαρά, ώστε να μην θέλουμε να αφήσουμε το χέρι Του, ώστε να μην ξεχάσουμε το όνομά Του το Άγιον μέσα στις καρδιές μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχοντας προχωρήσει αρκετά η ώρα της σημερινής μας ραδιοφωνικής συναντήσεως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, ο Άγιος Τριαδικός Θεός ας είναι οδηγός όλων μας προς την πορεία μας στον ουρανό.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Ώρα Ελλάδος 2.
11: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Ο δρόμος για τον ουρανό Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αδελφοί μου, θέλω να σας μιλήσω για εκείνα τα πράγματα που συμβάλλουν στην ωφέλεια της ψυχής και ντρέπομαι την αγάπη σας, γνωρίζοντας την αναξιότητά μου. Θα προτιμούσα να σιωπήσω, γιατί δεν τολμώ να σηκώσω τα μάτια μου και να αντικρίσω πρόσωπο ανανθρώπου. Η συνείδησή μου με κατακρίνει και με πληροφορεί πως είμαι ανάξιος να γίνω οδηγός σας. Λυπάμαι που προκρίθηκα να οδηγώ εσάς εγώ ταπεινός, εγώ που είμαι κατώτερος από όλους σας και δεν έχω λόγο με μαρτυρημένο από τις πράξεις μου και την πολιτεία μου. Γνωρίζω καλά πως ο Κύριος δεν μακαρίζει όποιον διδάσκει μόνο, μα όποιον εφαρμόζει πρώτα τις εντολές του και ύστερα διδάσκει. «Ο ποιήσας και διδάξας», λέγει, «μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Γιατί μόνο όσοι ακούνε ένα τέτοιο δάσκαλο, προθυμοποιούνται να τον μιμηθούν. Και δεν ωφελούνται από τα λόγια του τόσο, όσο παρακινούνται από τα καλά του έργα. Σας παρακαλώ όμως, να μην βλέπετε τη δική μου ραθυμία, αλλά να ακούτε τα προστάγματα του Θεού και τις υποθήκες των Αγίων Πατέρων. Γιατί οι θεοφώτιστοι πατέρες μας δεν έγραφαν καμία εντολή, αν πρώτα δεν την εφάρμοζαν. Οι εντολές λοιπόν του Κυρίου είναι ένας δρόμος που μας ανεβάζει όλους στον ουρανό, μας οδηγεί στο Θεό. Πολλοί είναι οι δρόμοι και οι τρόποι που φέρνουν τον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή μάλλον, οι δρόμοι αυτοί φαίνονται πολλοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας, που χωρίζεται σε πολλούς, ανάλογα με τη δύναμη και την προαίρεση του καθενός. Λέγοντας δρόμους, εννοούμε τις πνευματικές αρετές. Προπαντός, τις τρεις μεγάλες αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, και ιδιαίτερα τη μεγαλύτερη από όλες, την αγάπη, που πάνω της θεμελιώθηκαν η πίστης και η ελπίδα. Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα. Και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού, σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και τρισευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε με όλη του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με ευφροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Επενετός είναι εκείνος που ζήτησε την αγάπη. Επενετότερος εκείνος που τη βρήκε και μακαριότερος εκείνος που την αγάπησε. Ω αγάπη θεία, που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός, άνοιξε και σε μας την πόρτα σου για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρας πλάγνα του Κυρίου μας, για να σηκώσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφτεί. Μολονότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Αλλά για να σε νιώσουμε, πρέπει να γνωρίσουμε πρώτα το Χριστό. Μόνος αν προσπέσουμε στα άχραντα πόδια Του, θα βιώσουμε στη ζωή μας την αγάπη. Μόνος αν λυτρωθούμε από το χρέος των αμαρτιών μας, θα αρχίσει να ζει μέσα μας η αγάπη. Ας βάλουμε λοιπόν μέσα στην καρδιά μας την αγάπη, που είναι η διδάσκαλος των προφητών, η σύνδρομος των Αποστόλων, η δύναμη των μαρτύρων, η έμπνευση των Πατέρων και η τελείωση όλων των Αγίων. Ας μάθουμε να δουλεύουμε και να υποτασσόμαστε στο Χριστό, για να αρχίσει να ανθίζει μέσα στην ψυχή μας το λουλούδι της αγάπης. Ο Χριστός μας άνοιξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στην αγάπη. Έγινε φτωχός για να γίνουμε εμείς πλούσιοι σε ψυχικά χαρίσματα. Ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλο για να απολαύσουμε τα αγαθά του Θεού και να δοκιμάσουμε τη γλυκύτητα που δοκιμάζει όποιος ακολουθεί το Θεό της αγάπης. Εκείνος που δεν αγάπησε το Χριστό τρέχει μάταια και ποτέ δεν πρόκειται να τον φτάσει αν δεν αγαπήσει πρώτα τον αδελφό του. Εκείνος που έφτασε την αγάπη πλησίασε τον ίδιο το Χριστό, γιατί η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου του. Χωρίς αγάπη η καρδιά μας είναι στήρα και δεν εφραίνεται με τα θαυμάσια του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν να βιώσετε την αγάπη και να μην αποκάμετε και σταματήσετε πριν τη φτάσετε. Γιατί κάθε άσκηση και κάθε πνευματικός αγώνας που δεν έχει στόχο την αγάπη είναι μάταιος. Δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί κανείς σαν μαθητής του Χριστού με άλλη αρετή ή εντολή παρά μόνο με την αγάπη. Το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο για να βγάλουν από το βυθό της ειδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της Ουράνιας Βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την με τα γκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και τον Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο.
1: Τρία φοβερά πάθη Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ο άνθρωπος που γεννιέται στον κόσμο αυτό έχει μέσα του τα σπέρματα τριών φοβερών παθών, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας και της φιλιδονίας. Πρώτα-πρώτα, από την αρχή της ζωής του, θέλει χρήματα, θέλει να ζει δίχως φτώχεια και στενοχώριες. Έπειτα, όσο μεγαλώνει, αποζητά την τιμή και την δόξα. Και τέλος, όταν έρθει στην κρίσιμη ηλικία, φλέγεται από τον πόθο των ειδονών. Έτσι όμως ξεχνάει πως είναι θνητός, πως δεν πλάστηκε από τον Θεό για να μείνει παντοτινά στην παρούσα ζωή, πως πρέπει να ετοιμαστεί για τη μέλουσα και αιώνια. Αν υποδουλωθούμε σε ένα από τα παραπάνω πάθη, δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε εύκολα, όπως δεν μπορεί να ελευθερωθεί το πουλί που πιάνεται στην παγίδα. Η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία έχουν τέτοια γλυκύτητα και δύναμη που μαραίνουν τις ευγενικές και πνευματικές εφέσεις του ανθρώπου. Με έναν ανεξήγητο τρόπο, τον κάνουν να πιστεύει πως γεννήθηκε για να αποκτήσει χρήμα, δόξα και ειδονή. Και έτσι υποδουλώνεται. Τι σημαίνει όμως όταν λέμε ότι υποδουλώνεται ο άνθρωπος και τι είναι η δουλεία αυτή? Είναι αυτή καθ' αυτή η δύναμη του διαβόλου και φέρνει την ψυχή σε τέτοια κατάσταση ώστε μόνο αυτά να ποθεί και μόνο αυτά να την αναπαύουν, να την εφραίνουν και να τη χορταίνουν. Πώς όμως θα λυτρωθούμε από τα άγρια τούτα πάθη? Μόνο με την αληθινή μετάνοια και την εξομολόγηση. Όταν μετανοήσουμε ειλικρινά, με συντριβή και δάκρυα, θα έρθει στην ψυχή μας η χάρις του Θεού. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό, και στεναγμός επίμοχθος επανάγει την χάριν προς ολίγων αναχωρήσασαν». Αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίνεται σ' όσους ειλικρινά μετανοούν, οι πονηροί και ακάθαρτοι δαίμονες δεν την υποφέρουν. Με λύσα αγωνίζονται να την διώξουν από τον άνθρωπο, γιατί όταν τον επισκιάσει η χάρις, ξεφεύγει από τα γήινα. Δεν λογαριάζει τότε τα χρήματα. Δεν υπολογίζει την δόξα. Μάταια λοιπόν λεγόμαστε χριστιανοί και μάταια πιστεύουμε στον Θεό. Σε τίποτε δεν θα μας ωφελήσει η πίστης μας αυτόν, αν δεν πολεμάμε ακατάπαυστα τα πάθη που αναφέραμε. Την νηστεία μας την αχριστεύουμε, την ελεημοσύνη μας τη χάνουμε και την προσευχή μας τη λερώνουμε με αισχρές σκέψεις και φαντασίες, γιατί δεν μάθαμε να σπάμε τις αλυσίδες της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας και της φιλιδονίας. Όταν τις σπάμε, η ψυχή μας αποκτά υγεία και το φθαρτό μας σώμα ενδύεται αυθαρσίαν. Βέβαια, κάθε άνθρωπος μπορεί να μην είναι υποδουλωμένος εξίσου και στα τρία πάθη. Άλλος είναι φιλάργυρος, άλλος φιλόδοξος και άλλος φιλίδωνος. Συμβαίνει όμως συχνά να κυριεύεται από το ένα και να μετέχει στα άλλα ή αντίθετα να υποδουλώνεται στο ένα και να καταφρονεί τα άλλα. Ο φιλάργυρος, παραδείγματος χάριν, για να μαζέψει χρήματα δεν συγκινείται από την δόξα και την ειδονή. Μοναδική του σκέψη και επιδίωξη είναι το χρήμα, άσχετα αν ντροπιαστεί και ατιμαστεί. Παραβλέπει την δόξα γιατί αποβλέπει στο κέρδος. Την ειδονή επίσης την περιφρονεί για να μην ξοδέψει χρήματα στην απόλαυσή της. Ο φιλόδοξος πάλι αψηφά τα χρήματα και τις ειδονές. Τα χρήματά του τα σκορπά μόνο για να δοξάζεται και να επενείται. Την ειδονή την αποστρέφεται για να μην το κατηγορήσουν και μειωθεί έτσι η δόξα του. Ο φιλίδωνος τέλος περιφρονεί και χρήματα και την δόξα. Τα χρήματά του τα ξοδεύει σε ακολασίες και ασωτίες. Εμείς λοιπόν ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας λυτρώσει από τα τρία φοβερά αυτά πάθη, γιατί μόνο έτσι θα προκόψουμε με τη χάρη του και το έλεος του στην αρετή, θα καθαρθούμε και θα σωθούμε.

Αγαθοποιών και Πάσχων, Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Όσοι είναι φίλοι του Θεού, όσοι έχουν κλείσει μέσα τους τον Κύριο σαν ένα πολύτιμο θησαυρό, δέχονται με πολύ χαρά τις βρισχές και τις ατιμίες και αγαπούν με καθαρή καρδιά σαν ευεργέτες αυτούς που τους αδικούν. Ο Χριστός, ο αναμάρτητος, ραπίστηκε άδικα από ένα δούλο και έτσι έγινε το πρότυπο όλων μας στην ανεκτικότητα, τη μεγαλοψυχία και τη μακροθυμία. Αλλά μόνο ραπίστηκε. Αν πάρουμε από την αρχή τα γεγονότα της ένσαρκης οικονομίας του, θα δούμε πως αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αλυσίδα ταπεινώσεων και εξευτελισμών. Πρώτα-πρώτα ο Κύριος, όντας Θεός, καταδέχθηκε να έρθει στη γη μορφή δούλου λαβών και να ζήσει ανάμεσά μας σαν ένας άσημος και πτωχός τέκτονος Υιός. Μέχρι τα 30 του χρόνια βοηθούσε τον Άγιο Ιωσήφ στο ταπεινό επάγγελμα του ξυλουργού. Ύστερα, όσο κήρυτε και θαυματουργούσε, υπέμεινε τον διασυρμό, τη συκοφαντία και τις επιβουλές των Φαρισαίων και Γραμματέων. Και τέλος, συνελήφθη, χλεβάστηκε, μαστιγώθηκε, ραπίστηκε και σταυρώθηκε. Ποιος? Ο αθώος από τους φταίχτες. Ο ευεργέτης από τους ευεργετημένους. Ο Θεός από τους ανθρώπους. Και γιατί όλα τούτα? Πρώτα, για να μας σώσει όλους, όπως ξέρουμε. Και έπειτα, για να μας δώσει παράδειγμα, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Χριστός έπαθεν υπερ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επεκολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού. Όπως υπέμεινε εκείνος όλους τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες της ζωής και μάλιστα την αδικία και την αχαριστία εκείνων που είχε ευεργετήσει, έτσι πρέπει να υπομένουμε κι εμείς. Τούτο γαρ χάρις ή διασυνείδησιν Θεού υποφέρητας λύπας, Πάσχων αδίκως, γράφει πάλι ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος. Ποιον γαρ κλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά Θεό. Αγαθοποιών και πάσχων, ακριβώς ο Χριστός, είναι σαν να λέει στον καθένα από μας: «Αν θέλεις, άνθρωπέ μου, να ζήσεις αιώνια μαζί μου και να γίνεις κατά χάριν Θεός, ταπεινώσου για χάρη μου, όπως ταπεινώθηκα κι εγώ για χάρη σου. Πέταξε από πάνω σου τη δαιμονική υπερηφάνεια και μην τραπείς να υποστείς χλεβασμούς και να πάθεις κάθε κακό για τις εντολές μου. Αλλιώς θα ντραπώ κι εγώ για σένα την ημέρα της κρίσεως. Ως γαρ αν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους, τούτον ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Και θα προστάξω τότε τους αγγέλους μου, αρθεί το ασεβής ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Αν λοιπόν δεν υπομείνουμε τους πειρασμούς, τότε και ο Κύριος θα μας αποδοκιμάσει στη Δευτέρα Παρουσία Του, γιατί προτιμήσαμε την δόξα των ανθρώπων και δεν θελήσαμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του. Πώς θέλουμε να συμβασιλεύσουμε και να συνδοξαστούμε μαζί Του στη Βασιλεία των Ουρανών, αν δεν καταδεχόμαστε να ταπεινωθούμε από έναν άλλον άνθρωπο, εμείς που είμαστε γη και σποδός? Τη στιγμή που ο Χριστός αυτοταπεινώθηκε, άφησε την ουράνια δόξα Του και έγινε άνθρωπος ευτελής. Εμείς δεν καταδεχόμαστε να ταπεινωθούμε μπροστά στον αδελφό μας, που είναι ίσως ανώτερος από μας, ενώ ο Χριστός έγινε δούλος και δέχθηκε τόσες ταπεινώσεις και σταυρικό θάνατο ακόμα από τους δούλους Του. Ο Κύριος είναι το υπόδειγμά μας και όμως Εκείνος περιπέζεται και δεν αγανακτεί. Εμείς επαναστατούμε. Εκείνος δέχεται σταυρό και θάνατο ταπεινωτικό. Εμείς δεν σηκώνουμε ούτε έναν ταπεινωτικό λόγο.
Πώς λοιπόν θα γίνουμε συγκοινωνοί της δόξας Του, αφού δεν καταδεχόμαστε να γίνουμε συγκοινωνοί των παθών Του? Μάταια αγωνιζόμαστε, μάταια ελπίζουμε στην αιώνια ζωή, αν δεν είμαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε σταυρό όπως Εκείνος. Δεν απομένει παρά να Τον μιμηθούμε με τη βεβαιότητα ότι ουκ άξια τα παθήματα Του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς.

δώρων ή θλίψης. Η ζωή, παιδί μου, του ανθρώπου είναι θλίψης, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητάς τελείαν ανάπαυσιν. Ο Χριστός μας εσήκωσε των σταυρών και εμείς θα σηκώσομεν. Όλα στα θλίψεις, εάν τα συμποστόμεν, ευρίσκομεν χάριν παρά Κυρίου. Δι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμεθα, δια να μας δοκιμάζει τον ζήλον και την αγάπη προς Αυτόν όπου έχομεν. Δι' αυτό χρεια υπομονής. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός. Δεν μανθάνει τα πνευματικά. Δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως. Αγάπα τον Ιησούν και λέγει αδιάλειπτα την ευχήν, και αυτή σε φωτίζει στην οδόν του. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, δια να ταπεινώνεσαι και να βλέπεις τα δικά σου σφάλματα. Όταν έρχεται η χάρις του Θεού, γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός και όλα του φαίνονται ωραία και καλά. Τότε όλους αγαπά, έχει κατάνοιξη και δάκρυα και θέρμην ψυχής. Αλλά όταν υποχωρεί η χάρις για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Σύ όμως τότε μη χάνεις την προθυμία σου, αλλά να φωνάζεις διαρκώς την ευχή, με βίαν, με το ζόρι, με πόνον πολλήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και πάλιν και πολλάκι στο αυτό συνεχώς. Και ωσά να ταινίζων ο αιρός των Χριστών, να λέγεις: «Ευχαριστώ σοι, Κύριέ μου, εις τα καλά όπου μου έδωκες και εις τα κακά όπου πάσχω. Δόξα σοι ο Θεός μου, δόξα σοι». Και υπομένων πάλιν η χαρά. Όμως και πάλιν ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα, αλλά και πάλιν αγώνας και νίκη και ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου ολίγον ολίγον καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός. Και γυράσκον σύν το χρόνο, έρχεσαι εις απάθειαν.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
5: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος που δεν γνωρίζει μουσικά δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτου. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα, όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γερο Ιωσήφ, όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμενα αδελφή των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του, αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρης του Θεού». Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία, έλεγε. Η χάρις δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρις δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρις. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς. Εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη, χωρίς εμώ ουδίναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει. Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς. Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω, και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. «Εσύ, παιδί μου, έτσι όπως αγωνίζεσαι και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις». Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχοντο αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε «Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας». Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους. Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου. Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσε. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογείσαι. Γιατί δεν εξομολογείσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

είπε κάποτε ο Όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για να πετύχουν τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακός ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχή σου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε, πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλιν δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση. Και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθώ τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά του.

Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: «Εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν».

0: περί των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφραίμ κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα, αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι, άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Περί προσευχής, μέρος 8. Προσευχή στην αρρώστια. Γέροντα, τον τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι. Μη φοβάσαι. Όλοι κάτι πρέπει να έχουμε, γιατί όταν έχουμε κάτι, καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει. Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά. Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή, με πίστη στο Θεό, θα πάρεις σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Ο Άγιος όμως δεν τον θεράπευε και αυτό συνέχιζε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας του έχασε πολλά στεφάνια. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, «Γιατί με θεράπευσες αφού γνώριζες ότι θα χάσω τα στεφάνια?» Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας? Πρώτα θα εμπιστευτείς το Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευτείς τον άνθρωπο, τον γιατρό. Μια δύσκολη αρρώστια, γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε? Πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή, αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την καντήλα του Αγίου Αρσενίου, πιείτε και λίγο αγιασμό, διαβάστε και κανένα ψαλμό. Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου, δεν ανταποκρίνομαι στα πνευματικά μου καθήκοντα και αυτό με στεναχωρεί. Και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσκίνια, ούτε μετάνιες, μόνο δόξασε ο Θεός να λες, αυτό αρκεί. Όταν, γέροντα, είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Η προσευχή σε αυτή την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο, έχει και άσκηση. Γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Να αγαπάμε λίγο και τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό. Θυμάμαι, ο καημένος Γερογαβρίλης στα Καρούλια είχε πόνους, πόνους, και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένος συνέχεια κάτω. Έλεγε, «Μου λένε σταυρός, σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχω. Χωρίς καρφιά, τι σταυρός είναι?» Πόσο καιρό κράτησε αυτό, γέροντα? Αρκετό διάστημα, κάνα 2 χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του. Και να δείτε το κελί του, είχε ανοίξει από κάτω μια ρογμή και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα ένα αεράκι φρέσκο-φρέσκο. Αλλά εκείνος μέσα στους πόνους και στο κρύο έψελνε και δοξολογούσε το Θεό. Στην αρρώστια η ψαλμοδία είναι φάρμακο. Και βαριά άρρωστος να είναι κανείς και να πονάει πολύ, άμα ακούσει ψαλμοδία μαλακώνει ο πόνος του. Αν μπορεί και ο ίδιος λίγο να ψάλει, τότε το γλεντάει. Να, εγώ απόψε που πονούσα έψελα στη διαπασόν. Όσο κουράγιο είχα, το έδωσα εκεί. Ξέρεις πόση δύναμη μου έδωσε αυτή η ψαλμοδία? Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι απαραίτητη σαν μια προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιο τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε και ένα Κύριε Ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε Ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει πολλή ταπείνωση, η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολύ προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η απέκθηση του παλαιού ανθρώπου, χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας.
Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν. Και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι, συμπεριλαμβάνεις την προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζήτησαν να ευχηθείς, αλλά και όλο τον κόσμο. Με απασχολεί, γέροντα, ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από το Θεό να βοηθήσει. Μου λέει ο λογισμός, με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός? Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες, Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι. Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός στο Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή. Όχι για μας, εμείς καλόγεροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το στέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση θα μ' άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός, όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία-μία μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός, γιατί άφησα το δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων. Το δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή? Να λες, Θεέ μου, πώς να ακούσεις εμένα την ανάξια δούλη σου? Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιο, βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς. Είπατε, γέροντα, ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από εσάς εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δώσω τι κατάσταση είστε και ανάλογα. Θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνετε προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει? Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα τη βοήθεια από το Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται σαν κύματα, κύματα δυνάμεως. Νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Γέροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερο ευπρόσδεκτη στο Θεό? Όταν την αισθανόμαστε. Και την αισθανόμαστε αν βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες στον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα δίχως στοργή? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν «βοήθεια, βοήθεια» και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος, πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι υποφέρουν? Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα
και να μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει. Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από το Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ιδιόρυθμη, μια νύχτα ενώ αγρυπνούσα στο κελί, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. «Τι να κάνω τώρα», είπα. «Να μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει. Πώς να περιμένει νηστικός μέχρι το πρωί». Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σκοινί και το κατέβασα από το παράθυρό μου που έβλεπε έξω από τη μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. «Θεέ μου», έλεγα, «εγώ αυτό μπορούσα να κάνω. Δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου. Αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου». Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξασε το Θεό. Ο καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλλαξε από το δαιμόνιο. Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για έναν πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στο Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου? Από τον Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στο Χριστό. Όταν, γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις, αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον και συμπάσχεις μαζί του. «Θεέ μου», να λες, «όπως ευεργέτησε σε μένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου που είναι καλύτερος από εμένα». Όταν, γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μέσα στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον. Αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει στην ψυχή.

Προσευχή για συγκεκριμένες περιπτώσεις και για όλο τον κόσμο. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν τελειώνει η ακολουθία και εγώ από την ίστα δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Για να διώχνεις την ίστα, να σκέφτεσαι κάτι που να σου κινεί το πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει, γέροντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πόνο του κόσμου? Ναι, αλλά αν σκέφτεσαι τον πόνο του κόσμου γενικά και αόριστα, αυτό δεν βοηθάει. Να σκέφτεσαι συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη, ώστε να πονάς και έτσι να γίνεται καρδιακή η προσευχή σου. Πιάσε μια περίπτωση για την οποία πονάς περισσότερο και ύστερα πήγαινε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, σε έναν πόλεμο τραυματίζονται πολλοί. Καλά είναι να μπορείς να τους νιώσεις όλους και χωρίς να τους βλέπεις. Αλλά αν δεν μπορείς να τους νιώσεις χωρίς να τους βλέπεις, πιο πολύ θα σε βοηθήσει αν δεις έναν που έχει κόψει λίγο το δάχτυλό του και πεις: σκέψου, αυτός ο καημένος να είχε σακατευθεί, να είχαν κοπεί τα χέρια του ή τα πόδια του. Και πόσοι ταλέποροι άνθρωποι είναι με κομμένα χέρια, με κομμένα πόδια? Γιατί άλλο είναι να μαθαίνει κανείς ότι έχει εκτροχιαστεί μια αμαξοστοιχεία και άλλο να βλέπει μπροστά του εκτροχιασμένη μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία και να έχει και ένα σωρό θύματα. Όταν προσεύχεσαι για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σε πονά, βοηθιέσαι και εσύ ο ίδιος, βοηθάς και τον πλησίον σου. Γέροντα, όταν χτυπά το καμπανάκι την ώρα της προσκομιδής, αναφέρω γενικές περιπτώσεις, λόγου χάρη χείρες, ορφανά, εγκαταλειμμένους, και όχι ονόματα. Είναι σωστό? Και εγώ το ίδιο κάνω. Να εύχεσαι όμως με πόνο. Και ο ιερέας δεν αρκεί να βγάζει στην προσκομιδή μερίδες και να διαβάζει τα ονόματα τυπικά, αλλά πρέπει να παρακαλεί για τον καθένα με πόνο. Τότε θα δει θαύματα. Μια φορά πήγα σε έναν ιερέα, έναν δαιμονισμένο, και τον παρακάλεσα να κάνει θεία λειτουργία. Εκείνος, όταν ήταν να το μνημονεύει στην προσκομιδή, πριν βγάλει μερίδα για αυτόν, είπε με πολύ πόνο: «Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρει το πλάσμα σου. Απάλαξέ το από την επίρρεια του δαίμονος. Μνήστητη, Κύριε, του δούλου σου». Τότε το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να αντέξει όλο αυτό και έφυγε. Είναι προτιμότερο, γέροντα, να εύχεται κανείς για το ίδιο θέμα πολλή ώρα ή να πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στον πόνο όλου του κόσμου? Γιατί να πιάσει μόνο ένα θέμα? Να πιάνει πολλά θέματα, το ένα, το άλλο συνέχεια, και μετά να σκέφτεται το γενικό πόνο του κόσμου και να προσεύχεται. Αυτό συγκινεί το Θεό, γιατί έχει αρχοντιά. Γέροντα, τι να ζητάμε στην προσευχή μας για όλο τον κόσμο? Να ευχόμαστε για όλους καλόν παράδεισο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι κοντά του και αυτοί που είναι μακριά του. Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν όλοι το Θεό για να τον αγαπήσουν, να τον ευαρεστήσουν και να σωθούν, να πάνε στον παράδεισο. Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον παράδεισο από εδώ, από τη γη. Πήγαινε με στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλτο στον παράδεισο». Αλλά και στην κόλαση, αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος, από τη μεγάλη αγάπη που έχει, η οποία θα μεταφερθεί και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθεί σε παράδεισο. Διότι όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί ο παράδεισος. Γέροντα, όταν μας λένε «κάντε προσευχή για το παιδί μου που δίνει εξετάσεις» ή «κάντε προσευχή για τον τάδε που θα κάνει εγχείρηση», χρειάζεται ύστερα να ρωτήσουμε αν πήγε καλά?

Τι να ρωτήσεις αν πήγε καλά? Για να πεις «Δόξα σοι ο Θεός που έπιασε προσευχή μου»? Έκανες το καθήκον σου, προσευχήθηκες? Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο. Γερουντά, πώς κάνετε προσευχή για τα ονόματα που σας δίνουν να προσευχηθείτε? Πριν από την εγχείρηση, τα ονόματα που μου έδιναν τα διάβαζα όρθιος, κάνοντας ενδιάμεσα μετάνοιες. Όταν γύρισα από το νοσοκομείο, τα διάβαζα ξαπλωμένος, γυρτό στο πλάι. Μόλις συνήλθα λίγο, άρχισα να τα διαβάζω πάλι όρθιος. Όταν, γέροντα, μας δίνουν κάποιοι προσκυνητές ονόματα για παράκληση και δεν ξέρουμε τα προβλήματά τους, τι να λέμε? Να λέτε «Κύριε ελέησον τους δούλους σου, όν σοι τα προβλήματα γινώσκεις». Και όταν, γέροντα, ευχόμαστε για πρόσωπα που δεν ξέρουμε αν ζουν ή πέθαναν, να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους δούλους σου». Καμιά φορά, γέροντα, ξεχνάω να κάνω προσευχή για αυτούς που μου λένε να προσευχηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα, μια ώρα και μέρα συγκεκριμένη. Να ξεκινάς την προσευχή σου από αυτούς και να λες «Μνήσθητη Κύριε των δούλων σου, των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεσθε υπέρ αυτών». Να αναφέρεις τα ονόματά τους μια-δυο φορές και ύστερα να προσεύχεστε για όλο τον κόσμο λέγοντες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους». Άλλες φορές, γέροντα, δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή. Όταν δεν θυμάσαι τα ονόματα που σου δίνουν, να πιάνεις γενικά τις περιπτώσεις, τους αρρώστους, τα παιδιά που έχουν παραστρατήσει κλπ. Να λες στην αρχή «Βοήθησέ με, Θεέ μου», πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ύστερα να συνεχίζεις με το «ελέησον τους δούλους σου». Γέροντα, γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή κατά περιπτώσεις υπερυγείας, υπερφωτισμού κλπ. Αλλά τα ονόματα συνεχώς αυξάνονται. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατώ και να προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς? Να κάνεις πρώτα προσευχή για τα νέα ονόματα και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα». Για να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία με λίγους επιβάτες. Όταν, γέροντα, μου ζητούν να κάνω προσευχή για ένα θέμα, πόσο καιρό πρέπει να προσευχηθώ? Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει ο άλλος, αλλά και από το πόσο τον έχεις πονέσει εσύ. Μπορεί να μην έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά επειδή τον πόνεσες να εύχεσαι για αυτόν χρόνια. Μπορεί όμως να κάνεις και μόνο ένα κομποσκήνι. Δηλαδή, γέροντα, ποιο θα είναι το κριτήριο ότι προσευχήθηκα όσο χρειαζόταν για ένα θέμα? Να προσευχηθείς μέχρι εκεί που δεν σου δημιουργείται άγχος. Και όσον αφορά την ποσότητα, εξαρτάται από το χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Κι άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν, βέβαια, υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από το Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ, αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε, και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στεναχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί πάνω στον ουρανό. Ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Ώρα Ελλάδος 4.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι 5-8 Οκτωβρίου σήμερα του 2026 και ακούτε ένα σύντομο δελτίο εκκλησιαστικών ανακοινώσεων. Συνήλθε σήμερα 5η στην 3η τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Σύνοδου της Ιεραρχίας. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη βοηθών επισκόπων και αναδείχθησαν επίσκοπος Αστερίου, ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Νικολάου και επίσκοπος Νεοχωρίου, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κατσίφης. Οι χειροτονίες των εψηφισμένων βοηθών επισκόπων θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κεσαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Αστερίου κ. Καλινίκου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών η χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου συνέρχεται η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατων Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης Ιερού Σεβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναόγιου Δημητρίου Πυραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πυραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο τη Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την ιερά εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, που καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστούν στις 11 το πρωί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως 11 Οκτωβρίου. Σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου, αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 11 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Αναστάσιμος Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράσεως έως 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα παρουσιαστεί θεατρική ανάγνωση διηγημάτων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών και συζήτηση για θέματα ψυχολογίας που προσεγγίζουν, διαβάζει ηθοποιός και ψυχολόγος Θεοδόρα Γεωργακοπούλου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα στον Κικαιώνα των Παραβάσεων, κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η Ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Μάρκελος Καμπάνης με θέμα ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η Γερόντισσα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Χολαργού και Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου Σίμωνο Πετρίτου στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία και θα γίνει τελετή κατάθεσης Λάρνακος Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Ιερονίμου. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα Ελευθερία, Δικαίωμα, Δώρο ή Ευθύνη. Διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, Καραϊσκάκη 1 στο Νεοφάλιρο, πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλήνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρεού Άνω Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Στις 7 θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το Σάββατο θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιώς στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιορδάνης Κορονέος για το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζηνονοστρία στην Ομόνια στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης με θέμα «Κερίζαν ούτη ουκέχουση». Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Μέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα λοιπόν και σήμερα στην παρέα σας. Μείνετε εδώ στους 91,2, κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του θεολόγου, διδάκτορος θεολογίας Βασίλειου Γούλα, με τίτλο «Περί πτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού», εκδόσεις Γρηγόρη. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε μια τελευταία εκπομπή με το βιβλίο του George MacDonald, «Τα θαύματα του Χριστού», από τις εκδόσεις Ιωνάς, που μας έρχονται από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, με μια σειρά πολύ καλών βιβλίων που έχουμε δει και στο παρελθόν. Μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας τις εκδόσεις Ιωνάς. Μείνετε κοντά μας, θα τελειώσουμε με «Τα θαύματα του Χριστού», είχαμε μείνει στη διακυβέρνηση της φύσης και στα θαύματα καταστροφής θα συνεχίσουμε μικρό κεφάλαιο για να τελειώσουμε με την Ανάσταση και τη Μεταμόρφωση. Απομένει να εξετάσουμε ένα ακόμη θαύμα από αυτή την κατηγορία της διακυβέρνησης της φύσης δηλαδή. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το θαύμα παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες από τα άλλα. Λένε ότι η ιστορία με το ψάρι και το νόμισμα στο στόμα του μοιάζει μάλλον με ανατολίτικο παραμύθι παρά με σοβαρή και μετρημένη ευαγγελική αφήγηση. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα. Όμως, γιατί να μην μπορεί να υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτό που κάνει ο Θεός και αυτό που επινοεί ο άνθρωπος? Υπάρχει ωστόσο μια αξιοσημείωτη διαφορά. Η ιστορία δεν περιέχει καμία αφηγηματική υπερβολή. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος βράχος, ούτε πεδιάδα με διαμάντια. Η απλή και λιτή ιστορία δεν υπενήσεται κανένα γήινο μεγαλείο. Ο Πέτρος ασχολούνταν με τα ψάρια ολόκληρη τη ζωή του. Ένα συνηθισμένο ψάρι, πιασμένο στο αγκίστρι, έγινε εδώ υπηρέτης του Κυρίου. Γιατί να μην μπορεί ένα ταπεινό ψάρι να έχει το δικό του μερίδιο στην υπηρεσία του Κυρίου? Γιατί να μην μπορεί ένα ψάρι να δείξει ότι αυτό μαζί με ολόκληρο το είδος του ανήκουν ολοκληρωτικά στον Κύριο? Ότι αυτά μαζί με τα νερά στα οποία κατοικούν και τον άνεμο που κυματίζει τα νερά είναι όλα πλάσματά του, που ασμένως βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του? Αυτό που προσκόμισε στον Κύριό του ο φωλιδωτός υπηρέτης δεν ήταν ένα δαχτυλίδι ή κάποιο ακριβό κόσμημα. Ήταν απλώς ένα νόμισμα, το ακριβές ποσό, υποθέτω, που χρειαζόταν για να καλυφθεί η απέτηση των εισπρακτόρων, που μόλον ότι δεν είχαν κανένα νόμιμο δικαίωμα, ο Κύριος δεν ήθελε να τους σκανδαλίσει αρνούμενος. Δεν νοιάστηκε ποτέ να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, αν και έδειξε ότι η αποποίησή τους είναι ταυτόχρονα και απώλεια της δικαιοσύνης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι δεν είχαν άλλο διαθέσιμο τρόπο να προμηθευτούν το ποσό που τους ζητήθηκε.

Θαύματα καταστροφής τώρα. Εάν θεωρήσουμε τα θαύματα του Κυρίου ως επιτομή των έργων του Πατέρα του, τότε σίγουρα υπάρχει χώρος και γι' αυτό που αποκαλούμε εντός εισαγωγικών καταστροφή. Στη θαυμάσια διαδικασία της ύπαρξης, η καταστροφή είναι μία από τις φάσεις της δημιουργίας. Το κατώτερο πρέπει πάντοτε να παραχωρεί τη θέση του για την ανάπτυξη του ανώτερου. Ο φλοιός πρέπει να σπάζει και να αποσυντίθεται για να μπορεί ο σπόρος να αναπτύσσεται και να φυτρώνει. Καθώς όλη η δημιουργία πορεύεται προς την ιεότητα, ο θάνατος πρέπει διαρκώς να κάνει το ιερό του καθήκον στις χαμηλές περιοχές της ύπαρξης για να μπορεί η ζωή να προβάλλει θριαμβεύουσα στην πορεία ανώδου της προς το θέλημα του Πατέρα. Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο γιατί η σχεδόν μία και μοναδική περίπτωση καταστροφής που καταγράφεται στα Ευαγγέλια να μην ταιριάζει στον Κύριο. Σίγουρα αυτό το είδος θαύματος δεν μοιάζει με τα άλλα. Είναι μοναδικό από την άποψη ότι ο Ιησούς δεν ήρθε για να φανερώσει μια τέτοια καταστροφική δύναμη. Όμως δοθήσεις της ευκαιρίας, γιατί να μην συμβεί και ένα τέτοιο θαύμα? Γιατί να μην κάνει ο Κύριος για μία φορά, παράλληλα με την παραμυθία και τις θεραπείες που προσέφερε, κάτι που ο πατέρας του κάνει καθημερινά? Αναφέρομαι βέβαια στον μαρασμό της άκαρπης οικιάς. Μέσα στη ζωντανή βλάστηση του καλοκαιριού μπορεί να δεις τα χλωμά κλαδιά ενός κεραυνοβολημένου δέντρου. Η καταστροφή που προκαλεί ο δημιουργός είναι σαν την πένα του ποιητή όταν διαγράφει μια συλλαβή ή μια λέξη που χαλάει τη σαφήνεια ή τη μουσικότητα του λόγου του. Είναι ο εισπνεώμενος στεναγμός της δημιουργικής πνοής. Ο Κύριος είχε μιλήσει για την καταστροφή του δέντρου που δεν φέρει καρπούς σε μία από τις παραβολές του. Το θαύμα αυτό ήταν η πραγματοποίηση της παραβολής. Εδώ βάζει σε ορατή μορφή αυτό που πριν είχε περιγράψει με λόγια. Αξιοποιεί κάθε είδους επιχείρημα προκειμένου να διεγείρει τη λιθαργική βούληση των ανθρώπων. Ακόμη και η υπακοή που προκύπτει από έναν κατώτερο φόβο είναι ένα πρώτο βήμα προς μια κατάσταση απείρως υψηλότερη από την κατάσταση της πιο τέλειας φύσης, που όμως πλάστηκε ανίκανη να αμαρτήσει. Ωστόσο, η σωστή ερμηνεία των εξωτερικών συνθήκων είναι απαραίτητη για να φανεί η αλήθεια του θαύματος. Ακολουθεί παρακάτω η κατά τη γνώμη μου σωστή ερμηνεία, αν και δεν γνωρίζω σε ποιον κυρίως την οφείλω. Η εποχή της συγκομιδής των σίκων πλησίαζε, αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα. Πάνω σε κάθε υγιές δέντρο ήλπιζε κανείς να βρει έστω λίγα όρημα σίκα που μπορούσαν να φαγωθούν. Καθώς ο Κύριος πορευόταν από τη Βιθανία προς τα Ιεροσόλυμα, πείνασε. Στο δρόμο είδε μια σικιά που το τέλειο φύλλωμά της υποσχόταν τέλειους καρπούς. «Πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν», λέει το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον. «Τα φύλλα ήταν όλα εκεί, αλλά πουθενά καρπή, σε κανένα στάδιο ορίμανσης. Το δέντρο ήταν μια προσποίηση, δεν εκπλήρωνε τον προορισμό του. Εύνης παρουσιάστηκε στο δρόμο τους, μια ευκαιρία να κάνει τους μαθητές του, μέσω ενός ορατού σημείου, να εμπεδώσουν μία από τις σημαντικότερες αλήθειες που είχε προσπαθήσει να τους διδάξει. Όλα όσα τους έλεγε ήταν μέσα του ζωντανή αλήθεια. Καταδίκασε το δέντρο να φανερώσει εξωτερικά αυτό που ήταν στην πραγματικότητα, ένα άχρηστο πράγμα. Όταν το επόμενο πρωί πέρασαν από εκεί, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Ιησούς δεν θέλησε εκείνη τη στιγμή να τους εξηγήσει με λόγια το νόημα της παραβολής και του θαύματος. Άφησε την εξήγηση να φανερωθεί αργότερα από μόνη της, όταν θα πραγματοποιούνταν η μοίρα της άκαρπης Ιερουσαλήμ. Για την ώρα το θαύμα τους είχε καταπλήξει τόσο που τους ήταν δύσκολο να κατανοήσουν το μάθημά του. Ίσως γι' αυτό ο Ιησούς δεν λέει πολλά για το θαύμα, αλλά δίνει έμφαση στη δύναμη της πίστης.
τους διαβεβαιώνει ότι εάν έχουν πίστη, ό,τι ζητούν θα το λαμβάνουν. Προσθέτει όμως, σύμφωνα με τον Μάρκο, ότι η συγχώρηση των άλλων είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να τους δεχτεί ο Θεός. Ένα μάθημα που σίγουρα ταιριάζει με το περιστατικό της ξεραμένης άκαρπης οικιάς. Πρέπει να επισημάνουμε βέβαια ότι σε τελική ανάλυση αυτό που καταστράφηκε ήταν μόνο ένα δέντρο και ότι σε σχέση με την ανθρωπότητα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στα Ευαγγέλια. Στα απόκριφα Ευαγγέλια υπάρχουν αρκετές ιστορίες εκδίκησης. Στα Ευαγγέλια, όμως, καμία. Υπάρχει μόνο ένα αμυδρός ανάλογο γεγονός στο κατά Ιωάννην. Αναφέρομαι στο περιστατικό όπου ο Ιούδας μαζί με φρουρούς του ναού που του έδωσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ήρθαν για να συλλάβουν τον Κύριο. Ο Ιησούς προχώρησε προς το μέρος τους και τους ρωτάει «Ποιον γυρεύετε?» «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ», του αποκρίνονται. Μόλις λοιπόν τους είπε ο Ιησούς «Εγώ είμαι», πισοδρόμησαν και έπεσαν κάτω. Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που σχετίζονται με την καταγραφή αυτού του περιστατικού, που αν και δεν ανήκουν άμεσα στο θέμα μου, θέλω να επισημάνω, καθώς και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτά. Και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές καταγράφουν το φιλί του Ιούδα. Ο Ιωάννης όχι. Από την άλλη, ο Ιωάννης είναι ο μόνος που καταγράφει την οπισθοχώρηση και την πτώση των ανδρών στο έδαφος, γεγονός που εισάγει με τη φράση «Ο Ιησούς που τον είχε προδώσει στεκόταν και αυτός εκεί ανάμεσά τους». Είχε άραγε η παρουσία του Ιούδα, ίσως και το φιλί του, κάποια σχέση με το σάστισμα αυτών των ανδρών? Εάν ναι, πράγμα που μου φαίνεται πιθανό, πώς γίνεται μόνο ο Ιωάννης να παραλείπει το φιλί και μόνο αυτός να καταγράφει την οπισθοχώρηση των ανδρών? Επαναλαμβάνω, εάν το φιλί είχε σχέση με την οπισθοχώρηση, κάτι που από τη σκοπιά του μυστικού φαίνεται πολύ πιθανό και από τη σκοπιά του καλλιτέχνη πολύ ταιριαστό, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές αφηγήσεις στα Ευαγγέλια? Ο λόγος νομίζω είναι ότι καθένας από τους μαθητές που ήταν μπροστά στο γεγονός είδε μόνο ένα μέρος του. Έτσι ο καθένας καταγράφει αυτό που είδε ή αυτό για το οποίο είχε μαρτυρίες. Εάν ο Ιωάννης είχε δει το φιλί, αυτός που ήταν τόσο ικανός να αντιληφθεί τη μυστική διάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στο φιλί και την οπισθοχώρηση, είναι απίθανο να το παρέλειπε στην αφήγησή του, δεδομένου μάλιστα ότι δεν παραλείπει να επισημάνει την παρουσία του Ιούδα. Εάν θεωρήσουμε ότι ο Ιωάννης είχε την τάση να επινοεί πράγματα, τότε το φιλί είναι μια επινόηση που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να παραλείψει, γιατί αυτή η παράληψη κάνει την αφήγησή του φτωχότερη από τον άλλον, αφού την απογυμνώνει από το ένα και μοναδικό γεγονός, το οποίο θα διευκόλυνε το νόημα που ο ίδιος ήθελε να δώσει στην ιστορία. Αυτό το τελευταίο είναι απλώς μια υποθετική σκέψη. Γιατί όμως ο Κύριος να ασκήσει αυτήν την, εάν μη τι άλλο, αποθητική και ημικαταστροφική δύναμη που μας θυμίζει τα λόγια του Μίλτον? Έδειξε μόνο τη μισή του δύναμη και μείωσε τη βροντί του στη μισή της ορμή. Ίσως είχε να κάνει με τη μεταμέλεια του Ιούδα που ακολούθησε. Ίσως με το μέλλον των Ιουδαίων ανδρών που συμμετείχαν στο απόσπασμα. Υποθέτω ωστόσο ότι η άμεση έγνοια του Κυρίου ήταν η ασφάλεια των μαθητών του. Μόλις οι άνδρες που είχαν οπισθοχωρήσει και πέσει κάτω σηκώθηκαν, ο Ιησούς επανέλαβε την ερώτηση «Ποιον γυρεύετε?» και αυτοί είπαν «Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ». «Σας είπα ότι εγώ είμαι», τους αποκρίθηκε. «Αν λοιπόν γυρεύετε εμένα, αφήστε τους αυτούς να φύγουν». Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από ένα παλαιότερο ρητό του Κυρίου, το οποίο ο Ιωάννης αναφέρει σε σχέση με αυτά τα λόγια αμέσως μετά. Κανένας από τους φρουρούς δεν επιχείρησε να αγγίξει τους μαθητές. Τους είχε καταπλήξει και τρομοκρατήσει τόσο που δέχτηκαν το μοναδικό του αίτημα, οι μαθητές του να μην πάθουν τίποτα. Οι μαθητές είχαν μια αποστολή που έπρεπε να επιτελέσουν μέσα στον κόσμο και εξάλλου γνώριζε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να υποφέρουν για χάρη του.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ήπια μορφή καταστροφής δεν εκδηλώθηκε ούτε για λόγους εκδίκησης ούτε για λόγους αυτοσυντήρησης. Υποθέτω ότι δεν ήταν παρά μια άλλη μορφή έκφρασης της ίδιας δύναμης που εκδηλωνόταν στις θεραπείες. Χρειάστηκε λίγοι άνδρες να πέσουν στο έδαφος, ούτως ώστε οι μαθητές να εξασφαλίσουν χρόνο προκειμένου να γίνουν Απόστολοι και να λυτρώσουν τον κόσμο με τα καλά νέα για τον ίδιο και τον πατέρα του. Για χάρη της ανθρωπότητας η σίκια αξεράθηκε. Για την ανάσταση του κόσμου οι φρουροί έπεσαν στο έδαφος. Μικρή η βλάβη, μεγάλη η θεραπεία. Τολμώντας να ερμηνεύσω τα έργα του πατέρα από τα έργα του Υιού, ταπεινά φρονώ ότι κάθε καταστροφή συντείνει στη δημιουργία. Υπό αυτή την έννοια, ο θάνατος είναι απολύτως ιτημένος. Οτιδήποτε εμποδίζει την εκδήλωση του θελήματος του πατέρα, εν τέλει συμβάλλει στην ολοκλήρωση της δημιουργίας του, δηλαδή στην αγιοποίηση των ανθρώπων. Ο Θεός καταστρέφει, αλλά όχι τη ζωή. Οι εξωτερικές μορφές της παραδίδονται για να μπορέσει η ζωή να αναπτυχθεί και καθώς αναπτύσσεται ενσαρκώνεται σε υψηλότερες μορφές μέσα στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Το μόνο που θα καταστραφεί είναι αυτό που φέρει εντός του τον νόμο του θανάτου, δηλαδή η αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατος και ο θάνατος πρέπει να καταποθεί από την κόλαση. Η ζωή, δηλαδή ο Θεός, είναι η καρδιά των πραγμάτων και η καταστροφή πρέπει να καταστραφεί. Για χάρη αυτής της νίκης πρέπει να υποκύψουν αμέτρητες μορφές ζωής. Ακόμη και η μορφή της ζωής του Υιού του Θεού πρέπει να παραδοθεί πάνω στο Σταυρό, προκειμένου η ζωή να στείλει το ζωοπάροχο πνεύμα και να εκπληρωθούν τα λόγια του. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Συνεπώς, το πνεύμα πρέπει να υπερνικήσει τη μορφή και η μορφή πρέπει να πεθάνει, γιατί αλλιώς μπορεί να σκληρύνει σαν πέτρα γύρω από την αναπτυσσόμενη ζωή. Καμιά μορφή δεν είναι, ούτε μπορεί να γίνει τόσο μεγάλη και σπουδαία, ώστε να μπορέσει να χωρέσει την αλήθεια που είναι η ψυχή της. Γιατί κάθε αλήθεια είναι ένα άπειρο όν, μια σκέψη του Θεού. Κάθε αληθινή αποκάλυψη είναι δυνατή εξαιτίας της παρέλευσης των μορφών, δηλαδή του θανάτου, καθώς και της αέναης εμφάνισης νέων μορφών, δηλαδή της γέννησης ή ενσάρκωσης. Πώς αλλιώς θα μπορούσε το άπειρο να εναγκαλιστεί το πεπερασμένο, παρά μόνο μέσω μιας αέναης αλλαγής, μιας διηνεκούς ανάπτυξης, μιας αναγνώρισης ότι το θείο είναι παντοτινά πέρα και πάνω από το ανθρώπινο, μιας εγκατάλειψης του παρελθόντος για χάρη αυτού που έρχεται. Συνεπώς η καταστροφή είναι ιερή. Είναι σαν να μιλάει ο αιώνιος, σαν να λέει «Θα φανερώσω τον εαυτό μου». Προσέχετε όμως να μην με κρατήσετε σε κάποια από τις μορφές που εμφανίζομαι. Η μορφή δεν είμαι εγώ. Η φωνή που παραμένει ελαφριά και σιγανή μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι ο Κύριος δεν είναι ούτε στο σεισμό, ούτε στον άνεμο, ούτε στη φωτιά, αλλά στην ταπεινή καρδιά που τον βρίσκει παντού. Το υλικό μπορεί να αντεπεξέλθει με το αιώνιο μόνο χάρη στην αδιάκοπη φθαρτότητα. Πάμε και στην Ανάσταση λοιπόν. Ο ίδιος ο Κύριος παρουσιάζει τα έργα του ως δοσμένα σε αυτόν από τον Πατέρα. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν δούμε την Ανάστασή του ως θαύμα που επιτέλεσε ο ίδιος ή ως θαύμα που επιτελέστηκε σε αυτόν από τον Πατέρα. Εάν είναι ένα με τον Πατέρα, τότε το ερώτημα είναι ανυπόστατο, αφού είναι αδιανόητο να σκεφτούμε τον Ιησού ξέχωρα από τον Πατέρα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτός που είχε την εξουσία να καλέσει από τον τάφο το σώμα που είχε μείνει εκεί για 4 ημέρες, να έχει εξουσία πάνω στο δικό του σώμα που ο ίδιος παρέδωσε στο θάνατο. Το δίχως άλλο είχε τη δύναμη να το ξαναφέρει στη ζωή. Υποστηρίζω μάλιστα ότι ξαναπήρε το ίδιο σώμα με το οποίο περπάτησε πάνω στη γη, υπέφερε και παραδόθηκε στο θάνατο. Με το ίδιο σώμα και όχι απλώς με την ίδια μορφή που τους είχε διδάξει, εμφανίστηκε στους μαθητές του για να τους παρηγορήσει με την ορατή του παρουσία, προτού αναχωρήσει για χάρη μιας ακόμη υψηλότερης παρουσίας, εκείνης του πνεύματος της αλήθειας, μια παρουσία που στο εξής δεν θα περιοριζόταν ούτε καν από τις υψηλότερες μορφές της αλήθειας. Δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός
ότι οι καταγραφές ενός τέτοιου θαύματος δεν συμφωνούν εντελώς στις λεπτομέρειες. Πρόκειται για αφηγήσεις που στηρίχθηκαν στις μαρτυρίες ανδρών και γυναικών που αρχικά είχαν σαστήσει από τη θλίψη και στη συνέχεια κατακλείστηκαν από μια ξαφνική εισβολή χαράς τόσο μεγάλης που ήταν αδύνατο να διατηρήσουν την αταραξία που απαιτεί η αντικειμενική παρατήρηση. Όλοι ήξεραν ότι ο Κύριος όντως αναστήθηκε. Τι σημασία είχε εάν κάποιοι είδαν έναν ή δύο αγγέλους στο μνήμα? Στο Καταμαθαίον οι πρώτες γυναίκες που έφτασαν είδαν τον άγγελο έξω από το μνήμα. Στο Καταμάρκον τον είδαν μέσα στο μνήμα. Ο Λουκάς και ο Ιωάννης αναφέρουν την εμφάνιση δύο αγγέλων, αλλά σε διαφορετική χρονική στιγμή. Δεν με νοιάζει να ασχοληθώ με τη συμφιλίωση των διαφορετικών αφηγήσεων. Οι ασήμαντες διαφορές τους μάλιστα έχουν για μένα την αξία τους, γιατί επιβεβαιώνουν ότι οι αφηγήσεις αυτές γράφτηκαν από συνηθισμένους ανθρώπους. Εδώ θέλω μόνο να βάλω τα γεγονότα σε μια σειρά, να προτείνω δηλαδή μια διευθέτηση για χάρη του αναγνώστη που επιθυμεί να καταλάβει τις αφηγήσεις. Όταν η Μαρία η Μαγδαληνή βρήκε τον τάφο κενό χωρίς να δει κάποιον άγγελο ή χωρίς να του δώσει σημασία, αφήνει τις άλλες γυναίκες που τη συνόδευαν και τρέχει στον επικεφαλής των μαθητών για να μοιραστεί μαζί του την ολοκληρωτική απώλεια. Ίσως κάτι μπορούσε ακόμη να γίνει, ώστε να ανακτηθεί το πολύτιμο σκήνομα και να τοποθετηθεί στο μνήμα με όλες τις μάταιες τιμές. Η Μαρία επέστρεψε στον τάφο μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Στο μεταξύ οι συντρόφισσές της, που είχαν δει και είχαν συνομιλήσει με τον άγγελο έξω από το μνήμα και τον άγγελο μέσα στο μνήμα, είχαν αναχωρήσει για να συναντήσουν τους άλλους μαθητές. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού πρώτα μπήκαν στο κενό μνήμα και είδαν τις νεκρικές λωρίδες και το σουδάριο, επέστρεψαν στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως παρέμεινε, στεκόταν και έκλαιγε δίπλα σε ένα κενό μνήμα που όμως δεν ήταν πια ο τάφος του αγαπημένου. Τόσο ολοκληρωτική ήταν η απώλεια. Μετά το θάνατό του είχε χαθεί και κάθε του ίχνος. Καθώς έκλαιγε, έσκυψε να δει μέσα στο μνήμα. Βλέπει τότε δύο αγγέλους σε ιερή περισυλλογή να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν μπόρεσαν να τους δουν. Στα μάτια της Μαρίας όμως, όπως και στα μάτια των άλλων γυναικών, ήταν ορατή. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι μια εξαιρετικά όμορφη και θαυμαστή ιστορία, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. «Γυναίκα, γιατί κλαις?» της είπαν οι άγγελοι. «Πήραν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον έβαλαν», απάντησε η Μαρία. Και τότε με μάτια γεμάτα δάκρυα που εμπόδιζαν την όρασή της, γύρισε προς τα πίσω και είδε τον Κυπουρό όπως νόμιζε. «Γυναίκα, γιατί κλαις?» επαναλαμβάνει ο Κυπουρός. «Ποιον ζητάς?» Η απελπισία είχε εμβλύνει όλες τις αισθήσεις της. Δεν μπόρεσε να τον αναγνωρίσει ούτε από τη φωνή του. «Κύριε, αν το πήρες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». «Μαρία, διδάσκαλε, μη με αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα προς τον πατέρα. Πήγαινε όμως τους αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Κατά Ιωάννη μου. Ήταν η πρώτη που τον είδε. Φαίνεται σχεδόν σαν ο Ιησούς να καθυστέριζε την ανοδό του και να φανέρωσε τον εαυτό του νωρίτερα από ό,τι σκόπευε για χάρη της βυθισμένης στη θλίψη Μαρίας. «Μη μ' αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα». Ήταν έτοιμη να τον αρπάξει με τα ανυπόμονα χέρια της ευσεβούς αγάπης. Γιατί όμως αρνήθηκε το άγγιγμά της? Αναμφίβολα ο τόνος της φωνής του είχε αφαιρέσει από τα λόγια του κάθε στοιχείο δεικτικότητας. Αναμφίβολα ο αυτοσεβασμός της γυναίκας δεν τραυματίστηκε καθόλου από το γεγονός ότι ο διδάσκαλός της αποτραβήχτηκε. Κατά τα άλλα γνωρίζουμε τόσο λίγα για τη νέα κατάσταση της σωματικής του φύσης που ό,τι και να πούμε είναι μόνο εικασίες. Θα μπορούσε κάλλιστα οι λόγοι που δεν έπρεπε ακόμη να τον αγγίξει να ήταν λόγοι φυσικοί. Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι μετά από το δύσκολο έργο που είχε φέρει εις πέρας, μετά από όλα όσα είχε κάνει και υποφέρει, η πρώτη αγκαλιά που έπρεπε να έχει ήταν αυτή του πατέρα του, ακριβώς όπως ένας άνθρωπος μετά από μακροχρόνια απουσία επιθυμεί να σφίξει στην αγκαλιά του πρώτα το πιο αγαπημένο του πρόσωπο. Ίσως αντιτείνει κάποιος ότι ο Χριστός δεν απουσίασε ποτέ από τον πατέρα του, ότι στην καρδιά του ήταν διαρκώς τον οίκο του πατέρα μαζί με τον πατέρα. Ναι, αλλά το σώμα, παρόλο τους περιορισμούς του, παρόλο τους μεσότυχους που το χωρίζουν από το Θεό, είναι του Θεού
και άρα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος ακόμη και αυτό να μπορεί να έρθει σε εκούσια επαφή με αυτόν με τον οποίο βρίσκεται ακόμη πιο κοντά από τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί είναι το αποτέλεσμα του στελήματός του ή, όπως τα έλεγαν οι παλαιοί προφήτες, έργο των χειρών του. Αυτό που ο Θεός επινόησε και έφτιαξε και έχει την καταγωγή του στα βάθη της σκέψης του σίγουρα μπορεί να έρθει κοντά στο Θεό. Συνεπώς πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο που εμείς αδυνατούμε να καταλάβουμε, ο Ιησούς θα επιζητούσε τώρα την παρουσία του Πατέρα. Έχοντας επιτελέσει το έργο που του ανέθεσε, θα επιθυμούσε πρώτα απ' όλα να επιστρέψει εν σώματι σε αυτόν που τον έστειλε, δίνοντάς του σώμα. Γι' αυτό λοιπόν, παρότι θα καθυστερούσε την επιστροφή του εξαιτίας του θρήνου της γυναίκας, δεν ήθελε να είναι εκείνη που θα τον άγγιζε πρώτη. Εάν κάποιος σκεφτεί ότι αυτή η άποψη είναι πολύ ανθρώπινη για να ταιριάξει στο Σωτήρα, απαντώ μόνο ότι κατά την άποψή μου, μεγάλο μέρος της αντιθρησκευτικότητάς μας πηγάζει από την αδυναμία μας να πιστέψουμε στην ανθρωπινότητα του Θεού. Εκεί βρίσκονται άπειροι θησαυροί χάριτος που ακόμη δεν έχουν ανακαλυφθεί. Αφού ανέβηκε μία φορά στον Πατέρα, κατόπιν εμφανίστηκε στους μαθητές του επανειλημμένα και τα χέρια τους ψηλάφισαν το λόγο της ζωής και εκείνος έφαγε μπροστά τους. Πήγε πρώτα στον Πατέρα του και ύστερα επέστρεψε για να γνωρίσουν ότι εγέρθηκε από τον τάφο και ήρθε πάνω από κάθε περιοχή όπου ο θάνατος εξουσιάζει. Και για να τους δείξει ότι ως ο μεγαλύτερος αδελφός, ελεύθερος από την καταπίεση της ανθρώπινης φύσης, αλλά και γεμάτος από την τρυφερότητά της, αυτός είναι ο αρχηγός της σωτηρίας τους. Ο θάνατος δεν μπορούσε πλέον να αγγίξει το σώμα του. Έτσι, από την πλεονεκτική αυτή θέση που τώρα στεκόταν, μπορούσε να απλώσει το χέρι της σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο. Μάλιστα, σχετικά με το δοξασμένο αυτό σώμα του Ιησού, πρέπει να επισημάνουμε ότι εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν σύμφωνα με το θέλημα του κατόχου του. Η ύλη φαίνεται ότι υποτασσόταν και υποχωρούσε, όπως και ο χώρος στο αναστημένο σώμα του. Όλα αυτά είναι σαφή στις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού. Εάν κάποιος πει ότι αδυνατεί να πιστέψει τέτοια πράγματα, η μοναδική μου απάντηση είναι ότι εγώ μπορώ. Και αν ρωτήσει πώς είναι δυνατόν, αντί άλλης απάντησης μπορώ να του υποδείξω την περιοχή στην οποία μπορεί να είναι δυνατόν. Τη μεθοριακή γραμμή όπου η σκέψη και η ύλη συναντώνται. Την περιοχή όπου δημιουργούνται όλα τα θαύματα. Η σοφή αυτού του κόσμου μπορεί να πιστέψει ότι η ύλη παράγει νου. Αυτό που εγώ θεωρώ άνωθεν σοφία μπορεί να πιστέψει ότι ο νους παράγει ύλη και ότι η ύλη δεν είναι παρά εκδηλωμένος νους. Εάν δεχτούμε αυτή την υπόθεση, τότε η ύλη κάλλιστα μπορεί να υποταχθεί στο νου. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τον Ιησού. Αν όντως είναι ο Υιός του Θεού, τότε το σώμα του σίγουρα υποτάσσεται στο θέλημά του. Αμφιβάλλω βέβαια ότι υπάρχει άνθρωπος που θα φτάσει σε τέτοια κατάσταση τελειότητας προτού το σώμα στο οποίο κατοικεί γίνει εντελώς υπάκουο στο θέλημά του, προτού μέσω της απόλυτης υπακοής του στον Πατέρα αποκτήσει πλήρη έλεγχο στην επικράτεια της ύπαρξής του. Ίσως αντιτείνει κανείς ότι αν και αυτό μπορούμε ίσως να το πιστέψουμε για το δοξασμένο σώμα, ακόμη και της ανθρώπινης Ανάστασης είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι το σώμα που υπέφερε και πέθανε πάνω στο Σταυρό θα μπορούσε να γίνει τόσο εύπλαστο στη βούληση του Πνεύματος που το κατοικούσε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το σώμα που δημιουργήθηκε από το Πνεύμα του Πατέρα να μην μπορεί να διαπεραστεί και να καταληφθεί από το Πνεύμα του Υιού. Και μάλιστα γιατί να μην μπορεί να εμπλουτιστεί, χωρίς να χάσει καμία από τις προηγούμενες δυνατότητές του, με πολλά επιπλέον δώρα της υπακοής, πέραν αυτών που βλέπουμε στις ευαγγελικές αφηγήσεις. Γιατί ήταν απαραίτητο αυτό το θαύμα? Ίσως, λέει ο George MacDonald στο βιβλίο «Πάντα τα θαύματα του Χριστού», ίσως για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός περιορίζεται στις γνωστές μορφές της ανθρώπινης φύσης και άρα να μην περιορίζονται και οι ίδιοι από αυτή την αντίληψη. Ίσως για να δοθεί στην ανθρωπότητα η μέγιστη ελπίδα για μια ζωή πέρα από τον τάφο και έτσι οι ενστικτόδεις επιθυμίες τους προς αυτή την κατεύθυνση να λάβουν την υπέρτατη όθηση και επιβεβαίωση. Υποθέτω ωστόσο ότι το θαύμα αυτό ακολούθησε ως φυσικό επακόλουθο όσων είχαν προηγηθεί. Εάν ο Χριστός αναστήθηκε, τότε η τάφη των ανθρώπων είναι εξίσου κενή. Αναστηθήκαμε μαζί του και ο θάνατος δεν έχει στο εξής καμία εξουσία πάνω μας. Για κάθε νεκρό άνδρα ή γυναίκα μπορούν τώρα να λεχθούν τα ίδια λόγια. «Δεν είναι εδώ,
αναστήθηκε και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει. Από τότε που ο Κύριος ξάπλωσε στον τάφο και τον έκανε ένα ανάκλητρο από το οποίο σηκώθηκε αναζωογονημένος, μπορούμε να λέμε για κάθε αδελφό μας, φίλοι ακροατές, δεν είναι νεκρός αλλά κοιμάται. Κάθε αδελφός μας είναι ζωντανός και θα ξυπνήσει από τον ύπνο του. Ο δρόμος προς τον τάφο είναι σκληρός, όπως ήταν και για εκείνον. Εμείς, κοιτάζοντας ως παρατηρητές, βλέπουμε τη δυσκολία και τη δυστυχία του πράγματος. Αλλά όχι τη βοήθεια και την υποστήριξη. Αυτά είναι γνωστά μόνο σε αυτούς που πεθαίνουν και στο Θεό. Αυτοί πάλι λίγα μπορούν να μας πούν για τη βοήθεια και την υποστήριξη και τίποτα για τη χαρούμενη ασφάλεια που βρίσκουν πέραν του τάφου. Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ εδώ με τις διάφορες θεωρίες γύρω από τις συνθήκες της δικής μας Ανάστασης. Δεν με απασχολεί καθόλου εάν ή πώς θα εγερθεί η ύλη των σωμάτων μας μέσα από τη γη. Μου αρκεί ότι θα κατέχουμε μορφές σώματος ικανές να αποκαλύψουν τους εαυτούς μας και να μας φέρουν σε επαφή με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, μορφές που θα δηλώνουν την παρουσία μας τόσο ίδια ώστε οι φίλοι μας να μην αμφιβάλλουν ούτε για μια στιγμή για την ταυτότητά μας και ταυτόχρονα τόσο διαφορετικοί που οι φίλοι μας θα δακρύζουν καθώς θα μας αναγνωρίζουν με δάκρυα χαράς για την αλλαγή προς το καινούργιο και ευγνωμοσύνης για την απώλεια του παλιού. Το να μην πιστεύουμε στη δυνατότητα αμοιβαίας αναγνώρισης στη μεταθάνατον ζωή είναι μια αντίληψη που μου φαίνεται αξιοκατάκριτη, πολύ περισσότερο από την έλλειψη πίστης στην ίδια την Ανάσταση. Μπορώ να καταλάβω έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή, αφού οι πιθανότητες για την ύπαρξή της είναι πολλές, αλλά τα φαινόμενα δεν το αποδεικνύουν. Όμως με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ πιστεύουν στην Ανάσταση του σώματος του Χριστού, ο οποίος φρόντισε οι μαθητές του να μπορούν να τον αναγνωρίσουν σε αυτό και θεωρούν την Ανάστασή του ως θεμέλιο της ελπίδας τους για τη δική τους έγερση, παρόλα αυτά δεν πιστεύουν ότι ο φίλος θα αγκαλιάσει το φίλος στους τόπους διαμονής που έχουν ετοιμαστεί για αυτούς. Φρονώ ότι μια τέτοια αόριστη συνέχιση της ζωής είναι η ανάξια του ονόματος της Ανάστασης. Στην περίπτωση αυτή, ο τάφος θα αναδεικνυόταν νικητής όχι μόνο πάνω στο σώμα, όχι μόνο πάνω σε όλα όσα έκαναν τη ζωή αυτού του κόσμου πολύτιμη και δια των οποίων στρεφόμασταν προς το Θείο, αλλά και πάνω στην ψυχή, η οποία στο εξής θα έπρεπε να είναι τυφλή και κουφή σε αυτό που με ένα βασμα τις αγαπημένες αναμνήσεις θα προσέθεται ένα νέο ύμνο στη δοξολογία προς τον Πατέρα, μια νέα λάμψη στην αγάπη του ανθρώπου για τον άλλο άνθρωπο. Αλήθεια, ντρέπομαι ακόμη και να αντικρούσω ένα τέτοιο ψέμα. Μια απλή άρνηση γεμάτη περιφρόνηση θα ήταν αρκετή. Όμως δεν είναι τόσο απλό, γιατί υπάρχουν αδύναμες ψυχές που παραλύουν εξαιτίας αυτού του τερατώδους ψεύδους και δεν έχουμε το δικαίωμα να διαφορήσουμε για τους άλλους, όσο δικαιολογημένη και αν είναι η περιφρόνησή μας. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως το αποκορύφωμα της απογοήτευσης και της θλίψης των μαθητών του, η εξαφάνιση του σώματός τους, στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο σημάδι της χαραυγής μιας άπειρης χαράς. Δεν ήταν εκεί γιατί είχε αναστηθεί.

Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, George MacDonald, τα θαύματα του Χριστού εκδόσεις Ιωνά, στα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τελειώνουμε με τη μεταμόρφωση. Θεώρησα σκόπιμο να κλείσω τους στοχασμούς μου πάνω στα θαύματα.

Η γενικούσα χάρη να εκφράστηκε με σφοδρότητα πάνω στο γήινο σκεύος που την περιείχε. Φαίνεται ότι ο κύριος συνήθιζε τα δειλινά να αναζητά κάποιον λόφο, επιθυμώντας την απομόνωση που ένα τέτοιο μέρος μπορούσε να του προσφέρει. Συχνά πρέπει να του ήταν αδύνατο να βρει ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο θα επικοινωνούσε με τον πατέρα του ανενόχλητος. Το ίδιο πιστεύω συνέβη και εκείνη την ημέρα. Πήρε μαζί του μόνο τους τρεις αγαπημένους μαθητές του, τους ίδιους που ξεχώρισε και στον κήπο της Γεστημανής. Ωστόσο θέλησε να απομακρυνθεί για λίγο ακόμα και από αυτούς, για να μπορέσει να μείνει μόνος με τον πατέρα, γνωρίζοντας όμως ότι τα αδέλφια του είναι κοντά του. Εκεί ο ωκεανός της ανθρώπινης ανάγκης στράφηκε προς τα πάνω, προς τον θρόνο του πατέρα και έγινε απόγειο τέλειας προσευχής. Νομίζω ότι αυτή η εντυπωσιακή από υλική άποψη προβολή του, μοναδική παρόμοια περίπτωση είναι η θριαμβευτική είσοδός του στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι, πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τότε ο γιος του Ιωσήφ του Μαραγκού στέφθηκε. Στέφθηκε όχι μόνο το κεφάλι του με στέμα που του δόθηκε απ' έξω, αλλά ολόκληρη η ύπαρξή του με στέμα φωτός. Το ίδιο φως που έφερε μέσα του και από μέσα του ακτινοβολούσε προς τα έξω. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί, αλλά ο Πέτρος και οι συντροφοί του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Ο Λουκάς λέει επίσης ότι την άλλη μέρα, όταν κατέβηκαν από το βουνό, έγινε ένα θαύμα. Το ίδιο θαύμα που οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος αφηγούνται ότι συνέβη αμέσως μετά την κάθοδο. Αυτό δείχνει ότι το πιθανότερο είναι να πέρασαν τη νύχτα πάνω στο βουνό. Ο Λουκάς λέει ότι η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και αστραφτερά. Ο Ματθαίος λέει έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ενδύματά του έγιναν άσπρα σαν το φως. Ο Μάρκος λέει τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατάλευκα σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μόνο ο Λουκάς αναφέρει ότι αυτή η αλλαγή πάνω του συνέβη ενώ προσευχόταν. Έλαμψε εξωτερικά μέσω της εσωτερικής κοινωνίας με τον πατέρα του. Όμως δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο βαθύτερο νόημα αν δεν δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής του. Σχετικά με αυτό πιστεύω μας πληροφορεί το γεγονός που επίσης διασώζει ο Λουκάς ότι οι ουράνιοι επισκέπτες του μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Εάν συνδέσουμε αυτό με το γεγονός ότι κατά την κάθοδο από το βουνό η συζήτηση του με τους μαθητές αναφερόταν στο ίδιο πράγμα, καθώς και την εντολή να μην διηγηθούν το όραμα σε κανέναν μέχρι να αναστηθεί από τους νεκρούς, βλέπουμε καθαρά ότι ο Κύριος, βαρύθυμος από τη σκέψη αυτού που πλησίαζε, αναζήτησε, εν όψη του θανάτου του, παρηγοριά και συμπαράσταση από τον πατέρα του. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν πως, έχοντας αποτινάξει με την προσευχή το βάρος αυτής της φοβερής σκιάς, δεν γέμισε απλά από ηρεμία και αποδοχή, εάν τον διακατήχε ποτέ κάτι άλλο, αλλά η πίστη του ξεγήθηκε τόσο θριαμβευτικά, ενάντια στο φόβο που έλαμψε από μέσα του ως φυσικό φως. Κάθε σύννεφο λύπης και τρόμου, ερχόμενο σε επαφή με μια τέτοια δύναμη φωτισμού, μετατράπηκε σε λάμψη. Η λάμψη πάει χέρι-χέρι με το επερχόμενο πάθος και την τριήμερη νίκη κατά του θανάτου. Είναι μια πρόγευση της Ανάστασής του, μια στιγμία εμφάνιση του νέου δοξασμένου σώματός του, ενώ ακόμη βρισκόταν στο παλιό του σώμα και στη φρικτή σκιά που ακόμη τα χώριζε. Ίσως κάτι τέτοιο εννοεί ο Απόστολος Παύλος ότι θα συμβεί σε κάποιους όταν λέει «Δεν θα πεθάνουμε όλοι, θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι». Αυτός ο επερχόμενος θάνατος δεν ήταν παρά το σκοτεινό σύννεφο μέσα από το οποίο το φως τα πρόβαλε εκ νέου και για πάντα. Η μεταμόρφωση συνεπώς ήταν η θεία εναντίωση στο επερχόμενο σκοτάδι. Ας το χαστούμε τώρα για λίγο πάνω στη σχέση του φυσικού και του πνευματικού στοιχείου που εκδηλώθηκαν. Ο Κύριος, ξαναλέω, έλαμψε εξωτερικά λόγω της εσωτερικής κοινωνίας με τον πατέρα του. Σε μια παρόμοια περίπτωση το πρόσωπο του Μωυσή έλαμψε κατά τρόπο θαυμαστό. Δεν υπάρχει λόγος να απορεί κανείς, γιατί τι άλλο θα μπορούσε να κάνει το πρόσωπο ενός ανθρώπου να λάμψει, εάν όχι η παρουσία του Αγίου, η κοινωνία με τον πατέρα της ψυχής του,
Στη μεταμόρφωση του Ιησού

0: έχουμε νομίζω την τέλεια εκδήλωση εκείνων των φυσικών αποτελεσμάτων, τα πρώτα σημάδια των οποίων βλέπουμε στο Μωυσή. Στον Ιησού βλέπουμε το πλήρες ηλιακό φως, το χάρμα του οποίου φάνηκε στο απαστράπτον πρόσωπο του Μωυσή. Έτσι, όπως και τα άλλα θαύματα, το θεωρώ απλά ως μια σπάνια εκδήλωση της τέλειας λειτουργίας της φύσης. Είναι γνωστό ότι σε στιγμές υψηλών συναισθημάτων, όταν ο εαυτός περνάει πρόσκαιρα στη λήφη, τα μάτια λάμπουν και το πρόσωπο είναι τόσο μεταμορφωμένο που θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι είναι απόλυτα φωτεινό. Το λέω για άλλη μια φορά. Στον Κύριο βρίσκουμε την τελειοποίηση όλων εκείνων των πολύτιμων πραγμάτων που η κοινή ανθρώπινη φύση μας παρέχει. Όλα αυτά που τώρα κατέχουμε θολά και αμβλημένα. Εάν όμως είναι έτσι, εάν η κοινωνία του πρωτότοκου αδελφού μας με τον πατέρα του και πατέρα μας, η κοινωνία που ήρθε να τελειοποιήσει μέσα μας, έκανε το πρόσωπο του να λάμψει και τα θαμπά του ενδύματα να γίνουν λευκά σαν το χιόνι, με τη δύναμη του διαπεραστικού φωτός που προερχόταν από όλη του την ύπαρξη, τότε φανταστείτε, φίλοι ακροατές, ποια δόξα περιμένει και τον ελαχιστότερο των πιστών. Ο εξωτερικός άνθρωπος έλαμψε από την αγαλίαση του εσωτερικού ανθρώπου, γιατί ο πατέρας του ήταν μαζί του, έτσι που ακόμα και τα ενδύματά του έγιναν κοινωνή της λάμψης. Αυτά κατεργάζεται η παρουσία του πατέρα σε κάθε άνθρωπο, και θα προσθέσω και τούτο. Η λάμψη των ενδυμάτων είναι τύπος του δοξασμού κάθε τι ανθρώπινο που μέσω της θεϊκής καθοδήγησης έρχεται σε αληθινή σχέση με το Θεό. Μέσα από την ίδια οπτική ας θεωρήσουμε τώρα την Ανάσταση με την οποία η μεταμόρφωση συνδέεται στενά. Νομίζω ότι η δύναμη της θεϊκής παρουσίας που ξεχύθηκε ως φως από το σώμα του Ιησού είναι η ίδια μέσω της οποίας το αναστημένο του σώμα, διάφανο σαν ενεργία, έγινε εύπλαστο στη βούληση του πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Αυτό ήταν το φως που θεράπευε τα σώματα των ανθρώπων. Και το άλλο, το βαθύτερο φως από το οποίο αυτό εκπήγαζε, είναι αυτό που θεραπεύει ολόκληρη την ύπαρξή τους. Άλλωστε, οι δυνατότερες ακτίνες του φωτός είναι αυτές που γίνονται αόρατες στα μάτια μας. Κάποιοι θα αντιτείνουν ότι είναι μια υπερβολικά υλική άποψη για τη ζωή και τα γεγονότα της. Απαντώ. Το ζήτημα είναι εάν χρησιμοποιώ το υλικό για να ερμηνεύσω το πνευματικό, το οποίο θεωρώ ότι κάνω, ή για να το αιτιολογήσω, το οποίο ξέρω ότι δεν κάνω. Στη θεωρία μου το πνευματικό και εξηγεί και αιτιολογεί το υλικό. Εάν η έννοια που έχουμε για αυτό που αποκαλούμε υλικό φως το καθιστά τη μοναδική κατάλληλη εικόνα για να εκφράσει την αόρατη αλήθεια, το είναι του Θεού, τότε πρέπει να υπάρχει ανάμεσά τους ένας ισχυρότατος δεσμός, όχι απλώς συνάφεια, αλλά ενότητα. Τέτοια καταλληλότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή τη συνάφεια. Εκτός βέβαια, εάν υπάρχει ένας θεός του φυσικού και ένας άλλος του υπερφυσικού, οι οποίοι όμως είναι αδέλφια και σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο και ο ένας συμπληρώνει τη δουλειά του άλλου. Η ουσιώδης αλήθεια για το Θεό είναι ότι δημιουργεί την ορατή του εικόνα από τον ήλιο που φωτίζει τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος που είναι η εικόνα του Θεού είναι γεμάτος με την παρουσία του αιωνίου, τότε λόγω της θεϊκής του φύσης, η οποία εκείνη τη στιγμή είναι όριμη για να φωτιστεί, ακτινοβολεί φως μέσα από την ίδια του την ύπαρξη. Που πότε ή πώς το εσωτερικό πνευματικό φως γίνεται ή δημιουργεί εξωτερικό φυσικό φως, κανείς δεν μπορεί να πει. Αυτό το σύνορο, εκεί όπου αυτά που αποκαλούμε νους και ύλη εφάπτονται, είναι η περιοχή των θαυμάτων, της υλικής δημιουργίας θα μπορούσα να πω, που είναι το μεγάλο και ίσως το μόνο θαύμα. Αν η ύλη είναι το αποτέλεσμα του πνεύματος και το σώμα είναι με την ψυχή ένας ενιαίος άνθρωπος, τότε όταν η ψυχή ακτινοβολεί από αλήθεια, το σώμα δεν μπορεί παρά να λάμψει. Υποθέτω λοιπόν ότι η αλήθεια που είναι φως στην ψυχή μπορεί να αποβάλει την ασθένεια που είναι σκοτάδι στο σώμα. Και όχι μόνο μπορεί επίσης να μεταβάλει το σώμα, ακόμη και χωρίς την παρέμβαση του θανάτου, καθιστώντας το όμοιο με το σώμα του Ιησού και ικανό να κάνει τα πάντα. Δεν θεωρώ ότι το σώμα του Ιησού θα μπορούσε να πεθάνει παρά μόνο από βία. Κανένας φυσιολόγος δεν μπορεί να πει γιατί ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Νομίζω ότι μια τέλεια ψυχή θα ήταν ικανή να κρατήσει το σώμα της ζωντανό. Μια ατελής ψυχή δεν μπορεί να γεμίσει όλα τα μέλη του σώματός της με φως, δεν μπορεί να διαποτίσει πλήρως την κτηνώδη ύλη με ζωή. Η μεταμόρφωση του Ιησού ήταν η ορατή έκρηξη μιας ζωής τόσο δυνατής που μπορούσε να γίνει ζωοδότρα και αποκαταστάτρια της ζωής. Μπορούσε να αφανίσει την παλαιά σάρκα και να την ανακαινήσει για πάντα. Ένα τέτοιο σώμα μπορεί κάλλιστα να περπατά πάνω στα πιο ταραγμένα ύδατα. Ένα σώμα που ανταποκρίνεται στο φως και είναι διαπερατό από το φως, που είναι η ορατή ζωή. Δεν θα μπορούσε να φέρει εντός του την καταδίκη του θανάτου. Ένα τέτοιο σώμα δεν θα είχε πεθάνει ποτέ. Όμως, βαδίζω ήδη σε περιοχές όπου δεν τολμώ να προχωρήσω άλλο εξαιτίας του σκότους της άγνοιας. Βλέπω πολλά μικρά φώτα, είναι όμως πολύ αμυδρά και αβέβαια. Δεν είναι για μας να αποφανθούμε πότε ή πώς έσβησε το φως της μεταμόρφωσης. Εγώ φαντάζομαι ότι συνέχισε να λάμπει, σβήνοντας σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πάνω στο μοναχικό βουνό, και χάθηκε εντελώς με το χάραμα της νέας ημέρας. Όταν κατέβηκε από το βουνό, η δύναμη που ενικούσε σε αυτόν εκδηλώθηκε όχι πλέον ως φως στα μάτια, αλλά ως θεραπεία πάνω στο σπαρασόμενο κορμί του επιληπτικού αγοριού. Τελικά ο Κύριος χάθηκε από τα μάτια των φίλων του, ακριβώς για να έρθει πιο κοντά στις καρδιές και στα μυαλά τους, με μια παρουσία πιο έντονη και θεραπευτική. Έστω και έτσι έρχου Κύριε Ιησού, καταλήγει στο βιβλίο του George MacDonald «Τα θαύματα του Χριστού», που όπως καταλαβαίνετε δεν έγιναν απλά για εντυπωσιασμό, μόνο γι' αυτό δεν έγιναν δηλαδή, αλλά έχουν πολύ μεγάλη θεολογική σημασία και αντίστοιχο υπόβαθρο. «Τα θαύματα του Χριστού», εκδόσει Ιωνάς. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη γη των Ιεροσολύμων, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γη, πολύ αγιασμένη, πολύ ευλογημένη. Πρώτα και κύρια από την παρουσία του ίδιου του Θεού μας, που έζησε ως άνθρωπος στη γη πριν από 2000 χρόνια. Αλλά και πρόχριστου αγιασμένη, από όλα τα ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τους βασιλείς, τους κριτές, τους δικαίους, τους προφήτες, και από την έλευση του Κυρίου μας και μετά, πολλαπλώς αγιασμένη μέχρι σήμερα, με την παρουσία της Παναγίας μας, των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων, μαρτύρων, ασκητών, ομολογητών, που έζησαν από τότε μέχρι και σήμερα στα μέρη αυτά. Πόθος εκατομμυρίων να μπορούν να βρεθούν εκεί χριστιανών ανά τους αιώνας. Η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα ραδιοφωνικά να μπορούμε να πραγματοποιούμε ένα νοερό προσκύνημα στην Αγία Γη. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, βρισκόμαστε στο ιστορικό μοναστήρι του Χοζεβά.

Ένας από τους Αγίους που ίσως οι περισσότεροι να αγνοούν πλήρως είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ένας από τους δύο κτήτορες της Μονής του Χοζεβά. Αφού βρισκόμαστε λοιπόν στο βάθος της Χαράδρας, στο μοναστήρι που κυριολεκτικά είναι γαντζωμένο στην πλαγιά της Χαράδρας αυτής, ήδη από την προηγούμενη ιερή μας αποδημία, διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Σήμερα λοιπόν, εκεί, νοερός, σε αυτό το μοναστήρι που βρισκόμαστε τούτη την ώρα, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του βίου του από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες» των ασκητών που οδηγέται, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά.

Είχαν συνήθεια οι κελιώτες να έρχονται στο κοινόβιο την Κυριακή. Όταν λοιπόν ερχόταν και ο γέροντας, οι διακονητές τον περιέφεραν το απόγευμα της Κυριακής στους τόπους των διακονημάτων τους για να τα ευλογήσει και να ευχηθεί και για εκείνους. Κάποιοι μάλιστα του εξομολογούνταν και τους λογισμούς τους. Έτυχε μια Κυριακή να καθυστερήσει μέχρι τη Δευτέρα ή και την Τρίτη ώρα της νύχτας, διότι συμβούλευε έναν αδελφό. Επειδή είχε ως τάξη να μην κοιμάται εκτός του κελιού του όταν ερχόταν η Δευτέρα, πήγε στο θυρωρείο και παρακαλούσε τον θυρωρό να του ανοίξει και να τον αφήσει να φύγει. Εκείνος όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Πέρασε η ώρα, τιμίε πάτερ, και πού θα πας τώρα? Μείνε εδώ καλύτερα. Ξεκουράσου και το πρωί φεύγεις». Ο γέροντας όμως του λέει: «Όχι, παιδί μου, τώρα άσε με να φύγω. Φοβάμαι, τιμίε πάτερ, μήπως με κατηγορήσουν που σε άφησα να φύγεις τέτοια ώρα, αν σου συμβεί τίποτα στο δρόμο». «Υπάρχει Θεός, παιδί μου, και βοηθεί». Αφού πολύ τον πίεσε ο πορτάρης να μην φύγει, στο τέλος τον άφησε να φύγει. Καθώς ο γέροντας προχωρούσε στο μονοπάτι προς το κελί του, εμφανίστηκε πονηρό πνεύμα και επιχειρούσε να τον ρίξει στον γκρεμό. Εκείνος το αντιλήφθηκε και επιτιμώντας το έλεγε: «Φύγε από εδώ». Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές και επειδή τελικά δεν υποχωρούσε, λέει ο γέροντας: «Επειδή είσαι ανεδής και δεν θέλεις να φύγεις, ευλογητός ο Κύριος, εσύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πνεύμα κατέβηκε, τον σήκωσε στην πλάτη του και τον μετέφερε στο κελί του. Και λέει ο γέροντας: «Φύγε τώρα και μην είσαι ανέσχυντος και φιλονικής με μας, τους ταπεινούς και αμαρτωλούς». Όταν το γεγονός αυτό έγινε γνωστό, λέει μια μέρα ένας αδελφός του γέροντα: «Τι θα γινόταν, πάτερ, αν πάθαινες κανένα κακό από καμιά λεοπάρδαλη ή φίδι ή από κανένα άλλο θηρίο?» Λέει ο γέρον: «Μα παιδί, τα πονηρά πνεύματα δεν φοβόμαστε και πώς θα φοβηθούμε τα θηρία? Αλλά να ξέρεις, αγαπητό μου παιδί, ότι ποτέ δεν ακούστηκε να πάθει κακό κανείς από τους εδώ πατέρες από λεοπάρδαλη. Μόνο ένας, και μάλιστα ως εξής. Περπατώντας κάποιος αδελφός στο μονοπάτι των κελιών, έφτασε σε κρυμνώδη τόπο. Ήταν και η πέτρα ψηλή από πάνω. Εκεί συνάντησε ο αδελφός τη λεοπάρδαλη. Όταν την είδε, φοβήθηκε να επιστρέψει. Μα ούτε το θηρίο ήθελε να κάνει πίσω. Στέκονταν λοιπόν και κοιτούσαν ο ένας τον άλλο. Βλέποντας ο αδελφός ότι δεν παραμερίζει το θηρίο, του λέει: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κάνε τόπο να περάσω». Εκείνο, μόλις άκουσε το όνομα του Κυρίου, έπεσε μόνο του στον γκρεμό που είχε ύψος έως δύο ανδρών. Ο αδελφός τότε δεν φοβήθηκε τον Θεό, τον οποίο έφρυξε το θηρίο, αλλά πήρε μεγάλες πέτρες και το λιθοβολούσε. Εκείνο τότε ανέβηκε τρέχοντας με μανία από άλλο μέρος, τον έφτασε και του κατάφερε 2-3 χτυπήματα στο πρόσωπο. Τον άφησε πληγωμένο και έφυγε χωρίς καθόλου να τον αγγίξει με το στόμα. Εκεί τον βρήκαμε εμείς και τον πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου και θεραπεύθηκε σε λίγες μέρες. Στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, εντός και εκτός, υπήρχαν τότε παντεία τεχνών εργαστήρια. Πτωχοκομεία, ξενοδοχεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Οι διακονητές ήταν μοναχοί και αυτό έδινε στη Μονή τη δομή μιας ιεράς πόλεως, όπου οι άνθρωποι αγωνίζονταν όχι μόνο για την πνευματική τους τελείωση, αλλά και για τη φροντίδα του πλησίον. Σχετικά με τα φίδια, ότι είναι φοβερά και θανατηφόρα στην περιοχή αυτή, ξέρω ότι κάποιος κυπουρός σκότωσε ένα φίδι στον κήπο και το κρέμασε στη στοά. Έμεινε κρεμασμένο 2 εβδομάδες και δεν τόλμησε να το αγγίξει ούτε θηρίο
ούτε όρνεο, παρά μόνο τα μυρμήγκια, τα οποία μπήκαν από το στόμα και τα μάτια του και το κατέφαγαν. Και κάποτε όταν πάλι κόβαμε τα χαμόκλαδα, ένας αδελφός σήκωσε μία πέτρα για να την βάλει πάνω στο φορτίο. Κάτω από την πέτρα υπήρχε φίδι, το οποίο τεινάχτηκε να τον δαγκώσει. Δεν τον πέτυχε και δάγκωσε, σαν να ήταν ο αδελφός, ρίζα μεγάλου ξύλου που βρισκόταν παραπλεύρος, διότι τα φίδια ήταν τυφλά και κοφά από το πολύ δηλητήριο. Το ξύλο αυτό, μάλιστα, ξεράθηκε σαν να είχε καεί στη φωτιά. Ενώ λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους φίδια στο Χοζεβά, και φοβερότερα ακόμη, ποτέ δεν ακούστηκε να δαγκώσει φίδι κανέναν στον Άγιο Τόπο της Αγίας Δεσπίνης ημών, της ευλογημένης Θεοτόκου, η οποία με ποικίλους τρόπους φυλάσσει τους δούλους της. Ο γέροντας παρακαλούσε τους κατακερούς και λαρίτες να μην ζυμώνουν τα ψωμιά χωρίς να είναι και ο ίδιος παρόν. Διότι έλεγε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλος ο μισθός της εργασίας αυτής στον Άγιο αυτού τόπο, επειδή το περισσότερο ξοδεύεται στους ξένους. Πήρε επίσης και το διακόνημα των ποτιστηρίων στον δρόμο της Ιεριχούς. Βοηθούσε εξάλλου και συνεργαζόταν και με τους κυπουρούς, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διακονία με προθυμία. Έσπευδε να βοηθάει ιδιαιτέρως στην εργασία της φιλοξενίας, όχι μόνο για τον μισθό τον πνευματικό, μα και θέλοντας να γίνεται στους αδελφούς παράδειγμα προθυμίας. Στο αρτοποιείο της Μονής, εκτός των άλλων εργασιών, έκαιε και τον φούρνο. Κι όλοι ξέρετε τι ανάγκη και στεναχωρία έχει ο τόπος την εποχή του καλοκαιριού. Διότι πολλές φορές βρήκαμε τα κεριά να έχουν διαλυθεί και πέσει στη γη από τα μανουάλια της εκκλησίας εξαιτίας της φλόγας του αέρα. Και με την τόση ζέστη, συχνά ο γέροντας άναβε το φούρνο 2 και 3 φορές την ημέρα όταν είχαν εργασία ζυμώματος, το οποίο διακόνημα βέβαια και άλλοι αδελφοί δοκίμασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας χωρίς να αλλάξουν βάρδια. Γι' αυτό και έλεγαν οι αδελφοί, «Σιδερένιος είναι αυτός ο γέροντας». Μια μέρα λοιπόν, μετά το γεύμα, πήγε ο καθένας όπου ήθελε για ανάπαυση. Ο γέροντας ξάπλωσε για λίγο, μακρύτερα από τους υπόλοιπους. Δεν κοιμήθηκε ωστόσο, αλλά έλεγε το ψαλτήρι απ' έξω. Ξαφνικά, ξεπήδησε φωτιά από το παραφούρνι, το οποίο ήταν ανοιχτό από ενέργεια του εχθρού. Διαδόθηκε στα πυκνά χορτάρια που ήταν τριγύρω και ανέβηκε η φλόγα ως τη στέγη. Το παραφούρνι είναι ένας μικρός χώρος με επικουρική χρήση πλάι στον φούρνο που χρησιμεύε για την τοποθέτηση του ψωμιού ώστε να ανέβει. Καθώς λοιπόν η φλόγα ανέβαινε ως τη στέγη, βλέπει τότε την Αγία Ευλογημένη Θεοτόκο να στέκεται επάνω από τη γη και αγγίζοντας τη στέγη με την παρέμβασή της να σβήνει τη φωτιά. Με το θέαμα αυτό έμεινε ο γέροντας εκστατικός. Αφού σηκώθηκαν οι λοιποί αδελφοί, τους το διηγήθηκε και θαυμάζοντας την ανυμνούσαν. Και απόδειξη πραγματική του θαύματος ήταν τα καμένα κλαδιά. Και άλλα πολλά θαύματα τέλεσε η ευλογημένη Δέσποινα στον Άγιο αυτόν τόπο, τα οποία, αν γράφονταν, δεν θα μας έφτανε ούτε ένα μεγάλο βιβλίο. Αφού διηγηθώ λίγα προς τέρψην των αναγνωστών και προς δόξαν αυτής, θα στρέψω και πάλι τον λόγο στη διήγηση της πολιτείας του Αγίου Πατρός Σιμών Γεωργίου.

Ο τοπικός έμπορος ήρθε από την Αραβία και ζήτησε από τον ηγουμένο χρήματα για την αγορά ασίτου. Εκείνη τη στιγμή ο προϊστός όμως δεν είχε το απαιτούμενο ποσό και σκεπτόταν να στείλει την επόμενη μέρα είτε στην Ιεριχώ είτε στην Αγία Πόλη να τα φέρουν. Μετά τον Ισπερινό, αφού είχε ήδη βραδιάσει, ήρθε μια γυναίκα η οποία φαινόταν φτωχή και λέει στον πορτάρι: «Κάνε αγάπη και κάλεσέ μου τον ηγούμενο. Είναι ανάγκη να του μιλήσω». Ο αδελφός ήρθε και ανήγγειλε αυτά στον ηγούμενο, αλλά εκείνος του απάντησε: «Πήγαινε και αν ζητήσει κάτι δώσε της. Αν θέλει να φάει, ετοίμασέ της. Τώρα δεν έχω χρόνο να βγω λόγω της παρουσίας αυτών των ξένων». Ο πορτάρης ενημέρωσε τη γυναίκα, μα εκείνη είπε: «Θέλω οπωσδήποτε να του μιλήσω για να φύγω πριν την αυγή». Πάλι ανέβηκε ο αδελφός του ηγούμενο, ο οποίος με έντονο ύφος του είπε: «Σου είπα, αδελφέ, ότι δεν μπορώ να αφήσω τους ξένους και να κατέβω τώρα να μιλάω σε γυναίκα». Όταν της μετέφερε αυτά ο θυρωρός, λέει εκείνη: «Τι λοιπόν, τους πλούσιους περιποιείστε και τους φτωχούς παραβλέπετε? Γι' αυτό και δικαιολογημένα βρίσκεστε σε οικονομική στέρηση. Ωστόσο πάρε αυτή την ευλογία και δώσε τούτην». Και του έδωσε ένα πουγγί με 60 νομίσματα. Τρέχοντας ήρθε και τα έδωσε στον ηγούμενο, μεταφέροντας και τα λόγια της γυναικός. Όταν το έλαβε ο ηγούμενος του είπε: «Γρήγορα, πήγαινε να την περιποιηθείς και δικαιολόγησέ με. Εγώ θα τακτοποιήσω αυτούς και έρχομαι να τη συναντήσω». Κατέβηκε γρήγορα ο πορτάρης και αν και πήγε σε όλους τους χώρους έξωθεν του θυρωρίου, δεν την βρήκε. Αν και έτρεξε και σε όλους τους δρόμους, δεν την είδε. Διότι ήταν η ευλογημένη δέσποινα, η οποία ήθελε να διορθώσει τον τρόπο της συμπεριφοράς τους, διότι ο Άγιος αυτός τόπος είναι τόπος αναπαύσεως των φτωχών και των ξένων και όχι τόπος επισκέψεως μόνο των πλουσίων. Κάποιοι πατέρες μετέφεραν ασβέστη από το καμίνι στα δοχεία όπου το έσβηναν. Ένας από αυτούς, όταν έφτασε στο μέρος όπου οι βουρδουνάριοι χτυπούν με ρυθμό σε μια πέτρα, ώστε να έρθουν οι πατέρες να ξεφορτώσουν, θέλησε να διορθώσει το κοφίνι που έγερνε από τη μια πλευρά. Τότε κλώτσισε το γαϊδούρι και από ενέργεια του εχθρού το κοφίνι αναποδογύρισε και έπεσαν και οι δύο, ζώο και άνθρωπο, στον γκρεμό σε βάθος περίπου 10 οριές. Πρόκειται για μονάδα μέτρησης η οριά του βάθους που ισούται με 1,9 μέτρα. Το μεν κοφίνι εκτοξεύτηκε και παρασύρθηκε από τον χήμαρο που έρεε τότε. Ο δε αδελφός μαζί με το υποζύγιο ανέβηκε στο μοναστήρι μέσω του κήπου, σώος και αυλαβής, ευχαριστώντας τον Θεό μαζί με όλους τους άλλους. Κάποιος άλλος αδελφός, ενώ φόρτωνε μαζί με τους βουρδουνάριους έξω από το παραπόρτι, έβαλε το γόνατό του για να σφίξει το σκοινί το οποίο είχαν πλέξει με λωρίδες δερμάτων. Αυτό όμως κόπηκε και ο αδελφός εξακοντίστηκε στον γκρεμό, φτάνοντας έως κάτω στον κήπο. Στο σημείο αυτό το βάθος είναι έως 20 οριές. Εν τούτης σηκώθηκε υγιής, μόνο λίγο ξαφνιασμένος από τον φόβο, και ανέβηκε στο μοναστήρι περπατώντας και δοξολογώντας τον Θεό μαζί με τους αδελφούς. Ένα βράδυ ο πορτάρης νύσταξε, ξάπλωσε στο χορτάρινο στρώμα, στο μέσα από την πόρτα τοποθετημένο, και αποκοιμήθηκε πριν κλείσει. Καθώς η πόρτα ήταν ανοιχτή, μπήκαν ληστές με σκοπό να ληστέψουν το μοναστήρι. Φτάνοντας όμως στην εσωτερική δεύτερη θύρα, ξαφνικά ακούνε ήχο πλήθους εφήπων ενόπλων που έρχονταν εναντίον τους.
Οι ληστές, επειδή νόμισαν ότι επρόκειτο περί στρατιωτών του άρχοντος, τράπηκαν σε φυγή. Έκαναν μάλιστα τόσο θόρυβο από τον φόβο και την ταραχή τους, ώστε ξύπνησε ο πορτάρης και έκλεισε την πόρτα. Όταν ξημέρωσε, επέστρεψαν στο μοναστήρι, ντυμένοι σαν γεωργοί, για να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί ακριβώς. Και ρωτούσαν τον θυρωρό αν είχαν διανυκτερεύσει εδώ στρατιώτες του άρχοντος. Εκείνος είπε όχι. Τότε αυτοβούλος ομολόγησαν τα διατρέξαντα τη νύχτα. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν η χάρη της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και των Αγίων και δόξασαν τον Θεό. Άλλοτε πάλι, ληστές κάθισαν τρεις μέρες απέναντι από το μοναστήρι παρατηρώντας για να μάθουν από πού θα μπουν να το ληστέψουν. Και έβλεπαν όλη τη νύχτα να το κυκλώνει φωτιά και απορούσαν μόνοι τους πώς γίνεται τη νύχτα να κυκλώνει φωτιά το μοναστήρι ενώ την ημέρα τίποτα τέτοιο δεν έβλεπαν. Και αυτό επίσης από μόνοι τους το γνωστοποίησαν εις δόξαν Θεού και της Αγίας Αχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Όταν εξάλλου οι Πέρσες κυρίευσαν την Αγία Πόλη του Χριστού, του Θεού ημών, την Ιερουσαλήμ, και κατέβαιναν στην Ιεριχώ με προορισμό τη Δαμασκό, έφεραν μαζί αιχμαλό τους. Ένας από τους γέροντες είδε τη Δέσποινα να παρακινεί τους Αγίους λέγοντας «Βιαστείτε, ας πάμε να συναντήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και τιμητικός να τον συνοδεύσουμε». Και όπως προαναφέραμε, πολλά, αλλά και πέλαγος ανεξάντλητον είναι τα μεγαλεία και τα θαύματα της Αγίας Δεσπίνης ημών στον Άγιο αυτό τόπο, τα σχετικά με πνεύματα, ληστές, θηρία και φίδια. Επίσης και αναφορικώς με πέτρες που αποκολλώνται από τον γκρεμό και πέφτουν πάνω στο μοναστήρι. Από όλα αυλαβέστο φυλάσσει η ένδοξος και χαριτωμένη Θεοτόκος. Αλλά σε επαναφέρουμε τον λόγο εκεί από που βγήκαμε, στη διήγηση του γέροντος.

Όταν έφτασαν οι Πέρσες στη Δαμασκό, έγινε μεγάλη ταραχή στη χώρα αυτή. Μια μέρα λοιπόν, ο Όσιος Πατηριμών Γεώργιος καθόταν στην πέτρα και θερμενόμενος μεν στον ήλιο, διότι ήταν αδύνατος εξαιτίας της υπερβολικής εγκράτειας και όμενος δε ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος με σκοπό την πραγματοποίηση του θείου θελήματος. Και με συνεχή δάκρυα παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό να λυπηθεί τον λαό του. Άκουσε τότε φωνή να του λέει «Κατέβα στην Ιεριχώ και δες τα έργα των ανθρώπων». Σηκώθηκε και αφού βρήκε κάποιους του κοινοβίου να κατεβαίνουν στην Ιεριχώ, πήγε μαζί τους. Όταν έφτασαν στους κήπους πρώτης πόλεως, ξαφνικά ακούει στον αέρα πολύ δυνατό ήχο πλήθους ανθρώπων που πολεμούσαν μεταξύ τους και κτυπιούνταν και κράβγαζαν όπως στη μάχη. Σηκώνοντας τα μάτια, βλέπει τον αέρα γεμάτο Ινδούς να συγκρούονται όπως στον πόλεμο. Οι γη μάλιστα κινούνταν και έτρεμε κάτω από τα πόδια του. Του λένε οι αδελφοί «Έλα πάτερ να μπούμε στην πόλη. Τι στέκεσαι τόση ώρα και κοιτάς τον αέρα». Εκείνος όμως με δάκρυα και θλίψη τους λέει «Ας φύγουμε αδελφοί, ας γυρίσουμε πίσω». Ή δεν βλέπετε και δεν αισθάνεστε τη γη που κινείται. Και μόλις είπε αυτά, είδου ξαφνικά, βγήκαν από την πόλη κάποιοι έφηποι οπλισμένοι και κάποιοι άλλοι νέοι πεζοί και παλικάρια με ξύφι κρεμασμένα και λόγχες στα χέρια, τρέχοντας εδώ και εκεί. Και κατάλαβαν οι αδελφοί ότι αυτός ήταν ο σεισμός της γης που έλεγε ο γέροντας. Γύρισαν λοιπόν στο μοναστήρι με μεγάλο φόβο, διότι τους διηγήθηκε και το όραμα του αέρα. Αφού ανέβηκε ο γέροντας στο κελί του, θρηνούσε και έκλαιγε για τη χειδαιότητα του λαού ή καλύτερα για την αφροσύνη και την ασέβεια. Την επόμενη μέρα βγήκε από το κελί του και αφού κάθισε στην πέτρα κάτω από τον ήλιο, έτσι έκανε πάντα εξαιτίας της αδυναμίας του σώματός του, παρακαλούσε και οικέτευε τον Θεό λέγοντας «Δέσποτα ο Θεός των Ικτυρμών και Κύριε του Ελέους, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, άρων την ράβδον σου και παιδαγώγησον των λαών σου, ότι εν αγνωσία πορεύεται». Και ξαφνικά βλέπει ράβδο φωτιά στον αέρα να εκτείνεται από την Αγία Πόλη μέχρι τα Βόστρα. Και κατάλαβε ο Άγιος ότι θα παιδευτεί βαριά ο λαός και πάντα θρηνούσε και οδυρόταν. Όταν λοιπόν έφτασε η έφοδος των Περσών και κύκλωσαν την Αγία Πόλη, τότε βγήκαν και οι αδελφοί του κοινοβίου και οι κελιώτες. Οι μεν έφυγαν στην Αραβία μαζί με τον ηγούμενο. Οι δε μπήκαν στα σπήλαια και άλλοι κρύβονταν στις καλαμιές. Μαζί με αυτούς ήταν και ο Όσιος, διότι αφού τον παρακάλεσαν πολλοί οι αδελφοί, βγήκε από το κελί του και κρυβόταν μαζί τους. Η Σαρακινή, ψάχνοντας τον Χήμαρο και ερευνώντας και τα ορεινά μέρη, αν υπήρχε κανείς εκεί, βρήκαν τον γέροντα και πολλούς άλλους από τους πατέρες και τους μετέφεραν σε άλλο Χήμαρο. Μεταξύ αυτών τον Αβά Στέφανο, τον Σύρο, ηλικιωμένο περίπου 100 και πλέον ετών, Άγιο και περιβόητο πατέρα. Εκεί τον σκότωσαν, ενώ τους υπόλοιπους τους έσυραν στην αιχμαλωσία. Τον Άγιο Γεώργιο όμως, βλέποντάς τον ακτίμονα και πολύ αδύνατο και ευλαβή, επειδή σεβάστηκαν τον τρόπο ζωής του, μάλλον δε και εκ Θεού ορμόμενοι, αφού του έδωσαν ζεμπίλι γεμάτο ψωμιά και στάμνα με νερό, τον άφησαν να φύγει λέγοντάς του «Όπου θέλεις πήγαινε, σώσε τον εαυτό σου». Εκείνος, κατεβαίνοντας νύχτα στον Ιορδάνη, τριγύριζε εκεί, μέχρι που έφυγαν οι Πέρσες στη Δαμασκό μέσω Ιεριχούς. Μαζί τους είχαν και τους αιχμαλώτους της Αγίας Πόλης. Από εκεί ανέβηκε στην Αγία Πόλη, μέχρι ότου κατέβηκε πάλι στον Χοζεβά. Η τοπογραφία της περιοχής
μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι ο βιογράφος ακριβολογεί στο σημείο αυτό. Πράγματι τα Ιεροσόλυμα είναι ψηλότερα από τον Χοζεβά. Και σήμερα ακόμη βρισκόμενοι στα Ιεροσόλυμα λέμε «θα κατεβούμε στο μοναστήρι».

Με είναι καιρός να πω και τα σχετικά με εμένα και πώς προσκολήθηκα στον γέροντα. Επειδή στη ζωή μου ήμουν γεμάτος από αναρρύθμιτες αμαρτίες και τραυματισμένος από αισχρά και ακάθαρτα πάθη, ευδόκησε ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, και σε μένα τον αχρίο και αμαρτωλό, να επεκτείνει την χάριν και τους ικτυρμούς του με έλεος, δια την άφατον αυτού αγαθότητα. Και εγκαταλείποντας το πατρικό μου, έφυγα κρυφά, δίχως να με αντιληφθεί κανείς από τους δικούς μου. Είχα μαζί και έναν από τους φίλους μου. Αποφασίσαμε να πάμε στη Ραϊθό, αλλά δεν μπορέσαμε, επειδή οι σαρακινοί λίστευαν και λαφυραγωγούσαν τους δρόμους. Μερικοί Άγιοι Πατέρες μας παρακίνησαν και ήρθαμε στο Χοζεβά. Και αφού γίναμε δεκτοί από τον τότε ηγούμενο και εκάριμεν μοναχή, μετά από λίγο, δεν ξέρω πώς του ήρθε του φίλου μου και ανεβαίνοντας στην Αγία Πόλη μαζί με τον ηγούμενο, μπήκε κρυφά από αυτόν στην κατεύθυνση προς Ραϊθό. Εγώ πενθούσα και έκλαιγα για τη στέρηση του φίλου μου και σκεπτόμουν να πάω να τον βρω. Επειδή όμως πολύ μας αγαπούσε ο Αββάς Δωρόθεος, με εμπόδιζε να το κάνω. Επειδή ωστόσο δεν κατόρθωνε να με πείσει με νουθεσίες και παρακάλια, όταν ήρθε την Κυριακή ο γέροντας στο κοινόβιο, του εμπιστεύτηκε τα σχετικά με εμένα. Και αφού με πήρε ο Άγιος κατηδίαν, άρχισε να με νουθετεί και να λέει: «Παιδί μου, μη νομίζεις ότι το ζητούμενο από τον μοναχό είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος. Ούτε πάλι πατέρας ή μάνα ή συγγενής ή φίλοι, αλλά η πρόθεση. Κανείς δεν θα μας συμπαρασταθεί εκείνη την ημέρα τη μεγάλη και φοβερά, αλλά μόνο οι πράξεις καθενός. Ιδού, λέγει η Αγία Γραφή, άνθρωπος και το έργο αυτού». Και πάλι λέει ότι θα αποδώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις τα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και την μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου για χάρη του Χριστού, σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, έκαστος ενώ εκλήθη, αδελφοί, εν τούτο μενέτο παρά Θεό. Αν ο Θεός ήθελε να ήσασταν στη Ραϊθό, όπως σας έβγαλε από τον κόσμο, από ένα τέτοιο τρόπο ζωής, κατά την αγαθότητά Του, έτσι πολύ περισσότερο και εκεί μπορούσε να σας οδηγήσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και να ξέρεις τούτο, παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Διότι εκείνον τον οποίο περιφρονεί τον ίδιο του τον πατέρα και την ίδια του τη μάνα, τον τόπο εννοώ στον οποίο γεννήθηκε πνευματικός, πώς θα τον σώσει μία ξένη? Μάνα και πατέρας
θεωρείται και είναι πνευματικός η μονή της μετανοίας κάθε μοναχού. Δηλαδή εκεί όπου ο καθένας έβαλε μετάνοια, υπετάχθη και έλαβε το μοναχικό σχήμα. Και ξένοι, στο παράδειγμα που διηγείται ο Άγιος, είναι ο κόσμος και τα του κόσμου. «Είμι μόνον», συνεχίζει ο Άγιος, «εάν με την πρόοδο των ετών προκόψει την αρετή και γνωρίζει να αριθμίζει την είσοδο και την έξοδο του κατά Θεόν. Γι' αυτό, παιδί μου, άκου την ταπεινότητά μου και μείνε πια στο μέρος τούτο και θα έχεις και μένα στο εξής να φροντίζω για όσα σε αφορούν». Αφού άκουσα αυτά και ακόμη περισσότερα, έβαλα μετάνοια λέγοντας: «Ιδότι μη επάτερ, στον Θεό, στη Δέσποινα Θεοτόκο και σε σένα παραδίδω τον εαυτό μου. Όπως θέλεις, κάνε ελεημοσύνη με μένα τον αμαρτωλό και εμπαθή και σώσε την ταπεινή ψυχή μου». Από εκείνη λοιπόν την ημέρα σχεδόν τίποτα δεν έκανα χωρίς εκείνον. Ανέλαβα μάλιστα και το διακόνημα του Κανδυλανάπτου και όταν ο γέροντας ερχόταν την Κυριακή και παρέμενε συνεχώς στην εκκλησία νύχτα και μέρα, ήμουν αχώριστος από εκείνον. Και αφού υπέμεινε ο γέροντας πολλούς πολέμους και ασθένειες και πειρασμούς και ανάγκες, με ανακούφιζε και με θεράπευε και ψυχικός και σωματικός. Όταν έφτασαν οι Πέρσες στα πέριξ της Αγίας Πόλεως, του φανέρασα τον λογισμό μου. «Να, ο ηγούμενος φεύγει στην Αραβία και με παρακαλεί να πάω μαζί του, μαζί και με άλλους αδελφούς που θέλουν να φύγουν». Και μου λέει: «Παιδί μου, μας συμφέρει εκεί όπου γίναμε μοναχοί να υπομείνουμε και στη ζωή και στον θάνατο και καλύτερα σε αυτή τη χώρα να πεθάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας, αν και μας παιδεύει για τις αμαρτίες μας ως έσπλαχνος και φιλόστοργος πατέρας, όμως δεν θα εγκαταλείψει την Αγία του πόλη. Τα μάτια του επιτηρούν πάντα την πόλη και τη γη αυτή ως γη της επαγγελίας μέχρι της συντελείας του αιώνος, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του». Εγώ τον άκουσα και έμεινα και βγήκαμε με τους αδελφούς στα σπήλαια. Πολλές φορές κινδύνευσα να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με σαρακινούς και Εβραίους, αλλά ποτέ δεν συνελήφθην, φυλατώμενος από τις ευχές του γέροντος, επειδή του έκανα υπακοή. Μετά την εισβολή των Περσών και ενώ μέναμε στην Ιεριχώ στο ξενοδοχείο, με έκαναν κελαρίτη και με τον περισπασμό, με τη συναναστροφή με κοσμικούς και γυναίκες, είχα ισχυρό πόλεμο. Είπα λοιπόν στον ηγούμενο: «Αν μεν θέλεις να ανεβούμε στο μοναστήρι, να μείνουμε, ευχαρίστως θα μείνω εκεί. Διαφορετικά, εγώ δεν μπορώ πλέον να μείνω εδώ». Επειδή ωστόσο εκείνος δεν πίστηκε, διότι τον είχαν πείσει οι αδελφοί εκεί να μην φύγουν, τότε έφυγα κρυφά. Ανέβηκα στην Αγία Πόλη στον γέροντα και του ανέφερα τον πόλεμό μου. Αφού προσευχήθηκε υπέρ εμού, με θεράπευσε λόγο και έργο και με κράτησε κοντά του. Εγώ, αισθανόμενος την τόσο άμεση ανακούφιση, του λέω: «Αν θέλεις, κατεβαίνω πάλι». «Μείνε, παιδί μου. Αύριο έρχονται στο κατόπι σου». Έτσι και έγινε. Την επομένη ήρθαν δύο ιερείς και ένας διάκονος και παρακαλούσαν τον γέροντα να με πείσει να κατέβω μαζί του στο μοναστήρι του Χοζεβά, διότι αφού επίστη ο ηγούμενος, είχαν ήδη ανέβει οι πατέρες στο μοναστήρι από την Ιεριχώ. Εγώ, πανευτυχής, κατέβηκα με αυτού στο μοναστήρι και αφού ανέλαβα πάλι το διακόνημά μου, έστειλα και παρακάλεσα τον γέροντα να κατεβεί σε μας στο μοναστήρι. Και αφού κατέβηκε μετά από λίγες μέρες,
με έβαλε να τους τρώσω το χιλιομπαλωμένο ράσο τους στο έδαφος, στο κοινόβιο, κατά την ανατολική πόρτα. Το προσκέφαλό του κατά τη δύση. Και μου λέει, «Παιδί, μη φοβηθείς, μη μου μιλήσεις και μην αφήσεις κανέναν άλλον να με πλησιάσει». Και αφού ξάπλωσε με την πλάτη στο έδαφος,

τα βρήκα ζεστά και παρηγορώντας τους αδελφούς τους είπα να φύγουν. Διότι με αυτόν τον τρόπο τήρησα και την παραγγελία του να μην αφήσω να τον αγγίξει κανείς. Κάθισα λοιπόν δίπλα του, κλαίοντας και θρηνώντας πικρά. Ξαφνικά, ενώ καθόμουν στο πλευρό του, την τρίτη μέρα κουνήθηκε, ξεσκεπάστηκε και ανακάθισε. Συνέχεια φυσούσε και αναστέναζε λέγοντας «Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι». Έβαλα μετάνοια τότε και λέω «Γιατί, Πατέρα Άγιε, με στενοχώρησες τόσο?» «Μα δε σου είπα, παιδί μου, να μην ταραχθείς και να μην μου μιλήσεις?» Ξαναβάζοντας μετάνοια, τον παρακαλούσα να μου πει το όραμα. «Παιδί μου, ούτε με τα αυτιά σου, ούτε με το νου σου θα αντέξεις τώρα να ακούσεις». «Όταν έρθει η ώρα, θα σου πω». Αυτό το είπε για να μου ξεγλιστρήσει, να μην τον πιέσω να μου πει. Και πράγματι, ήταν φρικτός ο μορφασμός που έκανε και η έκφραση του προσώπου του, καθώς παρατηρούσε με έκπληξη το όραμα. Εγώ ο ανόητος, από αφέλεια δεν τον πίεσα. Και τώρα το μετανιώνω.

Κάποτε, ενώ έτρωγε μαζί μου στη διακονία μου, του έβαλα μετάνοια λέγοντας: «Ευλόγησε τη διακονία του δούλου σου, τίμιε πάτερ, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα». Εκείνος είπε: «Ο Θεός να ευλογήσει και να πληθύνει τη διακονία σου, παιδί μου». Και έκανε ώστε το λάδι στο πιθάρι να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και να μην τελειώνει επί 3 εβδομάδες, αν και έπαιρνε από αυτό όλο το κοινόβιο. Μέχρι που κάποιος από τους μάγειρες, έχοντας πειρασμό, μου είπε: «Κάνε αγάπη, Αβά και Λαρίτα, και πες μου, εσύ έβαλες λάδι στο πιθάρι?» Εγώ του είπα: «Ναι». Αυτός λέει: «Πότε?» Του λέω: «Προ 2 ημερών».

αντιλέγει. «Μα εγώ αντλώ 3 εβδομάδες και δεν το είδα ούτε να ανέβει, ούτε να κατέβει». «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, Κύριε και αδελφέ μου, γιατί έπεσε σε πειρασμό». Και από τότε το λάδι ξοδεύτηκε. Το ίδιο και με το κρασί και το ψωμί. Όταν ξαφνικά ήρθε πλήθος ξένων και υπήρξε στέρηση, είδα την ευλογία που έγινε διευχών αυτού του Αγίου.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένας βίος συγκινητικός, καθώς περιγράφει τις περιπέτειες των ασκητών στην έρημο. Μας δίνει πολλά και χρήσιμα στοιχεία για το μοναστήρι, τα διακονήματα, την καταστροφή των Περσών, τη διδασκαλία του Αγίου. Στη συνέχεια υπάρχει η διδαχή του Αγίου περί κατακρίσεως του αδελφού, οι διδαχές περί πλεονεξίας, υπερηφανίας και μοναχικής πολιτείας, για να ολοκληρώσει ο βιογράφος του, που ήταν και υποτακτικός του, τον βίο του Αγίου με το οσιακό του τέλος. Εμείς όμως δεν θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάγνωση της διδαχής περί κατακρίσεως του αδελφού, γιατί είναι αρκετά εκτενής και θα έπρεπε να τη διακόψουμε στη μέση. Όμως, αναλογιζόμαστε κι εμείς τον ευλογημένο αυτόν τόπο, στον οποίο τώρα νοερός βρισκόμαστε. Είναι η Ιερά Μονή του Χοζεβά, στο βάθος της Χαράδρας, εκεί στην έρημο της Ιουδαίας, που μπορεί μεν ο μικρός χήμαρος να έχει ροή νερού, αλλά δεν πάβει ο τόπος να είναι δύσβατος, δύσκολος, ιδιαίτερα καυτός τους περισσότερους μήνες του χρόνου και να υπάρχει και αρκετή ψύχρα κατά τους χειμερινούς μήνες την ώρα της νύχτας. Σε αυτόν λοιπόν τον σκληρό και αφιλόξενο τόπο υπάρχει το σπουδαίο μοναστήρι, η ιστορική λαύρα του Χοζεβά. Και όπως είχαμε σήμερα την ευκαιρία να διαβάσουμε από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, αυτό το μοναστήρι το προστατεύει η έφορος της Μονής, η μόνη προστάτηδα, η υπεραγία Θεοτόκος, στο γενέσιο της οποίας είναι αφιερωμένο και το καθολικό της Μονής. Μέχρι σήμερα λοιπόν η παρουσία της Θεοτόκου είναι ολοζώντανη και τα θαύματα της Παναγίας μας και των Αγίων Χοζεβιτών Πατέρων αναρρύθμιτα.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ολοκληρώνεται ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας και για σήμερα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Βρισκόμαστε στα βάθη της χαράδρας του Χοζεβά, στο φιλόξενο μοναστήρι της Παναγιάς του Χοζεβά. Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής. Θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ανάγνωση του βίου και των νουθεσιών διδασκαλιών του Αγίου Γεωργίου. Πολύτιμο συμπαραστάτη είχαμε και θα έχουμε το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες, των ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Αφού σας ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό και σήμερα, μόλον ότι νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πρόγραμμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
8: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Air με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
7: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
8: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Ώρα Ελλάδος, 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Ιλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε Κύριε, στις ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πατρί ημών εν τους ουρανείς, αγίαστε το όνομά σου, ούτε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επ' της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσουν επί Θεών ζώντα και γάρος του Λουθιών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή ουθίσταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ως την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ονομαθητών, πορεύσετε εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου περιχιλιάδας, εξέλεξάμι παραλουτίστεν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή κίνημεν σκηνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει. Κύριος υστερήστε αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας του λαού σου, κάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες αποργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την αρχήν σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος ημάς και λαός η φρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και σωτηριός σου δώσει ημίν. Ακούσα με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών πριν εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση σωδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσόν μου ότι τοχός και πένηση μη εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσχιος ημί. Σώσον τον δούλο σου Θεός τον ελπίζεται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέγγε κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ούκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου είναι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσα με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχήν με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατώνε ζήτησαν ψυχή μου και ου προωθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήριμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σών με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημαίνους αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημαίνους αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εξακανθών καθά περόδων ευώδες τη Εκκλησία πελαγία εδείχθης. Τες εν αρέ της πράξης είναι φρένουσα ημάς. Όθεν και προσήγαγες ως ως μην ευωδίας, το σέθαυμαστός αντί των σών βίων οσία, όν εκ δυσόπη σώζεσθε ημάς, παθών παντίον ψυχίστε και σώματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος είναι το μήνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξος Θεός, μη παρήδους έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών, και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει στην διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστας της ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πελάγια αρετών αληθώς εις αγγέλων, το πέλαγος των σών εγκλημάτων οσία, πανσόφος ευήθησας και δακρύων της ρεύμασιν, εναπέπνιξας των πολυμήχανων όφιν, οθενίστραψας ως περλαμπάς μετανοίας, την κτήσιν θεδρύνουσα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ον παντί καιρό και πάση ώρα ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ο μακροθυμήσας επί της ημών κλημελή μας και άχρητης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλοκερμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και να αξίεις δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκας μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς εις το αδικημένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρτικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τις εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιν ανάπαυσιν καταντήσουμεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Μητέρων ημών Πελαγίας και Ταϊσίας, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Πελαγίας και των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων Ιγνατίου του Ιβυροσκητιώτου και Ιωάννου του Εκπρούσης, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλώμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο στεγάζω δεν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυ νεύθυν επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του γκουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την υγιή επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήστε στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλειά σου συν. Αναβαίνου συνόρι και καταβαίνου σου παιδεία των τόπων να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψει την υγιή. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξεν αν μέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη κίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύρα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί εις τρουθία, ενός εύσους του ρεδουίου κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά ούτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίλινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθους κότος και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμι οριόμενη το αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστίζονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ως πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησας, επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά, όνου καίς την αριθμό σου αμικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχου. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έδου σκότος και γέν τον ήξω, σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα, σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

0: Κυρίσεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών ημούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

καταξίωσον Κύριεν τη εσπέρα τα αυτών αμαρτήτους φιλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιελπίσαμεν υπησέ, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, πατρί.

0: αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους και επί την κληρονομίαν σου. Σιγάρο του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δε όλοι παίκναν τα σκεφαλάς του ζεύτων υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά του σών περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν, την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού

0: Δέσποτα, κατατορήμασεν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριόν σου, όητη μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ελάστη της αμαρτίας ημών δέστα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστα ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, είδω το όνομά σου, ελθεί το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην το οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε

0: Σαφήμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μονάχων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αιγαία αυτό εκκλησία απόλυρα, Μητροπόλητα αυτή και τον γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ,
3: την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, των Αγίων και Δικαίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανεψίου αυτού, του Αγίων Δοξιερομάρτυρος Διονυσίου Επισκόπου Παρισίων και των Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, Ποπλίας της Ομολογητρίας και Πέτρου του Αποστρατιωτών, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννη το Κύριε το ελεώσεθ ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και ημνήστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου, αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγήν. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών.

0: πιέντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθέσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύχονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας απροσωπολήπτος και δικαίως τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά η οποία ονομάζεται Κεμερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία τις ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 7.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
5: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
6: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Πληροφορίες 210-4118-646.
8: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
9: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και όπως σημειώνουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σε κάθε ραδιοφωνική συνάντησή μας, συνεχίζουμε αυτό το μικρό διπορικό με τη χάρη του Θεού, αυτό το μικρό ταξίδι στον πλούτο της Καινής Διαθήκης μέσα από την ενασχόλησή μας με τις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί δείχνει ακριβώς τον άρρηκτο σύνδεσμο ανάμεσα στην Αγία Γραφή και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Κάθε τι που συμβαίνει, που τελείται μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα στην λειτουργική πράξη, έχει την πηγή της, έχει την αναφορά της στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Και αυτό γιατί μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, μέσα στα γεγονότα, μέσα στα περιστατικά, μέσα από την πορεία και την δράση των προσώπων που καταγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, όλα έχουν την άμεση αναφορά τους, είτε προτυπώνοντας είτε επιβεβαιώνοντας την παρουσία και την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Ιδιαίτερα δε στην Καινή Διαθήκη, όπου οι ιεροί Ευαγγελιστές καταγράφουν την παρουσία, τον λόγο, την διδασκαλία και την δράση του Χριστού επί της γης. Έχουμε μείνει στο έκτο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου και βλέπουμε τον ιερό Ευαγγελιστή να διηγείται το θαύμα της θεραπείας της Χαναναίας γυναίκας. Και ήδη κάναμε ιδιαίτερη αναφορά, καθώς είμαστε ήδη στην τέταρτη, θα λέγαμε, ραδιοφωνική μας συνάντηση, αναφερόμενη στην ευαγγελική αυτή περικοπή. Είχαμε κάνει ιδιαίτερη αναφορά τις προηγούμενες φορές τόσο στο φαινόμενο του δαιμονισμού και της δαιμονοπληξίας, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Χαναναία γυναίκα είναι ακριβώς η δαιμονοκαταληψία της κόρης της. Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο πάντοτε απασχολούσε και απασχολεί την Εκκλησία και τους πιστούς. Και μπήκαμε, εισήλθαμε σιγά σιγά μέσα στην ερμηνευτική προσέγγιση της ευαγγελικής περικοπής. Και εδώ θα έλεγε κανείς ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν έχει τόσο αυτό καθεαυτό το θαύμα, όσο η συζήτηση του Ιησού με την Χαναναία γυναίκα που προηγείται και που εν τέλει οδηγεί στην θεραπεία θαυματουργικά της κόρης της Χαναναίας. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι το βασικό στοιχείο δεν είναι το θαύμα του Ιησού καθεαυτό, αλλά ο διάλογος που προηγείται μεταξύ της γυναίκας και του Χριστού, που απολύγει τελικά στην έξαρση της πίστης της γυναίκας αυτής, αποτέλεσμα της οποίας είναι η θεραπεία της άρρωστης κόρης της. Αντιλαμβάνεται κανείς μελετώντας εδώ την ευαγγελική περικοπή και κυρίως την ερμηνευτική προσέγγιση των πατέρων της Εκκλησίας, ότι ο Ευαγγελιστής στρέφεται προφανώς κατά της Ιουδαϊκής αποκλειστικότητας της σωτηρίας για να δείξει και να αναδείξει την παγκοσμιότητα της προσφερόμενης από τον Χριστό σωτηρίας. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι διαχρονικό, αδελφοί μου, γιατί πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί πέφτουμε ακριβώς στο ίδιο λάθος, στο ίδιο σφάλμα στο οποίο υπέπεσαν οι Ιουδαίοι της Παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης, με αποτέλεσμα όχι μόνο να αρνηθούν τον Χριστό αλλά και να τον οδηγήσουν στο Σταυρό και με μεγαλύτερη επίπτωση θα λέγαμε στην πορεία τους την άρση της Χάριτος. Και από εκεί που ήταν ο εκλεκτός λαός, ο εκλεγμένος δηλαδή λαός του Θεού για τη μεγάλη αυτή αποστολή που προετοίμαζε τον άνθρωπο ο Χριστός μέσα από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, προετοίμαζε τον δρόμο της έλευσης του Μεσσία, βλέπουμε τους Ισραηλίτες, βλέπουμε τους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης να γίνονται αρνητές του Χριστού στην Καινή. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη έναν Ισραήλ και στην Καινή Διαθήκη να παρουσιάζεται ένας νέος Ισραήλ. Και αυτός ο νέος Ισραήλ δεν είναι άλλος από την Εκκλησία, από τα μέλη της Εκκλησίας που πλέον δεν είναι μόνο αποκλειστικά Ιουδαίοι, αλλά μέσα στο σώμα αυτό της Εκκλησίας, μέσα στο νέο Ισραήλ, καλούνται πάντα τα έθνη. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή εκείνοι, ανεξάρτητα της καταγωγής τους, της εθνικής τους προελεύσεως, ακόμα και της πρώτερης θρησκευτικής τους ταυτότητας, βλέπουμε να αποτελούν τώρα το καινούριο σώμα, το σώμα της Εκκλησίας με κεφαλή των Χριστών. Και λέγω ότι και εμείς οι χριστιανοί πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα, γιατί πολλές φορές υπερτιμούμε τον εαυτό μας, νομίζοντας ότι απλώς και μόνο με το να είμαστε μέλη της Εκκλησίας έχουμε κάποια ιδιαίτερη αξία σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό βέβαια οδηγεί, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, στην υπερηφάνεια, στην ίηση και εν τέλει στην βλασφημία. Φτάνει δηλαδή στην κατάσταση αυτή ο χριστιανός πολλές φορές παρεννοώντας και παρερμηνεύοντας αυτό το ευαγγελικό οικουμενικό μήνυμα του Ευαγγελίου στην κατάσταση του Φαρισαίου, της παραβολής του Φαρισαίου και του τελώνιου. Αυτό θεώνει τον εαυτό του έναντι του άλλου και απαιτεί από τον Θεό την αναγνώριση των ικανοτήτων του και των χαρισμάτων του. Ενώ κατά βάθος, αν μπορούσαμε να κάνουμε μία τομή στην ψυχή του Φαρισαίου, θα δούμε ότι είναι κενή, είναι άδεια ψυχικά και εν τέλει ο Φαρισαίος αυτός, υπερτιμώντας τον εαυτό του έναντι του αδελφού του, έναντι του άλλου, εν τέλει είναι πνευματικά νεκρός. Είδαμε λοιπόν στην ευαγγελική αυτή περικοπή τον Ευαγγελιστή να μας δίνει, θα λέγαμε, την ευκαιρία να περιγράψουμε, να αναλύσουμε τη σημασία της πίστεως και ιδιαίτερα της χριστιανικής πίστεως και τα γνωρίσματά της. Είδαμε τη Χαναναία γυναίκα να αποκαλεί τον Ιησού Κύριο και Υιό του Δαβίδ. Τι σημαίνει αυτό? Αναγνωρίζει, πιστεύει στη μεσιανική εξουσία του Ιησού. Αναγνωρίζει, αν και ειδωλολάτρησα, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας για τον οποίο μιλούν οι γραφές. Το ενδιαφέρον στο σημείο αυτό είναι ότι η απλότητα του Χριστού που εμπόδιζε τους Ιουδαίους να τον αναγνωρίσουν ως τον αναμενόμενο Μεσσία, καθώς αυτοί είχαν πλάσει στο μυαλό τους τον ερχομό ενός Μεσσία δυνατού, κρατεού, βασιλέα που θα υποτάξει τα έθνη στα πόδια του Ισραήλ, η Χαναναία, βλέποντας τον απλόν Ιησού, δεν εμποδίζεται να δει στο πρόσωπό του τον απεσταλμένο από τον Θεό νικητή της φθοράς και ελευθερωτή των ανθρώπων από τον πόνο και την ασθένεια. Η πίστη της παραμένει ανεπηρέαστη και ακλόνητη από τη σιωπή του Ιησού. Μπαίνει σε δοκιμασία, αλλά δεν κάμπτεται, όπως θα δούμε. Δεν είναι λίγο πράγμα να ζητάς από κάποιον κάτι να μη σου απαντά και εσύ να επιμένεις. Μόνο αν είσαι βέβαιος ότι θα λάβεις το αιτούμενο, τολμάς και επιμένεις. Η βεβαιότητα και η εμπιστοσύνη στον Ιησού κάνουν την πίστη της Χαναναίας σταθερή και ακλόνητη. Και αυτό το βλέπουμε και στους βίους των Αγίων, στις διηγήσεις των γεροντικών και στα συναξάρια. Θέλει θάρρος και επιτρέψτε μου και θράσος να απευθυνθεί στο Θεό, να ζητήσεις από τον Θεό κάθε τι και κάθε αίτημά σου, να σταθείς γερά στα πόδια σου και να το ζητήσεις από Αυτόν που μπορεί να στο δώσει, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή για να το λάβεις. Δεν απογοητεύεται στη σιωπή του Ιησού η Χαναναία, όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς που θα λέγαμε δεν έχουμε άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας από τον Θεό, αλλά συνεχίζει και επιμένει, δεν πτωείται, δεν θλίβεται, δεν απογοητεύεται και εν τέλει λαμβάνει. Η πίστη της συνοδεύεται από μια ταπείνωση ειλικρινή. Δέχεται η γυναίκα αυτή την εξαιρετική παρομοίωσή της ακόμη και με τα σκυλάκια, με τα κοινάρια. Δεν αγανακτεί, αλλά απαντά με τρόπο που δείχνει την υποταγή της. Ίσως σκεφτεί κανείς ότι ο πόνος για το άρρωστο παιδί της και η ελπίδα για τη θεραπεία του την κάνουν να τα ανέχεται όλα. Η πείρα όμως της ζωής μαρτυρεί ότι ο εγωισμός πολλές φορές στέκεται εμπόδιο για να ζητήσει ο άνθρωπος την ικανοποίηση των αναγκών του. Δεν πρόκειται λοιπόν στην περίπτωση της Χαναναίας για μια αναγκαστική ταπείνωση, αλλά για μια ειλικρινή συντριβή μπροστά στη δύναμη του Θεού. Όπως είπαμε, η Χαναναία γυναίκα δεν ανήκει στον εκλεκτό λαό του Θεού. Δεν είναι μέλος του Ισραήλ, αλλά είναι μια ειδωλολάτρησα. Το να ανήκει κανείς στο λαό της Διαθήκης, το να είναι μέλος της Εκκλησίας σήμερα θα λέγαμε, το να ανήκει σε κάποια ευσεβή κίνηση δεν αποτελεί καμία δέσμευση για τον Θεό. Εκείνο που δεσμεύει τον Θεό είναι η πίστη. Βέβαια, πίστη έξω από την Εκκλησία είναι αδιανόητη και ανύπαρκτη. Αλλά και η τυπική συμμετοχή στην Εκκλησία χωρίς πίστη δεν υποχρεώνει τον Θεό να εκπληρώσει τις επαγγελίες του. Στους Ισραηλίτες που καφιόνταν ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ και στήριζαν στην καταγωγή τους αυτήν την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις υποσχέσεις του, απάντησε κάποτε ο βαπτιστής Ιωάννης. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός, ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες, μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Εκείνο που μετρά για τον Θεό εν τέλει, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι η καταγωγή, τα προνόμια, η θέση, η μόρφωση, αλλά η ζωντανή πίστη, η οποία μπορεί καμιά φορά να βασανίζεται και να τυραννιέται, αλλά τελικά ξεπερνά τους οθολογισμούς. Και αυτό το τελευταίο μας οδηγεί σε ένα σημαντικό, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό της πίστεως. Η πίστη βρίσκεται πάνω από τη λογική. Ο άνθρωπος θέλει πολλές φορές στηρίγματα για να πιστεί, ζητά αποδείξεις που να ικανοποιούν το μυαλό του και όταν δεν τα έχει, αμφιβάλλει, κλονίζεται, πέφτει. Η πίστη όμως υπερβαίνει τη λογική. Δεν είναι παράλογη όμως, είναι υπέρλογη, είναι πάνω από την λογική. Ανήκει στην τάξη της καρδιάς και όχι του μυαλού. Δεν έχει ανάγκη από τα πτωχά υποστηρίγματα της λογικής για να κρατηθεί. Τη στηρίζει ο λόγος του Θεού. Είναι φανερό ότι για όλους μας που η λογική παίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, η πίστη είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να αποκτηθεί και ακόμη πιο δύσκολο να διατηρηθεί σταθερή. Γι' αυτό το αίτημά μας και η προσευχή μας είναι πάντοτε το «Κύριε, πρόσθεση μην πίστη». Εμβαθύνοντας λίγο στην ευαγγελική αυτή περικοπή, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το περιεχόμενο αυτής και εν τέλει το αποτέλεσμα που είναι η ανταπόκριση του Κυρίου στην πίστη της Χαναναίας μέσα από την θεραπεία εν τέλει της δαιμονιζομένης κόρης της. Η γυναίκα αυτή καταγόταν από την Φινίκη. Οι κάτοικοι της Φινίκης, όπως βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, λέγονται Χαναναίοι διότι είναι οι παλαιοί κάτοικοι της γης Χαναάν. Και όπως πολύ σωστά ερμηνεύουν οι πατέρες, αναφερόμενοι στην Χαναναία αυτή γυναίκα και ιδιαίτερα στον Μάρκο που την αναφέρει ως γυναίκα Ελληνής Συρικοφινίκησα το γέννη, βλέπουμε ότι το Ελληνής αναφέρεται στο θρησκευμά της, δηλαδή ήταν ειδωλολάτρησα, το Σύρα στη γλώσσα της, δηλαδή μιλούσε Συριακά, και το Φινίκησα στην εθνικότητά της. Η γυναίκα αυτή δηλαδή ήταν μια ξένη, αλλοεθνής, αλλόθρησκη και αλλόφιλη. Όταν εγκαταστάθηκαν στη γη της Επαγγελίας οι Εβραίοι καταδίωξαν τους Χαναναίους. Γι' αυτό, όπως και αναφέρεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε μεγάλη έχθρα μεταξύ Εβραίων και Χαναναίων, η οποία συνεχιζόταν έως την εποχή του Χριστού. Η Χαναναία λοιπόν πλησιάζει τον Ιησού και του λέει «Ελέησόν με» και όχι «Ελέησε την κόρη μου» όπως θα περίμενε κανείς. Βλέπετε, οι φιλόστροχοι γονείς νιώθουν κάθε πόνο και κάθε χαρά των παιδιών τους σαν δική τους. Υπογραμμίζοντας την αλήθεια αυτή, ο Ιερός Χρυσόστομος παρουσιάζει την Χαναναία να λέγει στον Ιησού. Εκείνη δεν έχει συνέστηση της αρρώστια της, εννοεί η κόρη της. Εγώ όμως τη νιώθω και υποφέρω πολλαπλά, διότι γνωρίζω ότι είναι μανιακή. Δεν τόλμησε να φέρει τη δαιμονισμένη μπροστά στον διδάσκαλο, αλλά έρχεται η ίδια να τον παρακαλέσει. Και είναι πράγματι αξιοθαύμαστη η πίστη της γυναίκας αυτής και η αγάπη της προς το παιδί. Η Χαναναία δεν περιμένει να της επευθύνει τον λόγο ο Ιησούς για να του εξηγήσει τι ζητάει. Το αποκαλύπτει αμέσως την αιτία του πόνη της. «Η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται». Αυτό σημαίνει ότι η μικρή της κόρη κακώς δαιμονίζεται, υποφέρει δηλαδή φοβερά από δαιμόνιο. Η Χαναναία είχε πληροφορηθεί τις πολλές θεραπείες των δαιμονιζομένων στη γειτονική Γαλαλαία. Έτσι όταν άκουσε ότι ο Ιησούς ήρθε στην πατρίδα της, άφησε την θυγατέρα της και έσπευσε να τον συναντήσει και να τον παρακαλέσει να χαρίσει και στο δικό της παιδί την θεραπεία. Η στάση όμως του Ιησού απέναντι στην πονεμένη μάνα είναι παράδοξη και προκλητική. Αυτή τρέχει κοντά του και τον οικετεύει με τόση ευλάβεια, αλλά εκείνος ούκ απεκρίθη αυτή λόγος. Δεν την θεωρεί δηλαδή άξια ούτε να της απαντήσει. Ακόμα και οι μαθητές του που ήταν επηρεασμένοι από το Ιουδαϊκό εθνικιστικό πνεύμα ένιωσαν κάποια συμπάθεια για τη Χαναναία, τη λυπήθηκαν. Χωρίς να παραμερίσουν την εθνικιστική νοοτροπία τους, τολμούν να ζητήσουν από τον Κύριο την ικανοποίηση του αιτήματος μιας αλλόφιλης ειδωλολάτρησας. Του λένε «Απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών, βοήθησέ την για να φύγει διότι συνεχώς μας ακολουθεί και μας ενοχλεί με τις κραυγές της». Ο Κύριος όμως εμφανίζεται φανατικότερος και σκληρότερος εθνικιστής Ιουδαίος από τους μαθητές του. Στη στάση του αυτή, σαν σε καθρέπτη, οι μαθητές μπορούν να δουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Έτσι ο Ιησούς δίνει μάθημα αυτογνωσίας με το παράδειγμά του και όχι με τα λόγια του. Εάν η Χαναναία εισακουόταν αμέσως, τότε δικαιολογημένα οι μαθητές και ο λαός που ήταν εκεί θα σκανδαλίζονταν με τη στάση του Ιησού, αφού γνώριζαν ότι η γυναίκα ήταν αλλογενής και αλλόπιστη. Ο Κύριος δεν της αποκρίθηκε κανένα λόγο για να αναγκαστεί να φανερώσει την πίστη και την αρετή της. Η σιωπή του Ιησού αποκάλυψε την ευλάβεια της γυναίκας και πρόλαβε τον σκανδαλισμό των άλλων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και στη δική μας ζωή, στις οποίες δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί οι προσευχές μας δεν παίρνουν την απάντηση που περιμένουμε. Να μην αμελπιζόμαστε όμως, αλλά να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Κύριος έχει ανεξάντλητη αγάπη και ασπλαχνία για μας τα παιδιά Του, και όταν ακόμη φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις παρακλήσεις μας και αδιαφορεί για τις ανάγκες μας, να ξέρουμε ότι η σιωπή Του αυτή είναι γιατί ο Κύριος θα απαντήσει την ώρα που θα πρέπει να απαντήσει στο καθέναν από εμάς. Και αυτή η ώρα είναι η ώρα που εμείς θα αποκαλύψουμε με την εμπιστοσύνη μας και την ελπίδα μας στον Θεό την αληθινή μας πίστη. Ο Ιησούς φαντάζει να παραμένει άκαμπτος στις παρακλήσεις της Χαναναίας. Την βάζει σε μεγάλη δοκιμασία. Όταν αποφασίζει να της μιλήσει, το κάνει μόνο για να της θυμίσει την κατωτερότητα σε σχέση με τους Ιουδαίους που έχει. Την κατώτερη δηλαδή θέση της ως αλλοεθνής και αλλόθρησκη που δεν έχει δικαίωμα στο βασίλειο του Μεσσία, του Ιού του Δαβίδ. Η αποστολή του Ιησού καθώς και των μαθητών του απέβλεπε στα πρόβατα του απολωλώτα οίκου Ισραήλ, στο έθνος των Ιουδαίων, στο οποίο ο Θεός είχε δώσει τις επαγγελίες. Και μόνο η σιωπή του Χριστού ήταν αρκετή για να αποστομώσει και να απογοητεύσει τον καθένα. Ακόμη περισσότερο η απάντησή του μπορούσε να οδηγήσει στην απελπισία. Όμως η Χαναναία όχι μόνο δεν σιωπά, αλλά και δεν φεύγει απογοητευμένη, αλλά γίνεται περισσότερο ορμητική και τολμηρή. Προσεκίνησε ένα αυτό, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλεί. Όπως σωστά παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εμείς δεν ενεργούμε έτσι όταν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά μας. Αποκρινόμαστε και μάλιστα με πικρία χωρίς να επιμένουμε. Η γυναίκα όμως αυτή δεν χάνει την πίστη και την ελπίδα. Όταν είδε ότι οι προστάτες της, δηλαδή οι μαθητές, δεν είχαν καμία δύναμη, έδειξε την ωραία αδιανθρωπιά της. Προηγουμένως έκραζε από πίσω τους, ενώ τώρα πλησιάζει και προσκυνά τον Ιησού. Τον προσφωνεί Κύριο, Υιό Δαβίδ. Αναγνωρίζει ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας που έρχεται όχι μόνο για τους Ιουδαίους αλλά και για τους εθνικούς. Αυτός είναι η ελπίδα του Ισραήλ αλλά και η προσδοκία των εθνών. Επομένως και αυτή έχει δικαίωμα να ζητήσει τη βοήθειά του. Γι' αυτό επιμένοντας τις εικαισίες της του λέει «βοήθημη». Όσο η Χαναναία θέρμενε την παράκλησή της, τόσο περισσότερο έμενε ασυγκίνητος ο Ιησούς. Αντί να καμφθεί από την επιμονή της γυναίκας, γίνεται πιο προσβλητικός. Της αποκρίνεται «ουκέστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης». Ονομάζει τους Ιουδαίους τέκνα και τους αλλοφίλους, τους αλλοθρίσκους, τους αποκαλεί χλεβαστικά κινάρια, σκυλάκια δηλαδή. Μία λέξη που εκφράζει όχι μόνο το μίσος αλλά και την περιφρόνηση. Και αυτό γιατί οι ραβίνοι την εποχή εκείνη έβριζαν τους εθνικούς ως Κίνας. Ο Κύριος με τη συμπεριφορά του αυτή εκφράζει τον εβραϊκό εγωισμό που είχαν οι μαθητές στο βάθος της ψυχής τους. Έτσι τους δείχνει πόσο κακό πράγμα είναι η διάκριση των αλλοφίλων και πόσο αυτοί οι αλλόφιλοι είναι πολλές φορές καλύτεροι από τους Ιουδαίους και πιο άξιοι της Θείας Ευλογίας. Η συνετή γυναίκα δεν θυμώνει, αλλά παραδέχεται ως σωστό το λόγο του Χριστού και χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις του για την υπεράσπισή της. Κατά την ώρα του φαγητού, τα κινάρια στέκονται γύρω από το τραπέζι και τρώνε από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών. Ό,τι συμβαίνει καθημερινά σε αυτά, είναι δίκαιο να γίνει και σε μένα, λέει η Χαναναία. Γνωρίζει ότι η τροφή είναι αναγκαία για τα τέκνα, όμως αυτό δεν την εμποδίζει που είναι σκυλάκι να πάρει από τα ψίχουλα. Με την εικόνα αυτή προσπαθεί να αποσπάσει την εύνοια και τη συμπάθεια του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει και εδώ ότι ο Χριστός κρατάει αυτή την αρνητική στάση απέναντι στη γυναίκα γιατί θέλει να φανερώσει όλη την ευσέβεια της ψυχής της και τη μεγάλη της αρετή. Τα λόγια του δεν ήταν προσβλητικά, αλλά προκλητικά για να αποκαλύψουν τον κρυμμένο θησαυρό. Όταν η γυναίκα λοιπόν ταπεινώνεται τόσο πολύ μπροστά στον Κύριο και στους μαθητές του, και πιθανώς και στους υπόλοιπους Ιουδαίους που βρίσκονται ανάμεσά τους, τότε ο Ιησούς ανοίγει την καρδιά του, δείχνει τα αληθινά αισθήματά του προς την Χαναναία και εγκομιάζει την πίστη της. Μέχρι τώρα ο Κύριος λειτουργούσε όπως λειτουργούσε ο κάθε Ισραηλίτης στην εποχή εκείνη. Τώρα όμως αποκαλύπτει ενώπιον της Χαναναίας και των μαθητών του ποιος πραγματικά είναι ο Ιησούς. Ανοίγει λοιπόν την καρδιά του, δείχνει τα αληθινά αισθήματά του και εγκομιάζει την πίστη της. Γεμάτος θαυμασμό αναφωνεί «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης». Με τέτοια δυνατή και ζωντανή πίστη ό,τι θέλεις γίνεται. Γεννηθεί το σύ ως θέλεις. Η πίστη σου αποδείχθηκε ισχυρή και ακλόνητη. Ας γίνει όπως θέλεις. Και η άθιη θυγάτηρα αυτής από τις ώρες εκείνης. Το δαιμόνιο βγήκε αμέσως. Η θυγατέρα της Χαναναίας θεραπεύθηκε τελείως, έγινε υγιής και φρόνιμη. Η πίστη, η ταπείνωση και η υπομονή της και η επιμονή της μάνας της βραβεύτηκαν. Το δίδαγμα λοιπόν για την Εκκλησία μέσα από αυτή την Ευαγγελική περικοπή είναι μεγάλο και βαθύ, ολοφάνερο και θεμελιακό. Να μην επηρεάζεται ποτέ ούτε από την καταγωγή των ανθρώπων, ούτε από άλλα εξωτερικά προσόντα ή μειονεκτήματα, αλλά να ενδιαφέρεται για την πίστη και την αρετή τους. Ακόμη και στους πιο περιφρονημένους και στους πιο άθλιους ανθρώπους μπορεί να υπάρχουν ψυχές που ζητούν τη σωτηρία. Γι' αυτό το κήρυγμα της Εκκλησίας αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς καμία διάκριση. Ακόμα και μέσα στο βούρκο της πιο ανήθικης ζωής, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, υπάρχουν ψυχές που λάμπουν σαν διαμάντια πολύτιμα και περιμένουν να τις πλησιάσουμε και να μεταδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, να τις οδηγήσουμε στη σωτηρία, όπως ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του στο άσπρο χιόνι, αλλά και στο βούρκο της λάσπης χωρίς να λερώνεται, έτσι και η Εκκλησία απευθύνει το κήρυγμά της σε όλους και καλεί στη σωτηρία και τους πιο αμαρτωλούς. Μιμείται σε αυτόν τον αρχηγό της, τον Ζωοδότη Χριστό, ο οποίος μη εξτάστης φύσεως μετέσχε του ημετέρου φυράματος. Ο Θεός δεν μπαίνει στα ανθρώπινα καλούπια. Δεν κάνει όπως περιμένουν οι άνθρωποι, δεν λειτουργεί με τα δικά μας κριτήρια. Δεν είναι ένας Θεός που αρκείται σε αυτούς που τον ακολουθούν. Τολμά και βγαίνει από τα όρια του περιούσιου λαού. Τολμά και βγαίνει από τα συνηθισμένα προκειμένου να κηρύξει μετάνοια και να δώσει ελπίδα και νόημα σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, δεν κάνει ό,τι ευχαριστεί τους δικούς του. Δεν απολύει κανέναν που τον αναζητά μόνο και μόνο γιατί δεν είναι όπως θέλουν όσοι νομίζουν ότι τον γνωρίζουν και προσαρμόζουν το Ευαγγέλιο τους στο δικό τους τρόπο σκέψης. Αλλά και δεν βιάζεται πάντα να κάνει αυτό που οι άνθρωποι επιθυμούν, να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, αλλά τους αφήνει να ανοίξουν αληθινά την καρδιά τους, να επιμείνουν και να φανερώσουν πόσο πιστεύουν. Έχει τη δύναμη να εκπληρώσει τα πάντα, αλλά θέλει και τη συνέργεια του ανθρώπου, ζητά την πίστη, την δοκιμάζει. Ζητά την εξυπνάδα και το χάρισμα του ανθρώπου, ζητά τη μετάνοια και την ταπείνωσή του. Όχι γιατί ο ίδιος ο Θεός έχει ανάγκη από αυτά, αλλά γιατί έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να εμπιστεύεται αληθινά, να μετανοεί για τον τρόπο της ζωής του και να συνειδητοποιεί την επίδραση του κακού και πώς μπορεί μέσα από την πίστη να την αποτινάξει. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, βλέπουμε ότι η στάση του Χριστού είναι για μας τους χριστιανούς ένα μήνυμα υπέρβασης των πάγιων αντιλήψεων που έχουμε για εκείνον και την πίστη. Είναι μία πρόκληση εξόδου μας από τα συνηθισμένα, από την αίσθηση της αυτάρκειάς μας και την επανάπαυσή μας ότι είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τη δική μας σωτηρία. Είναι μία πρόκληση να μην απορρίπτουμε, να μην απολύουμε κανέναν γιατί δεν φέρεται όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να φέρεται. Είναι μία πρόκληση να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε τη σκέψη και τα έργα του Θεού, αλλά να επιμένουμε με την προσευχή και την αξιοποίηση των χαρισμάτων μας και την ταπεινότητα στο να βρισκόμαστε κοντά Του και να Τον αναγνωρίζουμε ως Κύριον. Ζούμε σε έναν κόσμο που όλα τα θέλει σύμφωνα με τα δικά του μέτρα εδώ και τώρα, που δεν δίνει ευκαιρία σε όσους μπορεί να φαίνεται ότι είναι μακριά από τον Θεό, όμως η ψυχή τους στη θέα του προσώπου Του, όπως και αν αυτό εμφανίζεται είτε δια της δοκιμασίας και της λύπης, είτε δια της αισθήσεως του κακού και της απογοητεύσεως από την κυριαρχία του επάνω μας, μετανοεί και αλλάζει, κρίνοντάς μας με τη δύναμη της πίστης που επιδεικνύουν, που παραμένει στη δική του αυτάρκεια, στην αίσθηση ότι είναι αρκετή η δική μας πρόοδος και δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουμε από τα δικά μας μέτρα και όρια. Ζώντας λοιπόν σε ένα τέτοιο κόσμο, το παράδειγμα της χαναναίας και η ανατρεπτική στάση του Χριστού μας καλεί να ξαναδούμε τη χριστιανική μας αυτοσυνειδησία και αποστολή και να ελέγξουμε τον εαυτό μας για το πόσο και πώς πιστεύουμε. Και ο Κύριος μας θα μας δώσει τη δύναμη σε κάθε σταυρό και δοκιμασία της ζωής μας να τον αναζητήσουμε και να γίνει σε μας το θέλημά του. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε ειρήνη σε εσάς.
8: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
10: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
11: Πάμε Βαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο Λυκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φθάνει η φωνή του σταθμού μας απευθείας ή μέσω αναμεταδοτών, μέσω διαδικτύου, μέσω δορυφόρων, καλησπέρα σας. Πάρικη του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί όπως κάθε Πέμπτη για την τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνικά μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας, αλλά περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@piradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινής εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός λαού, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, που μοιάζουν περισσότερο με γέννηση παρά με συνέχεια. Μια τέτοια στιγμή υπήρξε η Ελληνική Επανάσταση. Το 1821 ένας λαός εξεγείρεται, πολεμά, θυσιάζεται και διεκδικεί την ελευθερία του. Όμως η ελευθερία όταν κερδίζεται γεννά αμέσως ένα δύσκολο ερώτημα. Τι κάνεις με αυτήν? Πώς μετατρέπεις την Επανάσταση σε πολιτεία? Πώς μετατρέπεις το όραμα σε θεσμούς? Πώς δημιουργείς σχολεία εκεί όπου υπάρχει αναλφαβητισμός? Πώς δημιουργείς δικαιοσύνη εκεί όπου για χρόνια επικρατούσε πόλεμος? Πώς δημιουργείς κοινωνική συνοχή εκεί όπου υπάρχουν διαιρέσεις? Και κυρίως, πώς διαμορφώνεις τον ελεύθερο άνθρωπο? Σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν κλήθηκε να απαντήσει ένας άνθρωπος που είχε ήδη γνωρίσει την Ευρώπη, τη διπλωματία και τα μεγάλα πολιτικά κέντρα της εποχής. Ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένας πολιτικός με μεγάλη διεθνή ακτινοβολία, αλλά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθόδοξη παράδοση, την πίστη και την αντίληψη της προσφοράς του καθήκοντος. Ένας πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο οποίος έμελε να αποδειχθεί πρότυπο πολιτικού ήθους και κοινωνικής προσφοράς. Στον Ιωάννη Καποδίστρια λοιπόν θα είναι αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή. Με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του στο ναύπλιο έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 και με αφορμή τα 250 χρόνια από την γέννησή του το 1776. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας πολιτικός με διεθνή ακτινοβολία, αλλά ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθόδοξη παράδοση, την πίστη και την αντίληψη της προσφοράς ως καθήκοντος. Και ίσως αυτός ο συνδυασμός πίστη, παιδεία, πολιτική ευθύνη είναι που κάνει την προσωπικότητά του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ακόμη και σήμερα. Όπως είπαμε, ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα της εποχής δεν ήταν απλώς ένας τόπος γεωγραφικά κοντά στην Ελλάδα. Ήταν ένας χώρος συνάντησης πολιτισμών, ενετική παράδοση, ορθόδοξη πίστη, ευρωπαϊκής ιδέας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσε και ο Καποδίστριας. Σπούδασε ιατρική στην Πάδοβα και θα μπορούσε φυσικά να ακολουθήσει μια ήρεμη ζωή ως γιατρός. Η ιστορία όμως είχε άλλα σχέδια. Η πολιτική και η διπλωματία τον κέρδισαν. Και πολύ σύντομα αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες ελληνικές προσωπικότητες της Ευρώπης. Υπηρέτησε τη Ρωσία και έφτασε σε κορυφαία θέση στη διπλωματική ιεραρχία της. Συμμετείχε στις μεγάλες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Ήταν ένας Έλληνας που μπορούσε να συνομιλεί ισότιμα με τους ισχυρούς της Ευρώπης. Και όμως, όσο περισσότερο εισχωρούσε στον κόσμο της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόσο περισσότερο φαίνεται να συνειδητοποιούσε την ανάγκη της ιδιαίτερης αποστολής του. Η Ελλάδα δεν ήταν γι' αυτόν απλώς μια πατρίδα. Ήταν μια ευθύνη. Όταν μιλάμε για τον Καποδίστρια, συχνά μιλάμε για τον πολιτικό, μιλάμε για τον διπλωμάτη, για τον κυβερνήτη, για τον οργανωτή του κράτους. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά του. Ο Καποδίστριας ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Η Ορθόδοξη πίστη δεν φαίνεται να ήταν για αυτόν απλώς ένα πολιτισμικό στοιχείο της καταγωγής του. Ήταν μέρος της προσωπικής του ζωής και της αντίληψής του για το καθήκον. Η πίστη του συνδεόταν με μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον άνθρωπο, ότι η αξία του δεν μετριέται από τον πλούτο, την κοινωνική θέση ή την εξουσία, μετριέται και από την προσφορά. Και αυτή η αντίληψη είναι σημαντική για να κατανοήσουμε την πολιτική του συμπεριφορά. Ο Καποδίστριας δεν αντιμετώπιζε το αξίωμα του κυβερνήτη ως ευκαιρία προσωπικής προβολής. Ζούσε λιτά, εργαζόταν ακούραστα και αντιμετώπιζε το δημόσιο αξίωμα ως ευθύνη. Η σχέση του με την Εκκλησία και την Ορθόδοξη Παράδοση υπήρξε σημαντική και στην πολιτική του σκέψη. Δεν θεωρούσε ότι η Νέα Ελλάδα έπρεπε να οικοδομηθεί αποκομμένη από την πνευματική και πολιτισμική της παράδοση, αλλά ούτε αντιμετώπιζε την πίστη ως υποκατάστατο των θεσμών. Για τον Καποδίστρια, η πολιτεία χρειαζόταν και ηθική βάση και οργανωμένη διοίκηση. Χρειαζόταν νόμους, χρειαζόταν παιδεία, χρειαζόταν κοινωνική ευθύνη και χρειαζόταν ανθρώπους που να αισθάνονται ότι υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Ίσως εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η πολιτική ως διακονία. Όχι με την έννοια της πολιτικής θεολογίας, αλλά με την έννοια ότι το δημόσιο αξίωμα συνεπάγεται υπηρεσία προς τον άνθρωπο. Όταν ο Καποδίστριας έφτασε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828, δεν βρήκε το κράτος που γνωρίζουμε σήμερα. Δεν υπήρχε οργανωμένη δημόσια διοίκηση, δεν υπήρχε σταθερό οικονομικό σύστημα, δεν υπήρχε οργανωμένο εκπαιδευτικό δίκτυο, δεν υπήρχαν επαρκείς δρόμοι. Δεν υπήρχε ουσιαστικά συγκροτημένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Η χώρα είχε βγει από έναν καταστροφικό πόλεμο και όμως ο Καποδίστριας δεν ξεκίνησε από τα μεγάλα λόγια. Ξεκίνησε από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Την τροφή, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση, την οργάνωση της διοίκησης, τη δικαιοσύνη, την παραγωγή, τη δημιουργία θεσμών, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η πολιτική του δεν περιορίστηκε στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας. Προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορεί να λειτουργήσει η Ελλάδα ως κράτος. Και εδώ ακριβώς συναντούμε την παιδευτική του αντίληψη.

για το ήθος του και την κοινωνική του προσφορά του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Για τον Καποδίστρια, η παιδεία δεν ήταν μια δευτερεύουσα υπόθεση. Ήταν θεμέλιο της νέας πολιτείας. Ένας λαός που απελευθερώθηκε έπρεπε να μάθει να ζει ως ελεύθερος λαός. Και αυτό απαιτούσε γνώση. Απαιτούσε σχολεία, απαιτούσε εκπαιδευτικούς, απαιτούσε βιβλία. Απαιτούσε τελικά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Γι' αυτό η εκπαιδευτική πολιτική κατέλαβε σημαντική θέση στην καποδιστριακή διακυβέρνηση. Δημιουργήθηκαν σχολεία και εκπαιδευτικές δομές. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην εκπαίδευση των παιδιών που είχαν μείνει ορφανά από τον πόλεμο. Το ορφανοτοφείο της Αίγινας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και κοινωνικά έργα της περίοδου. Τα παιδιά δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο ως αντικείμενα φιλανθρωπίας. Έπρεπε να γίνουν αυριανοί πολίτες. Να μάθουν γράμματα, να αποκτήσουν δεξιότητες, να μάθουν τέχνες και επαγγέλματα. Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό είναι ένα πολύ σύγχρονο μήνυμα, γιατί η πραγματική κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο να προστατεύει τον αδύναμο, είναι και να του δίνει τα μέσα για να γίνει αυτόνομος. Ο Καποδίστριας ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα και για την εκπαίδευση των στελεχών που θα χρειάζονταν το νέο κράτος. Η εκπαίδευση των δασκάλων και η δημιουργία εκπαιδευτικών δομών ήταν απαραίτητες για να μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να επεκταθεί. Ο Καποδίστριας, επομένως, δεν κλήθηκε απλώς να βελτιώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Έπρεπε ουσιαστικά να το δημιουργήσει από την αρχή. Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει. Πρώτη προτεραιότητα ήταν η στοιχειώδης εκπαίδευση. Ο Καποδίστριας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για τις συνθήκες της εποχής. Ένας δάσκαλος μπορούσε να έχει υπό την εποπτεία του μεγάλο αριθμό μαθητών, χρησιμοποιώντας τους πιο προχωρημένους μαθητές για να βοηθούν στη διδασκαλία των μικροτέρων. Ήταν μια μέθοδος που επέτρεπε την εκπαίδευση πολλών παιδιών με περιορισμένο αριθμό δασκάλων. Και αυτό ήταν κρίσιμο για μια χώρα που μόλις είχε βγει από έναν πολυετή πόλεμο. Δεν υπήρχε η πολυτέλεια να περιμένει η Ελλάδα να δημιουργήσει πρώτα ένα μεγάλο σώμα εκπαιδευτικών. Έπρεπε να αρχίσει αμέσως. Στις αρχές του 1831 λειτουργούσαν σε ολόκληρη τη χώρα περισσότερα από 100 κυβερνητικά, αλληλοδιδακτικά και ελληνικά σχολεία, στα οποία φοιτούσαν περίπου 9.000 μαθητές, ενώ άλλοι περίπου 5.000 μαθητές διδάσκονταν από ιδιώτες δασκάλους. Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν θυμηθούμε την κατάσταση της χώρας. Μιλάμε για την Ελλάδα των πρώτων χρόνων της ανεξαρτησίας. Για μια χώρα με ελάχιστους οικονομικούς πόρους, κατεστραμμένες υποδομές και μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Και όμως, μέσα σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε ένα πρώτο οργανωμένο εκπαιδευτικό δίκτυο. Αυτό δείχνει ότι η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίστηκε ως κάτι που θα μπορούσε να περιμένει. Ήταν επίγουσα εθνική ανάγκη. Για τον Καποδίστρια, το σχολείο δεν είχε ως μοναδικό σκοπό να μάθει το παιδί να διαβάζει και να γράφει. Το σχολείο έπρεπε να δημιουργήσει τον νέο πολίτη. Η Ελλάδα είχε ανάγκη από ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη νέα κοινωνία. Από ανθρώπους που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τη διοίκηση, να εργαστούν, να διδάξουν, να παράγουν, να οργανώσουν την οικονομία, να λειτουργήσουν τους θεσμούς. Επομένως, η εκπαίδευση ήταν συνδεδεμένη άμεσα με την οικοδόμηση του κράτους. Και εδώ βρίσκεται μια πολύ σημαντική πλευρά της καποδιστριακής πολιτικής. Ο κυβερνήτης δεν έβλεπε την παιδεία απομονωμένη από την κοινωνία. Τη συνέδεε με την εθνική ανασυγκρότηση. Το παιδί που καθόταν στο θρανείο δεν ήταν απλώς ένας μαθητής. Ήταν ο αυριανός πολίτης, ο αυριανός δάσκαλος, ο αυριανός γεωργός, ο αυριανός τεχνίτης, ο αυριανός δημόσιος υπάλληλος, ο αυριανός επιστήμονας. Με άλλα λόγια, η επένδυση στην παιδεία ήταν επένδυση στο ίδιο το μέλλον του κράτους. Και εδώ συναντούμε ένα από τα σημαντικότερα έργα του Καποδίστρια. Το ορφανοτροφείο της Αίγινας. Δεν ήταν απλώς ένας χώρος όπου στεγάζονταν παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους στον αγώνα. Ήταν ένα ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό εγχείρημα. Το ορφανοτροφείο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Καποδίστρια και συνδέθηκε στενά με την εκπαιδευτική του πολιτική. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αναφέρει ότι μέσα από αυτό προσφέρθηκαν περίθαλψη και μόρφωση σε πολλές εκατοντάδες απροστάτευτα παιδιά. Και εδώ υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα παιδιά

0: Αυτά δεν αντιμετωπίστηκαν μόνο από την πλευρά της φιλανθρωπίας με την έννοια να τους προσφερθούν απλώς στέγη και τροφή. Έπρεπε να αποκτήσουν μέλλον, να μάθουν γράμματα, να αποκτήσουν γνώσεις, να μάθουν τέχνες και επαγγέλματα, να μπορούν αύριο να εργαστούν, να σταθούν στα πόδια τους, να γίνουν δημιουργικά μέλη της κοινωνίας. Στο ορφανοτροφείο λειτουργούσαν και εργαστήρια όπου οι τρόφιμοι διδάσκονταν διάφορα επαγγέλματα. Επομένως, η καποδιστριακή αντίληψη για την κοινωνική προστασία περιείχε κάτι ιδιαίτερα προοδευτικό για την εποχή. Η προστασία πρέπει να οδηγεί στην αυτονομία. Δεν αρκεί να προστατεύεις τον αδύναμο. Πρέπει να του δίνεις τα εργαλεία για να γίνει δυνατός. Δεν αρκεί να βοηθάς ένα παιδί να επιβιώσει. Πρέπει να του δίνεις τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη ζωή του. Και αυτή η ιδέα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη. Από το ορφανοτροφείο αποδεικνύεται και μια ακόμη σημαντική διάσταση της καποδιστριακής παιδείας. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία. Ο καποδίστριας δεν αντιμετώπιζε τη μόρφωση ως μια διαδικασία αποκομμένη από την πραγματική ζωή. Η Νέα Ελλάδα χρειαζόταν ανθρώπους που θα μπορούσαν να εργαστούν και να συμβάλλουν στην οικονομική της ανασυγκρότηση. Χρειάζονταν τεχνίτες, γεωργούς με καλύτερες γνώσεις, επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, δασκάλους και γι' αυτό η εκπαίδευση έπρεπε να έχει και πρακτικό χαρακτήρα. Η γνώση έπρεπε να μετατρέπεται σε δεξιότητα και η δεξιότητα σε δημιουργική εργασία. Αυτή η αντίληψη βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σύγχρονη αρχή της εκπαίδευσης. Η παιδεία πρέπει να δίνει στον άνθρωπο όχι μόνο γνώσεις, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Όμως εδώ εμφανιζόταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς μπορεί να δημιουργήσει σχολεία αν δεν έχεις αρκετούς δασκάλους? Η απάντηση του καποδίστρια ήταν σαφής. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τους εκπαιδευτικούς. Και γι' αυτό η δημιουργία του κεντρικού σχολείου της Αίγινας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Τον Νοέμβριο του 1829 ιδρύθηκε στην Αίγινα το κεντρικό σχολείο, το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους, με βασικό σκοπό μεταξύ άλλων την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων. Η φίτηση ήταν τριετής και τα μαθήματα άρχισαν τον Ιανουάριο του 1830. Η σημασία του τεράστια. Γιατί εδώ ο Καποδίστριας δεν προσπαθεί απλώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στιγμής. Σχεδιάζει για το μέλλον. Δεν λέει πώς θα βρούμε μερικούς δασκάλους για τα σημερινά σχολεία. Λέει ουσιαστικά πώς θα δημιουργήσουμε μια νέα γενιά εκπαιδευτικών ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια περιστασιακή εκπαιδευτική πολιτική και σε ένα πραγματικό στρατηγικό σχεδιασμό. Το κεντρικό σχολείο δεν περιοριζόταν στην εκπαίδευση δασκάλων. Αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του νεοσύστατου κράτους. Οι μαθητές του προορίζονταν να αποτελέσουν μέρος της νέας πνευματικής και διοικητικής ηγεσίας της χώρας. Και το ενδιαφέρον για το σχολείο υπήρξε μεγάλο. Οι αιτήσεις για φίτηση ήταν πολλές, γεγονός που οδήγησε στην ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγασή του. Το κτίριο σχεδιάστηκε από τους Κλεάνθη και Σομπέρ και η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε με δωρεά του φιλέλληνα Εινάρδου. Αξίζει να σταθούμε σε αυτή την προσπάθεια όμως. Ο Καποδίστριας είχε αντιληφθεί ότι ένα νέο κράτος χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Δεν αρκούν τα υπουργεία, δεν αρκούν οι νόμοι, δεν αρκούν τα κτίρια. Χρειάζονται άνθρωποι που να μπορούν να λειτουργήσουν τους θεσμούς. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν. Έτσι, η εκπαίδευση των δασκάλων συνδέεται με την εκπαίδευση των στελεχών της πολιτείας. Η παιδεία γίνεται επομένως μηχανισμός συγκρότησης ολόκληρου του κράτους. Από το σχολείο στο δάσκαλο και από τον δάσκαλο στην κοινωνία. Αν το δούμε αυτό συνολικά, μπορούμε να διακρίνουμε μια ολόκληρη αλυσίδα. Παιδί, σχολείο, δάσκαλος, πολίτης, κοινωνία, κράτος. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να παρέμβει σε όλα αυτά τα επίπεδα. Να δημιουργήσει σχολεία, να εκπαιδεύσει δασκάλους, να μορφώσει παιδιά, να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση, να δημιουργήσει ανθρώπους ικανούς να υπηρετήσουν τη διοίκηση, να δημιουργήσει δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο της Νέας Ελλάδας. Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να κρατήσουμε. Όταν αναφερόμαστε στο έργο του Καποδίστρια στην παιδεία, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στον αριθμό των σχολείων. Πρέπει να δούμε τη φιλοσοφία πίσω από αυτά. Η παιδεία ήταν για εκείνον μηχανισμός κοινωνικής αναγέννησης. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Αίγινα απέκτησε τόσο σημαντικό ρόλο. Η Αίγινα ως προσωρινή έδρα της κυβέρνησης εξελίχθηκε σε ένα είδος εργαστηρίου του νέου ελληνικού κράτους. Εκεί ιδρύθηκαν ή οργανώθηκαν σημαντικοί θεσμοί. Το ορφανοτροφείο, το κεντρικό σχολείο, το εθνικό τυπογραφείο, η εθνική βιβλιοθήκη, το μουσείο, το παρθεναγωγείο, η σχολή Ευελπίδων, το νομισματοκοπείο. Και η εικόνα αυτή δείχνει πόσο στενά συνέδεε ο Καποδίστρια στην παιδεία με τη συνολική συγκρότηση της πολιτείας. Στην Αίγινα δεν δημιουργούνταν απλώς σχολεία. Δημιουργούνταν οι υποδομές ενός κράτους. Και η εκπαίδευση αποτελούσε τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει ακόμα ένας θεσμός που αξίζει να θυμηθούμε. Το Εθνικό Τυπογραφείο. Γιατί η παιδεία χρειάζεται βιβλία. Χρειάζεται εκπαιδευτικό υλικό. Χρειάζεται δημόσια έγγραφα. Χρειάζεται τη δυνατότητα να κυκλοφορεί η γνώση. Σε μια χώρα όπου τα βιβλία δεν είναι εύκολα διαθέσιμα και οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες, η δημιουργία τυπογραφικής υποδομής ήταν κρίσιμη. Η γνώση έπρεπε να διαδοθεί σε έντυπη μορφή, να τυπωθεί, να διανεμηθεί, να φτάσει στα σχολεία, να γίνει κτήμα περισσότερων ανθρώπων. Αυτό μας θυμίζει μια διαχρονική αλήθεια. Η παιδεία δεν υπάρχει μόνο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχει και στο βιβλίο, στην πρόσβαση στη γνώση, στην κυκλοφορία των ιδεών, στη δυνατότητα τέλος του πολίτη να πληροφορείται και να μορφώνεται. Και εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στη βαθύτερη αντίληψη του Καποδίστρια. Η παιδεία δεν ήταν απλώς τεχνική κατάρτιση. Δεν ήταν μόνο ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Δεν ήταν μόνο η εκπαίδευση ενός υπαλλήλου ή ενός τεχνίτη. Ήταν μέρος της πνευματικής συγκρότησης του ανθρώπου. Αυτό συνδέεται και με τη βαθιά θρησκευτική του αντίληψη. Για τον Καποδίστρια, ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς οικονομική μονάδα ή διοικητικό στοιχείο. Ήταν πρόσωπο. Και η παιδεία έπρεπε να συμβάλλει στη διαμόρφωση χαρακτήρα. Στην καλλιέργεια υπευθυνότητας, στην αίσθηση του καθήκοντος, στη συνείδηση της κοινωνικής ευθύνης. Γι' αυτό και η παιδεία δεν μπορούσε να αποσυνδεθεί από το ήθος. Ο μορφωμένος άνθρωπος δεν είναι απλώς εκείνος που γνωρίζει περισσότερα. Είναι εκείνος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γνώση του για το καλό του συνόλου. Αυτό το μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σήμερα. Σε μια εποχή κατά την οποία η πληροφορία είναι άφθονη, η παιδεία δεν μπορεί να περιορίζεται στην απόκτηση πληροφοριών. Πρέπει να δημιουργεί κρίση, να δημιουργεί ευθύνη, να δημιουργεί δημοκρατική συνείδηση, να δημιουργεί άνθρωπο τελικά. Ωστόσο, μια ιστορικά τεκμηριωμένη παρουσίαση οφείλει να αναγνωρίσει και τα όρια της καποδιστριακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι προσπάθειες για την μόρφωση των κοριτσιών υπήρχαν πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με την εκπαίδευση των αγοριών. Αυτό δεν πρέπει ούτε να αποσιωπάται ούτε να αξιολογείται αποκομμένο από τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Η Ελλάδα των ετών 1828-1831 ήταν μια κοινωνία που μόλις έβγαινε από την Επανάσταση. Οι κοινωνικές δομές παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακές. Η γυναικεία εκπαίδευση δεν είχε ακόμη τη θέση που θα αποκτούσε αργότερα. Επομένως, όταν εξετάζουμε την καποδιστριακή παιδεία, χρειάζεται να κρατήσουμε και τις δύο πλευρές. Από τη μια, τη μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας ενός στοιχειώδους εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και από την άλλη τα όρια που επέβαλαν την εποχή και οι κοινωνικές αντιλήψεις αυτής. Αυτή ακριβώς είναι η ιστορική προσέγγιση. Να αναγνωρίζουμε τα επιτεύγματα χωρίς να παραβλέπουμε τις ελλείψεις. Αν προσπαθήσουμε τώρα να δούμε συνολικά το έργο του Καποδίστρια, θα διαπιστώσουμε ότι η παιδεία βρίσκεται σχεδόν παντού. Στην εκπαίδευση του λαού, στην εκπαίδευση των ορφανών, στην εκπαίδευση των δασκάλων, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών της πολιτείας, στην παραγωγή και διάδοση βιβλίων, στη δημιουργία θεσμών. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι ο Καποδίστριας αντιμετώπισε την παιδεία ως εθνική επένδυση. Ήξερε ότι τα αποτελέσματα δεν θα φαίνονταν αμέσως. Ένα σχολείο που ιδρύεται σήμερα δεν αλλάζει την κοινωνία του αύριο. Ένας δάσκαλος που εκπαιδεύεται σήμερα μπορεί να μορφώσει εκατοντάδες παιδιά τα επόμενα χρόνια. Ένα παιδί που μαθαίνει γράμματα σήμερα μπορεί αύριο να γίνει ο ίδιος δάσκαλος, γιατρός, μηχανικός, γεωργός, διοικητικός, υπάλληλος ή επιστήμονας. Γι' αυτό η παιδεία είναι επένδυση μακράς πνοής. Και ο Καποδίστριας μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της εποχής του φαίνεται να το είχε κατανοήσει. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο για μας σήμερα. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Καποδίστριας του 1828 με το σχολείο του 2026? Τότε μιλούσαμε για αλληλοδιδακτική μέθοδο. Σήμερα μιλάμε για ψηφιακή εκπαίδευση, για εκπαίδευση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τότε το μεγάλο πρόβλημα ήταν η έλλειψη σχολείων και δασκάλων. Σήμερα έχουμε σχολεία, πανεπιστήμια, ψηφιακές πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη και τεράστιες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση. Και όμως το βασικό ερώτημα παραμένει. Τι άνθρωπο θέλουμε να δημιουργήσει η παιδεία? Ο Καποδίστριας μας θυμίζει ότι το σχολείο δεν υπάρχει απλώς για να μεταφέρει γνώσεις. Υπάρχει για να δημιουργεί πολίτες, να καλλιεργεί χαρακτήρα, να δημιουργεί κοινωνική συνείδηση. Να δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σταθεί με αξιοπρέπεια μέσα στην κοινωνία. Και αυτή ίσως είναι η βαθύτερη επικαιρότητα του έργου του. Αν λοιπόν αναζητήσουμε τη βαθύτερη προσφορά του Καποδίστρια στην παιδεία, ίσως δεν πρέπει να περιοριστούμε σε ένα κατάλογο σχολείων. Η πραγματική του προσφορά βρίσκεται στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια παιδεία για το νέο ελληνικό κράτος. Μια παιδεία που θα μπορούσε να στηρίξει την εθνική ανεξαρτησία. Μια παιδεία που θα δημιουργούσε πολίτες. Μια παιδεία που θα έδινε στα ορφανά και στα φτωχά παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν μέλλον. Μια παιδεία που θα δημιουργούσε δασκάλους. Μια παιδεία που θα συνέδεε τη γνώση με την εργασία. Μια παιδεία που θα συνδεόταν με το ήθος και την κοινωνική ευθύνη. Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο βαθύ μήνυμα του Καποδίστρια. Η ελευθερία δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Και για να μπορεί ο άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη, χρειάζεται παιδεία.
1: Του παρόντος κόσμου πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
0: Ο Καποδίστριας όμως γνώριζε και κάτι ακόμη. Ότι η παιδεία από μόνη της δεν αρκεί. Ο άνθρωπος χρειάζεται και δυνατότητα να εργαστεί. Η χώρα χρειαζόταν παραγωγή. Γι' αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία. Έγιναν προσπάθειες για την εισαγωγή νέων καλλιεργειών και βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών. Η πατάτα, για παράδειγμα, που συνδέθηκε έντονα με την καποδιστριακή περίοδο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αυτής. Παράλληλα, οργανώθηκαν υπηρεσίες και μέτρα για την δημόσια υγεία, όπως λίμοκαθαρτήρια, υγειονομικές υπηρεσίες, νοσοκομιακές δομές, μέτρα αντιμετώπισης επιδημιών και βέβαια δρόμοι και δημόσια έργα. Γιατί ο Καποδίστριας είχε κατανοήσει κάτι θεμελιώδες. Κράτος δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα. Κράτος είναι ο άνθρωπος στο χωριό, ο αγρότης, το παιδί, ο άρρωστος, ο πρόσφυγας, το ορφανό, ο άνθρωπος που χρειάζεται δικαιοσύνη και προστασία. Και φτάνουμε ίσως στο πιο δύσκολο ερώτημα. Τι είδους πολιτικός υπήρξε ο Καποδίστριας? Η απάντηση δεν είναι μόνο σήμαντη. Υπήρξε αναμφισβήτητα συγκεντρωτικός κυβερνήτης. Η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών ανεστάλη και ο ίδιος συγκέντρωσε σημαντικές εξουσίες. Η επιλογή αυτή προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και οδήγησε τελικά σε βαθιές πολιτικές συγκρούσεις. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής εικόνας του. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση. Η προσωπική του σχέση με την εξουσία. Δεν φαίνεται να την αντιμετώπισε ως προσωπικό προνόμιο, ούτε ως μέσο πλουτισμού, ούτε ως κοινωνική προβολή. Η ζωή του, όπως είπαμε, ήταν λυτή. Η προσωπική του περιουσία δεν αποτέλεσε το σκοπό της πολιτικής του. Και το δημόσιο αξίωμα το αντιμετώπισε ως αποστολή. Αυτό είναι που κάνει τον Καποδίστρια ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως πρότυπο πολιτικού ήθους. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς με όλες τις πολιτικές του επιλογές για να αναγνωρίσει τη σημασία της προσωπικής αφοσίωσης στο δημόσιο καθήκον. Και εδώ ίσως συναντώνται η πολιτική του αντίληψη και η θρησκευτικότητά του. Η πίστη όταν γίνει βίωμα δημιουργεί τουλάχιστον στην προσωπική του περίπτωση μια αντίληψη ευθύνης. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει μόνος για τον εαυτό του. Υπάρχει για τον συνάνθρωπο. Και ο πολιτικός δεν υπάρχει μόνο για την εξουσία. Υπάρχει για την κοινωνία. Ο άνθρωπος αυτός ο Καποδίστριας είχε ζήσει στην Ευρώπη, είχε γνωρίσει τον διαφωτισμό, είχε γνωρίσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα, είχε συνομιλήσει με ισχυρούς ηγέτες και όμως δεν θεώρησε ότι η Ελλάδα μπορούσε απλώς να αντιγράψει ένα ξένο μοντέλο. Η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει σύγχρονους θεσμούς, αλλά να στηριχθεί και στη δική της ιστορική και πολιτισμική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν η προσωπικότητα του Καποδίστρια γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ήταν ταυτόχρονα Έλληνας και Ευρωπαίος. Ήταν γιατρός και πολιτικός, διπλωμάτης και άνθρωπος της πίστης, εξυγχρονιστής και άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με την παράδοση. Αυτός ο συνδυασμός δεν είναι πάντα εύκολος και ίσως γι' αυτό η πολιτική του πορεία υπήρξε τόσο σύνθετη.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας, όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Προσεγγίζουμε στην αποσύνη μας εκπομπή την προσωπικότητα και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του πολιτικού πρότυπου για το πολιτικό του ήθος και την κοινωνική του προσφορά, του Ιωάννη Καποδίστρια. Με αφορμή βέβαια δύο γεγονότα, το γεγονός της δολοφονίας του στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στο Ναύπλιο, έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννησή του το 1776 στην Κέρκυρα. Ας δούμε όμως και την προσπάθεια του Καποδίστρια για την οικοδόμηση του κράτους. Του κράτους, του ελληνικού κράτους, που ερχόταν μετά από μια επανάσταση, μια καταστροφική περίοδο 400 χρόνων δουλείας στους Οθωμανούς. Η προσπάθεια οικοδόμησης του κράτους συνάντησε αντιστάσεις. Τοπικές ισχυρές ομάδες, πολιτικές αντιπαλότητες, διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία, διαφορετικές αντιλήψεις για το μέλλον της Ελλάδας. Η σύγκρουση έγινε ολοένα εντονότερη. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ένας άνθρωπος βαθιά συνδεδεμένος με την Ορθόδοξη παράδοση έπεφτε νεκρός μπροστά σε έναν ναό. Η εικόνα αυτή έχει μείνει βαθιά χαρακμένη στην ελληνική ιστορική μνήμη. Με το θάνατό του έκλεινε βία μια σύντομη αλλά πυκνή περίοδος. Μόλις 3 χρόνια είχαν περάσει από την άφηξή του. Και όμως, μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια είχε επιχειρήσει να θέσει τις βάσεις μιας ολόκληρης πολιτείας. Τι άφηνε πίσω του λοιπόν ο Καποδίστριας μετά την δολοφονία του? Ο Καποδίστριας δεν άφησε πίσω του ένα ολοκληρωμένο κράτος φυσικά. Άφησε όμως ίσως κάτι πιο σημαντικό. Τις απαρχές ενός κράτους. Άφησε διοικητικές δομές, άφησε εκπαιδευτικές δομές, άφησε προσπάθειες κοινωνικής πρόνοιας, άφησε οικονομικούς και νομισματικούς θεσμούς, άφησε διπλωματικό έργο, άφησε την προσπάθεια συγκρότησης του στρατού και της δημόσιας τάξης, άφησε ένα παράδειγμα προσωπικής αφοσίωσης. Ιδιαίτερα όμως άφησε μια αντίληψη για την παιδεία. Η ελευθερία δεν ολοκληρώνεται όταν ο κατακτητής αποχωρεί. Ολοκληρώνεται όταν ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να σκέπτεται, να κρίνει, να δημιουργεί και να συμμετέχει υπεύθυνα στην πολιτεία. Αυτή η αντίληψη καθιστά την καποδιστριακή εκπαιδευτική προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική. Και ίσως εδώ βρίσκεται η πιο βαθιά σύνδεση ανάμεσα στον Καποδίστρια του 1828 και στον εκπαιδευτικό κόσμο του 2026. Σήμερα μιλάμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης για ψηφιακή επανάσταση. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε, για νέες τεχνολογίες, για νέες δεξιότητες, όμως το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Τι άνθρωπο θέλουμε να δημιουργήσει η παιδεία? Ο Καποδίστριας θα απαντούσε με τη δική του εποχή και με τη δική του γλώσσα. Έναν άνθρωπο ελεύθερο, μορφωμένο, υπεύθυνο και χρήσιμο στην κοινωνία.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@piradio.com σχετικά με το θέμα που προσεγγίζουμε στο πλαίσιο της απομνής μας εκπομπής και είναι η προσωπικότητα και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος υπήρξε πρότυπο πολιτικού ήθους και κοινωνικής προσφοράς. Ήταν ο άνθρωπος όπου με την βαθιά θρησκευτικότητα, ο άνθρωπος που χαρακτηριζόταν για την ορθόδοξη πίστη του, ήταν εκείνος που υπήρξε ο οργανωτής του κράτους, όπως είπαμε ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, ένας ηγέτης, ένας πολιτικός ηγέτης, όπου η ορθόδοξη πίστη δεν φαίνεται να ήταν για αυτόν απλώς ένα πολιτισμικό στοιχείο της καταγωγής του, αλλά μέρος της προσωπικής του ζωής και της αντίληψής του για το καθήκον. Και βέβαια η πίστη του συνδεόταν με μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον άνθρωπο, ότι η αξία του δεν μετριέται από τον πλούτο, την κοινωνική του θέση ή την εξουσία, μετριέται και από την προσφορά. Και βέβαια αυτή η αντίληψη είναι σημαντική για να κατανοήσουμε την πολιτική του συμπεριφορά. Και όπως είπαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, ο Καποδίστριας με όλα αυτά, με όλη αυτή την συμπεριφορά του, με τον τρόπο που διοίκησε το κράτος, ίσως και με το συγκεντρωτισμό του, συνάντησε αρκετές αντιστάσεις από τις τοπικές ισχυρές ομάδες, από τις πολιτικές αντιπαλότητες, από τις διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στο Ναύπλιο, έξω από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Τελικά όμως άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Και βέβαια η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια δεν μπορεί να μην βρίσκεται στα έργα που πρόλαβε, μόνο στα έργα που πρόλαβε να ολοκληρώσει. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλήφθηκε την αποστολή του. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να παραμείνει στην Ευρώπη φυσικά, να συνεχίσει μια λαμπρή διπλωματική σταδιοδρομία, να ζήσει με ασφάλεια, να απολαύσει την αναγνώριση που ήδη είχε κατακτήσει. Όσοι έχουμε επισκεφθεί την Ελβετία, και εμείς είχαμε την ευκαιρία αρκετές φορές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών στο ΣΕΡΝ, στο μεγαλύτερο κέντρο σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο που υπάρχει, βρίσκεται λίγο έξω από την Γενέβη στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν με τους μαθητές μας να επισκεφτούμε αρκετές φορές την Ελβετία, τη Γενέβη, και βέβαια στην παλιά πόλη της Γενέβης στεκόμαστε πάντοτε με σεβασμό και ευλάβεια μπροστά στο σπίτι που έζησε ο Καποδίστριας. Και να πούμε εδώ ότι οι Ελβετοί τον έχουν περί πολλού τον Καποδίστρια, δεδομένου ότι εκείνος τους έφτιαξε αυτό το διοικητικό σύστημα το οποίο έχουν, τα καντόνια. Έτσι λοιπόν ήταν μια αναγνωρισμένη προσωπικότητα στην Ευρώπη. Θα μπορούσε λοιπόν να μείνει εκεί, να ζήσει με ασφάλεια, να απολαύσει την αναγνώριση που ήδη έχει κατακτήσει, και όμως επέστρεψε. Επέστρεψε σε μια χώρα φτωχή, κατεστραμμένη, διαιρεμένη. Επέστρεψε σε μια Ελλάδα που είχε ανάγκη από σχολεία, δικαιοσύνη, διοίκηση, οικονομία, υγεία και θεσμούς. Και εργάστηκε μέχρι το τέλος. Ο Καποδίστριας μας αφήνει έτσι τρεις λέξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως τρεις άξονες της ζωής του. Πίστη, παιδεία, πολιτεία. Πίστη όχι απλώς ως θρησκευτική ταυτότητα, αλλά ως προσωπική στάση ζωής και αίσθηση καθήκοντος. Παιδεία όχι απλώς ως μετάδοση γνώσεων, αλλά ως διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Πολιτεία όχι απλώς ως διοικητικός μηχανισμός, αλλά ως οργανωμένη κοινωνία που υπηρετεί τον άνθρωπο. Και ίσως αυτά τα τρία να συνθέτουν ένα διαχρονικό μάθημα. Ότι η πατρίδα δεν οικοδομείται μόνο με λόγια. Οικοδομείται με εργασία, με θεσμούς, με παιδεία, με ευθύνη, με θυσία. Και με ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν χωρίς να κάνουν την υπηρεσία τους προσωπικό συμφέρον. Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ήταν ένας άνθρωπος χωρίς αντιφάσεις. Δεν ήταν ένας πολιτικός χωρίς λάθη. Άλλωστε δεν κάνει λάθη εκείνος που δεν εργάζεται. Εκείνος που εργάζεται θα κάνει και λάθη. Δεν ήταν ένας ηγέτης που μπορεί να αποσπαστεί από τις συγκρούσεις της εποχής του. Ήταν όμως μια μεγάλη ιστορική προσωπικότητα. Και η ιστορία του εξακολουθεί να μας θέτει ένα ερώτημα. Τι σημαίνει πραγματικά να υπηρετεί την πατρίδα? Ίσως η απάντηση βρίσκεται σε μια απλή εικόνα. Ένας άνθρωπος που είχε γνωρίσει τα ανάκτορα της Ευρώπης φτάνει σε μια φτωχή και κατεστραμμένη Ελλάδα. Και αντί να ρωτήσει τι μπορεί να μου προσφέρει η πατρίδα, ρωτά τι μπορώ εγώ να προσφέρω στην πατρίδα. Αυτό είναι το ερώτημα που αφήνει σε εμάς πίσω του ο Καποδίστριας. Και ίσως είναι αυτό το πιο επίκαιρο μήνυμα της ζωής του. Γιατί οι μεγάλες μορφές της ιστορίας δεν μας ζητούν να τις θαυμάσουμε απλώς. Μας ζητούν να σκεφτούμε, να συγκρίνουμε, να κρίνουμε και τελικά να αναρωτηθούμε για το δικό μας ρόλο μέσα στην κοινωνία. Πίστη, παιδεία, πολιτεία. Τρεις λέξεις. Μια ζωή, μια Ελλάδα που γεννιόταν και ένας άνθρωπος που προσπάθησε να της δώσει μορφή. Αυτός ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο διπλωμάτης που έγινε κυβερνήτης, ο γιατρός που έγινε πολιτικός, ο άνθρωπος της πίστης που αφιερώθηκε στην πολιτεία και ο πολιτικός που γνώριζε ότι χωρίς παιδεία καμιά ελευθερία δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

Ο Γιωβάνης φαίνεται να είχε από κληρονομιά αρκετή γεωργική περιουσία. Κύρια ασχολία του ήταν οι γεωργικές καλλιέργειες. Την εποχή εκείνη η καλλιέργεια γινόταν με τα ζώα, γι' αυτό και ήταν πολύ κοπιαστική. Όργωναν επί μήνες, από το πρωί ως το βράδυ. Αν πεις για τον θερισμό, καθώς και εγώ ο ίδιος πρόλαβα την περίοδο αυτή, η συγκομιδή γινόταν με τα δρεπάνια. Μέσα στον καύσωνα του Ιουνίου-Ιουλίου, να θερίζεις σκυφτός με δρεπάνι, από το πρωί ως το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για φαγητό και λίγη ξεκούραση. Ο Γιωβάνης όμως, και την ώρα ακόμη που οι άλλοι ξεκουραζόντουσαν, αυτός καταπιανόταν με την προσευχή και με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Όμως δεν αρκούνταν μόνο στις δικές του ασχολίες. Επί σειρά ετών, το χωριό τον εξέλεγε για πρόεδρο, αλλά και στα Αφάρσαλα τον εξέλεγαν σύμβουλο στον Γεωργικό Συνεταιρισμό. Πολλές φορές παρατούσε τις δικές του υποθέσεις για να βοηθήσει αφιλοκερδώς όσο μπορούσε τα κοινά. Δεν έφταναν οι κοινοτικές μέρημνες, είχε και άλλη ξεχωριστή μέρημνα για τις χείρες και τα ορφανά και γενικά τους φτωχούς. Κάποτε, όταν αργούσε πολύ να έρθει στο σπίτι, η καλή σύζυγος παραπονιόταν και αυτός με ήπιο τρόπο της έλεγε: «Εμείς, Μαρίνα μου, έχουμε να φάμε και να πιούμε. Οι χείρες και τα ορφανά, ρωτάς αν έχουν. Αν δεν τους κοιτάξουμε εμείς, ποιος θα τους κοιτάξει?» Δυστυχώς, λίγοι πλούσιοι σκέφτονται τους φτωχούς. Έτσι λοιπόν ο Γιωβάνης είχε μέσα του έμφυτη την αρετή της ελεημοσύνης και της φιλοξενίας. Ήταν μεν εκφύσεως από μικρός αγαθός, αλλά είχε και αγίους γονείς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυγατέρων του μοναχών. Για όλες τις αρετές του διηγείται η αδελφή Εφρεμία, η Ναυσικά. Ο πατέρας μας ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. Μάλιστα στον Ανταρτοπόλεμο κέρδισε την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών και του συμβούλευε με αγάπη. Κι όμως ο εχθρός έβαλε τρεις φορές τους αντάρτες να τον σκοτώσουν. Μια φορά ήλθαν στο σπίτι να τον συλλάβουν για να τον εκτελέσουν. Ο μπαμπάς, μπροστά στα μάτια τους, με όπλο την ευχή και τον σταυρό στο χέρι. Του στήφλωσε ο Θεός, πρόσωπο με πρόσωπο, και δεν τον έβλεπαν. Και έτσι γλίτωσε. Άλλη φορά ξανά, έρχονται πάλι στο σπίτι και τον ζητούσαν να τον εκτελέσουν. Ο πατέρας κρύφθηκε στο ανώγειο του σπιτιού. Βγαίνει έξω η μάνα θυμωμένη, χωρίς να τους φοβηθεί. Ευτυχώς ήταν και ένας συγγενής της ανάμεσά τους. Τους βάζει τις φωνές. «Τι θέλετε βρε εδώ πέρα? Ο άντρας μου είναι ένας άγιος άνθρωπος. Τι σας έκαμε και θέλετε να τον σκοτώσετε?» Έδωσε ο Θεός και της είπαν: «Φεύγουμε σήμερα, αλλά θα έλθουμε αύριο». Όμως παραχώρησε ο Θεός και ο ένας από αυτούς κάτι έπαθε και πέθανε. Τότε οι άλλοι φοβήθηκαν και δεν ξαναπάτησαν. Άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε στην εκκλησία, βρήκα ένα σημείωμα κάτω στο χώμα. Από τα λίγα που μπορούσα να διακρίνω ήταν το όνομα του μπαμπά. Το έδωσα στον πατέρα. Εκείνος έκανε το σταυρό του, εθαύμασε και είπε πως το χαρτί αυτό περιέχει εντολή εκτέλεσής του και θα έπεσε κατά λάθος εκεί. Την άλλη μέρα, ήταν Κυριακή, πήγαμε όλη η οικογένεια στην εκκλησία. Ο πατέρας απορροφημένος στην προσευχή ζούσε σε έναν άλλο κόσμο. Το τι έγινε δεν ξέρω. Ούτε αυτοί ξαναπήγαν να τον πειράξουν. Κυριακές, γιορτές, να χαλάει ο κόσμος, δεν άφηνε την εκκλησία. Μια φορά την ημέρα της Πεντηκοστής έρχονται στην εκκλησία και ζητούν τον πρόεδρο: «Τι συμβαίνει, παιδιά? Να, είχαμε τα ζώα στον Μεριά.
μια κοινόχρηστη περιοχή που υπήρχε σε κάθε χωριό, και μας τάκλεψαν. Τους λέει ο Γιωβάνης, περιμένετε να τελειώσει η εκκλησία και θα τα βρούμε. Όχι, του λένε, τώρα είσαι πρόεδρος και έχεις υποχρέωση. Εσείς αν θέλετε, πηγαίνετε. Εγώ, αν δεν πει ο παπάς το διευχόν, από την εκκλησία δεν βγαίνω. Φύγανε δυσαρεστημένοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους ξέφυγε και ο κακός λόγος, μήπως τα έκλεψε και ο ίδιος. Ας σημειωθεί πως γνώριζε ότι και τα δικά του ζώα ήταν μέσα σε αυτά που κλάπηκαν, κι όμως δεν έφυγε από την εκκλησία. Αυτοί έψαχναν, έφαγαν τους τόπους, όμως άδικος ο κόπος, δεν βρήκαν τίποτα. Ο Γιωβάνης έμεινε μέχρι που τελείωσε η εκκλησία. Έγινε σχεδόν μεσημέρι, διότι μετά τη λειτουργία της Πεντηκοστής, ο συνήθως γίνεται και ο εσπερινός του Αγίου Πνεύματος ή της γονατίσεως, όπως λέει ο λαός, που κρατά σχεδόν άλλη μία ώρα. Μετά το τέλος της εκκλησίας πήγε σπίτι. Καβάλισε αμέσως ένα μουλάρι και το άφησε να περπατά μόνο του όπου ήθελε. Κάποια στιγμή έφτασε έξω από ένα σημείο με πολλά βάτα και εκεί σταμάτησε. Τότε κατάλαβε ο Γιωβάνης ότι κάτι συμβαίνει. Κατεβαίνει από το ζώο, πλησιάζει τα βάτα και ακούει φωνές ζώων. Σε ένα σημείο ήταν μια τρύπα και από κάτω μια σπηλιά. Μόλις βλέπει μέσα τα ζώα που είχαν εκεί κρύψει οι κλέφτες, φωνάζει τους χωρικούς, τους τα δείχνει και τους κάνει και ένα γερό μάθημα, ότι δηλαδή με τίποτε δεν πρέπει να αφήνουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα και ο Θεός φροντίζει για όλα τα άλλα. Ως πρόεδρος ποτέ δεν κοιτούσε το δικό του συμφέρον. Μάλιστα πολλές φορές αδικούσε το σπίτι του χάριν του κοινού συμφέροντος. Του παραπονιόταν κάποτε η καλή σύζυγος. Θα πεις και με το δίκιο της. Γιωβάνη, αν καθόσουν στο σπίτι για τις δουλειές μας, θα είχαμε ένα σακί λίρες. Και αυτός έλεγε, έχει ο Θεός και για μας, Μαρίνα μου. Μα έχουμε παιδιά, Γιωβάνη, να μεγαλώσουμε, να παντρέψουμε, τι θα γίνει. Και αυτός, με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, έλεγε, Μαρίνα μου, τα παιδιά μας τα έχει ο Θεός τακτοποιημένα. Όπως μαρτυρούσε ο ίδιος, από μικρός είχε μοναχικές τάσεις, αλλά δεν είχε κανέναν κατάλληλο οδηγό να τον οδηγήσει. Πλην όμως, φαίνεται ότι αυτό ήταν το ακατάληπτο σχέδιο του Θεού. Πρώτον μεν, γιατί η ζωή του μέσα στον κόσμο θα ήταν ένα φως και παράδειγμα προς μίμηση, και δεύτερον, γιατί έβλεπε ο καρδιογνώστης Κύριος ότι έμελε από αυτόν τον γάμο με την ευλογημένη του σύζυγο να ανθίσουν ευώδη άνθη με καρπούς αρετής. Εφόσον λοιπόν δεσμεύθηκε με τα δεσμά του γάμου και με οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν ήταν εφικτό να μονάσει για την ώρα. Όμως, πολύ συχνά άφηνε κατά μέρος τα βιωτικά και μετέβαινε στο Άγιον Όρος, όταν γυρνούσε πίσω στο σπίτι, καθώς μας έλεγαν οι δύο αδελφές, μοσχοβολούσε. Η Κατερίνα από περιέργεια τον ρωτούσε, «Μπαμπά, γιατί μοσχοβολάς τόσο πολύ?» Και ο καλός εκείνος πατέρας από ταπείνωση απαντούσε, τα λιβάνια παιδί μου, εκεί έχει πολύ λιβάνι». Συνήθιζε να τους φέρνει πετρούλες και χώμα από τα μοναστήρια. Το έπαιρναν και το προσκυνούσαν σαν Άγια Λείψανα. «Αυτό το χώμα, παιδιά μου, είναι ποτισμένο με τους υδρώτες των ασκητών». Και αυτές το φύλαγαν με πολλή ευλάβεια. Εκεί ξεχνούσε τα εγκόσμια και αφιερωνόταν με ζήλο στην προσευχή και την άσκηση. Μια φορά μάλιστα το είχε παρακάνει. Ήταν τέλος της άνοιξης και τα σπαρτά άρχισαν να κυτρινίζουν. Φεύγει ο Γιωβάνης για το όρος και εκεί απορροφήθηκε στην προσευχή. Ξέχασε και γυναίκα και παιδιά, μάλλον τα παρέδωκε στην πρόνοια του Θεού, και το κυριότερο, ξέχασε ότι έπρεπε να θερήσει.
Περνά ένας μήνας, περνά δεύτερος, τίποτα. Στο χωριό όλοι θέρισαν. Η Μαρίνα ματέως περιμένει τον σύζυγο να έλθει, να θέρισουν κι αυτοί. Δεν άντεξε. Αγανακτισμένη, στέλνει διαχειρός γράμμα να τον βρουν. «Ευλογημένε άνθρωπε», του γράφει, «ξέχασες ότι έχεις γυναίκα και παιδιά. Τα παιδιά τι θα φάνε? Τα σπαρτά μας χάθηκαν. Τα στάχια πέσαν κάτω». Πράγματι, όταν γύρισε ο Γιωβάνης, το σιτάρι είχε πέσει όλο κάτω στη γη. Βγήκε όμως από όλο αυτό ένα και μόνο καλό, ότι τον επόμενο χρόνο δεν χρειάστηκε να σπείρει. Βλάστησε ο σπόρος που είχε πέσει και θέρισε την επόμενη χρονιά. Η πράξη αυτή, αν και ήταν από θείο ζήλο, όμως χαρακτηρίστηκε ως υπερβολική. Βρίσκουμε κάποτε να έχει και κάποιο δίκιο η Μαρίνα. Αλλά και η Μαρίνα δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος. Η αείμνηστη αδελφή Εφραιμία έλεγε για τη μάνα της. Ήταν μια καλοπροαίρετη ψυχούλα που δεν ήξερε πολλά πράγματα για την πίστη μας. Όμως, με όλη της την καλή διάθεση, δεχόταν τις διδαχές του μπαμπά, ούτως ώστε ακολουθούσε και αυτή με τα παιδιά τον καλό της σύζυγο.

Οι δύο αδελφούλες φοιτήσαν στο δημοτικό σχολείο του χωριού, όπου δίδασκε ένας ευλαβέστατος νέος δάσκαλος, ο Ευάγγελος Ζορμπάς. Συνέπεσε να γεννηθούν σε χρόνους χαλεπούς, όπου η πατρίδα δοκιμαζόταν από πολέμους. Δεν πρόλαβε να κλείσει η πληγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η μικρασιατική καταστροφή και τόσα άλλα δεινά, και να που μπαίνει η πατρίδα μας σε άλλη, μεγαλύτερη δοκιμασία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και του ολεθρίου μετέπειτα Ανταρτοπολέμου. Τόσον στον Πρώτο, όσο και στον Δεύτερο Πόλεμο, η πατρίδα πέρασε πρωτοφανή δυστυχία. Τα δε θύματα του πολέμου, οι περισσότεροι νέοι, ήταν αμέτρητα. Ένα από τα θύματα ήταν και ο δάσκαλος του χωριού, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο ελληνοϊταλικό μέτωπο, στη μάχη της Κλεισούρας. Πρόλαβαν όμως να φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο του χωριού στον ευλαβέστατο δάσκαλο, ο οποίος και αυτός συνετέλεσε στην πνευματική τους πρόοδο. Και οι δυο ήταν πανέξυπνες και αριστούχες. Η Ναυσικά, αν και δυσκολευόταν στο διάβασμα, διότι από μικρή είχε ένα πρόβλημα στα μάτια, έλλειψη συντονισμού των κινήσεων των μειών που κινούν τους οφθαλμούς, το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε με κατάλληλες ασκήσεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρόλα αυτά, είχε σπάνιο χάρισμα στο σχέδιο. Οι αντιγραφές που έκανε σε πίνακες και χάρτες, ιδίως της Ελλάδος, με λεπτομέρειες, με τους νόμους κλπ, νόμιζες ότι είναι φωτοτυπία και μάλιστα ήταν της ίδιας στιγμής, σε χαρτί ή στον πίνακα του σχολείου. Παρόλο ότι οι συνθήκες της τότε εποχής απαγόρευαν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές, όμως το ειδικό αυτό ταλέντο δεν το άφησε ο Θεός να μείνει αναξιοποιητό. Αργότερα, όταν έγινε μοναχή, το χρησιμοποίησε κατάλληλα. Όταν οι πρώτες αδελφές ξεκίνησαν με τη χάρη του Θεού από το μηδέν, με τους κόπους τους, χάρη τη Θεού, ανοίγηραν τη σημερινή περικαλή μονή Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου. Εδώ μπορώ να πω, από πληροφορίες των παλιωτέρων αδελφών, ότι η αδελφή Εφραιμία ήταν η επιβλέπουσα εργολάβος του ιερού αυτού έργου, αφού την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν επιβλέποντες μηχανικοί. Είχε άριστη συνεργασία με τους μάστορες, οι οποίοι υπολόγιζαν και σέβονταν τη γνώμη και ευχαρίστως δέχονταν τις υποδείξεις της. Όχι μόνο προλάβαινε τυχόν λάθη, αλλά έκαμνε και κατάλληλες παρατηρήσεις για να γίνει το έργο όσο το δυνατόν καλύτερο. Στο δημοτικό σχολείο λοιπόν, από όλες τις μαθήτριες ξεχώριζαν οι δύο αδελφούλες, Κατερίνα και Ναυσικά, όχι μόνο στην ευφυΐα, αλλά και στο ήθος. Όταν γινόταν ως συνήθως η καθιερωμένη γιορτή του σχολείου, οι δύο μαθητριούλες απήγγελαν ποίηματα από τα λειτουργικά και πατερικά βιβλία. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τέσσερις στροφές από ένα ποίημα που βρέθηκε σε χειρόγραφο βιβλίο των αδελφών. Ύμνος προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ουράνιε Πατέρα μου, γλυκύτατε Χριστέ μου, το Άγιο σου σώμα δε λησμονώ ποτέ μου. Σύ που κατέβησε στη γη ως αν μικρών πεδίων, βάλε εις την καρδία μου τον φόβο σου των θείων. Σώσον με ήλιε Χριστέ, λάμψον εις την ψυχήν μου, να φωτιστούν οι αισθήσεις μου, να αγνιστεί η ζωή μου. Και όταν η ώρα απέστη, η ώρα του θανάτου, πάρε με

Εννοείται ότι οι δύο αδελφούλες ήταν εξοικειωμένες με τα πατερικά και λειτουργικά βιβλία από το σπίτι τους, αλλά και ο ευλαβής εκείνος δάσκαλος όχι μόνο δεν τις απέτρεπε, αλλά και τις ενεθάρρυνε σε αυτό το έργο, με σκοπό τον παραδειγματισμό και των άλλων μαθητών. Γι' αυτό, όταν τα απήγγειλαν, έβλεπε σε ένα συγκινητικό θέαμα, όλος ο κόσμος να κλαίει σαν μικρά μωρά. Όσον αφορά στους χορούς που συνήθως γίνονταν στα σχολεία, οι δύο αδελφούλες δεν συμμετείχαν και όταν τις παρακαλούσαν να λάβουν μέρος, απαντούσαν «Διαβάστε το Ευαγγέλιο, να δείτε τι έπαθε η Σαλόμη που χόρεψε στο συμπόσιο του Ηρώδη». Μετά από τον χορό, έφερε την κεφαλή του προδρόμου επί πίνακι. Κατά αυτόν τον τρόπο, από μικρές είχαν κερδίσει δίκαια την εκτίμηση όχι μόνο του δασκάλου τους, αλλά και όλου του κόσμου. Όπως για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο έλεγαν οι άνθρωποι κατά τη βρεφική του ηλικία, «Τι άρα το πεδίον τούτο έστε», παρομοίως και για αυτά τα χαριτωμένα κοριτσάκια έλεγε ο κόσμος, «Άραγε, τι θα γίνουν αυτά τα παιδάκια όταν μεγαλώσουν». Στις δύο πρώτες αδελφούλες, ήδη από την παιδική ηλικία, άναψε ο πόθος να αφιερωθούν στο Θεό. Γράφει η αδελφή συγκλητική. Στο σχολείο δεν μας συγκινούσε τίποτε. Ούτε χορή, ούτε τραγούδια, θέατρα κλπ. Όλες οι εκδηλώσεις μας φαίνονταν μάταιες. Μόνο το Σάββατο που μας εξηγούσε ο δάσκαλος το Ευαγγέλιο, εκεί έτρεχα σαν διψασμένο ελάφι. Πριν φτάσω στο σχολείο, περνούσα κρυφά από το κημητήρι. Εκεί έβλεπα τα κρανία των πεθαμένων, τα έπαιρνα στα χέρια και έλεγα: «Άραγε αυτός ήταν εξομολογημένος, κοινωνημένος, ήταν έτοιμος πριν φύγει». Και έκλαιγα για τις ψυχές των πεθαμένων και για την ματαιότητα της ζωής. Όταν έβρισκα κανένα κρανίο μικρού παιδιού, έκλαιγα από χαρά και έλεγα: «Αχ, εσύ πήγες στον ουρανό σαν αγγελούδι». Πριν πάω ακόμη σχολείο σε ηλικία 5 ετών, με σήκωσε ο πατέρας μου στα χέρια να κοινωνήσω. Εκεί τότε είδα το Άγιο Ποτήριο όλο φλόγα πυρός και γύρω-γύρω χρυσές ακτίνες. Ένιωσα τέτοια χαρά και τέτοια συγκίνηση που έκλαιγα χωρίς να θέλω, δυνατά και ασταμάτητα. Ο κόσμος νόμιζε ότι κάτι έπαθα και ρωτούσαν. Εγώ τι να πω και τι να εξηγήσω. Σκεπτόμουν ότι δεν πρόκειται να καταλάβουν, ακόμα και αν τους πω γι' αυτό. Και σιώπησα. Από μικρή έδωσε άδεια ο ιερέας να μπαίνω στο ιερό. Τι λαχτάρα να μπω να υπηρετήσω το θυσιαστήριο. Έβλεπα τους Αγίους και τις Αγίες στο τέμπλο. Τόσο τους αγαπούσα. Τρελαινόμουν και έλεγα: «Δεν ποθώ τίποτε άλλο. Μόνο θέλω να γίνω σαν και εσάς. Θέλω να σας δω, να σας βρω». Έβγαινα στην ερημιά και δώστου προσευχή και κλάματα να βρω τους Αγίους μου, ώσπου να αισθανθώ έντονα μέσα στην ψυχή μου την παρουσία τους. Και τότε γυρνούσα πίσω γεμάτη χαρά. Στα 11 μου χρόνια μας πήγαν οι γονείς σε ένα μοναστηράκι. Εκεί, όταν είδα πως είναι ντυμένοι οι μοναχοί, φούντωσε μέσα μου ο πόθος: «Πότε να φορέσω κι εγώ τα ίδια». Όμως μέχρι να αξιωθούμε, να εκπληρώσουμε τον πόθο μας, ποτέ δεν φορέσαμε ρούχα χρωματιστά. Ήταν πάντοτε ταπεινά και σκούρα. Μια φορά, συνεχίζει η μοναχή συγκλητική, διαβάζοντας την κλίμακα ότι η θλίψη της δίψας γεννά δάκρυα, είπα να το εφαρμόσω και εγώ. Φαίνεται όμως ότι η άσκηση αυτή δεν ήταν στα μέτρα μου, γι' αυτό και κόλλησαν τα έντερά μου και δεν μπορούσα ούτε να φάω ούτε να πιω. Ευτυχώς το είπα και έτρεξαν και με τη χάρη του Χριστού με συνεφέρανε. Μας έλεγε ακόμα ο μπαμπάς ότι η νηστεία για να έχει αξία πρέπει να συνοδεύεται με την ελεημοσύνη. Αυτό που δεν ξοδεύουμε λόγω της νηστείας ανήκει στους φτωχούς αδελφούς μας. Στη μεγάλη εκείνη πείνα του 41 κόβαμε ψωμιά φέτες-φέτες και στεκόμαστε στο δρόμο. Όποιος περνούσε του δίναμε και μια φέτα. Μέσα μας είχαμε μια απερίγραπτη χαρά ότι τα δίναμε στο Χριστό. Όταν έγινα 13-14 χρονών δεν αισθανόμουν άνετα να έχουμε άντρες μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό είπα στον πατέρα ότι δεν χρειαζόμαστε παραγιούς, δηλαδή υπαλλήλους. Αναλαμβάνω εγώ τα πρόβατα. Πράγματι, ανέλαβα και ήμουν πολύ χαρούμενη. Τα ζωάκια, χορταράκι και εγώ προσευχή, μετάνοιες, άσκηση. Στήριζα μια κάπα που μου είχε δώσει ο μπαμπάς στην κλίτσα που είχα μαζί μου και φανταζόμουν πως ήμουν ασκήτρια μες στη σπηλιά. Όμως μεσολάβησε κάτι

0: που με ανάγκασε να παραδώσω το ωραίο αυτό διακόνημα στην αδελφούλα μου την Αυσικά. Εκείνη, την ώρα που βοσκούσαν τα πρόβατα, διάβαζε από το Ευαγγελιάκι που είχε πάντα μαζί της. Κάποτε έπαιρνε λάσπη και έφτιαχνε πρόχειρα κάτι πολύ ωραία εκκλησάκια. Αποδείχθηκε ότι είχε ειδικό χάρισμα για βοσκοπούλα. Και μετά που φύγαμε για μοναχές, την θυμούνταν τα άλλα παιδιά σαν πρότυπο. Μάλιστα γράψανε σε ένα γεφύρι έξω από το χωριό «Ναυσικά Βοσκοπούλα». Αλλά και η Ναυσικά έτυχε να πέσει σε πειρασμούς στο διάστημα που έβοσκε τα ζώα, όμως δεν το έβαλε κάτω. Μια φορά, λέγει, μας κάλεσαν οι αντάρτες να πάμε να μας μιλήσουν. Ο μπαμπάς μας προέτρεψε να πάμε, γιατί αν δεν πηγαίναμε θα έλεγαν ότι ο Ιωβάνης τις εμπόδισε και θα τον σκότωναν. Πήγαμε κι εμείς να δούμε τι κήρυγμα θα μας πούν οι αντάρτες. Αφού μας είπαν κάμποσες φλιαρίες, το τέλος μας είπαν. Τώρα ας πούμε και ένα τραγουδάκι. Και το τραγουδάκι τι ήτανε? «Ζήτω ο Στάλιν, κάτω ο Θεός». Μόλις άκουσα, λέγει η Εφρεμία, τόσο ταράχτηκα και λέω μέσα μου, «Συγγνώμη Θεέ μου, φεύγω και δεν ξαναπατώ εδώ μέσα. Παίρνω τα προβατάκια μου και ανεβαίνω στο πιο ψηλό βουνό να μην με ξαναβρούν». Κι όμως ένας από αυτούς, ο αρχηγός τους, έφαγε τους τόπους μέχρι που με βρήκε. Με πλησιάζει και μου λέει, «Γιατί δεν ξαναήλθες στις ομιλίες?» Του λέω, «Βόσκω τα προβατάκια». Μου λέει, «Μόνη σου έρχεσαι ή ο πατέρας σου έστειλε?» Αυτός περίμενε να πω «ο πατέρας μου» για να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν. Του λέω, «Τι δουλειά έχει ο πατέρας μου? Αυτή είναι δουλειά δική μου». Αφού δεν μπόρεσε να βγάλει τίποτε, μου λέγει, «Θέλω να πεις, ζήτω ο Στάλιν». Εγώ έκανα πως δεν άκουσα. Ευτυχώς όμως έφυγε και μ' άφησε. Εκεί που έβοσκα τα πρόβατα, γινόταν ένα θαύμα που τότε εγώ δεν το έδωσα σημασία. Ύστερα το ενόησα. Στα σύνορα των χωραφιών βλαστούσε ένα άγριο χορτάρι. Έλεγα στα προβατάκια, «Αυτό δικαιούστε να το φάτε. Από τα Σπαρτά όμως όχι». Τα προβατάκια σκύβαν το κεφάλι και έκαναν υπακοή και έτρωγαν το άγριο. Κάπου-κάπου, αν κανένα σήκωνε το κεφάλι, του έλεγα, «Ε, μη γελαστείς να φας από το χωράφι». Και αυτό με άκουγε και έσκυβε κάτω πάλι. Τα ζωάκια μου ήταν τα πιο καλοφρεμένα. Οι άλλοι βοσκοί με ρωτούσαν, «Τι τα ταΐζεις εσύ άραγε και είναι τόσο φρεμένα?» Όμως το μυστικό δεν το φανέρωνα. Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. «Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
5: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα του 2026 και ακούτε ένα σύντομο δελτίο εκκλησιαστικών ανακοινώσεων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Σεβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Δημητρίου Πυραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, που καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστούν στις 11 το πρωί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9 το βράδυ νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Ιερό Λείψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ώρια ενδράσει έως στις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα στον Κικαιώνα των Παραβάσεων, κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει γερόντισα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Στις 7 θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το Σάββατο θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιορδάνης Κορονέος για το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζηνωνός 3 στην Ομόνια στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης με θέμα «Κερίζαν ούτη ουκέχουση». Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
7: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στην ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιόπουλου, ο οποίος ήταν ένας χαριτωμένος, πνευματικός και μια ασκητική προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπων και ήταν άνθρωπος, μια εκκλησιαστική προσωπικότητα με υπακοή στον Επίσκοπο, υπακοή στην Εκκλησία, και πράγματι τα κείμενα που μας έχει αφήσει είναι κείμενα μνημεία. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο του βιβλίου «Αδάμ Πουί», με υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα» και υπότιτλο «Δέλτα έκδοση βελτιωμένη», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, διότι το επαναλαμβάνω επειδή είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε. Είμαστε στο κεφάλαιο «Η μετάνοιά σου», ρωτάει, «είναι ψυχολογική ή πνευματική?» Να, ένα θέμα φλέγων. Μπερδεύουμε, συγχέουμε συχνά το ψυχολογικό με το πνευματικό. Μην μπερδεύουμε ψυχολογικές καταστάσεις με τη χάρη του Θεού. Ερώτηση. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη διαφορά μεταξύ της ψυχολογικής μετάνοιας και της γνήσιας της πνευματικής μετάνοιας? Πατήρ Σιμεών, πραγματικά εδώ έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ας μιλήσουμε πρώτα γενικά. Άλλο είναι να τακτοποιηθείς ψυχολογικά και άλλο είναι να τακτοποιηθείς πνευματικά. Κατά κανόνα, αν είσαι τακτοποιημένος πνευματικά, είσαι και ψυχολογικά, συνήθως. Δεν ισχύει όμως το αντίθετο, ότι αν είσαι ψυχολογικά τακτοποιημένος, είσαι και πνευματικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γι' αυτό εγώ δέχομαι ότι ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, με τα φάρμακα που σου δίνει, με την ψυχανάλυση που κάνει, με άλλα μέσα που χρησιμοποιεί, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είναι αγχώδης, που υποφέρει από διάφορες ψυχολογικής φύσεως αρρωστημένες καταστάσεις, να ισορροπήσει κάπως, να σταθεί λίγο καλύτερα στα πόδια του, να δει λίγο διαφορετικότερα τη ζωή και να πορευθεί λίγο σωστότερα. Το δέχομαι ότι μπορεί να βοηθήσει. Δεν σημαίνει όμως ότι έτσι είναι κανείς και σωστός χριστιανός και πνευματικά τακτοποιημένος. Επομένως, άλλη είναι η ψυχολογική τακτοποίηση και άλλη είναι η πνευματική τακτοποίηση. Όπως άλλη είναι η χαρά την οποία δίνει η ισορροπία η ψυχολογική που έχει κανείς, ή η χαρά από κάποια βιώματα που έχει κανείς μέσα του ψυχολογικό το τρόπο, και άλλη είναι η χαρά που δίνει η χάρη του Θεού, που δίνει ο Θεός, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη, για να είναι η χαρά που σας δίνω εγώ πλήρης, είπε ο Κύριος. Είπαμε και άλλη φορά ότι ο Κύριος λέει, η ειρήνη που σας δίνω εγώ, η αγάπη που σας δίνω εγώ, η χαρά που σας δίνω εγώ. Άλλο είναι αυτό που δίνει ο Χριστός, και άλλο είναι αυτό που έχει κανείς ψυχολογικό το τρόπο. Μπορεί κανείς, είτε προσευχόμενος, είτε κάνοντας κάποια πράξη, να αισθάνεται μια συγκίνηση, μια χαρά, και να νομίζει ότι είναι της χάριτος, ενώ δεν είναι. Όπως επίσης, άλλη φορά, μπορεί να αισθάνεται μια αθυμία, μια μελαγχολία, μια ακεφιά, και να νομίζει ότι έφυγε η χάρη. Όχι, δεν είναι έτσι. Καμιά φορά έτσι μπερδευόμαστε οι πιστοί, έτσι, και πολλές φορές από εγωισμό, και εννοούμε την ακεφιά μας και τη μελαγχολία μας ως απόσυρση της Θείας Χάριτος, και ότι έχουμε στερήσει τη Θείας Χάριτος παρόμοια με αυτή που είχαν οι Άγιοι. Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Προσέχουμε εδώ την ανάλυση που κάνει ο πατήρ. Και τη μια φορά και την άλλη απλώς υπάρχουν μέσα στην ψυχή ανάλογες ψυχολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά με τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, μπορεί να έχει κανείς ψυχολογικής φύσεως εφορία και να νομίζει ότι έχει τη χάρη του Θεού, την επιδοκιμασία του Θεού, και επομένως ότι είναι εντάξει με το Θεό, και να είναι αυτό μια ψευδαίσθηση. Ή μπορεί να αισθάνεται, όπως είπαμε, μελαγχολία, να νιώθει ένα κενό μέσα του και να νομίζει ότι λείπει η χάρη του Θεού, ενώ η αλήθεια είναι ότι αισθάνεται έτσι όχι επειδή λείπει η χάρη του Θεού, αλλά επειδή πάλι ψυχολογικό το τρόπο έχει κάποιες ακαταστασίες μέσα του. Έτσι λοιπόν μπορεί να συμβαίνει και με τη μετάνοια. Εγώ πάρα πολλές φορές είδα, άκουσα και δέχτηκα ανθρώπους με ψυχολογικής φύσεως μετάνοια, αλλά καθόλου δεν υπάρχει μέσα σε αυτή τη μετάνοια η αληθινή μετάνοια, αυτή που δίνει ο Θεός. Ας πούμε, κάνει κανείς ένα λάθος και το λάθος αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, μια συνέπεια από ένα λάθος σου είναι ότι δεν μπορείς να έχεις την υπόλοιψη που είχες, καθώς κάπως αλλιώς τώρα θα σε βλέπουν οι άνθρωποι. Κλαις και οδύρεσαι και δείχνεις με όλους τους τρόπους ότι μετανοείς. Σχίζεις τρόπον την άκετα ρούχα σου που δεν πρόσεξες και έκανες το λάθος. Όμως δεν έχει καθόλου πνευματικό χαρακτήρα αυτή η μετάνοια. Είναι εξηγημένος ο εγωισμός σου απλώς. Δεν είναι καν μετάνοια. Είναι απλώς καμώματα. Πόσα καμώματα κάνει ο άνθρωπος. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη και στην άλλη. Είναι αυτή η ψευτιά που έχει μπει μέσα στον άνθρωπο αυτό το κάλπικο, αυτό το νόθο, και γι' αυτό κάνει τον παλικαρά και ό,τι άλλο. Δεν έχει την τόλμη ο άνθρωπος, δεν έχει το θάρρος να δει την αλήθεια, να είναι αληθινός, να ενεργήσει αληθινά και να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν αντιδρά αληθινά. Όχι. Αντιδρά με καμώματα. Ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, μετάνιωσε για αυτό που έκανε, όμως δεν είχε μετάνοια στην ψυχή του, πνευματική μετάνοια. Μετάνοια που σώζει.

Η γνήσια μετάνοια φέρνει ελπίδα και ανάπαυση στην ψυχή. Εάν θέλετε να έχετε ένα μέτρο αληθινής μετανοίας, να ξέρετε ότι η μετάνοια η αληθινή φέρνει αμέσως ελπίδα στον Χριστό, φέρνει ελπίδα στο έλεος του Θεού. Σε κάνει να στηρίζεσαι στην ευσπλαχνία του Θεού, να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στη συγχώρηση που δίνει ο Θεός. Σε κάνει από την πρώτη και όλα στιγμή που μετανοείς αληθινά να έχεις μια ανάπαυση. Χωρίς βέβαια αυτή η ανάπαυση, αυτή η ελπίδα που έρχεται να σε κάνουν να πεις «φθάνει τόσο που μετενόησα». Όχι, διότι αυτά, η ανάπαυση δηλαδή και η ελπίδα, δουλεύουν κατά θετικό τρόπο. Θα λέγαμε ότι αν πεις «φθάνει τόσο που μετανόησα», λοιπόν, με το που θα πεις αυτό και θα το πιστέψεις, η μετάνοιά σου εκπίπτει από πνευματική σε ψυχολογική. Δηλαδή, η γνήσια μετάνοια σε κάνει να εμπιστεύεσαι στο έλεος του Θεού. Και καθώς αισθάνεσαι το έλεος του Θεού, καθώς νιώθεις την πρόνοια του Θεού, τη συγχώρηση του Θεού, αυτό σε κάνει ακόμη πιο πολύ να θέλεις να μετανοείς. Και όσο πιο πολύ μετανοείς, ακόμη πιο πολύ νιώθεις το έλεος του Θεού. Και γίνεται αυτό το μυστήριο το μεγάλο, αυτό το πανηγύρι. Το πανηγύρι. Ναι, μην παραξενεύεστε. Αυτή είναι η μετάνοια η αληθινή. Γι' αυτό είναι αδιανόητο αυτός που μετανοεί σωστά να απελπίζεται, να καταλαμβάνεται από απόγνωση ή από άλλα φαινόμενα που παρουσιάζονται σε κάποιους που τάχα μετανοούν. Λένε δηλαδή μερικοί, δεν μπορώ να προσευχηθώ, έχασα τις δυνάμεις μου, δεν έχω κέφι, και νομίζουν ότι κατάλαβαν το λάθος τους και ότι είναι σε μετάνοια, ενώ αυτά είναι εκδηλώσεις πληγωμένου εγωισμού. Η μετάνοια γκρεμίζει τον εγωισμό. Η μετάνοια δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε ψυχή με εγωισμό. Είτε πληγωμένος είναι ο εγωισμός, είτε απλήγωτος. Η μετάνοια καθερεί, γκρεμίζει τον εγωισμό. Έχεις παραδείγματος χάρη μια πληγή και την πληγή αυτή τη σκαλίζεις και όσο τη σκαλίζεις, τόσο πιο πολύ πονάει αυτή. Η μετάνοια εν μυστηρίω έχει τη δύναμη να εξαλείφει την πληγή, τον πληγωμένο εγωισμό, και την εξαλείφει κατά τρόπο που γίνεται ανύπαρκτη και δεν έχει κανείς μετά ούτε πόνο ούτε άλλες εκδηλώσεις του εγωισμού. Η μετάνοια λοιπόν η αληθινή γκρεμίζει το είδωλο που είναι μέσα, γκρεμίζει το θέλημα, κόβει το κεφάλι του εγωισμού και δεν μένει τίποτε να πληγωθεί. Εφόσον υπάρχει ο εγωισμός, πληγώνεται. Όταν όμως δεν υπάρχει, τι να πληγωθεί? Έτσι, αληθινά κανείς συντρίβεται, αληθινά κλαίει, αληθινά πενθεί. Και η απόδειξη είναι ότι ελπίζει στο έλεος του Θεού, ελπίζει στη συγχώρηση που δίνει ο Θεός και ελπίζοντας ακόμη πιο πολύ μετανοεί. Και έτσι γίνεται η κάθαρση του ανθρώπου. Απλά είναι τα πράγματα πολύ. Απλά, ωραία. Μεθύσει. Και ενώ είναι τα πράγματα απλά και ωραία, και ενώ είναι μεθύσει η υπόθεση, απορεί κανείς πώς αυτά τα αφήνουμε στην άκρη και ασχολούμαστε με όλα τα άλλα τα ανούσια. Πρέπει εδώ να τονίσω το εξής. Όπως υπάρχει ο κίνδυνος, όταν δεν είναι αληθινή η μετάνοια, να μετανοεί κανείς, να κλαίει, να οδύρεται, αλλά χωρίς καμιά ελπίδα στο έλεος του Θεού, στη συγχώρηση που δίνει ο Θεός, έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο έλεος του Θεού όπως νομίζει, χωρίς όμως να ταπεινώνεται όλο και περισσότερο η ψυχή, χωρίς να μετανοεί όλο και περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε αληθινή εμπιστοσύνη πάλι, ούτε αληθινή μετάνοια. Αμοιβαίως λοιπόν προχωρούν αυτά, πηγαίνουν μαζί και το ένα τονώνει το άλλο, το ένα μεγαλώνει το άλλο, πιο και πιο να βοηθήσει το άλλο πιο πολύ. Και έτσι συντελείται αυτό το έργο μέσα στον άνθρωπο και δημιουργείται μέσα του όλη αυτή η θαυμάσια κατάσταση. Από μια πλευρά για έναν αμαρτωλό, για έναν που έχει ενοχές, που έχει τύψεις μέσα του, δεν ξέρω αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο υπάρχει ωραιότερο βίωμα από την αληθινή μετάνοια. Το πανηγύρι της μετάνοιας όντως δεν έχει τελειωμό. Δεν ήταν τόσο ανόητοι οι πατέρες, όπως ίσως νομίζουμε εμείς, που έφτασαν σε ύψη αγιότητος και πάλι ζητούσαν μετάνοια. Πώς λέει το γεροντικό, η μετάνοια είναι ατέλεστη, δεν έχει τέλος. Κάθε φορά βάζει σε αρχή. Γι' αυτό και ο Μέγας Αντώνιος, όταν ήταν στο χείλος του θανάτου και βρέθηκαν πατέρες δίπλα του, πολλοί πατέρες,
να δουν αυτόν τον ογκόλιστο αγιότητος που έφευγε από τη ζωή, τον ρώτησαν να τους πει δύο χρήσιμες κουβέντες. Και ο Άγιος Αντώνιος, ναι, τους είπε: όλοι στη γη σώζονται εκτός από μένα. Και τα χάσαν οι πατέρες, διότι αυτό που ζούσε ήταν η έσχατη ταπείνωση. Ήταν η σαρκωμένη εσχατολογία. Αυτά είναι τα έσχατα, τα έσχατα. Ούτε το 666, ούτε το 777. Ούτε προσωπική αριθμή και άλλα που ακούμε. Λοιπόν, δεν φοβίζουν το χριστιανό αυτά. Και δεν θα πρέπει να τον φοβίζουν. Άλλο είναι η σαρκωμένη εσχατολογία, η όντως εσχατολογία, αυτή του μεγάλου Αντωνίου. Λοιπόν, όλοι σώζονται εκτός από μένα. Όλοι για τον παράδεισο, μόνο εγώ για την κόλαση. Και το έλεγε αυτό με συντριβή, με μετάνοια και μυστικά τον πληροφορούσε ο Θεός ότι κάπου έχει ετοιμαστεί και για αυτόν τόπος αναπαύσεως, καταπαύσεως, λοιπόν και σαββατισμού. Λοιπόν, αυτή είναι η αληθινή μετάνοια. Όσο περισσότερο ζήσει κανείς σε αυτόν τον κόσμο και όσο περισσότερο μετανοήσει, τόσο καλύτερα, λέει ο πατήρ. Και θα ήθελα να αναφέρω τώρα αυτό που βλέπουμε στους Αγίους. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ευχές της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Έχουμε εκεί την ευχή του Αγίου Σημεών, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και άλλων. Οι Άγιοι ομιλούν σε αυτές κατά τέτοιον τρόπο για τον εαυτό τους. Προσωπικά ομιλούν, που θα το έπαιρνε κανείς ότι σαν να φιλολογούν ή ότι απλώς κάνουν κήρυγμα. Όχι. Όταν έρχεται το φως του Θεού μέσα στον άνθρωπο, όταν έρχεται η χάρη του Θεού, όταν αφήσουμε το Θεό να αρχίσει ανενόχλητα να δουλεύει μέσα μας, όπως έγινε στις καρδιές των Αγίων, τότε ο άνθρωπος βλέπει τι θα πει αμαρτία, τι θα πει εγωισμός, τι θα πει πονηρή στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Και δεν έχει τελειωμό η μετάνοια. Όσο πιο πολύ μετανοεί κανείς, τόσο πιο πολύ βλέπει αυτή την εξαχρίωση που υπάρχει μέσα του και ακόμη πιο πολύ μετανοεί και συγχρόνως ελπίζει στην αγαθότητα του Θεού, στο έλεος του Θεού. Και γίνεται αυτό το μυστήριο, γίνεται αυτή η γιορτή, γίνεται αυτό το πανηγύρι, αυτό το μεθύσι. Γιατί όμως εμείς νιώθουμε διαφορετικά από τους Αγίους? Έχουμε το δεδομένο των Αγίων. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Χριστός. Οι Άγιοι μιμούνται τον Χριστό και εμείς τους Αγίους. Οι Άγιοι όμως έτσι τη νιώθουν την αμαρτία και έτσι ομιλούν περί αμαρτίας. Έτσι τη ζουν τη μετάνοια και έτσι ομιλούν για τον εαυτό τους. Είμαστε νότεροι εμείς από τους Αγίους, πιο έξυπνοι, καλύτεροι? Απορεί κανείς πώς δεν τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη και τα παίρνουμε αλλιώς τα πράγματα. Αυτό σημαίνει, τι άλλο να υποθέσουμε, ότι ποτέ η χάρη του Θεού δεν δούλεψε στις ψυχές μας για να δείξει στον καθένα την εξαχρίωση που έχει μέσα του, για να δείξει στον καθένα τι θα πει ότι ο άνθρωπος αμάρτησε. Και όχι ότι απλώς αστόχησε, όπως λένε κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι. Λοιπόν, αστοχία. Όχι να μας επιτρέψει εδώ ο πατήρ να πούμε αμαρτία και αστοχία είναι το ίδιο πράγμα. Είναι να πας στο Θεό και εσύ πας, γεννάς τον εαυτό σου και προς τους δαίμονες. Αμαρτία, αστοχία. Δεν αστόχησε ο άνθρωπος, δεν αστόχησε, λέει ο πατήρ. Χρησιμοποίησε όλη τη λογικότητά του και όλη την ελευθέρα βούλησή του και όλα τα δεδομένα που έχει ως εικόνα του Θεού για να επαναστατήσει απέναντι στον Θεό, να αντισταθεί στον Θεό, να αντιδράσει, να αντιπαραταχθεί με τον Θεό και να υψώσει τον εαυτό του ή δυνατόν πιο ψηλά από τον Θεό. Αυτό δεν είναι αστοχία. Είναι και αστοχία στο οντολογικό επίπεδο μάλιστα. Μεγάλη αστοχία, αποτυχία. Και αποτυχία και αστοχία και αμαρτία. Εμείς τα θεωρούμε συνώνυμα αυτά. Αυτό δεν έγινε μόνο στον Αδάμ. Αυτό περνάει στην καθεμιά ψυχή. Αυτό το αίμα ρέει μέσα μας. Για να τα λέει κανείς αλλιώς τα πράγματα, φαίνεται ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ και δεν ένιωσε αυτή την αχρίωση που υπάρχει μέσα του, που βλέπουμε να τη νιώθουν οι Άγιοι. Δεν λέει τυχαίο ο Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλού σώσε, ον πρώτο ημί εγώ. Δεν λέει τυχαία, τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι, ή να Χριστόν κερδίσω. Του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού. Εσείς με βάση αυτά που είπαμε μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερα και για την ψυχολογική φύσεως μετάνοια και για την πνευματική μετάνοια. Το συμπέρασμα όμως είναι ότι άμα βρεις τον Θεό, άμα ακουμπήσεις τον Θεό, πάνε οι φιλαυτίες,
γιατί δεν αμαρτάνεις. Γιατί να αμαρτήσεις, γιατί να αποτύχεις, γιατί να στοχίσεις. Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να αμαρτήσεις. Άμα τρως ένα πολυτελές γεύμα, λοιπόν, και εφραίνεις και ψυχικά και σωματικά το τρως αυτό το πολυτελές γεύμα, μετά παίζει να φας πατατόφλουδες. Όχι. Έτσι, μια μυδρή απεικόνηση της διαφοράς της χάρτος του Θεού με την αμαρτία. Λοιπόν, και ο άνθρωπος έχει πλαστεί έτσι για αυτό το πλούσιο γεύμα. Για αυτό το λουκούλιο πνευματικά γεύμα. Δεν αισθάνεσαι λοιπόν την ανάγκη να αμαρτήσεις. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα Εκείνος.

Όχι κουκούλωμα της αμετανοησίας μας. Μετανοούμε όντως. Εμείς οι καλοί υποτίθεται χριστιανοί, οι οποίοι και μελετούμε και προσευχόμαστε και εκκλησιαζόμαστε και λίγο-λίγο βεβαιώνουμε την ψυχή μας ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, διατρέχουμε τον κίνδυνο, εάν δεν προσέξουμε, να κάνουμε ανεπανόρθωτη ζημιά στον εαυτό μας, καθώς θα νομίζουμε ότι καλά πηγαίνουμε, ενώ δεν θα έχει την ίδια γνώμη ο Θεός και κάποια μέρα θα μας αποδοκιμάσει. Είναι αυτό που λέμε φοβερόν το εμπεσύνης χείρας θεβουζόντος, ε. Εκείνο που ιδιαίτερως πρέπει να προσέξουμε για να μην διατρέξουμε αυτόν τον κίνδυνο είναι η μετάνοια. Ας πούμε κάθεσαι να μελετήσεις για την οικοδομή της ψυχής σου και δεν έχεις μετάνοια μέσα σου ή δεν έχεις διάθεση να σου δώσει μετάνοια ο Θεός κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ναι. Απλώς αναζητείς μια παρηγόρια, επιδιώκεις να βελτιώσεις τις γνώσεις σου, επιδιώκεις να πείσεις πιο πολύ τον εαυτό σου ότι είσαι καλός χριστιανός. Δεν έχεις μετάνοια στην ψυχή σου ή δεν έχεις διάθεση να δεχθείς τη μετάνοια που θα σου δώσει ο Θεός. Διότι ο Θεός αν επισκεφτεί την ψυχή μας, το πρώτο που δίνει είναι η μετάνοια. Ή λες διάφορα λόγια, συμπεριφέρεσαι κατά τρόπο που δεν αρέσει στο Θεό, μέσα σου γενικά φρονείς έτσι που δεν θέλει ο Θεός και τα αφήνεις αυτά και δεν μετανοείς. Από προσεξία σου ή και ηθελημένα στενοχώρησες, λύπησες τον άλλον, τον αδίκησες έτσι ή αλλιώς και δεν μετανοείς. Υπάρχει μέσα στη ψυχή σου η περιφρόνηση, η παρησία, η ανέδεια, το θράσος, η περηφάνεια και δεν μετανοείς. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν. Ενώ μελετάς για το καλό της ψυχής σου, όλο αυτό το καλό που θα πάρεις από τη μελέτη να νομιμοποιήσει την αμετανοησία σου, να κουκουλώσει την αμετανοησία σου. Και θα συνεχίσει η ψυχή σου τάχα να προχωρεί, χωρίς όμως να έχει τακτοποιηθεί. Και όχι μόνο δεν θα έχει τακτοποιηθεί, αλλά κουκουλώθηκαν αυτά για τα οποία έπρεπε να μετανοήσεις. Ή πας να προσευχηθείς και δεν έχεις μετανοήσει και δεν έχεις διάθεση, αν κατά τη διάρκεια της προσευχής ο Θεός σου δίνει μετάνοια, να δεχθείς τη μετάνοια. Άλλα πράγματα σκέπτεσαι. Πηγαίνεις να εκκλησιαστείς και πας χωρίς μετάνοια, αλλά και στέκεσαι όλη την ώρα χωρίς διάθεση να μετανοήσεις. Ακόμη μπορεί να πας να κοινωνήσεις χωρίς να έχεις μετανοήσει. Ψέματα. Ειδικά εμείς οι ιερείς με την παρησία αυτή που έχουμε αποκτήσει. Ένας λόγος που δεν προκόπτουμε. Όταν κανείς δεν μετανοεί, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είτε η προσευχή, είτε η μελέτη, είτε η Θεία Κοινωνία να κάνουν αυτό το κακό, δηλαδή να κουκουλώσουν την κατάστασή σου την αμαρτωλή, να κουκουλώσουν όλη την κατάσταση εκείνη που σε κάνει να μην είσαι τακτοποιημένος με τον Θεό. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι γιατί αυτά έχουν αυτόν τον σκοπό, αλλά γιατί εσύ τα κάνεις όπως τα κάνεις. Στην περίπτωση αυτή, πώς μπορεί να γίνει λόγος για πνευματική ζωή? Πώς ο άνθρωπος θα προκόψει πνευματικά όταν αφήνει αυτά τα πράγματα μέσα του, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, καταστάσεις αμαρτίας, καταστάσεις που δεν αρέσουν στο Θεό, τις αφήνει, δεν τις αγγίζει και απλώς ασχολείται με τα πνευματικά. Σε αυτή την περίπτωση, τα πνευματικά νομιμοποιούν, επαναλαμβάνω, την υπάρχουσα αμαρτωλή κατάσταση και την κουκουλώνουν. Δεν την κουκουλώνουν αυτά καθεαυτά τα πνευματικά πράγματα, αλλά ο τρόπος που εσύ τα παίρνεις. Πάρα πολύ θα είχαμε προχωρήσει μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια που είμαστε χριστιανοί, τόσα χρόνια που κάνουμε τόσα πράγματα και όμως δεν προχωρούμε. Καμιά φορά συναντώ ψυχές που όλο αγωνίζονται, όλο προσπαθούν, όλο κάτι κάνουν και αγωνιούν για τη σωτηρία τους, όμως δεν προκόπτουν. Γιατί? Διότι δεν μετανοούν, διότι δεν θέλουν να μετανοήσουν. Τα αποτελέσματα της αληθινής μετάνοιας, πώς γνωρίζουμε ότι έχουμε μετάνοια? Θα παρακαλούσα όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, να σταθούμε ειλικρινά και τίμια ενώπιον του Θεού και να διερωτηθούμε.
Είμαστε μετανοημένοι όντως? Έχουμε διάθεση για μετάνοια? Θέλουμε ο Θεός να μας επισκεφθεί με τη χάρη Του και να μας δώσει μετάνοια αληθινή? Αυτή η μετάνοια θα μας κάνει να δούμε τις αμαρτίες μας, να δούμε την όλη καταστασή μας, το σύνολό της, αλλά να δούμε και κάθε λεπτομέρεια. Το θέλουμε αυτό? Είμαστε διατεθειμένοι να μας δώσει αληθινή μετάνοια ο Θεός? Η αληθινή μετάνοια έχει ως αποτέλεσμα να γκρεμιστεί μέσα μας όλη η καλή ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν μένει τυχαία κανείς αμετανόητος. Μετανοεί κανείς συνήθως από πολύ στενοχώρια, από πολύ ζόρι. Αλλά η μετάνοια αυτή δεν είναι μετάνοια ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Μετάνοια η οποία στοιχίζει στο εγώ, στοιχίζει στην καλή ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του. Μετάνοια η οποία είναι θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Δεν έχει κανείς τέτοια μετάνοια. Απλώς μετανοεί από στενοχώρια. Η αληθινή μετάνοια φέρνει αυτό ακριβώς, τον θάνατο του παλαιού ανθρώπου, τον θάνατο της όλης καλής ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας. Εμείς κακοσυνηθίσαμε σήμερα. Μπορεί να διαβάζουμε βιβλίους Αγίων και άλλα πνευματικά βιβλία, αλλά τελικά τα παίρνουμε τα πράγματα έτσι που μας συμφέρει. Πώς στην κάθε μια περίπτωση κανείς τα παίρνει τα πράγματα όπως τον συμφέρει? Κάνει εντύπωση. Όταν βλέπεις τα του άλλου, τα βλέπεις όπως πρέπει. Έχεις δίκιο ότι ο άλλος είναι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Εκεί παραβαίνει το νόμο του Θεού, εκεί κλείνοντας τα πράγματα, έστω και εξωτερικά. Βλέπεις ότι δεν σκέπτεται σωστά, ότι δεν ενεργεί σωστά, ότι κάνει τούτο, κάνει εκείνο που δεν είναι καλό. Ενώ όταν αναφέρεσαι στον εαυτό σου, τα βλέπεις τα πράγματα έτσι που σε συμφέρει. Αυτό συμβαίνει και γενικότερα. Θα λέγαμε και όλα αυτά που βλέπεις τον άλλον είναι αποθυμένες δικές σου καταστάσεις, έτσι. Όποια χρώμα γυαλιά φοράς, τέτοιο χρώμα βλέπεις τον κόσμο. Μπορεί λοιπόν να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε για τους Αγίους πώς έζησαν οι Άγιοι, αλλά τελικά στην πράξη εμείς απέχουμε από τη συγκεκριμένη δική τους νοοτροπία, από τη συγκεκριμένη δική τους πράξη, από τη μετάνοιά τους. Στηρίζουμε το ειδωλό μας. Δεν υπάρχει κανένας Άγιος ο οποίος λίγο πολύ δεν ένιωσε ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός». Κάθε Άγιος ήρθε ώρα που το έζησε αυτό. Γκρεμίστηκαν τα πάντα μέσα του και έπαψε να ζει ο εαυτός του και ζούσε πια ο Χριστός μέσα του. Πώς μπορούμε εμείς να έχουμε πνευματική κατάσταση και να είμαστε όντως στο δρόμο του Θεού και όντως να είμαστε μιμητές των Αγίων όταν αυτό το πράγμα δεν το δεχόμαστε? Όλη η ευσέβειά μας, όλος ο αγώνας μας, όλη η προσπάθειά μας αποβλέπουν στο να στηρίξουμε το εγώ, να στηρίξουμε το ειδωλό μας. Είναι μερικοί που δεν καταλαβαίνουν καθόλου ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Απόδειξη ότι δεν προλαβαίνεις να τους πεις μια κουβέντα και είναι έτοιμοι να κάνουν το παν για να στηρίξουν το ειδωλό τους. Ακόμη και εσύ ο ίδιος να θελήσεις κάποια μέρα να δεις ότι έχεις ειδωλό μέσα σου και να αποφασίσεις να γκρεμιστεί, και πάλι δεν θα γκρεμιστεί εύκολα. Πολύ περισσότερο αν το στηρίζεις. Διότι όταν στηρίζουμε εμείς οι ίδιοι το ειδωλό μας, ούτε ο Θεός μπορεί να το γκρεμίσει. Όχι από αδυναμία, αλλά διότι δεν σώζει τον άνθρωπο δια της βίας. Εσύ πρέπει λίγο-λίγο να αρχίσεις να έχεις τουλάχιστον αυτή τη διάθεση και θα βρει τρόπο ο Θεός να γκρεμίσει το ειδωλό και να θανατώσει τον παλαιό άνθρωπο. Αλλά ποιος χριστιανός σήμερα σκέπτεται έτσι και θέλει έτσι ακριβώς να γίνουν τα πράγματα? Ποιος χριστιανός λίγο πολύ δεν κάνει ό,τι και αν κάνει σε τελευταία ανάλυση για να μην πάθει τίποτε το είδωλο που έχει μέσα του, για να μην πάθει το εγώ? Τα πιο άγια πράγματα μπορεί να κάνει και να εξομολογείται και να κοινωνεί και να λειτουργείται και να μελετάει και να προσεύχεται και άλλες καλές πράξεις μπορεί να κάνει. Με αυτό το πνεύμα όμως, το εγωιστικό, ποιος χριστιανός επιθυμεί διακαώς? Και αφού ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, λέει στο Θεό: «Θεέ μου, να γκρεμιστεί το είδωλο και να χαθεί από μέσα μου κάθε καλή ιδέα που έχω για τον εαυτό μου». Ασφαλώς υπάρχουν χριστιανοί που το κάνουν και σήμερα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν το κάνουν και ξεχνιούνται από εδώ και από εκεί. Παρακαλώ λοιπόν, για να μην περνούν έτσι οι μέρες μας και για να μην χάνονται οι κόποι μας και ίσως και πολλά άλλα, να έχουμε μετάνοια, μετάνοια αληθινή, και να ζητούμε να μας δώσει μετάνοια ο Θεός. Και ο Θεός δίνει μετάνοια
όταν πραγματικά τη ζητήσει κανείς. Όταν εξομολογείται, για παράδειγμα, ο άνθρωπος, πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι μπροστά στο βήμα του Κυρίου, μπροστά στο αιώνιο δικαστήριο, ας πούμε. Αλλιώς δεν θα βοηθηθεί, δεν θα μπορέσει να τα δει σωστά τα πράγματα και θα περνούν οι ευκαιρίες και θα χάνονται.

Δεν μπορεί να παίζει ο χριστιανός με τα θεία. Πρόσεξε και θα είσαι ευτυχισμένος. Τα θεία πράγματα είναι άγια, ουράνια και σωτήρια. Αλλά όμως αυτά τα ίδια, αν δεν προσέξουμε, αν δεν τα πάρουμε σωστά, μπορούν να μας καταδικάσουν. Από μια πλευρά θα μπορούσα να πω, εμείς οι χριστιανοί είμαστε άχαροι, δυστυχείς, καμιά φορά περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Όχι γιατί αν είσαι χριστιανός θα είσαι δυστυχής. Αν υπάρχει ένα ευτυχισμένο πλάσμα, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, αυτός είναι ο χριστιανός. Δεν είσαι λοιπόν δυστυχής επειδή είσαι χριστιανός, αλλά επειδή δεν είσαι σωστός χριστιανός. Έτσι και η όποια χριστιανοσύνη σου είναι εις βάρος σου και χειροτερεύει την όλη κατάστασή σου. Ενώ από το ένα μέρος η χριστιανική σου ιδιότητα, η σχέση σου, η κοινωνία σου με τον Θεό μπορούν να σε κάνουν νέο άνθρωπο, άγιο άνθρωπο, μεταμορφωμένο, άνθρωπο όχι του αιώνος τούτου, όχι έτσι όπως ζουν οι άνθρωποι σήμερα, αλλά άνθρωπο που έχει μέσα του Θεία ζωή, από το άλλο μέρος όμως, αν δεν είσαι χριστιανός όπως πρέπει να είσαι και αν τα της χριστιανικής ζωής τα παίρνεις όπως εσύ νομίζεις και τα φτιάχνεις κατά τα μέτρα τα δικά σου, γίνεσαι χειρότερα από ό,τι ήσουν. Παρακαλώ να προσέξουμε. Η σχέση μας με τον Θεό είναι από μια πλευρά κίνδυνος θάνατος. Δεν μπορεί να παίζει ο χριστιανός. Έγινες χριστιανός, δεν σε αναγκάζει κανείς να είσαι, αλλά άμα είσαι να είσαι. Και αν μέχρι σήμερα δεν το πρόσεξες αυτό και τα πήρες επιπόλαια, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, αφού ζεις μέχρι αυτή τη στιγμή, αφού έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, είναι καιρός, πρόσεξέ το αυτό. Ο Θεός περίμενε αυτή την ημέρα, γι' αυτό και μακροθύμησε. Θα μπορούσε να έχει θέσει τέρμα στη ζωή μας και να μην υπάρχουμε και να μην έχουμε καμιά ευκαιρία να επιστρέψουμε στο Θεό αληθινά. Για να μας αφήνει να ζούμε μέχρι αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι ο Θεός μας περιμένει και είναι η μέρα μας τώρα. Προσέξτε λοιπόν τη φωνή του Θεού, τον λόγο του Θεού. Ας προσέξουμε το θέλημά Του. Να προσέξουμε πώς μας μιλάει ο Θεός. Να ακούσουμε και να ανταποκριθούμε. Και αυτό που δεν κάναμε μέχρι σήμερα, να το κάνουμε τώρα. Ας ταπεινωθούμε, ας μετανοήσουμε, ας γίνουμε πιο γνήσιοι, πιο αληθινοί, πιο σωστοί. Μην είμαστε ψευτοχριστιανοί. Μην προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας με καμώματα, με νάζια, από εδώ και από εκεί και με διάφορα ξεγελάσματα. Τι να σας πω. Συνέχομαι πολύ από αυτό το πράγμα. Ως χριστιανοί τα έχουμε όλα. Δεν έχει θέση των χριστιανών το να πει «Αχ, να είχα και εκείνο». Τι να έχεις. Όλα τα έχεις. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευχέρεια, από το άλλο μέρος είμαστε δυστυχισμένα πλάσματα. Τι να πούμε, απλώς να κάνουμε ομιλίες για να γεμίζει ο χρόνος, να κάνουμε ομιλίες για να βρισκόμαστε σε δουλειές. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ όχι με την έννοια να έρχεστε πολύ, να είμαστε πολύ, να φαινόμαστε πολύ, αλλά με την έννοια αυτή. Είσαι δυστυχισμένος, άνθρωπέ μου. Πρόσεξε και θα είσαι ευτυχισμένος. Αν προσέξεις και αν ακούσεις, θα είσαι ευτυχισμένος. Ο Θεός, ένας Θεός, πέθανε για μας. Πώς μπορεί οτιδήποτε άλλο να επέμβει στη ζωή μας και να την κάνει δυστυχισμένη? Πώς μπορεί? Θεός πέθανε για σένα. Πέθανε για τη λύτρωσή σου, για τη σωτηρία σου. Πέθανε για να μας ελευθερώσει όλους, να μας χαρίσει τη χαρά. Πέθανε για να είμαστε όχι άνθρωποι του αιώνος τούτου, αλλά άνθρωποι που έρχονται από μια άλλη πραγματικότητα. Από αυτή την πραγματικότητα κατάγεσαι, αλλά σε φτιάχνει ο Θεός να είσαι άλλου κόσμου άνθρωπος. Η γνήσια παναπή χριστιανική ζωή είναι μαρτυρία στους άλλους. Αν εμείς βρούμε πραγματικά το Θεό δια της μετανοίας, δια της ταπεινώσεως, δια της εξομολογήσεως, αν νιώσουμε τη συγχώρηση να απλώνεται μέσα στην ψυχή μας, αν αναγεννηθούμε εν Χριστώ, μετά δεν μπορεί, θα είμαστε μαρτυρία για τους άλλους όπου και αν είμαστε. Και στην εργασία και στο σχολείο και στο σπίτι. Εντάξει, ο γιος σου λέει τούτο, λέει το άλλο. Όταν φύγει όμως σιγά σιγά η προκατάληψη που έχει γενικά απέναντι στην Εκκλησία, απέναντι στο Χριστό, στο χριστιανισμό και ειδικά απέναντι σε σένα, τη μητέρα του, τον πατέρα του, και θα φύγει κάποια μέρα αυτή η προκατάληψη, δεν μπορεί, έχει λίγο μυαλό, έχει μάτια, κάτι θα δει. Πού ξέρεις, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος και για το παιδί σου.
Δεν πρέπει να προσέχουμε τι κάνει ο άλλος και να πιανόμαστε από το τι λέει. Ο άλλος είναι προκατειλημμένος, είναι κομπλεξικός, αντιδρά σαν να εχθρεύεται το Θεό, σαν να τα βάζει μαζί του. Κάποτε όμως δεν αντέχει. Λυγίζει ο άνθρωπος και αν η δική σου ύπαρξη έχει βρει τον Θεό, έχει βρει τη λύτρωση και ζεις έτσι που δεν σου χρειάζεται τίποτε άλλο, διότι αφού βρήκες τον Θεό, εδώ μέσα είναι όλα, θα συντελέσεις πάρα πολύ στο να βρει ο άλλος το δρόμο του. Δεν μπορεί. Όπου υπάρχει μια κάποια καλή προαίρεση, μια κάποια καλή διάθεση, μπορεί ο άλλος να είναι αναρχικός, μπορεί να είναι τοξικομανής, θα βρει κάποιο άνοιγμα στην ψυχή χάρη του Θεού και θα προχωρήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός, ναι μεν είναι Θεός και κάνει ό,τι κάνει, αλλά το κάνει διαμέσου των ανθρώπων. Όπως διαβάζουμε στις πράξεις τον Απόστολο Παύλο, τον κάλεσε ο Χριστός, τον έκανε σκεύος εκλογής, μες στις πράξεις 9-15, και τον έστειλε στα έθνη. Δεν πήγε, βλέπετε, ο Χριστός. Πρέπει να πάει ο Παύλος στα έθνη. Θα είναι μαζί του ο Χριστός, όπως το είπε ο ίδιος ο Κύριος στους Αποστόλους του. Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα τα ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Ματθαίος 28:20. Αλλά πρέπει να πάει ο Παύλος και οι συνεργάτες του Παύλου για να πούν αυτά που θα πούν και να ακούσουν οι άνθρωποι αυτά που θα ακούσουν και να δουν αυτά που ζουν οι Απόστολοι και να δεχτούν και εκείνοι τον Χριστό για να δεχτούν τη λύτρωση. Το παράπονο του Κυρίου μπορεί να είναι ότι όλοι εμείς που κάνουμε τον χριστιανό δεν δίνουμε μαρτυρία και ότι δεν μπορεί να μας εμπιστευτεί, διότι ό,τι έχει να κάνει ο Κύριος θα το κάνει διημών και στη σημερινή εποχή, όπως σε όλες τις εποχές, ό,τι έκανε ο Χριστός το έκανε για τις εκκλησίες του, δια των ανθρώπων του, δια του σώματός του που είναι η εκκλησία, δια των Αγίων του, δια των πιστευσάντων εις αυτόν, δια των αναγεννημένων, δι' αυτού και εν αυτού.

Μέτρο συμπεριφοράς, καθώς θέλετε ή να ποιός εν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ακούσαμε μόλις τώρα ακόμη μία φορά αυτόν τον χρυσό κανόνα που εάν τον έχει κανείς υπόψη του δεν χρειάζεται να γνωρίσει πολλά άλλα για να είναι ενώπιον του Θεού όπως θέλει ο Θεός και για να είναι και απέναντι στους ανθρώπους όπως πρέπει και όπως θέλει ο Θεός. Καθώς θέλετε ή να ποιος είναι ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ποιος δεν το γνωρίζει αυτό? Σε όποια κατάσταση κι αν είναι ο καθένας μας, ξέρουμε πώς θα έπρεπε να είναι οι άλλοι απέναντί μας. Και όχι μόνο το γνωρίζουμε, αλλά και το απαιτούμε, το θέλουμε, το ζητούμε. Δηλαδή να ενεργούν οι άλλοι απέναντί μας, να εκφράζονται, να εκδηλώνονται όπως εμείς θέλουμε. Και αν δεν το κάνουν αυτό οι άνθρωποι, είτε είναι κοντινοί, είτε μακρινοί, είτε γνωστοί, είτε άγνωστοι, μας κακοφαίνεται. Και καμιά φορά μπορεί να θυμώνουμε, να γανακτούμε, να έχουμε κρατούμενα, να παίρνουμε στάση απέναντι των άλλων, αν όχι εχθρική, πάντως όχι καλή. Εμείς ποιοι είμαστε απέναντί τους? Το σκεφτήκαμε καθόλου? Ο Κύριος δεν μας προτρέπει να μάθουμε τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι σε μας. Αυτό το παίρνει ως δεδομένο ότι το ξέρουμε. Αλλά μας προτρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό ακριβώς που θέλουμε οι άλλοι να κάνουν σε εμάς, σε αυτούς. Θέλουμε οι άλλοι να μας κατανοούν, να μας υπομένουν, να μας ανέχονται, να μας συγχωρούν, να συγκαταβαίνουν, να μας αγαπούν. Θέλουμε. Και εμείς αυτό να κάνουμε σε εκείνους. Και για να μας αφήσει ο Κύριος σε αμφιβολίες ή σε μια κατάσταση που εύκολα θα ισχυριστούμε ότι δεν καταλάβαμε τι μας λέει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ εξηγεί τι θέλει να πει με τα λόγια αυτά. Καθώς θέλετε ή να ποιός είναι ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποιε ημίν χάρις εστί. Και γάρι αμαρτωλή, τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποιε ημίν χάρις εστί. Και γάρι αμαρτωλή, το αυτό ποιούσι. Πάντοτε γίνεται πολλής λόγος για την αγάπη. Και λίγο πολύ όλοι βάζουν στο στόμα τους αυτά τα λόγια. Να έχουμε αγάπη, να αγαπούμε, να μας αγαπούν. Και κάνει εντύπωση πώς οι άνθρωποι, ενώ οι περισσότεροι ξέρουν πολλά πράγματα σήμερα, ξεγελούν τον εαυτό τους και φυσικά προσπαθούν να ξεγελάσουν και τους άλλους με αυτή την προτροπή. Με ποια προτροπή? Αγάπη να έχουμε μεταξύ μας. Να αγαπιόμαστε. Πόσο δεν τα ακούμε αυτά, πόσο συχνά δεν τα ακούμε? Και δεν εξετάζουν καλύτερα τα πράγματα? Δεν εμαθαίνουν περισσότερα στα πράγματα να πούν το πρόβλημα εγώ? Καλά αυτά που λέω, αλλά με πρόβλημα. Δυστυχώς πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη προπαντός στις μέρες μας τι θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε, τι πρέπει να κάνουν εκείνοι σε μας. Και οι πολλοί που βάζουν στο στόμα τους τη λέξη αγάπη εννοούν να τους αγαπούν οι άλλοι, να τους ανέχονται οι άλλοι, να τους εκτιμούν οι άλλοι. Και είναι λάθος. Ή να εννοούμε καμιά φορά ότι να αγαπάμε τους άλλους, αλλά πάντα υποσυνείδητος να περιμένουμε ανταπόδοση. Ενώ η αληθινή αγάπη δεν περιμένει ανταπόδοση. Πρέπει λοιπόν να αρχίσει κανείς από τον εαυτό του. Άσχετα εντελώς τι είναι ο άλλος. Εμείς οφείλουμε να τον αγαπάμε, να τον ανεχόμαστε, να τον συγχωρούμε, να τον εξυπηρετούμε, να τον βοηθούμε. Και όπως λέει αλλού ο ίδιος

0: ο Κύριος, να τον αγαπούμε όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, να νοιαζόμαστε, να τον πονάμε και να φροντίσουμε για αυτόν όπως για τον εαυτό μας. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να αρχίσουμε από εμάς. Μας θυμίζει το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το εκπληκτικό εκείνο κεφάλαιο, ειδικά από τους στίχους 35 μέχρι 40. Λοιπόν, κατά κανόνα λοιπόν, σήμερα ο καθένας που μιλάει περί αγάπης εννοεί ότι αυτός είναι εντάξει, αυτός είναι όπως πρέπει και το θέμα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Αυτός και η αγάπη έχει και από όλα. Αυτός που έχει λοιπόν αγάπη έχει και από όλα τα άλλα, έτσι νομίζει. Και κανένας δεν σκέπτεται ότι όσο και αν αυτός έχει καλή γνώμη για τον εαυτό του, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να μην είσαι τόσο καλός και συγκαταβατικός όσο νομίζεις. Α, πάτερ μου, και για εμάς τους ιερείς τα λέει αυτά. Μπορεί να μην είσαι τόσο συγχωρητικός και ανεκτικός και να μην έχεις τόσο πολύ αγάπη προς τους άλλους όσο νομίζεις. Στον εαυτό σου είσαι ποιηκής, συμπληρώνω. Στους άλλους είσαι αυστηρός. Και μπορεί το μεγάλο πρόβλημα να μην είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Ποιος άνθρωπος σήμερα λίγο πολύ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν λέει, δεν αφήνει να εννοηθεί ότι δεν βρίσκει κατανόηση και αγάπη, ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί, ότι χάλασαν οι άνθρωποι, χάλασε η κοινωνία, χάλασε η ανθρωπότητα και εννοεί πάντοτε τους άλλους. Αυτό είναι στο απειρόβλητο και περιμένουμε έτσι να βρούμε άκρη. Περιμένουμε έτσι όντως να έχουμε επικοινωνία με τους άλλους και αληθινή αγάπη, περιμένουμε έτσι να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Όσο περισσότερο λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα διαπιστώνουν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και όσο περισσότερο ζητούν ακριβώς αυτή την αγάπη και αυτή την κατανόηση από τους άλλους, τόσο περισσότερο οι ίδιοι καθόλου δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, τι θα πει ταπείνωση, αληθινή σχέση με το Θεό, θυσία. Καθόλου δεν ξέρουν. Και φυσικά έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Πού να φτάσει κανείς στο σημείο εκείνο που πράγματι θα νιώθει έτσι? Το πρόβλημα είμαι εγώ. Και δεν θα ασχολείται όπως γίνεται σήμερα με το τι θα γίνει με τους άλλους, πώς θα διορθωθούν οι άλλοι, πώς θα αλλάξουν οι άλλοι, πώς θα γίνουν καλοί οι άλλοι, πώς θα το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Εντελώς αλλιώς σκέπτεται εκείνος ο οποίος θα αρχίσει να βλέπει στην πραγματικότητα του εαυτού του, την κατάστασή του και να βρίσκει το Θεό. Εντελώς άλλη νοοτροπία θα έχει και αλλιώς θα τα βλέπει τα πράγματα. Θα νιώθει και θα λέει, επαναλαμβάνω, ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ο εαυτός του είναι που δεν έχει αγάπη. Ο εαυτός του είναι που δεν έχει κατανόηση, πνεύμα θυσίας και τις άλλες χριστιανικές αρετές. Πώς τώρα να διορθωθεί η κοινωνία και πώς να συνεννοηθούμε μεταξύ μας όταν οι πιο στενοί, οι πιο κοντινοί άνθρωποι δεν συνεννοούνται, δεν μπορούν να συνεννοηθούν? Θα συνεχίσουμε στην επόμενη ομιλία μας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου, μη απορρίψε με το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου, και ασεβήσε επί σε ευστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες εις ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσε όνο, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στου λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθένταται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ονομάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ονομάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το
0: Εσύν
1: Χριστός
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δευρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη συνήθιση του αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του ύπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του ύπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμά από στρατηγόταν η κυντήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτε των τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζωκαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτόν τον λόν εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τη ακτία και παρημένη χειρό μου και οδύ ισόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσουμε και είναι.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
6: ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη
6: σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

Παρθένος που αγάπησε το Χριστό και αφιερώθηκε σε Αυτόν, οφείλει να αποκτήσει τέλεια γνώση της αλήθειας που της αποκαλύφθηκε και αυτών που αντικρίζουν οι αισθήσεις της, για να μπορεί να κρίνει περί του χαρακτήρα αυτών με ακρίβεια και να μην παραπλανηθεί από την εξωτερική του όψη και λάβει τα άτιμα ως έντιμα, τα ψεύτικα ως αληθινά, τα ανώμια ως όμοια, τα αντίθετα ως συντεταγμένα και σύμφωνα, τα αντιμαχόμενα ως σύμμαχα, τα βλαβερά ως ωφέλιμα, τα κύβδηλα ως γνήσια, την πλάνη ως αλήθεια και ούτω καθεξής. Μόνο με την προσοχή μπορεί κανείς να διακρίνει τον αληθινό χαρακτήρα του καθενός και τα μεν κακά να αποκρούει, να προσδέχεται δε τα αγαθά και έτσι διακρίνοντας πάντοτε τα καλά και ωφέλιμα, να τα προσλαμβάνει ώστε να μπορέσει να φτάσει σε ύψος αρετής και να τελειοποιηθεί. Η τελειότητα είναι το τέλος του σκοπού προς τον οποίο αποβλέπει η Παρθένος, ο κανόνας του βίου της και ο σκοπός του πολιτεύματός της. Η άγνοια των πραγμάτων και των αισθητών και των νοητών την παραπλανά και διαταράσσει τη συνείδησή της. Άρα η άγνοια παραπλανά τη συνείδησή της, η δε πλάνη της συνείδησης γίνεται αιτία πολλών δεινών σε αυτή, γιατί παραπλανά την ηθική δύναμη που βρίσκεται μέσα μας και η οποία έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει και να κρίνει σύμφωνα με την αξία τους τις πράξεις και να τις βρίσκει σύμφωνες ή αντίθετες προς τον ηθικό νόμο που είναι γραμμένο στην καρδιά μας. Έτσι παραπέει, σφάλει και γεννάει δυσάρεστα συναισθήματα μέσα της. Η συνείδηση είναι ο κριτής των ηθικών μας πράξεων, αλλά για να είναι κριτής ευθύς και δίκαιος πρέπει να είναι φωτισμένη. Τότε γίνεται κριτής δίκαιος και κρίνει σωστά και αποδίδοντας τον καθένα αυτό που του ανήκει. Για να είναι όμως φωτισμένη, πρέπει και το εντός μας φως να είναι πάντοτε φωτεινό, η δε διάνοια επίσης φωτισμένη και να συνοδεύεται πάντοτε από την προσοχή. Χωρίς την προσοχή, ακόμη και η φωτισμένη συνείδηση θα πλανηθεί, γιατί το φως του νου, εξαιτίας της απροσεξίας, δεν προλαβαίνει να φωτίσει τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, οι οποίες πέρασαν ανεξέλεγκτα στην ψυχή, την παραπλάνησαν και διατάραξαν την καρδιά. Τη συνείδηση επίσης παραπλανούν και διαταράζουν οι ανακριβείς αντιλήψεις, στην περίπτωση που ο νους, από αμάθεια ή στερημένος του φωτός της γνώσης, δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνά και να ανακαλύπτει την ορθή έννοια αυτών που ακούει. Για το λόγο ότι της λείπει αυτό το φως της γνώσης, η πλανεμένη συνείδηση, η οποία λέγεται και εσκοτισμένη, εμφανίζεται με διάφορες μορφές, όπως σαν ασθενή συνείδηση ή σαν μικροπρεπή συνείδηση ή ως υπερευαίσθητη συνείδηση ή ως ανέσθητη, δηλαδή πορωμένη συνείδηση. Η ασθενής μάλιστα συνείδηση πλήττει την καρδιά και την ελέγχει ακόμα και σε πράγματα που δεν έχει γίνει παράβαση του νόμου, εξαιτίας της έλλειψης φωτισμού της διάνοιας που θα της έκανε γνωστό το πνεύμα του νόμου. Η φοβισμένη συνείδηση ταράζει την καρδιά ακόμη και για αγαθή πράξη από την άγνοια την οποία έχει για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής. Η πλατιά συνείδηση από πλάνη επιτρέπει να γίνονται όσα δεν επιτρέπονται. Η αβέβαιη ή αμφίβολη συνείδηση ταλαντεύεται πάντοτε εξαιτίας της άγνοιας περί του θεμητού ή αθέμητου κάποιας πράξης, από την αδυναμία ικανότητας να διαγνώσει το χαρακτήρα της. Η μικροπρεπή συνείδηση ταράζεται και ελέγχει κάποιον ότι έχει αμαρτήσει, αλλά όμως σε θέματα στα οποία δεν έγινε καμιά παράβαση. Η υπερευαίσθητη συνείδηση αισθάνεται ταραχή σε πράγματα που η φωτισμένη συνείδηση μένει ήσυχη και διατελεί εν πλήρη ειρήνη. Η δε ανέσθητη, δηλαδή η πορωμένη συνείδηση, επειδή είναι τελείως εσκοτισμένη, επιτρέπει τα πάντα, επαναπάβεται στην αμαρτία και ευχαριστιέται από το έργο αυτό. Η με αυτόν τον τρόπο εσκοτισμένη είναι αυτοί που βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος, γιατί μίσησαν το φως και αγάπησαν το σκοτάδι.

Η φωτισμένη διάνοια που συνοδεύεται πάντοτε από την προσοχή φωτίζει και διαφυλάττει τη συνείδηση πάντοτε ατάραχη. Η φωτισμένη συνείδηση που λάμπει από το φως της γνώσης που βρίσκεται μέσα μας και του φωτός της Θείας Αποκάλυψης διδάσκει το αγαθό, το ευάρεστο στο Θεό και το τέλειο και οδηγεί στους ευθύς δρόμους του Κυρίου. Αυτός που έχει φωτισμένη συνείδηση ζει πάντοτε ατάραχος και τίνει απαρέγκλητα προς το σκόπιμο και λογικό τέλος προς το οποίο κλήθηκε να φτάσει εργαζόμενος στο αγαθό. Η φωτισμένη διάνοιά του δοκιμάζει τα πάντα αλλά κρατάει το καλό. Η κρίση του είναι γνήσια και ορθή. Οι αποφάσεις του άμεμπτες, οι πράξεις του αγαθές, οι ενθυμίσεις της καρδιάς του αγνές. Ο τρόπος της ζωής του ασφαλής. Η ζωή του κυλάει ήσυχα και γαλήνη πλημμυρίζει την αγαθή του ψυχή. Αυτός που έχει φωτισμένη συνείδηση είναι μακάριος, γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατοίκησε μέσα του. Η Ιωσία Παρθένος είναι αναγκαίο να έχει φωτισμένη συνείδηση και να ζει ζωή ήσυχη και ατάραχη. Η γαλήνη να γεμίζει την καρδιά της, η ειρήνη να βασιλεύει μέσα της και να είναι μακάρια. Το φως της γνώσης και της Θείας Αποκάλυψης είναι ανάγκη να φωτίζουν το νου και την καρδιά της. Η Ιωσία Παρθένος, καθώς επαγγέλλεται τον ανώτερο χριστιανικό τρόπο ζωής, οφείλει να αγωνίζεται για την ηθική της τελειότητα για να φτάσει με ασφάλεια σε αυτή. Αλλά τελειότητα δίχως προσοχή είναι αδύνατη, γιατί τελειότητα χωρίς επίγνωση της φύσης των πραγμάτων είναι αδύνατη. Αυτός που αγνοεί τη φύση των πραγμάτων αγνοεί αυτά τα ίδια τα πράγματα. Αγνοεί το χαρακτήρα τους, αγνοεί την αλήθεια, κρίνει εσφαλμένα τοπιών των πράξεων και εσφάλει όταν πρόκειται να κάνει κάποια επιλογή, διαλέγοντας πάντοτε το κακό αντί του αγαθού, το ψευδές αντί του αληθινού, το επιβλαβές αντί του ωφέλιμου. Αν λοιπόν χωρίς την προσοχή και αυτή ακόμη η φωτισμένη διάνοια αδυνατεί να ξεχωρίσει την αλήθεια, η προσοχή είναι ο πρώτος δάσκαλος της αλήθειας και επομένως απολύτως αναγκαία. Η προσοχή ξυπνάει την ψυχή με σκοπό να μελετήσει τον εαυτό της. Να μελετήσει τι ποθεί, ποιος είναι ο αληθινός χαρακτήρας αυτών των πόθων και να μπορεί να απομακρύνει τα ανώσια και ασεβή. Η προσοχή είναι ο φύλακας άγγελος του νου που συμβουλεύει πάντοτε το «πρόσεχε». Η προσοχή αφυπνίζει την ψυχή, ξυπνώντας την όταν την παίρνει ο ύπνος.

Η προσοχή είναι η πηξίδα του θαλασσοπόρου ναυτικού στο πέλαγος του Δίου, που πάντοτε κλειδονίζεται από τα ψηλά και δυνατά κύματα, αυτά που εξεγείρονται από τους παντός είδους ανέμους και απειλούν το πλοίο της ζωής να το καταποντήσουν. Έχοντας λοιπόν αυτή την πηξίδα πρώτων οφθαλμών της, η Παρθένος κατευθύνεται με σοφία και ασφάλεια προς το λιμάνι της Σωτηρίας. Χωρίς προσοχή, το ναυάγιο είναι σίγουρο και η απώλεια βέβαιη. Η προσοχή εξετάζει κάθε σκέψη, κάθε πόθο, κάθε ενθύμηση. Τα δε διανοήματα, οι πόθοι, οι ενθυμίσεις γεννιούνται από διάφορες αφορμές, εμφανίζονται δε πολλές φορές με προσωπείο και λαμπρή περιβολή για να εξαπατήσουν την απρόσεκτη διάνοια, να μπουν και να κατακυριεύσουν την ψυχή. Την καλυμμένη τους μορφή μπορεί να αποκαλύψει μόνο η προσοχή. Πολλές φορές η προσποίησή τους είναι τόσο τέλεια ώστε η διάγνωσή τους να είναι δυσχερής και να απαιτεί μεγάλη προσοχή. Η Παρθένος οφείλει να θυμάται πάντοτε τα θεία και σωτήρια λόγια του Κυρίου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτός που είναι σε εγρήγορση δεν μπαίνει σε πειρασμό, για την ύφη επαγρυπνεί και προσέχει. Οι σκέψεις, οι πόθοι και οι ενθυμίσεις αποτυπώνουν το χαρακτήρα της ηθικής και διανοητικής ανάπτυξης του καθενός. Όποια είναι η ανάπτυξη, η ηθική και η διανοητική του καθενός, τέτοια είναι και η σκέψη, τέτοιο το διανόημα, τέτοιος είναι και ο πόθος, τέτοιες και οι ενθυμίσεις. Αν η διάνοια είναι ατελώς αναπτυγμένη, σφαλερές θα είναι και οι σκέψεις. Αν η ηθική ανάπτυξη είναι ατελής, θα είναι απατηλά και οι πόθοι και τα ενθυμήματα. Αν η ηθική και η διανοητική ανάπτυξη είναι τέλεια, τότε και οι πόθοι και τα ενθυμήματα και τα διανοήματα θα είναι φωτισμένα, υγιή, ορθά, αγνά, άγια. Οι σκέψεις αυτών που δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί, όπως και οι πόθοι και οι ενθυμίσεις, είναι ανάγκη να υποβάλλονται σε έλεγχο. Αυτοί που δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί οφείλουν να αναφέρουν τους πόθους, τις ενθυμίσεις και τα διανοήματά τους σε κάποια φωτισμένη διάνοια που θα μπορέσει να τα ελέγξει και να τα διακρίνει ανάλογα με το χαρακτήρα τους και να αναγνωρίσει τα αγαθά από τα κακά και τα κύβδηλα από τα γνήσια. Όσοι δεν το πράττουν αυτό, ήδη πλανήθηκαν και διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο. Ωστόσο, αυτοί που καταφεύγουν στους φωτισμένους και τελειοποιημένους στην αρετή, οφείλουν καθώς εξομολογούνται και συμβουλεύονται αυτούς, να τους εξαγγέλουν με σαφήνεια, με καθαρότητα, απερίφραστα και με κάθε ειλικρίνεια, όχι μόνο αυτά, αλλά και τις αφορμές από τις οποίες γεννήθηκαν και τις ηθικές.

παραβάτης της εντολής του πνευματικού του, γίνεται παραβάτης της θείας εντολής, επομένως παραβάτης του θείου νόμου. Αλίμονος αυτόν, ας παράσκει έλεος αυτόν ο Θεός. Τα διανοήματα, οι ενθυμίσεις και οι πόθοι όσων δεν έχουν τελειοποιηθεί διανοητικά και ηθικά, καταλήγουν να γίνουν οι μεγαλύτεροι σκόπελοι, οι πιο επικίνδυνοι ύφαλοι και τα φοβερότερα αβαθή νερά όπου προσκρούν τα πλοία των αδαών και απρόσεκτων αυτών. Οι κίνδυνοι από τους πόθους και τις ενθυμίσεις της καρδιάς καθώς και των σκέψεων του νου είναι μεγάλοι καθότι ύπουλοι. Πηγές των διαφόρων πόθων, ενθυμίσεων και σκέψεων είναι τα έργα των χεριών, τα έργα της διανοίας, οι ορμές που προέρχονται από το νου και την καρδιά. Και σαν να μην αρκούν οι πηγές από τον υλικό και πνευματικό κόσμο, πολλές φορές προκαλούνται και εξυποβολής. Τους κίνδυνους αυτούς διατρέχουν όλοι όσοι βαδίζουν απρόσεκτα. Οι κίνδυνοι αυτοί για τις παρθένες γίνονται δυσκολότεροι εξαιτίας της λεπτής αλλά και υψηλής θέσης που βρίσκονται. Η παρθένος που θα αποπλανηθεί από τους πόθους ή τις σκέψεις ή τις ενθυμίσεις, ξεφεύγει από την ευθεία οδό και τρέχει προς την οδό της καταστροφής. Η παρθένος πρέπει με μεγάλη και πολύ προσοχή να εξετάζει τα πάντα, γιατί από κάθε πόθο ή σκέψη κλπ, σαν από ένα δηλητηριώδες φίδι κρυμμένο κάτω από το βράχο, ελοχεύει ο κίνδυνος έτοιμος να της επιτεθεί. Έτσι οφείλει να μην επιτρέπει να χρονίζει στο νου και την καρδιά της ούτε πόθος ούτε διανόημα ξένο προς τον τρόπο ζωής της ή διαφορετικό από τον παρθενικό της βίο. Ακόμη να προσέχει και τις αγαθές σκέψεις της και τους ιερούς πόθους της και να τους εξαγορεύει και αυτούς εκείνους που έχουν την πνευματική δυνατότητα να κρίνουν και να αποφασίζουν και όχι αυτόβουλα να δίνει εμπιστοσύνη στον εαυτό της διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να απατηθεί. Η παρθένος που έχει το ζήλο για σεμνό και απέριτο βίο οφείλει να κοσμείται από τη σεμνοπρέπεια για να είναι υπόδειγμα αρετής και να μην παρέχει πρόσκομα στις αδελφές. Ο Μέκας Βασίλειος, συνιστώντας την προσοχή στις παρθένες, λέει: «Έτσι και η παρθένος, οτιδήποτε κάνει, είτε είναι μόνη της ή με άλλους, είτε πρόκειται να πει τη γνώμη της, είτε για το πώς θα κινηθεί ή ποια μορφή θα πάρει και ποια στάση θα κρατήσει, να το κάνει για να αρέσει στον νυμφίο της, συνομιλώντας με τους φίλους του νυμφίου συνετά και με καθαρότητα». Ο Βασίλειος θεωρεί την Παρθένο τέλεια στην αρετή και ομοίωμα Θεού. Γι' αυτό και ονομάζει αυτή θείο άγαλμα, δηλαδή ζωντανή εικόνα του Θεού και την προτρέπει λέγοντας: «Αναμφίβολα πρέπει να μιλάει σαν ύφη με συστολή, γιατί είναι ανάγκη αυτή να είναι ακέραιη σαν την περιστερά και φρόνιμη σαν το φίδι». Ο ίδιος πατέρας συμβουλεύει επίσης λέγοντας ότι η όντως Παρθένος πρέπει να ζει με ακρίβεια και να διαφυλάττει τον εαυτό της από οποιοδήποτε αντρικό άγγιγμα, και όταν περπατάει με γυναίκες στο νου της να τον έχει στραμμένο στον ουρανό και να τον κρατάει εντελώς έξω από το σώμα της. Επίσης συμβουλεύει να προσέχουν οι μοναχές τις συναναστροφές με τους αδελφούς, μην τυχόν και τους υπηρέτες του Κυρίου, από το γεγονός ότι τους ακούν να μιλούν για τον νυμφίο συνεχώς, τους αγαπήσουν το ίδιο με τον νυμφίο, υποβιβάζοντας έτσι το αξίωμα του νυμφίου. Ήδη μερικές όχι μόνο αγάπησαν τους υπηρέτες όμοια με τον νυμφίο, αλλά και περισσότερο από τον νυμφίο. Προσβάλλοντας δε τον νυμφίο που άπαξ νυμφεύθηκαν, έγιναν ύφες των υπηρετών του. Γι' αυτό το λόγο, οφείλουν οι παρθένες να προσέχουν τον εαυτό τους και να μην παρεκκλίνουν δεξιά και αριστερά για να μην πλανηθούν, αλλά να προχωρούν στη μέση οδό και πάντοτε προς την αρετή. Βλέπωση πώς ακριβώς περιπατώσει, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφέ. Γιατί προχωρούν μόνο στην αρετή, αλλά εν μέσω πολλών παγίδων και πάνω από τα τείχη των πόλεων, και πρέπει να προνοούν μήπως από αμέλεια πιαστεί το πόδι τους στην παγίδα ή πέσουν από τα τείχη της πόλης και βιαίως χάσουν τη ζωή τους. Η Παρθένος οφείλει να προσέχει τον εαυτό της και να μην ξεθαρεύει από την απόκτηση της αρετής, γιατί διατρέχει τον κίνδυνο να πληγωθεί θανάσιμα εκεί που δεν το περιμένει. Η δοκούσα αισθάνε βλεπέτο μη πέσει. Η Παρθένος οφείλει να χαλιναγωγεί τη φαντασία της, να μην μετεωρίζεται με τη βοήθειά της σε ψεύτικους κόσμους, σε ανύπαρκτα ύψη και πλαστούς ουρανούς και παραδείσους, ούτε να πλάθει ενδάλματα της φαντασίας, ούτε να μετεωρίζεται και να μεταφέρεται με τα φτερά της φαντασίας σαν να είναι εκτός του σώματος και του κόσμου. Οι μετεωριζόμενες με τη φαντασία πλανώνται πλάνη νυχτά, γιατί με κανένα τρόπο η φαντασία δεν βγάζει από τον κόσμο τον μετεωριζόμενο. Ούτε έξω από το σώμα μπορεί να τον βγάλει, αλλά τον συγκρατεί στο σώμα, καθώς από τον κόσμο παίρνει τη δημιουργική της ύλη. Αν η φαντασία μπορούσε να μεταφέρει αυτούς που τη χρησιμοποιούν εκτός του σώματος και του κόσμου, τότε θα αρκούσε για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός και θα οδηγούσε στο ποθητό τέρμα. Αλλά τότε η μεν αρετή θα απέβαλε τη σημασία της.

και από την άλλη θα εκβιαζόταν ο Θεός να επικοινωνεί με αυτούς που οδηγούμενοι από τη φαντασία τους εκβιάζουν τις πύλες των ουρανών. Αυτοί που πιστεύουν κάτι τέτοιο βλασφημούν και πλανώνται πλάνη νυχτρά. Η φαντασία μόνο φαντασιοπληξίες γεννάει. Ούτε στον ουρανό ανεβάζει, ούτε πρώτου θρόνου του υψίστου παρουσιάζει τον φαντασιόπληκτο, ούτε αποκαλύπτει τα μυστήρια, ούτε μερικά από αυτά τα κάνει να πετάνε στους ουρανούς, ούτε εκτός του σώματος και του κόσμου τοποθετεί τον άνθρωπο, αλλά πλανά τον φαντασιόπληκτο τι δε κακίσε, εξαπατά τους ανόητους, αναπαριστά πλαστές εικόνες και διαφθείρει τις ανόητες ψυχές τους. Τα υπερφυή και υπερκόσμια που ανήκουν στον πνευματικό κόσμο δεν μπορούν να περιγραφούν από καμιά φαντασία αφού δεν μπορούν να τα αντιληφθούν οι αισθήσεις μας. Αυτά αποκαλύπτονται από το Θεό μόνο στους καθαρούς την καρδιά και τη διάνοια. Η χριστιανική θρησκεία είναι η θρησκεία της αποκάλυψης, γι' αυτό και μόνο το Θείο αποκαλύπτει τη δόξα του σε αυτούς που τελειοποιήθηκαν στην αρετή. Ο χριστιανισμός διδάσκει τη δια της αρετής τελειότητα και απαιτεί οι οπαδοί του να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Αποδοκιμάζει και αποκρούει τους φαντασιόπληκτους σαν τολμηρούς και θρασείς. Ο αληθινά τέλειος στην αρετή βγαίνει με τη θεία συναντήληψη εκτός σώματος και κόσμου, εισέρχεται στα αλήθεια σε έναν άλλο κόσμο πνευματικό, όχι όμως με τη φαντασία αλλά με την έλαμψη της θείας χάρης. Δίχως τη χάρη, δίχως τη θεία αποκάλυψη, κανείς από τους ανθρώπους, ούτε και οι πλέον ενάρετοι, θα ήταν δυνατόν να βρεθούν εκτός σώματος και κόσμου. Ο Θεός φανερώνεται στους ταπεινόφρονες που εργάζονται την αρετή. Αυτοί που χρησιμοποιούν τα φτερά της φαντασίας επιχειρούν ικάριο πτήση, έχοντας και το γνωστό τέλος. Οι φαντασιοκόποι ρεμβάζουν και αυτοί που ρεμβάζουν δεν προσεύχονται. Η διαφορά είναι ότι ο μεν προσευχόμενος ανυψώνει προς το Θεό το νου και την καρδιά, αυτός όμως που ρεμβάζει διασκεδάζει με τη φαντασία. Οι φαντασιοκόποι παθαίνουν ό,τι παθαίνουν αυτοί που παίρνουν όπιο για απόλαυση ειδονικών παραστάσεων. Οι φαντασιοκόποι έφυγαν μακριά από τη χάρη του Θεού και απομακρύνθηκαν από το χώρο της Θείας Αποκάλυψης. Όσοι παραδόθηκαν στη φαντασία εγκατέλειψαν την καρδιά όπου αποκαλύπτεται η χάρη και παραδόθηκαν στη φαντασία που στερείται παντελώς τη χάρη. Μόνο η καρδιά πληροφορείται αυτά που δεν μπορούν να αντιληφθούν οι αισθήσεις, γιατί ο Θεός που κατοικεί και περιπατεί σε αυτήν μιλάει σε αυτήν και της αποκαλύπτει την των ελπιζομένων υπόστασιν. Η φαντασία καθιστά τους ανθρώπους που την ακολουθούν όχι λάτρες του Θεού αλλά ειδωλολάτρες, γιατί υποβάλλει στους οπαδούς της να λατρεύουν τις εικόνες που αυτή κατασκευάζει. Η Παρθένος που παραδόθηκε στη φαντασία καθώς αμέλησε το χώρο της καρδιάς της, επέτρεψε τη βλάστηση πολλών κακίων μέσα της. Λησμόνησε την αγάπη του Κυρίου και έχασε την ειρήνη και τη χαρά. Η ψυχή της είναι πάντοτε θλιμμένη και ταραγμένη και πλανιέται έτσι σε τόπους άβατους και άνυδρους. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι επιβάλλεται σε όλους κάθε προσοχή και ιδιαίτερα στις Παρθένους για να βαδίζουν με ασφάλεια και απαρέγκλιτα στην οδό της αρετής, να τελειοποιηθούν σε αυτήν και να γίνουν άξιες νύφες του νυμφίου Χριστού, να αξιωθούν να ζήσουν στη βασιλεία του, να συμβασιλεύσουν μαζί του, έχοντας γίνει συγκληρονόμοι της ουράνιας βασιλείας. Αμήν. Τέλος και το Θεό δόξα. Διαβάσαμε το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το Γνώθης Αυτών. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Παναγιώτη Τζίμα με θέμα «Το πένθος και η διαχείρισή του εντός της οικογένειας», που εκφωνήθηκε στις 20 Μαρτίου 2016 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου και Ρατσινίου Αμφιάλης.
1: Διαβάζοντας αμέσως μετά το Πάσχα το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι είπε ο Χριστός μας μόλις αναστήθηκε στη Μαρία, «Μαρία», της λέει, «τρέχα γρήγορα να υπείς στους Αποστόλους αυτό που είπες, ότι αναστήθηκα, και να τους πεις να μαζευτούν στο συγκεκριμένο τόπο και εκεί να με περιμένουν». Πήγε η Μαρία, το είπε στους Αποστόλους, μαζεμένοι Απόστολοι εκεί, ταραγμένοι, λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη ταραγμένοι, ανήσυχοι, δεν ξέραν τι να κάνουν, τι να πιστέψουν. Χθες λέγανε, σήμερα αναστήθηκε, αναστήθηκε, δεν αναστήθηκε, τι πράγματα είναι αυτά που ακούμε σήμερα. Πρωτοφανή, δεν μπορούσαν να τα χωνέψουν. Και ήταν όλα πολύ συμπυκνωμένα. Τέλος πάντων, όπως ήταν μαζεμένοι εκεί στο Ιππερό, σε μια στιγμή βλέπω τσουπ να εμφανίζεται μπροστά τους ο Κύριος. Και με το που τον βλέπουν, μαζεύονται όλοι στη γωνία και άρχισαν να φωνάζουν, τρομοκρατημένοι. Και βγαίνει ο Χριστός και του λέει, «Ειρήνη, ειρήνη είμαι, ησυχάστε», του λέει, «ειρήνη σε εσάς, γιατί ταράζεστε, λάτε εδώ, ρε. Ελάτε κοντά, μη φοβάστε. Ο δάσκαλός σας είναι». Άσε σιγά να καθυνεύουν, θυσίασαν, πιάσαν την κουβέντα. Άτε εδώ, πείστε με, δέστε με. Έχω χεράκι, το χεράκι που βλέπατε πριν, το βλέπετε και τώρα. Αυτό είναι. Άτε, βάλτε και κάτι να τσιμίσουμε, βάλτε κάτι να φάμε, για να ειδείτε ότι δεν είμαι φάντασμα. Και χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής την εξής φράση. «Εδόκουν φάντασμα είναι», λέει. Νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Τι σημαίνει φάντασμα? Και εδώ πρέπει να προσέξουμε παρένθεση. Να επισκεπτόμαστε τις έννοιες των λέξεων. Κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε, να την ψάχνουμε πριν την πούμε, πριν την βγάλουμε από το στόμα μας. Φάντασμα σημαίνει κάτι που δεν είναι πραγματικό, αλλά κάτι που το έχουμε δημιουργήσει εμείς μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη φαντασία μας. Γι' αυτό λέγεται φάντασμα, δημιούργημα της φαντασίας. Νόμιζα λοιπόν ότι αυτό που είχα μπροστά τους ήταν ένα δημιούργημα της φαντασίας. Γιατί πώς είναι δυνατόν, πόρτες κλειστές, παράθυρα κλειστά, και τσου εμφανίζεται μπροστά τους ο Κύριος. Πώς γίνεται αυτό? Ένα πρώτο σοκ. Ξαναεμφανίστηκε πάλι και πάλι και πάλι 11 φορές μέχρι ότου να δεχτούν μέσα στην ψυχή τους. Τι να δεχτούν? Ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Δεν το πίστευαν μέχρι τότε. Και τον Χριστό τον βλέπαν και τον πίστευαν σαν δάσκαλο, τον πίστευαν, αλλά όχι όμως. Δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν αυτό, ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Και γιατί, θα μου πείτε, πώς γίνεται αυτό? Για να κάνουμε μία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, διαβάζουμε ότι ένας μεγάλος προφήτης μιλούσε με έναν άγγελο, του έστειλε ο Χριστός, ο Θεός, και του λέει ο άγγελος, «Έλα εδώ», και τον παίρνει λοιπόν και τον ανεβάζει πάνω σε μια βουνοκορφή. Τον ανεβάζει στη βουνοκορφή. Και εκεί λοιπόν, στη βουνοκορφή, του λέει, «Κοίταξε δεξιά και αριστερά Γυρίζει στα μάτια του και τι βλέπει. Μια πελώρια πεδιάδα γεμάτη με κόκαλα. Διάσπαρα. Και του λέει, τα βλέπεις αυτά τα κόκαλα? Βλέπει, τα βλέπει. Ωραία. Πες στο όνομα του Θεού αυτά τα κόκαλα να αποκτήσουν σώμα. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτά έτσι που σε λέω τώρα. Στο όνομα του Θεού να αποκτήσουν σώμα, λέγει ο προφήτης. Άρχισαν τα κόκαλα να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί και γέμισε όλη η πεδιάδα με σώματα. Πεσμένα όμως κάτω. Σώματα. Τα κόκαλα πήραν σάρκα. Και γυρίζει και του λέει, τώρα πες στο όνομα του Θεού να μπουν και οι ψυχές στα σώματα. Και γυρίζει και του λέει, ναι, να γίνει. Και τότε αγαπητοί μου, έγινε κάτι το φοβερό. Από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, λέει, άρχισαν να έρχονται ψυχές. Άλλες από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες από εκεί. Και η κάθε ψυχή βρήκε το σώμα της και μπήκε στο σώμα της. Και άρχισε να σηκώνεται και να περπατάει. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα μικρό κείμενο, βασικότατο όμως κείμενο, στην ομολογία της πίστης μας. Αυτό που αλλήμονό μας, ενώ θα έπρεπε να το λέμε τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, γιατί είναι η πιο μεγάλη προσευχή, η πιο δυνατή προσευχή. Του πιστεύω εις ένα Θεόν, του Πατέρα Παντοκράτορα, και εκεί τελειώνει και λέει, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Περιμένω λοιπόν Ανάσταση νεκρών και αιώνια ζωή. Και έρχεται ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλοί τον ονομάζουν ο πρώτος μετά τον ένα, ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, παιδιά, τελεία και πάμε. Μην κοροϊδευόμαστε. Ή Χριστός ουκ εγίγεται, ματία επίσης ημών. Δηλαδή, αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, η πίστη μας είναι τίποτα. Μάθε άλλη πίστη. Γιατί μια πολύ καλή διδασκαλία. Ωραίοι κανόνες, ηθικοί κανόνες, για να μπορούμε να ζούμε έτσι αρμονικά. Γιατί ξεκίνησα έτσι ανάποδα? Για να ξεκινήσουμε με ελπίδα. Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να μπει ο θάνατος στον κόσμο για να πεθάνει ο άνθρωπος. Όχι. Αλλά για να μπορέσει να μην γίνει το κακό αιώνιο ή να μην το κακό αιώνιο γίνεται. Να κάνω κάποιες έτσι σκόρπιες σκέψεις ακόμη και μετά να μπούμε στο θέμα μας. Στα χωριά μας εκεί πάνω στην Ήπειρο λένε μία ιστοριούλα, λέει κάποτε κάποιος σκέφτηκε πονηρά και είπε «Μου δεν κάνω κουμπάρο το χάρο, ούτως ώστε να γλιτώσω, να μην με πάρει από τούτη τη ζωή, να μείνω εδώ αιώνια». Γιατί μ' αρέσει αυτή τη ζωή, έχει ομορφιές, πώς θα γίνει, και δεν έχω να την παρατήσουν. Και τα κατάφερε λοιπόν και έγινε κουμπάρος με το χάρο. Και μετά από πολλά φωτογραφίνανε και του λέει μια μέρα «Ρε κουμπάρε, μία χάρη δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο». Κουμπάρι μας το λέει ο χάρος, ό,τι θες πες. Θέλω, του λέει, τρεις μέρες πριν πεθάνω, να έρθεις να μου το πεις. Ω, καλά, αυτό το πιο εύκολο να το κάνουμε. Μη στεναχωριέσαι, του λέει. Περνά τα χρόνια, κουμπαριά συνεχίζονται. Και πάει μια μέρα και λέει, έλα κουμπάρι, του λέει, ετοιμάσου. Μετά από τρεις μέρες έρχομαι να σε πάρω. Μπράβο που μου το έπεσε πάλι, του λέει, προετοιμαστώ κι εγώ. Με το που φέρει λοιπόν ο Χάρος, έρχεται τούτος εδώ ένα αεροπλάνο και κατευθείαν φεύγει και πηγαίνει στο Κάιρο. Από το Κάιρο παίρνει δεύτερο αεροπλάνο και πηγαίνει κάτω στο Λούξορο και κρύβεται εκεί μέσα σε μια όαση, έτσι και ψηλά πόρτα και τα λοιπά, για να μην φαίνεται πως καθόταν εκεί. Θα περάσουν τρεις μέρες, πού θα με βρει εδώ που πάρω στο αρχή, μην ξέρω ότι είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Την τρίτη μέρα, σε μια στιγμή, ακούει, «Ε, κουμπάρε, πάμε να φύγουμε, ήρθα να σε πάρω». Και γυρίζει λοιπόν και τρίτη. «Καλά, πώς με βρήκες εδώ». «Μα από εδώ έπρεπε να σε πάρω», του απαντάει. Τι είχε συμβεί, όπως καθόταν εκεί κρυμμένος, πήγε μια κόμβρα και το τσίπησε. Κρατήσου το. Πριν από χρόνια, τώρα θα πω σε ένα έτσι, λίγο προσωπικό, απέξω. Είχαμε και στην οικογένειά μου μια τέτοια επίσκεψη. Πριν από 16 χρόνια. Σε τροχαίο δυστύχημα. Σκοτώθηκε ο γιος, 20 χρονών. Σπούδαζε στο οικονομικό. Και ήταν μαζί με την κόρη μου που έδινε εξετάσεις. Η κόρη δεν έπαθε απολύτως τίποτα και ο γιος βέβαια πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Και όπως μιλούσα λοιπόν μετά από κάποιες ημέρες με την κόρη μου λέει, είχε δει τότε μια ωραία ταινία πρόσφατα, «Ξέρεις που νιώθω τον παπά». «Για πες μου, κορίτσι μου, λέω, πού νιώθεις». «Να», μου λέει, «σαν να υπάρχει μια μεγάλη λίμνη στη λίμνη του Ζηρού που έχει γύρω-γύρω έτσι γκρεμούς. Και από το γκρεμό, λέει, έφυγε μια μεγάλη πέτρα. Αυτή η πέτρα έπεσε με μεγάλη ορμή μέσα στη λίμνη. Και τι έκαμε εκεί? Έκαμε μια μεγάλη ταραχή. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν κύματα. Εκεί που έπεσε η πέτρα, πετάχτηκαν επάνω και νερά. Παραδίπλα όμως, λίγο παραδίπλα, τα κύματα άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται πιο μεγάλα και πιο ήσυχα, πιο μεγάλα και πιο ήσυχα, πιο μεγάλα και πιο ήσυχα. Και μετά από λίγο σταμάτησαν να υπάρχουν κύματα και η επιφάνεια της λίμνης έγινε γαλήνια. Και εκεί μπορείς να βλέπεις τα περιμηδίσματα του ήλιου άλλαξε όμως τη λίμνη. Τι παιδί μου άλλαξε? Παπά, στο βάθος της λίμνης υπάρχει ένας βράχος. Παρένθεση. Ακούμε πολλές φορές που λένε «Έλα, εντάξει, θα κάνετε ένα άλλο παιδί, ξέρω εγώ, ή ετούτο ή εκείνο». Όχι. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Είναι μοναδική υπόσταση. Και το σώμα του, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το δικό του το σώμα. Και ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γι' αυτό λέμε στην νεκρόση μια πληροκτία. Τας ψυχάς των δούδων σου, σώτερ ανάπαυσον. Δεν λέμε ανάπαυσε των δούδων σου, αλλά λέμε την ψυχή να αναπαύσεις του δούλου σου. Γιατί? Γιατί το σώμα είναι ύλη. Και γι' αυτό λέμε «χους ειν και εις χου να μελεύσει». Χώμα είσαι. Και στο χώμα θα πας εσύ, σώμα. Η ψυχή όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι ενέργεια, είναι πνοή Θεού, πνοή ζώσα, πνοή Θεού είναι. Και πάει στον Πατέρα, για ένας σπουδαίος, σύγχρονος, στοχαστής, ο Γιαναράς, λέει το εξής. Ο άνθρωπος λέει, πότε πεθαίνει? Όταν δεν τον θυμάται ο Θεός. Όσο τον θυμάται ο Θεός, δεν πεθαίνει. Και τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πότε δεν πεθαίνουν? Όταν τα θυμόμαστε. Και επειδή είμαστε ταλέποροι και ως άνθρωποι με περιορισμένη μνήμη, γιατί όλα τα έχουμε περιορισμένα, έτσι δεν είμαστε θεοί, θέλουμε κάτι που να μας ενισχύει την μνήμη. Θέλουμε το μνήμα. Μην τρομάζετε. Θέλουμε το μνήμα. Τι το θέλουμε το μνήμα? Τι σημαίνει μνήμα? Ο τόπος που πηγαίνω να θυμηθώ, να ξαναβιώσω, να ζήσω, να φρεσκάρω τα συναισθήματά μου. Το θέλω λοιπόν το μνήμα. Και πού θα το βάλω το μνήμα, πού είναι το μνήμα, πού θα το τοποθετήσω? Μα σίγουρα στο κινητήριο. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος κοιμάται. Η κίνηση της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέγεται κινητήριο. Είναι πρωταφείο. Έτσι. Καλά, τι είναι αυτό τώρα? Κοιμάται. Φυσικά κοιμάται. Αυτά. Σαν σκόρπιες σκέψεις, για να πούμε κάποιες άλλες ακόμη σκέψεις και να αναφερθούμε σε κάποιους από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και σε κάποιες σκέψεις ακόμη που έχει γράψει πάνω στο θέμα ένας σπουδαίος επίσκοπος, δεσπότης της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Σαραγιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, κύριος Χρυσόστομος, είχα μια πολύ ωραία εισήγηση πάνω στο θέμα, πένθος. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πένθος, λοιπόν, για το θάλαμο είπαμε κάποια πράγματα και τώρα πάμε στο πένθος, έτσι, πιο το εξειδικεύσουμε. Η αντιμετώπιση λοιπόν του πένθους και στην Ορθοδοξία αλλά και σε διάφορους άλλους κύκλους θρησκειών δεν είναι δυνατόν να γίνει σε μια τέτοια συνάντηση όπως κάνουμε απόψε. Θα περιοριστούμε μόνο στα της Ορθοδοξίας και στα της πατρίδος μας, δηλαδή πώς εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες σήμερα διαχειριζόμαστε το πένθος και πώς επίσης στα αρχαία χρόνια διαχειρίζονταν οι προγονείς μας το πένθος. Έτσι να έχουμε μια συνέχεια, έτσι καταλαβαίνετε. Αναφέροντας λοιπόν στην αρχαιότητα και πηγαίνοντας στα διάφορα μουσεία της χώρας μας, εκεί μπορούμε να βρούμε αμφορείς με παραστάσεις που φανερώνουν πώς γινόταν η πομπή, η περιφορά του νεκρού. Και βλέπουμε γυναίκες γύρω-γύρω να θρυμούν, να τραβούν τα μαλλιά τους, άντρες να χτυπούν τα στήθια τους. Αργότερα βλέπουμε σιγά σιγά να αλλάζουν τα δεδομένα, βλέπουμε ανθρώπους, είτε άντρες είτε γυναίκες, να κάθονται μπροστά στο δίψανο του τεθνεώτος και να είναι σκεπτικοί, να είναι κατηφείς, να κλαίνε βουβά και τα λοιπά. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Φάρος λέει το εξής. Λέει, είναι διαφορά παράδοσης. Μια θεολογική παράδοση αρχίζει να γίνεται ουσιαστική όταν γίνεται πολιτισμός. Δηλαδή, γίνεται τρόπος ζωής. Κατ' επέκταση, διαφορές αντιμετώπισης του πένθους υπάρχουν σε διάφορους πολιτισμούς και σε διάφορες χώρες και σε διάφορες εποχές. Από αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ανάλογα με το πολιτισμικό μας επίπεδο, ανάλογα με την πνευματική μας καλλιέργεια, μπορούμε να εκφράσουμε και το πένθος μας. Να κάνουμε και μια άλλη σκέψη. Όπως αναφέρει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Χρυσόστομος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στους κατά την επιπόρου σου μιλία μακαρισμούς είπε σε ένα σημείο: «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Δηλαδή, τι θέλει να πει εδώ? Ότι είναι ευτυχισμένοι όσοι λυπούνται για τα λάθη τους, για τη δυστυχία, την αδικία και το κακό που επιπολάζει στον κόσμο, διότι σε αυτούς ο Θεός θα δώσει παρηγοριά. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος μακάρισε εκείνους που διακατέχονται από το κατά Θεόν πένθος, αλλά όχι και εκείνους που υποφέρουν από άκερη και εμβαθή λύπη. Εδώ χρησιμοποιούμε από άκερη και εμβαθή λύπη, διότι έχουμε και ανθρώπους παράδειγμα. Σήμερα η χώρα μας ζει μια δύσκολη κατάσταση. Τουλάχιστον οικονομικά. Και ηθικά και πνευματικά, βέβαια, αλλά ας το εστιάσουμε στον οικονομικό παράγοντα. Και θα έχετε διαβάσει όλοι και θα έχετε ακούσει ότι πολλοί, είτε μεγαλύτερη στην ηλικία, αλλά είτε και νεότεροι, μη μπορώντας να διαχειριστούν ένα θέμα οικονομικό. Είτε γιατί θα κάνει ένα άλλο και δεν πήγε καλά η δουλειά του, είτε γιατί δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα που θεωρούν αυτοί ότι έπρεπε να τα προσφέρουν στην οικογένειά του κτλ. Είτε φουντάρουν από το μπαλκόνι, είτε πάνε σε ένα δέντρο και κρεμιούνται. Επομένως, σχεδόν λένε τα στατιστικά στοιχεία τα 5-6 τελευταία χρόνια έχουν χαθεί γύρω στις 6.000 Έλληνες με αυτόν τον τρόπο. Έχουν φύγει από τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν υπέφεραν, πενθούσαν μπροστά σε ένα πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι το έκαναν. Του δώσαν υπερβολική διάσταση. Το μεγάλωσαν πάρα πολύ και το έκαναν μη διαχειρίσιμο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, εμπιστεύεται το Θεό και μάλιστα διαβάζει και την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο λέγεται, γιατί η καλή είδηση, τότε τι καλή είδηση θα ήταν το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι καλή είδηση, ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι μαζί του μας ανέστησε όλους και ότι μας χαρίζει την αιωνία βασιλεία. Λοιπόν, πού χριστιανός και τι χριστιανός και πού η ελπίδα και πού το Ευαγγέλιο σε μια τέτοια ενέργεια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πένθος γιατί χάσαμε κάποια υλικά πράγματα που το ονομάζει εδώ εμπαθές. Αυτή είναι μια εμπαθής λύπη και άκερη λύπη. Έτσι, τελικά κατανοητός. Για το λίγο να πω το εξής, για να μην σας κουράζω μονολογώντας, αν κάτι θέλετε να ρωτήσετε, το χέρι. Έτσι. Για να κάνουμε και λίγο διάλογο. Γιατί είναι και το θέμα, είναι και το θέμα έτσι δύσκολο συναισθηματικά. Η αναφορά μας λοιπόν δεν συνδέεται με τη λύπη για τις καθημερινές υποθέσεις εδώ που μιλάει ο Κύριος μας, που σε ορισμένες φορές είναι δυνατόν να συνδέονται, προσέξτε, και με πονηρές επιδιώξεις. Αλλά για το πένθος, τη λύπη και την οδύνη για την απώλεια και το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει το εξής: είναι εφάματη και επισήμια η λύπη για δυσκολίες και καθημερινές ανοιξότητες και μόνο αν λυπόμαστε επειδή αμαρτάνουμε εμείς ή οι συνάνθρωποι μας αυτή η λύπη είναι δικαιολογημένη. Ναι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι να ξέρω. Ένα σημαντικό παράδειγμα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό που λέγαμε τώρα παραπάνω μέσα από το Ευαγγέλιο είναι το παράδειγμα του Αγίου Λαζάρου. Ο Άγιος Λάζαρος ήταν αγαπημένος φίλος του Κυρίου μας. Ο φίλος του Κυρίου μας λοιπόν ο Λάζαρος. Να τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν λέει ο Λάζαρος πήγε στη Βηθανία, λέει, ως είδεν αυτήν Κλέουσα, τη Μαρία, την αδελφή του Λάζαρου, και τους συνερχόντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, όταν λοιπόν είδε να κλαίει τη Μαρία, και όσοι οι Ιουδαίοι ήταν εκεί παρέα με τη Μαρία να κλαίνε, ενευρυνήσατο το πνεύμα τη και τάραξε με αυτόν και είπε, συστολή στον εαυτό, ενευρυνήσατο το πνεύμα τη και είπε, προσέξτε πόσο λιτά και πόσο κοφτά μιλάει ο Κύριος εδώ. Πού τεθήκατε αυτόν, ρωτάει. Πού τεθήκατε αυτόν. Βλέπετε, όταν είμαστε σε διάθεση χαρούμενη και τα λοιπά, αρχίζουμε τα πουλάκια και μαϊδάμε και τούτα και εκείνα και κάνουμε αναλύσεις, επί αναλύσεων και το πλατιάζουμε, έτσι, για να το ευχαριστηθούμε περισσότερο. Εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Εδώ κοφτά, μαχαίρι. Πού είναι, πέστε μου, λέει ο Χριστός μας. Λέγω στην αυτό. Κύριε, έρχομαι και είδε. Έλα, Κύριε, και πέσω. Και συνεχίζει. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Έξανε δάκρυα από τα μάτια του Χριστού μας. Έλεγουν οι Ιουδαίοι. Και λέγανε οι Ιουδαίοι. Κοίτα να δεις, πω Παναγία, πόσο τον αγαπούσε τον Λάζαρο ο Χριστός. Λυπήθηκε λοιπόν και δάκρυσε ο Χριστός μας για το φίλο του τον Λάζαρο. Για να δούμε πώς το ερμηνεύει αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, οπωσδήποτε για να επανορθώσει την κατώδυνη και ταπεινωτική συμπεριφορά εκείνων οι οποίοι κρινούσαν υπερβολικά και οδύρονταν για τις συμφορές τους. Και ότι το δάκρυ του Κυρίου δεν γεννήθηκε από κάποιο πάθος, αλλά ήταν ένα δάκρυ διδακτικό για τους ανθρώπους. Γίνεται φανερό αυτό από εκεί που είπε, ο φίλος μου ο Λάζαρος κινήθηκε, αλλά θα πάω τώρα να τον ξυπνήσω. Ποιος από εμάς, αναρωτιέται ο Άγιος Βασίλειος, θα έκλαιγε και θα οδηγόταν για ένα φίλο του που κοιμόταν, τον οποίο σε λίγη ώρα επρόκειτο να τον ξυπνήσει. Μπορούσε να ξέρει και να τρέχουνε δάκρυα. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν εδώ, πώς είναι δυνατόν εκείνος λοιπόν που επρόκειτο να κάνει ένα τέτοιο θαύμα, θα θεωρούσε άξιο δακρύων το συμβάν του θανάτου του Λάζαρου, και δίνει την απάντηση στο ερώτημα που διατυπώνει ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος. Με τη συμπεριφορά του μας καθοδήγησε ώστε και να συμμετέχουμε στον πόνο, αλλά να μην αφινόμαστε στην υπερβολική έκφραση λύπης και σε θρύνους. Γιατί αυτή η υπερβολική έκφραση λύπης και η θρύνη είναι έλλειψη ευγένειας και χριστιανικού ήθους. Αν χρησιμοποιεί τη λέξη ευγένεια και τη φράση χριστιανικό ήθος. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε και εμείς και να αναλογιστούμε πώς αντιδρούμε σε τέτοιες καταστάσεις που, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζήσει κάποιος από εμάς. Γιατί ό,τι έχετε σε μια στιγμή μέσα στον χρόνο είναι προδιαγεγραμμένο. Θα φύγει μια άλλη στιγμή, θα βγει έξω από τον χρόνο. Αν φανταστούμε τον χρόνο ως μία ευθεία γραμμή, τσουπ, μπαίνουμε μια τελίτσα μια στιγμή και τσουπ, βγαίνουμε μια άλλη στιγμή. Και βέβαια παρένθεσης, αφού ο Θεός είναι ο κυρίαρχος της ζωής και του θανάτου, είναι άχρονος, δεν υπάρχει για τον Θεό χρόνο. Εδώ θα πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς λίγο στο μυαλό μας, να κατανοήσουμε αυτό που λέμε πολλές φορές, μα θέλει, πώς σε έναν άνθρωπο 110 ετών, 105, που σέρνεται, που έχει σπασμένα πόδια, που δεν μπορεί να ανασηκωθεί, που ετούτο, που εκείνο. Ποιος είναι άλλο παιδί στον άνθρωπο της ηλικίας του. Δεν το κατανοώ αυτό. Δεν το κατανοείς εσύ, ταλαιπωρέ άνθρωπε. Γιατί σκέφτεσαι μέσα στα πεπερασμένα, στα ανθρώπινα όρια. Μα για το Θεό, δεν υπάρχει χρόνος. Ο Θεός φέρνει τον άνθρωπο κοντά του, στην βασιλεία του, στην ουράνιο κληρονομία. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην πιο κατάλληλη στιγμή της ζωής του, όπως μας τονίζει ο πατέρας Βασίλειος ο Πακογιάννης σε αυτό το ωραίο βιβλίο που σας το προτείνω να το διαβάσετε, Μεταθάνατον. Είναι απλό στη γραφή, αλλά είναι γεμάτο όμως με σκέψεις οι οποίες στηρίζονται πάνω στους πατέρες και στο Άγιο Ευαγγέλιο. Για να μην πλατιάσω και να μαζέψω λίγο τον χρόνο, υπάρχουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, ερεθίσματα έτσι. Και θα δώσουμε έτσι και κάποιες σκέψεις μέσα από την ψυχολογία. Να δούμε πώς οι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε και πώς να διαχειριστούμε το πένθος. Μερικές χρήσιμες πληροφορίες λοιπόν για την απώλεια και για το πένθος μπορούμε να πούμε. Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι η κατανόηση της διαδικασίας του πένθους λόγω της απώλειας αγαπημένου μας προσώπου βοηθάει σημαντικά στην πληρέστερη και καλύτερη αντιμετώπιση. Υπάρχουν σπουδαίες ερευνητικές ενδείξεις που υποστηρίζουν πως αν δεν πενθήσουμε στο καιρό της απώλειας ή λίγο μετά, τότε το πένθος μπορεί να συσσωρευτεί μέσα μας. Και αυτό, μακροπρόθεσμα, μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικές δυσκολίες ή ακόμα και σωματική ασθένεια. Ψυχοσωματικές επιδόσεις. Πριν από καιρό γνώρισα μια περίπτωση κάποιας κυρίας η οποία έχασε το γιο της σε τροχαίο. Στην εκκλησία πιστότατη κυρία. Μιλούσαμε πρακτικά και με την κόρη της και με τον σύζυγό της. Ο σύζυγος και η κόρη σιγά σιγά περάσαν στο επόμενο στάδιο. Η κυρία αυτή έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια και είναι ακόμη σε αυτό το πρώτο στάδιο, πενθεί. Και επαναλαμβάνω, είναι μέσα στην εκκλησία και πλησιάζεται και κοινωνάει και τα λοιπά. Και έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο τώρα που όλο αυτό έχει σωματοποιηθεί στο εξής. Δεν μπορεί να κρατάει τα μάτια της ανοιχτά. Πέφτουν τα μάτια της συνέχεια. Από το κλάμα που της αναπούλει και από την ένταση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία καθυστέρηση, με μία δυσκολία. Για να δούμε τι λένε οι ψυχολόγοι πάνω σε αυτό το θέμα. Ότι η απώλεια αποτελεί μέρος της ζωής. Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά στην απώλεια με τον δικό του και μοναδικό τρόπο. Και αυτό το είπαμε. Το πώς αντιδρά κάποιος στην απώλεια επίσης έχει να κάνει με ένα συνδυασμό πολλών παραγμάτων. Πρώτον, από τη φύση της απώλειας, δηλαδή η σχέση μας με τον άνθρωπο που έφυγε. Με τον τρόπο που έφυγε ο άνθρωπος και πώς βιώσαμε εμείς αυτή την εμπειρία. Έχει να κάνει από την ξεχωριστή μοναδική προσωπικότητα και το προσωπικό στυλ του καθενός μας και ανάλογα πώς μπορεί να προσαρμόζεται σε διάφορες καταστάσεις. Έχει να κάνει με τις προσωπικές εμπειρίες απώλειας που έχει βιώσει ο καθένας μας. Διαφορετικά βιώνει δηλαδή την απώλεια κάποιος που χάνει πρώτη φορά μέσα στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον ένα πρόσωπο και διαφορετικά όταν έχει χάσει 2-3 πρόσωπα. Παρένθεση. Το έλεγα και στον πατέρα Κωνσταντίνο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε, βρέθηκα στην Πρέβεζα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, για κάποιον δύσκολο λόγο. Μία πρώτη μου ξαδέρφη, συνομήλικη, 57 χρόνια. Πριν από 8 χρόνια, με το που βγήκε ο άντρας της στη σύνταξη, από καρκίνο έφυγε από τη ζωή. Τον θρύνησε. Μετά από 4 χρόνια, ο γιος της ο μεγάλος πήγαινε για ψάρεμα και πήρε φωτιά το αυτοκίνητό του και κάηκε. Και έμεινε με το μικρό της το γιο. Τον πάτρεψε, ευτυχισμένος και τα λοιπά. Πριν από 20 μέρες, ήρθε στην εκκλησία, να αγκάλιασε, να κλαίει, να χαίρεται, να... Ήταν κάτι το μοναδικό αυτό που ζούσε, γιατί μεγαλώσαμε και μαζί, είχαμε ιδιαίτερη σχέση. Και διαβάσαμε το μωράκι που γέννησε η νυφούλα της στις 8 ημέρες και δώσαμε και το όνομα. Το ονομάσαμε και Σπύρο, το όνομα του παππού. Πάτε μου και εσύ να σου δώσει ο Θεός τόσο μεγάλες χαρές και τότε και γίνεται τα άλλα. Υγιέστατη. Λες κατέβουν στην Πρέβεζα να κάνουν τα τρισάγια για το ψυχοσάββατο. Έτσι. Και την βρήκανε την άλλη μέρα στην τουαλέτα όπως πήγε να κάνει κάποιες σουβλίτσες εκεί μέσα από οξύ πνευμονικό ήλιμα. Κοιτάξτε να δείτε.

εκείνος που καίει γιατί είναι μέσα στο καμίνι. Εκείνος έχει εμπειρία της κατάστασης και τη διαχειρίζεται εντελώς διαφορετικά. Καταλάβατε. Από το τι έχεις μάθει ή βιώσει για την απώλεια από τους γύρω σου, παίζει ρόλο δηλαδή πώς έχει εκπαιδεύσει η οικογένεια, η κοινωνία, η τοπική και η ευρύτερη κοινωνία σχετικά με την απώλεια, από την υποστήριξη που έχεις δεχτεί ή δεν έχεις δεχτεί βιώνοντας την απώλεια στη διαδικασία του πένθους. Και τέλος, ένας πολύ σπουδαίος παράγοντας είναι η προσωπική κοσμοθεωρία και οι πολιτισμικοί παράγοντες που σε έχουν επηρεάσει για να υιοθετήσεις κάποιες στάσεις. Ο αρχαίος αυτός ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης νομίζω, ο Ευρυπίδης, έλεγε το εξής, έλεγε φοβερός ο άνθρωπος. Έχει πολλές δυνάμεις σε ένα χωρικό, στην Αντιγόνη, δηλαδή. Μπορεί να κάνει ένα βόδι ό,τι θέλει, να πει έλα εδώ, να το βάλει κάτω από ένα ζυγό και από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί δούλευε μέχρι μέρη. Και να μην αντιδρά το βόδι και να πηγαίνει εκεί να φάει ένα φαγητό που θα του δώσει εκεί πέρα και την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Θα το ελέγξει. Μπορεί να πιάσει ένα καναρίνι και να το βάλει μέσα σε ένα κουβάκι και αυτό το χαζό να κάθεται εκεί μέσα στη φυλακή και να κελαϊδάει για τον άνθρωπο. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να πετάει στον αέρα. Μπορεί να φτιάχνει καλλιδότσουφλα, να τα ρίχνει μέσα στον ωκεανό και να πάει από τη μία μεριά στην άλλη του ωκεανού. Και τελειώνει λέγοντα. Και τη γη ακόμη για να την πληγώνει με τα έργα. Να λιώνει τη μορφή της. Ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει, λέει. Θανάτου αποφυγή. Να ξεπεράσει το θάνατο, να αποφύγει το θάνατο. Εμείς αυτό το ξεπεράσαμε. Με το πρόσδοκο ανάσταση νεκρών και συγκεκριμένων των σκόνων. Οι αρχαίοι δεν είχαν τέτοια ελπίδα. Εμείς όμως την έχουμε την ελπίδα και τη ζούμε. Αυτό το ανέφερα έτσι για να σας βοηθήσω να καταλάβετε πόσο ρόλο παίζει και ο πολιτισμός και η θεωρία και οι αξίες που κουβαλάμε και η πίστη που έχουμε. Σε τι Θεό πιστεύουμε δηλαδή. Τι σημαίνει πένθος? Η λέξη λοιπόν πένθος περιγράφει τα συναισθήματα και τις αισθήσεις που συνοδεύουν συνήθως την απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου. Η περίοδος του πένθους συνοδεύεται από περίπλοκες ψυχοσωματικές αντιδράσεις που μπορεί να είναι και πολύ επώδυνες, μπορούν όμως να ξεπεραστούν μέσα από το βίωμά τους. Αυτό μας λέει η Αντωνίου Άρτεμις, ψυχολόγος. Βέβαια, διαφορετικά αντιμετωπίζει το πένθος το παιδί, διαφορετικά στην προσχολική ηλικία, η κάθε ηλικιακή περίοδος έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Και βέβαια, χρησιμοποιούμε πολλούς τρόπους. Τελικά, η αντιμετώπιση της απώλειας πρέπει να μαθαίνεται στο παιδί από μικρή ηλικία, λέει ο ψυχολόγος, και θα πρέπει να μάθει να αποδέχεται ότι κάποια πράγματα έχουν ένα τέλος, όπως το ότι τα παιχνίδια καταστρέφονται ή χάνονται. Σημαντικό μάθημα για την απώλεια και για το θάνατο αποτελεί επίσης, λέει ο ψυχολόγος μας, και ο χαμός ενός κατοικιδίου. Βέβαια, ένα δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα παιδιά μας που τα μεγαλώνουμε μέσα στις πόλεις είναι το ότι τα παιδιά δεν ζουν φυσιολογικά την εξέλιξη της ζωής.

0: όντας απομακρυσμένα από τη φύση. Τα παιδιά που μεγαλώνουν έξω στη φύση, στο χωριό, στον αγρό, θα πούνε στον κήπο και εκεί στον κήπο θα δούνε ότι θα πετάξει ένα χελιδόνι και θα φάει την μύγα ή θα δούνε ένα μικρό χελιδονάκι που θα έχει πέσει από τη φωλίτσα του και θα το δουν πώς θα σαπίζει. Και έτσι σιγά σιγά εξοικειώνονται σε αυτή την κατάσταση. Εξοικειώνονται δηλαδή σε αυτό το ότι είμαστε όλοι μας από τούτη τη ζωή ένα πέρασμα. Γι' αυτό καλό είναι σιγά σιγά τα παιδιά μας, τα μικρά τα παιδιά, να τα βγάζουμε έξω στη φύση, να βλέπουν μια τέτοια παράσταση. Και όταν μας ρωτούνε, να τους απαντούμε ειλικρινά ότι έγινε αυτό. Χάλασε αυτή η αρμονία της ψυχής και του σώματος. Όταν φύγει ένα πρόσωπο στο ζώο, ότι αυτό το ζώο έχασε τη ζωή του, έπαψε να ζει. Όχι να πούμε ότι ο παππούς έγινε αστεράκι ή γιαγιά ή πήγε πάνω στα σύννεφα, τον πήρε ο Χριστούλης κτλ. Να πούμε ότι τον πήρε ο Χριστούλης, πρώτα απ' όλα θα τροποκρατήσουμε το παιδί. Μόλις θα ακούει το παιδί Χριστούλη, θα πω φέρα. Θα φοβάται ότι θα το πάρει ο Χριστός. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώς θα προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Και θα κλείσω. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα κλείσω με αυτό. Αγαπητοί μου, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η Εκκλησία μας δεν κάνει τυχαία τα μνημόσυνα, δεν κάνει τυχαία τα θρησάγια και επίσης το πρωί την ώρα που γίνεται η προσκομιδή δεν βγάζουμε τυχαία ψίχουλα και μνημονεύουμε υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως. Γιατί με το που λέει ο Σμέμαν, με το που λένε ευλογημένη η Βασιλεία των Ουρανών, τι γίνεται εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ανοίγει μία τρύπα, ας το πούμε έτσι, από την Εκκλησία, φέρνει όλη η στέγη της Εκκλησίας. Και έχουμε μία άμεση κοινωνία εμείς με τον ουρανό. Ό,τι γίνεται εδώ, γίνεται και στον ουρανό. Και άρα λοιπόν, εκείνη την ώρα είμαστε πακέτο ζώντες και τεθνεώτες. Ζούμε κάτι το μοναδικό. Ζούμε την ενότητα της στρατευωμένης και της διαβέουσας Εκκλησίας. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και κάτι ακόμα. Και κλείνω με αυτό. Όποιος χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο, πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, γιατί δεν είναι αγαπημένα μας πρόσωπα πάντα ή γεννήτορες ή ο σύντροφος ή με ποτιά ή αγαπημένα μας πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν σύνδεσμο συναισθηματικό και πνευματικό μαζί τους. Γιατί λυπάμαι που θα το είπω αυτό, αλλά ως πνευματικός γνωρίζω πολλούς γονείς οι οποίοι λένε ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά δεν τα αγαπούν. Και θέλετε να σας το αποδείξω. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητέ μου, να λες ότι αγαπάς το παιδί σου, αλλά επειδή δεν κάνει εκείνο που θέλεις εσύ και όπως το θέλεις εσύ, να μην του μιλάς, να του στερείς εκείνο το περιουσιακό στοιχείο κουδουπού, κουδουπού, κουδουπού, πώς ψέφεσαι. Πρώτα στον εαυτό σου, μετά στον Θεό. Λοιπόν, όταν χάνουμε έναν αγαπημένο μας πρόσωπο, να ξέρουμε ότι έχουμε πάνω μας ξεκάθαρα τη σφραγίδα του Θεού. Και η ευεργεσία είναι η εξής. Ότι όπως όταν χτυπήσουμε στο χέρι μας ή έχουμε ρευματισμούς και πονάει η άρθρωση, τι κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας? Κάνουμε τις δουλειές και προσέχουμε να τις κάνουμε κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, για να είναι ο πόνος τι, περιορισμένος. Και είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Δεν κάνω καμία κίνηση και πονέσω περισσότερο. Έχω τη σφραγίδα του πόνου επάνω μου. Ζω. Αλλά έχουμε τη σφραγίδα του Θεού επάνω μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που κάνει ο Θεός σε μας. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Παναγιώτη Τζίμα με θέμα «Το πένθος και η διαχείρισή του εντός της οικογένειας», που εκφωνήθηκε στις 20 Μαρτίου 2016 στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου Αμφιάλης. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού Αλφαίου. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Υιός Αλφαίου, ήταν αδελφός του Ευαγγελιστού Ματθαίου, του Τελώνου. Υπήρξε ένας εκ των 12 Αποστόλων και κήρυξε και εκείνος το Ευαγγέλιο στους ειδωλολάτρες. Φλεγόμενος από θείο ζήλο, δίχως να φοβάται αντίπεινα, κατακρύμνιζε τους βωμούς των ειδώλων. Πλήρης χάριτος, εδίωκε τα ακάθαρτα πνεύματα, θεράπευε τους αρρώστους και επιτελούσε πολλά άλλα θαύματα. Το κήρυγμά του έκανε τέτοια εντύπωση σε όσους ειδωλολάτρες πίστευσαν στον Χριστό, ακούγοντάς τον, ώστε τον ονόμασαν Σπέρμα Θείον. Αφού κήρυξε το Λόγο του Θεού στην περιοχή της Γάζης και κατόπιν της Ελευθερουπόλεως, ο Άγιος Ιάκωβος διέτρεξε τον κόσμο θέλοντας να μοιραστεί με όλους τον έρωτά του για τον Χριστό. Τον συνέλαβαν τελικά οι Εβραίοι στην Αιγυπτιακή πόλη Οστρακίνα και του έδωσαν την ευκαιρία να ακολουθήσει μέχρι θανάτου το παράδειγμα του Σωτήρος, καρφώνοντάς τον επί σταυρού, όπου παρέδωσε αμέσως την ψυχή του στον Κύριο.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίας αυτού. Ο Όσιος Ανδρόνικος έζησε περί το 540 στην Αντιόχεια και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ζούσε μέσα στις υλικές ανέσεις, αλλά ακτινοβολούσε από την ευλάβεια και τις αρετές του, μαζί με τη σύζυγό του Αθανασία. Λίγο μετά το γάμο τους, αποφάσισαν να μοιράσουν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς. Το δεύτερο το δάνησαν δίχως τόκο σε όσους είχαν ανάγκη. Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, τα οποία δίδαξαν να είναι ευλαβή και φιλόπτωχα. Όταν όμως τα παιδιά έγιναν 12 χρονών, πέθαναν ξαφνικά και τα δύο. Ο Ανδρόνικος δεν έδειξε να καταβάλλεται ή να απελπίζεται. Ανέκραξε τους λόγους εκείνους του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και όταν ολοκληρώθηκε η κηδεία δεν ήθελε να βγει από το ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού. Κλαίγοντας έλεγε «Εδώ θέλω συναποθάνει και εγώ και εδώ θέλω ενταφιαστεί και εγώ μετά των τέκνων μου». Όταν ήλθε η νύχτα και έμεινε μόνη στο ναό, της παρουσιάστηκε ο Άγιος Μάρτης με τη μορφή μοναχού. Μετέβαλε τα δάκρυα της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, λέγοντας την Αθανασία ότι ο Θεός άρπαξε τα παιδιά της από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Το συμβάν αυτό τους έκανε να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν και εκείνοι τον κόσμο πριν το θάνατό τους και να γίνουν μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν και οι δύο πεζοί για τα Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω τους αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσεύχονταν λέγοντας «Κύριε Θεέ μου, σύ ο υπόνης τον Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις την γην, ινάν σι δείξω, σύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβον σου και μη κλείσεις εις ημάς την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και συνάντησαν πολλούς ασκητές και ουσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να σταθούν εκεί και τους κατήφθηνε στην Αίγυπτο, στο φημισμένο Αβά Δανιήλ. Ο Αβάς έστειλε την Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει ο Άγιος Παχώμιος και κράτησε τον Ανδρόνικο κοντά του ως υποτακτικό. 12 χρόνια αργότερα, ο Ανδρόνικος είχε προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές. Το έδωσε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρα στην ευλογία να πάει ξανά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο, εκεί που σταμάτησε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δένδρο, συνάντησε τη γυναίκα του την Αθανασία. Δεν την αναγνώρισε όμως, γιατί φορούσε ρούχα ανδρικά και ονομαζόταν Αθανάσιος. Επιπλέον, 12 χρόνια ασκητικών αγώνων, είχαν κάνει το πρόσωπό της αγνώριστο και όμοιο με πρόσωπο Αιθίωπα. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν σιωπηλά. Έφτασαν έτσι στον προορισμό τους, προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν και οι δύο στην Αίγυπτο. Φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία έσπασε τη σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός, στον οποίο διηγήθηκε πως πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή, με σύντροφο την Αθανασία. Ο Αβάς Δανιήλ του έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε «Ήπαγε, μείνε με τον αδελφό, διότι έχει προκόψει πολύ στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Ο Ανδρόνικος ξαναπήγε λοιπόν στην Αθανασία και έζησε μαζί της 12 χρόνια χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του ήταν η σύζυγός του.
Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα και για να τους συμβουλεύσει για την ψυχική τους ωφέλεια και για τη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί η Αθανασία έπεσε ξαφνικά άρρωστη και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε τον αχρά των μυστηρίων, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα όπου απεκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ότι ο Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα αλλά επιπλέον η σύζυγος του Ανδρονίκου, ο Δανιήλ κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναικός, η οποία επί τόσα χρόνια έζησε πλάι στο σύζυγό της ως αν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής, που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων, φορώντας ενδύματα λευκά, για να τιμήσουν όχι το θάνατο, αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού. Αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη, αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού, η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα μόνος στο κοινό κελί, όπου σύντομα μετά από ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την Αθανασία.

Μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού αυτού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ γεννήθηκε περί τον 12ο π.Χ. αιώνα στην Ουρ της χώρας των Χαλδαίων. Καταγόταν από τη φυλή του Σιμ και νυμφεύθηκε τη Σάρα που παρέμεινε άτεκνη. Ο Θεός εξέλεξε τον Αβραάμ για να τον κάνει πατριάρχη του λαού του, λέγοντάς του «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενεία σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ινάνση δείξω, και ποιήσωσε εις έθνος μέγα, και ευλογήσωσε, και μεγαλεινώ το όνομά σου, και έσυ ευλογητός, και ευλογήσω τους ευλογούντασε, και τους καταρωμένουσε καταράσομε, και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης». Ο Αβραάμ πίστευσε στον λόγο του Κυρίου και δίχως να κοιτάξει πίσω πήρε τη σύζυγό του Σάρα, τον ανιψιό του Λότ, τα υπάρχοντά του και τους δούλους του και προχώρησε κατευθείαν μπροστά για τη γη Χαναάν. Σε ανταπόδοση της πίστεώς του, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ να συνάψει αιώνια διαθήκη με τους απογόνους του, διαθήκη που θα έπρεπε να συμβολίζει η περιτομή κάθε αρσενικού τέκνου της γενεάς Αβραάμ. Ως πρώτο σημείο της εύνοιάς του, χάρισε ο Θεός γιο στη στήρα και άτεκνη Σάρα, παρότι τόσο εκείνη όσο και ο άνδρας της ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Ο Ισαάκ κατέστη σημείο της Θείας Εύνοιας και προτύπωση του μελλοντικού Μεσσία του Χριστού, που θα ερχόταν για να ολοκληρώσει και να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ. Για να δοκιμάσει την πίστη του δούλου του, ο Θεός διέταξε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Χωρίς να αρθρώσει καμία αντίρρηση, ο δίκαιος Αβραάμ ετοίμασε το υποζύγιό του και πήρε μαζί του τον Ισαάκ και δύο δούλους. Μόλις έφτασαν στον τόπο που υπέδειξε ο Κύριος, εκεί όπου αργότερα θα κτιζόταν ο ναός του Σολομώντος, ο Αβραάμ φόρδωσε στη ράχη του Ισαάκ το δεμάτι με τα ξύλα και πήρε τον δαυλό και το μαχαίρι. Όταν ο Ισαάκ τον ρώτησε πού ήταν το αρνί για τη θυσία του, απάντησε: «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας γέ μου». Και αφού ύψωσε τον βωμό και τακτοποίησε τα ξύλα, έδεσε πάνω τον Ισαάκ και ετοιμαζόταν να τον θυσιάσει, όταν άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και του κράτησε το χέρι λέγοντας: «Γνωρίζω τώρα ότι φοβίζε τον Θεό, αφού δεν του αρνήθηκες τον μονάκριβο γιο σου». Είδε τότε ο Αβραάμ ένα κρυάρι που είχαν μπλεχτεί τα κερατά του σε ένα θάμνο και το προσέφερε θυσία στον Κύριο αντί του τέκνου του και ονόμασε τον τόπο εκείνο «Εν το όρι Κύριος Όφθη». Μίλησε και πάλι ο Θεός μέσω του αγγέλου του για να ανανεώσει στον δούλο του την υπόσχεση να καταστεί το γένος του πολυπληθέστερο των άστρων του ουρανού και να ευλογηθούν εν αυτό όλα τα έθνη της γης. Ο Αβραάμ εκοιμήθη πλήρης ημερών σε ηλικία 175 χρόνων. Ενταφιάστηκε στη γη Χαναάν, στον τόπο που είχε αγοράσει για να γίνει ο τάφος της Σάρας. Όταν ο Λότ εισήλθε με τον Αβραάμ στη γη Χαναάν, απέκτησε κτήματα πλούσια και καρπερά και εγκαταστάθηκε στα Σόδωμα. Οι κάτοικοι των Σοδόμων ζούσαν τότε ευηθισμένοι στα πάθη και στην ακολασία. Κίνησαν την οργή του Θεού και αποφάσισε ο Κύριος να καταστρέψει την πόλη. Έστειλε δύο αγγέλους για να προειδοποιήσει τον Λότ και να τον διατάξει να φύγει αυτός και η δική του. «Σώζον σώζε την σε αυτού ψυχήν, μη περιβλέψει εις τα οπίσω, μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο, εις το όρος σώζου, μη ποτέ συμπαραληφθείς». Μόλις έφυγε ο Λότ, έστειλε ο Θεός βροχή από θιάφη και φωτιά στα Σόδωμα και στα Γόμορα και αφανίστηκαν οι αμαρτωλοί και πορεύτηκαν προς τις αιωνίους κολάσεις. Η γυναίκα όμως του Λότ δεν υπήκουσε την εντολή του Κυρίου και γύρισε να κοιτάξει προς τα πίσω. Αμέσως μεταμορφώθηκε σε στήλη άλατος, ώστε να διδαχθούν οι επερχόμενες γενναίες, να υπακούουν στο θέλημα του Θεού, χωρίς να κοιτάζουν τον κόσμο ή τις συνήθειες από όπου απεσπάστησαν.

0: και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου, του τυφλού πρίγκιπος Σερβίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Διονυσίου, πρώτου επισκόπου Παρισίων. Και τον συναυτό Ρούστικου και Ελευθερίου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ηθοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

Μετά από το παράξενο περιστατικό με τον άγνωστο ασκητή μοναχό, αποφασίσαμε να αφήσουμε την Μυτιλίνη και τους Έλληνες φίλους μας, αφού πρώτα τους υποσχεθήκαμε ότι θα τους επισκεφτούμε και στον Πειραιά πριν φύγουμε από την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, από τη γέφυρα του πλοίου μας, είδαμε το νησί να σβήνει μέσα σε ένα χρυσό φως. Από τη Λέσβο πήγαμε στη Σάμο, όπου θα περνούσαμε λίγες ημέρες ήρεμες σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά στην Τουρκία, μόλις 70 χιλιόμετρα από την αρχαία Σμύρνη. Η Σάμος είναι πασίγνωστη για το κρασί, τα τριαντάφυλλα και το λάδι της. Το μικρό αυτό νησί που ο Όμηρος στην Ιλιάδα ονομάζει Σάμι, η Σάμος είναι ένα από τα νησιά στα οποία ο Αχιλλέας πούλησε τους γιους του Πριάμου, βασιλιά της Τρίας, υπήρξε για την ανθρωπότητα φυτώριο μεγάλων πνευμάτων. Η Σάμος είναι η πατρίδα του Εσώπου, του Πυθαγόρα και του μαθηματικού Αριστάρχου του Σάμιου. Το παρατράβηξα τα σχετικά με τους Σαμίους για το λόγο ότι οι Σάμιοι έχουν κατασκευάσει τα τρία μεγαλύτερα έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πρώτο από τα τρία είναι ένα όριγμα με δύο στόμια που αρχίζει κάτω από ένα βουνό ψηλό ως 150 οριές, 225 μέτρα. Το μήκος του ορίγματος είναι 7 στάδια, 1050 μέτρα. Το ύψος και το πλάτος του 8 πόδια, 1,8 μέτρα. Σε όλο το μήκος του είναι σκαμμένο άλλο ορίγμα σε βάθος 20 πύχεων και πλάτος 3 ποδιών και μέσα από αυτό περνάει το νερό και φτάνει με σωλήνες στην πόλη ξεκινώντας από μεγάλη πηγή. Αρχιτέκτονας αυτού του ορίγματος ήταν ο Μεγαρέας Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρόφου. Το δεύτερο είναι ο μόλος του λιμανιού μέσα στη θάλασσα, που έχει βάθος ακόμη και 20 οριές και μήκος πάνω από 2 στάδια. Το τρίτο έργο είναι ο ναός που έχουν κατασκευάσει, ο μεγαλύτερος από όσους ξέρω, του οποίου πρώτος αρχιτέκτονας υπήρξε ο Ρίκος, γιος του Φιλέα Ντόπιος. Αυτά αναφέρει ο Ηρόδοτος στην ιστορία του. Με μια τέτοια συγκέντρωση ταλέντων άξιζε τον κόπο να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάμου. Ο μεγάλος Κούρος, άγαλμα νέο άντρα, χρονολογούμενο από την αρχαϊκή περίοδο της ελληνικής γλυπτικής, μας θύμισε ότι το ελληνικό θαύμα δεν δημιουργήθηκε σε μια μέρα, αλλά αντίθετα υπήρξε καρπός μακρόχρονης ορίμανσης. Η ελληνική γλυπτική είναι, για τον Χέγγελ, η τέχνη της αντιστοίχησης μεταξύ ύλης και ιδέας. Αν για τους Έλληνες το θείο μπορεί να αναπαρασταθεί με το ανθρώπινο, αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο σώμα τους φαίνεται ως αντανάκλαση του θείου. Η τέχνη δηλαδή, η φανέρωση του πνεύματος μέσα στην ύλη, φτάνει εδώ στο απόγειό της. Αλλά αν αυτή η φανέρωση πάντα, σύμφωνα με τον Χέγγελ, πηγαίνει από το ορατό στο αόρατο, δεν μπορούμε άραγε να μιλάμε για μια φανέρωση του Θεού που πηγαίνει από το αόρατο στο ορατό. Μετά από αυτή τη στάση, τη μυρωμένη από Γιασεμί, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον τόπο των Αποκαλύψεων, στο νησί της Πάτμου, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δέχθηκε το όραμα της Αποκαλύψεως, το οποίο κατέθεσε στη συνέχεια στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αν η χριστιανική ζωή είναι αγώνας, γι' αυτό πια δεν είχα καμιά αμφιβολία, εμείς βρεθήκαμε εκεί ακριβώς όπου ο Ιωάννης είχε δει τη φοβερότερη από όλες τις μάχες. Και έγινε το πόλεμο εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσε μετά του δράκοντος, και ο δράκονε πολέμησε και οι άγγελοι αυτού και ούκ ίσχυσαν, ούτε τόπος ευρέθη αυτόν έτι εν το ουρανό. Και ευλήθη ο δράκον ο Μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ευλήθην στην γην, και οι άγγελοι αυτού μεταυτού ευλήθησαν. Η τριπλή ρογμή στο βράχο του σπηλαίου της Αποκαλύψεως φέρει τα ίχνη μιας συγκλονιστικής θεοφάνειας. Ατενίζοντας την ομορφιά ενός τόπου όπου σου γεννιέται η επιθυμία να κολυμπήσεις τον ουρανό
και όπου η ευτυχία μοιάζει πανταχού παρούσα, καταλαβαίνω την απορία του Ζακ Λακαριέρ. Όταν βλέπεις το τοπίο της Πάτμου στην είσοδο του Σπηλαίου, αναρωτιέσαι πόσο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μπόρεσε να νιώσει την αγωνία του κόσμου σε έναν τόσο υπέροχο τόπο. Ωστόσο, την πιο όμορφη γνωριμία της Πάτμου δεν επρόκειτο να την κάνουμε εκεί, ούτε καν στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά σε ένα γυναικείο μοναστήρι, καλά κρυμμένο από τους τουρίστες, στην άλλη βουνοπλαγιά του νησιού, του οποίου ιδρυτής ήταν ένας πολύ ασυνήθιστος άνθρωπος. Ο πατήρ Αμφιλόχιος Μακρής πέρασε όλα τα δεινά του 20ου αιώνα με υποδειγματική απάθεια. Αντιμετώπισε τους Ιταλούς φασίστες και τη γερμανική κατοχή και υπήρξε πρότυπο ταπεινοφροσύνης και μοναχικής αφοσίωσης για τους δωδεκανήσιους χριστιανούς που τον συναναστράφηκαν. Τίποτε δεν μπορούσε να ταράξει την ψυχή αυτού του ανθρώπου, του ολοκληρωτικά δοσμένου στην αδιάλειπτη προσευχή, που του είχε γίνει ένας νέος τρόπος ύπαρξης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καθαρισμού και αγιασμού από την οαιρά προσευχή. Καλή είναι και η ψαλμή, η εκκλησιαστική ύμνη, αλλά αυτούς τους λέμε για να ελκύουμε και να συγκινούμε τον κόσμο. Εμείς πρέπει να μιλάμε στον βασιλέα μυστικά στο αυτί του. Αυτοί που ψάλουν μοιάζουν με ανθρώπους που βρίσκονται έξω από το παλάτι του βασιλέως και φωνάζουν διάφορα άσματα για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους. Ευχαριστείτε βέβαια ο βασιλέας και από αυτά, αφού γίνονται για το πρόσωπό του, αλλά εφραίνεται και προσέχει περισσότερο τους μυστικούς της αυλής του, αυτούς που του μιλούν στο αυτί του. Ο γέροντας Αμφιλόχιος γεννήθηκε το 1889 σε μια φτωχή οικογένεια. Ο άνθρωπος αυτός που αργότερα θα γινόταν σπουδαίος πνευματικός πατέρας, μπήκε ως δόκιμο στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο σε ηλικία 17 ετών. Πολύ γρήγορα κέρδισε την αγάπη και το σεβασμό των άλλων μοναχών. Πολύ σύντομα εκάρη μοναχός και πήρε το όνομα Αμφιλόχιος. Για να παλέψει με τα πάθη του ακολούθησε έναν πολύ αυστηρό κανόνα νηστείας. 10 μπουκές σε κάθε γεύμα τις κανονικές μέρες και 7 με 8 ελιές τις ημέρες της νηστείας. Ωραίος τρόπος να διατηρήσουμε το βάρος μας, πολύ πιο αποτελεσματικός από πολλές δίαιτες που προτείνουν οι διαιτολόγοι μας. Ο πατήρ Αμφιλόχιος συνήθιζε να λέει: «Όταν καλλιεργείτε την προσευχή, δεν θα κουράζεστε, δεν θα ταράζεστε, δεν θα νηστάζετε στις ακολουθίες, επειδή το σώμα σας θα είναι πλέον ένδυμα. Το θόρεμα ούτε λυπάται, ούτε κρυώνει, ούτε κουράζεται». Το 1911, ο ηγούμενος της Μονής της Πάτμου έστειλε τον Αμφιλόχιο στο Άγιον Όρος για να μάθει ξυλογλυπτική. Αυτός όμως εκεί έμαθε και άλλες τέχνες, μια από τις οποίες ήταν η νοερά προσευχή με το όνομα του Κυρίου, που ήταν πολύ διαδεδομένη στον Άθωνα. Όταν πήρε το μεγάλο σχήμα το 1913 από τα χέρια του αυστηρού πνευματικού Μακαρίου Αντωνιάδη, η κοινότητα του μοναστηριού πρότεινε στον ηγούμενο να τον χειροτονήσει και ιερέα. Λόγω όμως της μεγάλης του ταπεινοφροσύνης, ο πατήρ Αμφιλόχιος αρνήθηκε αυτή την τιμή. Έφυγε για την Αίγυπτο και κατόπιν για τους Αγίους Τόπους, όπου παρακάλεσε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να τον δεχθεί ως έναν από τους φύλακες του Παναγίου Τάφου. Και ενώ ο Πατριάρχης ετοιμαζόταν να εισακούσει το αίτημά του, οι πατέρες της Μονής της Πάτμου επέμεναν να επιστρέψει στο νησί και τον τιμώρησαν, στέλνοντάς τον στο ερημητήριο του πατρός Μακαρίου. Το καλύτερό του. Εκεί μπορούσε να επιδοθεί απερίσπαστο στην ιερά προσευχή. Η υπακοή, όταν της αφαιρέσουμε τη μυστική εργασία, την ευχή, δεν έχει αξία. Και ο κομμουνισμός υπακούει στην ιδεολογία του. Αλλά τι είναι? Το 1919 ο πατήρ Αμφιλόχιος χειροτονήθηκε τελικά διάκονος και μετά ιερέας. Του έδωσαν ως διακόνημα να υπηρετεί σε εξάρτημα της μονής στην ΚΟ και να είναι πνευματικός όλης της Δωδεκανήσου. Το 1926 τον έστειλαν στο παρεκκλήσιο του Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, στην Πάτμο, όπου πέρασε πολύ χρόνο με τους σπουδαστές της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, η οποία χάρισε στην Εκκλησία πολλούς πνευματικούς πατέρες. Με την προσευχή, τους δίδασκε, ο άνθρωπος γίνεται σαν παιδί. Οδηγείται στην απλότητα και αθωότητα που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο πριν από την πτώση. Η διαφορά των φύλων πάβει. Ο άνθρωπος
αποκτά την αγία και υπερευλογημένη απάθεια με έναν τρόπο ακατάληπτο για τους ανθρώπους του κόσμου. Όταν οι Ιταλοί κατέλαβαν το νησί, στην προσπάθειά τους να χειριστούν την Εκκλησία κατά τα πολιτικά τους συμφέροντα, τροποποίησαν τον εκκλησιαστικό οργανισμό της Δωδεκανήσου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος αντέδρασε στις δολοπλοκίες των φασιστών και ζήτησε από τον ηγούμενο της Μονής να φροντίσει ώστε να αποκατασταθεί το παλαιό καθεστώς. Η κοινότητα της Μονής επέλεξε τον πατέρα Αμφιλόχιο και του ανέθεσε την ευθύνη. Λίγο αργότερα άρχισε να χτίζεται το πρώτο κτίριο της γυναικείας Μονής. Εξάλλου, οι Ιταλοί εξόρισαν το γέροντα στην Αθήνα. Εκεί φιλοξενήθηκε από την αδελφότητα Ζωή και χάρη σε αυτήν μπόρεσε να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε εν συνεχεία για λίγο καιρό στην Κρήτη, όπου έγινε ο αγαπημένος πνευματικός πατέρας πολλών. Όλοι οι πειρασμοί, έλεγε, με ένα και μόνο στόχο γίνονται, να σε εμποδίσουν να ασκήσεις την προσευχή του Ιησού. Η εξορία του τελείωσε το 1939. Επέστρεψε στην Πάτμο, όπου ο κόσμος τον υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Δεν ανέλαβε όμως ξανά την ηγουμενία της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά προτίμησε να αφοσιωθεί στο νέο γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Η γερμανική κατοχή, που επιβλήθηκε το 1942, λίγο επηρέασε τη ζωή του πατρός Αμφιλοχίου. Άνθρωπος της προσευχής και της δράσης, ή πιο σωστά, άνθρωπος δικαιοσύνης, επειδή ακριβώς ήταν άνθρωπος της προσευχής, οργάνωσε το 1947 μια μικρή ομάδα μοναζωσών για να βοηθήσουν τα ορφανά της Ρόδου που την εποχή εκείνη υπέφερε από μεγάλη φτώχεια. Με την προσευχή, έλεγε ο πατήρ Αμφιλόχιος, αγιάζεται και ο τόπος που βρίσκεσαι και η δουλειά που κάνεις. Ήταν το Πάσχα του 1968 όταν ο γέροντας Αμφιλόχιος πληροφορήθηκε μυστικά ότι 2 χρόνια αργότερα θα έφευγε από τη ζωή. Από τη στιγμή εκείνη άρχισε να προετοιμάζεται εντατικά για το μεγάλο πέρασμα, αλλά να προετοιμάζει και τις πνευματικές του κόρες που έτρεφαν μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό του. Ανησυχούσε πολύ για αυτές και παρακάλεσε το Θεό με δάκρυα να του παραχωρήσει λίγο χρόνο ακόμη για να τη στηρίξει. Το εμφανίστηκαν όμως και η Θεοτόκος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος για να τον πληροφορήσουν ότι το αίτημά του δεν είχε γίνει δεκτό. Ήταν φανερό ότι η θριαμβεύουσα Εκκλησία τον περίμενε με ανυπομονησία. Μετά και από τις τελευταίες ετοιμασίες γεννήθηκε στον ουρανό. Και αυτό συνέβη στις 16 Απριλίου του 1970, ημέρα της κοιμήσεώς του.

Στο γυναικείο μοναστήρι του Γέροντα Αμφιλοχίου μας περίμενε μια αποκάλυψη στα μέτρα μας. Αφού πρώτα παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό, ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με κάποια από τις μοναχές. Βλέποντας τα μακριά ξανθά μαλλιά της Κατρίν και το ωραίο της πρόσωπο χαρακωμένο από ράβδους φωτός, η μοναχή στην οποία απευθύνθηκα μας προσκάλεσε να καθίσουμε σε ένα ωραίο κήπο με θέα τη θάλασσα. Λίγο αργότερα ήρθε κοντά μας μια πανύψηλη μοναχή. Φορούσε όπως όλες οι Ορθόδοξες μοναχές μαύρο ράσο και μαύρο πέπλο. Η αδελφή Γλυκερία μιλούσε όμορφα τα ελληνικά με μια χρειά αρχαϊκή ελληνικά του σπουδαστηρίου, από όπου απουσίαζε κάθε λαϊκή έκφραση. Δεν μπόρεσα να μην τη ρωτήσω. Συγχωρέστε με, αδελφή, αλλά από ποια περιοχή της Ελλάδος κατάγεστε? Είμαι Γερμανίδα, απάντησε η μοναχή με τα γαλανά μάτια. Ήρθα εδώ πριν από 10 περίπου χρόνια για τουρισμό. Ανήκα στον Προτεσταντισμό, αλλά δεν πίστευα. Ζούσα χωρίς κανένα περιορισμό. Ήρθα στην Πάτμο με το σόρτς, ηλιοκαμένη, όπως η κυρία, με το σακίδι όμως στην πλάτη. Με μόνη επιθυμία να περάσω καλά στις έρημες παραλίες του υπέροχου αυτού νησιού. Αλλά έτσι, για να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, είπα να κάνω και μια πολιτισμική επίσκεψη στο μοναστήρι. Μπήκα λοιπόν στο σπήλαιο, μετά πήγα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου και τελικά, ούτε ξέρω πώς, προσγειώθηκα εδώ ένα απογευματάκι την ώρα του Εσπερινού. Μπήκα στην εκκλησία και παρακολούθησα όρθια την ακολουθία. Να όμως που μου συνέβη κάτι το απίστευτο. Δεν είναι εύκολο να σας το περιγράψω. Παγιδεύτηκα κυριολεκτικά. Με κατέλαβε μια μυστηριώδης δύναμη που ανέτρεψε τα πάντα και γέμισε την καρδιά μου με γλυκύτητα και ειρήνη. Πλημμύρισα από μια ευτυχία τέτοια που μόνο ο ουρανός μπορεί να δώσει. Μου ήταν αδύνατο να φύγω από το παρεκκλήσι. «Και τι κάνατε?» ρώτησε η Κατρίν. «Έμεινα μέσα», είπε γελώντας, «και δεν ξανά φύγα ποτέ από το μοναστήρι, όπου έγινα η αδελφή Γλυκερία που σας μιλάει τώρα». Ο βίος του γέροντα Αμφιλοχίου της Πάτμου μας παραπέμπει σε μια έννοια όλο και πιο δυσνόητη στη Δύση, την έννοια της άσκησης. Μα δεν πρόκειται για το σύμβολο του πιο μεσαιωνικού σκοταδισμού, πολύ απλά για μια μορφή μαζοχισμού. Στην πραγματικότητα η άσκηση δεν έχει άλλο σκοπό παρά να μας αποκαλύψει την αδυναμία μας. Η επίγνωση της αδυναμίας μας μας οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση στη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Αυτός στον οποίο δόθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του είναι ανώτερος από εκείνον που του δόθηκε να βλέπει αγγέλους, γράφει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Και τον άνθρωπο αυτόν η πνευματική ζωή συντίθεται από τρία στάδια: την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Δεν μπορούμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί παρά μόνο αν ζούμε κατά το Ευαγγέλιο. Αυτό πάλι με τη σειρά του σημαίνει ότι μετέχουμε πλήρως στο θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Η μετοχή αυτή επιφέρει πλήρη αλλαγή του νου, τη γνωστή μας μετάνοια. Η μετάνοια, βασικό συστατικό της οποίας είναι η άσκηση, έχει αυτήν ακριβώς τη βαθύτερη έννοια της αλλαγής νοοτροπίας, έτσι ώστε νους και καρδιά να διαποτιστούν από τις άκτιστες θείες ενέργειες. Η μετάνοια είναι το τζούντο της ψυχής που νικά τον αντίπαλο, νικά το πάθος, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις που της δίνει ο Θεός. Η επίθεση των εμπαθών λογισμών μπορεί ακόμη να συγκριθεί με τους ιούς της πληροφορικής που έρχονται να ενεργοποιήσουν μια εφαρμογή ξεχασμένη στη μνήμη του υπολογιστή. Η μετάνοια, δια της ασκήσεως, ενεργοποιεί το αντιβάιρους που θα εξουδετερώσει την κακόβουλη λειτουργία τους. Για να κατανοήσουμε την άσκηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι αποβλέπει στο να δώσει νέο προσανατολισμό στην επιθυμία μας. Καμιά έννοια ευνουχισμού εδώ, αλλά ημέρημνα να περάσουμε από τις επιμέρους κατακερματισμένες επιθυμίες στην ολική ενοποιημένη επιθυμία. Η πραγματική απάθεια δεν ισοδυναμεί με κατάργηση των παθών, αλλά με τον αναπροσανατολισμό τους προς το μοναδικό πάθος που είναι η αγάπη. Όπως έγραψε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, τα πάθη μας εμποδίζουν να αγαπάμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο και να εκτελούμε τις εντολές Του. Κάνουν να ριζώνει μέσα μας εγκληματικός εγωισμός. Μας θυμίζει επίσης τον αλκοολικό που όταν πρόκειται να πιει και να αποκτηνωθεί δεν λυπάται τα χρήματά του. Λυπάται όμως τις λίγες πενταροδεκάρες που θα δώσει στο φτωχό. Άσκηση λοιπόν είναι η προσπάθεια να ξεφορτωθούμε αυτήν την πνευματική παχύτητα που είναι η αμαρτία.
Η ποσότητα έχει ουσιαστική σημασία στην άσκηση, άρα και στην πνευματική ζωή. Οι πορείες με τα πόδια που έκανε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, οι μακρές ακολουθίες του Παπαπλανά, οι νηστείες στις οποίες επιδοδιόταν ο γέροντας Αφιλόχιος, δεν έχουν σημασία παρά μόνο στο βαθμό που απευθύνονται σε όντα με σάρκα. Αν είμαστε καθαρά πνεύματα και αν η σωτηρία απευθυνόταν μόνο στην ψυχή μας, δεν θα είχαν θέση μέσα στον εφαρμοσμένο αγώνα μας. Αλλά ζούμε μέσα στον χώρο και τον χρόνο και ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο μαζί με το σώμα του. Η ποσότητα λοιπόν είναι θεμελιώδες στοιχείο της πρακτικής μας, επειδή η σωτηρία, προσφερόμενη δωρεάν, πρέπει να σαρκωθεί μέσα μας. Εν τέλει η άσκηση απευθύνεται καταρχάς στη διάνοια. Η νηστεία δεν αφορά μόνο τις τροφές, αλλά κυρίως τους λογισμούς. Γι' αυτό και η ορθόδοξη πνευματικότητα θεωρείται ως μια επίμονη και επίπονη προσοχή στις κινήσεις του νου μας, μια μόνιμη επαγρύπνηση, μια χαρούμενη νυφαλιότητα και κάθαρση της διάνοιας. Καθάπερ και νυν εις τον υπερνούν εις δίοντες γνώφων, ουβραχυλογίαν, αλλαλογίαν παντελή και νοησίαν ευρύσομεν.

Μετά την επικοδηματική συνάντησή μας με την αδελφή Γλυκερία, αποφασίσαμε να μείνουμε λίγες μέρες στην Πάτμο για να απολαύσουμε την πνευματική της ακτινοβολία. Κάναμε το γύρο του νησιού. Σκάλα, Χώρα, Μελόι, Γρίγος και τελικά η παραδεισένια παραλία του Κάμπου, όπου κατά μεσής τον Αύγουστο οι μόνοι μας γείτονες ήταν τα μεγάλα ψάρια που κολυμπούσαν αισθησιακά στο διάφανο νερό. Στην Πάτμο πλησίασα τον Παράδεισο, είχε γράψει ο Ζακ Λακαριέρ, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούσαμε με την Κατρίν μια συναρπαστική περίληψη της βίβλου. Απολαμβάνοντας τον επίγειο Παράδεισο, περιδιαβαίναμε το νησί της Αποκάλυψης. Ωστόσο, το προσκύνημα μας στην Ελλάδα δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς λίγες μέρες παραμονής στο νησί της Θεοτόκου. Ένα από τα βόρεια νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Άνδρο και τη Μύκονο, η Τίνος, δεν είναι από τα πολύ τουριστικά νησιά επειδή είναι εκτεθειμένη στο φοβερό Μελτέμι. Μα και στη μυθολογία η Τίνος δεν ήταν η κατοικία του Αιώλου. Για τους Ορθοδόξους, η Τίνος αποτελεί σημαντικό προσκύνημα. Είναι το νησί της Θεοτόκου, που προσελκύει πλήθη πιστών στις 25 Μαρτίου, γιορτή του Ευαγγελισμού, και κυρίως στις 15 Αυγούστου, ημέρα της Ιερής Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μόλις πατήσαμε στο νησί, τα βήματά μας οδήγησαν στη Μεγαλόχαρη. Ευλαβικά κάποιες γυναίκες εκπλήρωναν το τάμα τους ανεβαίνοντας με τα γόνατα τη μακριά ανηφόρα που καταλήγει σε ατέλειωτα μαρμάρινα σκαλοπάτια καλυμμένα με κόκκινο χαλί. Η αρχιτεκτονική του ναού έχει κάτι το Ιβηρικό. Αυτή η Φάτιμα της Ανατολής έχει και σήμερα ακόμη μεγάλη σημασία για τους Έλληνες. Η θαυματουργή εικόνα που αποτελεί τον πυρήνα του προσκυνήματος ανακαλύφθηκε σε εποχή που η χώρα περνούσε δραματικές στιγμές. Δύο χρόνια πριν, το 1821, το ελληνικό έθνος είχε ξεσηκωθεί ενάντια στην τουρκική τυραννία και είχε διαδηλώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι η πολιτική του ύπαρξη και ανεξαρτησία θεμελιώνονται στις χριστιανικές του αξίες. Οι Έλληνες είχαν τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας τους ήταν ιερός, επειδή μάχονταν όπως κάποτε στον Μαραθώνα για τις αρχές που αποτελούν την πεμπτουσία του δυτικού ανθρώπου, την ελευθερία και την αυτοδιάθεση των λαών. Το 1822 η μοναχή Πελαγία από την Ιερά Μονή και Χροβουνίου είδε την Παναγία να τη ζητάει να βρει μια θαυματουργή εικόνα που ήταν χρόνια θαμένη στη γη. Στην αρχή κανείς δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια της ταπεινής καλόγριας. Εκείνη όμως σίγουρη ότι την είχε επιλέξει ο Θεός για να φέρει στους Έλληνες το χαρμόσυνο μήνυμα της Θεοτόκου δεν απογοητεύτηκε. Πήγε στην πόλη και διηγήθηκε το όραμά της στο Μητροπολίτη της Τίνου. Ο επίσκοπος Γαβρίλ, γνωρίζοντας την αρετή και την αγιότητα της Πελαγίας, πίστεψε τη μαρτυρία της. Ζήτησε να χτυπήσουν όλες οι καμπάνες του νησιού και να μαζευτεί ο κόσμος έξω από τον επισκοπικό οίκο. Διηγήθηκε με τόση ευλάβεια και θέρμη το όραμα της μοναχής, ώστε ο κόσμος ενθουσιάστηκε και ξεκίνησε αμέσως τις ανασκαφές στο σημείο που τους υπέδειξε η Πελαγία. Στις 30 Ιανουαρίου 1823, ένας εργάτης ένιωσε πως η αξίνα του έβρισκε σε κάποιο ξύλο. Είχε ανακαλύψει την αρχαία εικόνα που ιστορούσε τον Ευαγγελισμό. Εικόνα που είχε παραχωθεί το 10ο αιώνα κάτω από τα ερείπια μιας άλλης εκκλησίας, που κι αυτή είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια ναού αφιερωμένο στον Διόνυσο. Ο Θεός της Μέθης και των Μυστηρίων μοιάζει να μας συντροφεύει στην πνευματική μας διαδρομή, όπως τα δελφίνια ακολουθούν το καράβι στα ανοιχτά της θάλασσας. Η εικόνα λοιπόν παρέμεινε θαμένη επί 8,5 αιώνες στο χωράφι του Δοξαρά, περιμένοντας την αξίνα ενός εθελοντή εργάτη για να ξαναδώσει στον ελληνικό λαό την επιθυμία να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Πινδάρου. Γίνε αυτό που είσαι. Στο σημείο της έβρεσης οικοδομήθηκε τεράστιος ναός προς τιμήν του Ευαγγελισμού. Από τότε, μαζί με τα πλήθη των προσκυνητών που έρχονται από κάθε γωνιά της γης για να ασπαστούν την ιερή εικόνα, αυξάνεται και ο κατάλογος των θαυμάτων και των θαυμαστών σημείων της Θεοτόκου. Όταν στην Επανάσταση στην Ελλάδα μαθεύθηκε ότι στο μικρό αυτό νησί φτωχοί άνθρωποι βρήκαν θαυματουργικά μια εικόνα της Θεοτόκου, όταν διαδόθηκαν τα πρώτα θαύματα, το καθαρό νερό που ανάβλησε από το ξεροπήγαδο, η πανούκλα που απότομα εξαφανίστηκε από το νησί, κάθε ελληνική ψυχή γέμισε από χαρά. Στο γεγονός αυτό είδαν την εύνοια της Παναγίας προς τον δίκαιο αγώνα τους, ένα σημάδι ότι ο Θεός σκέπει την επανάσταση που θα έφερε τη λευτεριά. Όλοι οι μεγάλοι οπλαρχηγοί, όπως ο Κανάρης και ο Ξακουστός Κολοκοτρώνης, την επισκέφτηκαν και την προσκύνησαν για να αντλήσουν δύναμη για το τιτάνιο έργο τους. Η ιστορία της Ιερής Εικόνας της Τίνου συνδέθηκε αναπόφευκτα με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, όπου οι γιορτές του έθνους συχνά συμπίπτουν με τις γιορτές της Εκκλησίας. Μας δημιουργήθηκε η επιθυμία να επισκεφθούμε τη Μονή και Χροβουνίου, εκεί όπου η μοναχή Πελαγία δέχθηκε το όραμα της Θεοτόκου. Ήταν ευκαιρία να εξερευνήσουμε το ενηγματικό αυτό νησί.
Στο χωριό Βόλαξ ανακαλύψαμε μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική που μας γύρισε σε εποχές πολύ μακρινές. Κατάλευκοι περιστερώνες έχουν μετατραπεί σε κατοικίες. Οι ψηλές προσώπιες τους διακοσμούνται με μοτίβα γεωμετρικά, αρχαϊκά και μπλε παντζούρια. Πιο κάτω παρατηρήσαμε πέτρινες κατοικίες χτισμένες γύρω από τεράστιους βράχους. Κανείς δεν ήξερε να μας πει αν είχαν πέσει από τον ουρανό μετεωρίτες ή τους γέννησε η γη μετά από κάποια ηφαιστειακή έκρηξη. Το εσωτερικό του νησιού προσφέρει συχνά τοπία σεληνιακά και κάπου κάπου ξεφυτρώνει ένας μεγαλόπρεπος περιστερώνας. Ο Πύργος, η πόλη που γέννησε τους ξακουστούς γλύπτες του Μαρμάρου, μας υποδέχθηκε τυλιγμένη στην μεσημεριάτικη σιωπή, εξοντωμένη από τον καύ

Μετά από τούτη την περιπλάνηση στο Ιερό Νησί, μπήκαμε στη Μονή και Χροβουνίου, εκεί όπου η Οσία Μοναχή πήρε από την Θεοτόκο τις απαραίτητες οδηγίες για την έβρεση της θαυματουργής εικόνας. Δεν είναι ένα απλό μοναστήρι, αλλά ένα τεράστιο μοναστηριακό σύμπλεγμα με πολλές εκκλησίες, δεκάδες κτίρια και αμέτρητες πεζούλες. Άπαξ και τις ανεβήκαμε, απλώθηκε μπροστά μας το πανόραμα της έρημης πλευράς του νησιού από τη μια, του απέραντου γαλάζιου από την άλλη. Είχαμε τη μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με τη γερόντισσα Ιουστίνα, μια μικροκαμωμένη γυναίκα, μάλλον νέα, με ωραίο πρόσωπο και τρυφερό βλέμμα. Δεν δίστασε να μας καλοπιάσει, πρώτα με λουκούμια και μετά με τα γλυκά της λόγια. Παρά τη μεγάλη της λεπτότητα, η γυναίκα αυτή είχε έντονη πνευματική ακτινοβολία. Δίπλα της ξανάβρισκα κάτι από τη γοητεία των αναχωρητών του Άθωνα. Αυτή τη μυστική δύναμη που ανακουφίζει και γιατρεύει τα πάντα, αποκαλύπτοντας αυτά που κρύβουμε από τον εαυτό μας και τους άλλους. Της διηγήθηκα εν συντομία την ιστορία μου. Εγώ ήμουν ηθοποιός του κομικού θεάτρου, άρχισα να αναζητώ το απόλυτο, έζησα ένα διάστημα τη μοναστική ζωή, βαπτίστηκα και τελικά συνάντησα την όμορφη Κατρίν. Άνοιξε και η γυναίκα μου την καρδιά της. Μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, για το θάνατο της μητέρας της, για το άγχος που την κατέκλυζε. Η μοναχή σηκώθηκε και πήρε στην αγκαλιά της την ψηλόργινη κοπέλα με τα μακριά ξανθά μαλλιά που έπεφταν σαν χύμαρος πάνω στο μαύρο ράσο. Η Κατρίν έκλαιγε με πικρά δάκρυα. Δάκρυα καυτά που στο πέπλο της μοναχής τα ρουφούσε σαν σφουγγάρι. Δάκρυα αγάπης που έπλαιναν τις πληγές μιας βασανισμένης ψυχής. Βάλσαμο πολύτιμο των μυστικών της πόνων. «Αγαπημένα μου παιδιά, μη φοβάστε», είπε η μητέρα Ιουστίνα. «Τη ζωή μας την οδηγεί ο Θεός. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο απ' όλα είναι να μην χαθεί η εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Το κακό διεισδύει μέσα μας με την αμφιβολία. Άραγε, μας αγαπά ο Θεός πραγματικά. Νοιάζεται στα αλήθεια ή κυβερνά τον κόσμο από απόσταση, μακριά από τη ζωή μας. Γιατί υπάρχει τόσος πόνος, γιατί κυριαρχεί το κακό? Κατά μία έννοια, αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα. Δική μας δουλειά είναι να βιώσουμε την απάντηση του Θεού. Απάντηση μοναδική για τον καθένα, από όλους εμάς. Απάντηση που δόθηκε όμως μια για πάντα στον Γολγοθά. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Το Αιγαίο των Αγίων» του Αλέν Τιρέλ.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Μετά από μία εβδομάδα μετέφεραν τον Ιβάν Κάρι σε άλλη παράγκα. Και μετά από άλλη μία, καθώς δούλευε, πλακώθηκε από πέτρες και χώματα. Πέθανε βασανιστικά. Διαδόθηκε πως τον έφαγαν οι συντρόφοι του, μα δεν υπήρχε καμιά απόδειξη γι' αυτό. Ο Αλέξιος μετά το κρατητήριο έγινε άλλος άνθρωπος, αναγεννήθηκε. Σαν πατέρα και σύμβουλο, σαν οδηγό και συμπαραστάτη είχε τον πατέρα Αρσένιο και με όλους τους πιστούς του θαλάμου μιλούσε μόνο για τον Θεό και για την ορθόδοξη πίστη, για τίποτα άλλο.

ανθρώπους. Ο επόπτης Σπρόβεντλίδη, ο δίκαιος, αντιμετώπιζε τον πατέρα Αρσένιο με μια επιική αδιαφορία. Αν έβρισκε ποτέ κάποιες παραλήψεις, τον παρατηρούσε χωρίς αγριάδα. «Την υπηρεσία, μπάτουσκα, την υπηρεσία μας πρέπει να την κάνουμε σωστά». Αυτό μόνον έλεγε και έφευγε για να επιστρέψει σε καμιά ώρα και να κάνει έλεγχο. Μια καλοκαιριάτικη ημέρα ο πατήρ Αρσένιος σκούπιζε το δρομάκι έξω από την παράγκα. Ο Σπρόβεντλίδη περνούσε από τους θαλάμους και τους επιθεωρούσε. Κάποια στιγμή στάθηκε, έβγαλε από την τσέπη του ένα πορτοφόλι, το άνοιξε, κάτι κοίταξε, το ξανάβαλε στην τσέπη του και προχώρησε πιο πέρα. Ο πατήρ Αρσένιος, σκουπίζοντας το δρομάκι, έφτασε στο σημείο που είχε σταθεί ο επόπτης. Είδε τότε ένα κόκκινο βιβλιαράκι πεσμένο στη γη. Το σήκωσε και διαπίστωσε πως ήταν κομματική ταυτότητα. Την έβαλε στην τσέπη του μπουφάντου, τελείωσε το σκούπισμα και πήγε να συγκυρίσει το θάλαμο. Κάθε τόσο κοίταζε από το παράθυρο μήπως φανεί ο Σπρόβεντλίδη. Πράγματι, μετά από 2 ώρες τον είδε να έρχεται τρεχάτος και λαφιασμένος. Με το πρόσωπο κατάχλωμα από την ταραχή και το βλέμμα προσιλωμένο ερευνητικά στο έδαφος, άρχισε να κόβει βόλτες πάνω κάτω. Ο πατήρ Αρσένιος βγήκε από την παράγκα και τον πλησίασε. Ήξερε πως η απώλεια της κομματικής ταυτότητας ήταν βαρύτατο παράπτωμα που τιμωρούνταν πολύ αυστηρά. «Κύριε Πόπτα, επιτρέψτε μου να σας πω, η όψη τότε του Σπρόβεντλίδη αλλοιώθηκε από την οργή. Κάνε στην άχρη, παπά!» Έκανε μια κίνηση απειλητική, σαν άθελε να τον χτυπήσει. Όμως ατάραχα και σιωπηλά ο πατήρ Αρσένιος του έβαλε στο χέρι την ταυτότητα και έκανε να φύγει. «Στάσου!» φώναξε ο επόπτης. «Πες μου, το είδε κανείς αυτό?» «Κανείς δεν το είδε, κύριε επόπτα. Το βρήκα στο δρομάκι πριν από 2 ώρες». Χωρίς άλλη λέξη, ο Σπρόβεντλίδη γύρισε και απομακρύνθηκε βιαστικά. Από τότε όμως έγινε πιο αυστηρός, πιο ελεγκτικός, πιο σκληρός με τον πατέρα Αρσένιο. Και ο χρόνος κυλούσε.

μητέρα του Θεού, μην τους αφήσεις. Το θερμό εξουθενωτικό καλοκαίρι έδωσε τη θέση του στο βροχερό και κρύο φθινόπωρο. Η γη τη μια πάγωνε και την άλλη λάσπωνε. Στο θάλαμο η υγρασία ήταν βασανιστική. Στα ρούχα των κρατουμένων δεν στέγνωναν καθόλου από την υγρασία. Βρεγμένα ήταν όταν έπεφταν στο κρεβάτι, βρεγμένα όταν σηκώνονταν, βρεγμένα και όταν γύριζαν από τη δουλειά. Έπεσε επιδημία γρίπης. Η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικής φροντίδας την έκανε θανατηφόρα. Κάθε ημέρα πέθαιναν από 3 έως 5 άνθρωποι στο θάλαμο. Ήρθε η σειρά και του πατρός Αρσενίου. Κομάρες, βήχας, εφιδρώσεις, πυρετός 40 βαθμούς Κελσίου. Έπεσε στο κρεβάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν γινόταν εισαγωγή στο νοσοκομείο του στρατοπέδου. Εκεί έστελναν συνήθως όσους τραυματίζονταν βαριά, στη δουλειά ή σε συμπλοκές, και σπανιότερα όσους έπασχαν από πολύ σοβαρές ασθένειες. Ποτέ όμως εκείνους που προσβάλλονταν από γρήπη. Αυτοί έμεναν στο θάλαμο ώσπου να γίνουν καλά ή να πεθάνουν. Στο στρατόπεδο επικρατούσε ανάμεσα στους άλλους και τούτος ο άγραφος νόμος. Στέκεσαι στα πόδια σου, δούλευε, έπεσες, απόδειξε ότι δεν υποκρίνεσαι, το απέδειξες, θα φροντίσουν για τη θεραπεία σου μόνο αν η διοίκηση δώσει σχετική εντολή. Όταν αρρωστήσει ένας κρατούμενος και μόνο αν έχει υψηλό πυρετό πρέπει να πάρει άδεια από τον αρμόδιο επόπτη για να πάει στο ιατρείο. Εκεί θα του μετρήσουν τον πυρετό. Αν είναι κάτω από 39 βαθμούς θα τον στείλουν στη δουλειά. Αν είναι περισσότερο θα του επιτρέψουν να μείνει στο θάλαμο, αλλά με την υποχρέωση να παρουσιάζεται κάθε ημέρα στο ιατρείο. Αν ο άρρωστος είναι τόσο βαριά ώστε δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, ο υπεύθυνος του θαλάμου καλεί τον αρχινοσοκόμο. Αυτός έρχεται, κάνει μια βιαστική εξέταση και πετάει το φάρμακο. Ασπιρίνη, τι άλλο. Αυτό είναι όλο. Και μετά, βγάλε τα πέρα μόνος σου. Αλλά έχει το νου σου. Σαν πέσει ο πυρετός κάτω από 39 βαθμούς, ό,τι κι αν έχεις, οφείλεις να σηκωθείς και να πας στη δουλειά. Αλλιώς, σε περιμένει το φοβερό απομονωτήριο. Ανάμεσα στους κρατουμένους υπήρχαν αρκετοί ιατροί. Δεν τους άφηναν όμως να ασχοληθούν με τα προβλήματα υγείας των συγκρατουμένων τους. Τους χρησιμοποιούσαν μόνο σε κοινές εργασίες και μάλιστα στις πιο βαριές. 3 ημέρες αφότου αρρώστησε ο πατήρ Αρσένιος, τον εξέτασε όπως ένας κρατούμενος γιατρός που στη συνέχεια φώναξε και έναν άλλο καθηγητή πνευμονολόγο. Αφού συζήτησαν αρκετά, είπαν στον Αυσένκοφ. «Κρίσιμη η κατάσταση. Ζήτημα είναι αν θα ζήσει 2 ημέρες ακόμη. Έχει βαριά πνευμονία, πλήρη εξάντληση, αβιταμίνωση και καρδιά πολύ κουρασμένη. Χρειάζεται πολλαπλή φαρμακευτική αγωγή, οξυγόνο, φροντίδα, αλλά και πάλι με τέτοια γενική κατάπτωση του οργανισμού μάλλον τίποτα δεν μπορεί να τον σώσει». Κάλεσαν τον αρχινοσοκόμο. Ήρθε και κοίταξε αδιάφορα τον πατέρα Αρσένιο από απόσταση 2 μέτρων. Έδωσε ένα θερμόμετρο στον Αυσένκοφ για να του μετρήσει τον πυρετό. Όταν είδε πως ήταν πάνω από 40 βαθμούς, πέταξε στο κρεβάτι μερικές ασπιρίνες. «Γρήπη είναι», είπε ξερά και έφυγε. Η κατάσταση του παππούλη όλο και χειροτέρευε. Οι φίλοι του αγωνίζονταν να τον σώσουν. Έστειλαν στο νοσοκομείο έναν δικό τους να παρακαλέσει τους γιατρούς για φάρμακα. Καλόπιασαν τους πιο προσιτούς επόπτες. Επιστράτευσαν και κάποιους από τους εγκληματίες. Αυτοί οι τελευταίοι είχαν ποικίλες διασυνδέσεις. Κάπου βρήκαν ξερό συνάπι σμέουρα. Το σμέουρο είναι η καρπή της σμεουριάς, ένα βάτο της ιδέας. Και του έδιναν ξηρό σιρόπι και ό,τι άλλο μπόρεσαν. Ο γιατρός του νοσοκομείου, ακούγοντας τον απεσταλμένο τους να τους εξηγεί τη σοβαρότητα της καταστάσεως του πατρός Αρσενίου, ρώτησε: «Πόσο ετών είναι ο κρατούμενος και πόσο καιρό έχει στο στρατόπεδο?» «Είναι 49 ετών και βρίσκεται εδώ 3 χρόνια».
Ο γιατρός χαμογέλασε σαρκαστικά. «Μήπως νομίζετε ότι το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος είναι σανατόριο και ότι οι κρατούμενοι πρέπει να φτάνουν μέχρι 100 χρονών? Ο άρρωστός σας έχει ζήσει εδώ μέσα 3 χρόνια, έσπασε ρεκόρ. Καιρός του είναι... Τέλος πάντων, φάρμακα δεν υπάρχουν. Χρειάζονται για το μέτωπο». Ο πυρετός ανέβαινε. Ο πατήρ Αρσένιος όλο και συχνότερα έχανε τις αισθήσεις του. Ο Αυσένκοφ του έδινε ασπιρίνες και χυμό από σμέουρα, ενώ ο Σαζίκοφ του έβαζε στο στήθος και στην πλάτη καταπλάσματα από σκόνη συναπιού. Βοηθούσαν όπως μπορούσαν και οι κρατούμενοι γιατροί όταν επέστρεφαν από τη δουλειά. Με όλα τα αυτά, ο πατήρ Αρσένιος έσβηνε αργά. Ο θάνατος στο στρατόπεδο ήταν σε κάθε περίπτωση κάτι το συνηθισμένο. Σε κάθε περίπτωση, ναι, εκτός από τούτη. Παντού τώρα άκουγες: «Πεθαίνει ο πατήρ Αρσένιος. Τελειώνει ο Πέτρος Ανδρέγεβιτς. Πάει και αυτός». Λίγο πολύ όλοι ήταν λυπημένοι για τις όλους. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο Μπάτουσκα είχε δείξει αγάπη και καλοσύνη. Στο μεταξύ, ο ίδιος προσευχόταν ακατάπαυστα όσο είχε τις αισθήσεις του. Προσευχόταν. Και μόνο ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ή να κινηθεί, καταλάβαινε τις περιποιήσεις και τα γιατροσόφια των φίλων του. Κάποια στιγμή, καθώς ήταν γύρω του ο Σαζίκοφ, ο Αυσένκοφ, ο Αλέξιος, ο γιατρός Μπαρίς Πετρόβιτς, ένιωσε πως όλοι και όλα έφευγαν, ξεμάκρυναν, χάνονταν. Έγινε ελαφρύς, πολύ ελαφρύς. Μια παράξενη ησυχία τον τήληξε. Η δύσπνοια, ο βήχας, ο πυρετός, η δυσφορία και η αδυναμία εξαφανίστηκαν. Αισθάνθηκε υγιής και σφριγγυλός. Τώρα απίστευτο. Να στεκόταν κοντά στο ξυλοκρέβατό του και έβλεπε εξαπλωμένο πάνω σε αυτόν ένα κοκαλιάρι χλωμό ψαρομάλι γέροντα. Με κλεισμένα χείλη και μισοσφραλισμένα μάτια. Το περιεργάστηκε για μερικά δευτερόλεπτα και ξαφνικά, με τρόμο και έκπληξη, συνειδητοποίησε πως ήταν ο ίδιος. Ναι, έβλεπε τον εαυτό του από μακριά σαν ένα τρίτο άνθρωπο και ολόγυρα τους φίλους του. Ο θάλαμος, το στρατόπεδο, οι κρατούμενοι, οι φύλακες, τα άψυχα αντικείμενα όλα γίνονταν αντιληπτά από τον πατέρα Αρσένιο με έναν άλλο τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Μέσα στην απέραντη ηρεμία που βίωνε, αντιλαμβανόταν κάθε κίνηση και με μια εξαιρετική, θεόσδοτη χάρη καταλάβαινε όχι μόνο όσα έλεγαν, μα και όσα σκέφτονταν οι άνθρωποι. Κι όμως ήταν ήδη τόσο μακριά τους. Ένα αόρατο παραπέτασμα τον χώριζε πια από αυτό τον κόσμο. Ένα παραπέτασμα που δεν μπορούσε να το παραμερίσει. Με φόβο κατάλαβε πως η ψυχή του είχε εγκαταλείψει το σώμα. Η παράγκα έφευγε, χανόταν μέσα στο σκοτάδι και εκείνος προχωρούσε αργά, αφήνοντας πίσω του τον κόσμο τούτο και πλησιάζοντας σε ένα υπέρλαμπρο, ένα σαγηνευτικό φως που φαινόταν κάπου μακριά. Είδε τον Σαζίκοφ να φέρνει ένα κύπελο με νερό κοντά στα νεκρωμένα χείλη του. Μάταια προσπάθησε να του το ρίξει μέσα στο στόμα. Το νερό χύθηκε πάνω στο πρόσωπό του και μούσκεψε το λιγδιασμένο προσκεφάλι. Προχωρούσε προς το φως. Μα σε μια στιγμή ένιωσε πως δεν μπορούσε να φύγει μακριά από αυτούς τους ανθρώπους που μαζί τους είχε μοιραστεί τις πίκρες και τα βάσανα της φυλακής. Τον Αλέξιο, τον Αλέξανδρο, τον Φέντια, τον Ιβάν, τόσους και τόσους. Στάθηκε όλος αγωνία, γύρισε πίσω. Μια κραυγή ηκεσίας ξεπήδησε από τα βάθη της ψυχής του. «Κύριε, Κύριε, μην τους εγκαταλείψεις, βοήθησέ τους και σώσε τους». Άρχισε
Ερακλέη με λιγμούς. Μητέρα του Θεού, μην τους αφήσεις. Απόκριση δεν έπαιρνε καμιά. Σιωπή, απέραντη σιωπή. Έβλεπε μόνο μια θεία παραχώρηση τις ψυχές των ανθρώπων, άλλες πειρακτωμένες και ολόφωτες από τη φωτιά της πίστεως, άλλες σαν φλόγες αδύναμες και τρεμάμενες, άλλες άμισο σβησμένες πίθες, άλλες μαύρες και ολοσκότινες από την απιστία. Ταράχτηκε. Κύριε, τόσο καιρό ζούσα ανάμεσά τους και δεν μπορούσα να δω την ψυχική τους κατάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχαν ολόγυρά μου και τόσοι αγωνιστές της πίστεως που βρήκαν το φως μέσα στο ζωφερό αυτό σκοτάδι. Πόσο τυφλώθηκα από τον εγωισμό μου ώστε να πιστεύω ότι μόνον εγώ ήμουνα κοντά σου. Η πίστη ήταν ζωντανή στις καρδιές όχι μόνο πολλών κρατουμένων, αλλά και φυλάκων και εποπτών, ανθρώπων που δεν ξεχώριζαν από τους άλλους, αλλά προσπαθούσαν κρυφά να κάνουν το καλό, να υπηρετούν τον Χριστό και τον συνάνθρωπο. Κύριε, πού ήμουν ως τώρα, πώς δεν είχα καταλάβει τίποτα. Συγχώρεσέ με και ελέησέ με, Κύριε. Ξαφνικά βρέθηκε στην έξοδο του στρατοπέδου. Ήταν νύχτα και όλοι κοιμόντουσαν. Όλοι, εκτός από τους φύλακες, τα σκυλιά και τους προβολείς. Αυθόρμητα στράφηκε και ευλόγησε ολόκληρη την περιοχή. Ύστερα άρχισε να προσεύχεται για όσους έμεναν ακόμα εκεί. «Κύριε, πώς θα τους αφήσω, τι θα απογίνουν, βοήθησέ τους». Μην τους στερήσεις το έλεό σου, Κύριε. Το κρύο ήταν αφόρητο, μα ο πατήρ Αρσένιος δεν το ένιωθε. Αφού προσευχήθηκε ώρα πολύ, βγήκε από την κεντρική πύλη και βρέθηκε στο δρόμο. Μήτε οι φρουροί τον έβλεπαν, μήτε τα σκυλιά τον μυρίζονταν, μήτε οι προβολείς τον εντόπιζαν. Βαδίζοντας ήσυχα κι ανάλαφρα, τράβηξε πάλι προς το δυνατό και γλυκύτατο εκείνο φως που έλαμπε στο βάθος του σκοτεινού ορίζοντα. Πέρασε μέσα από το δάσος, διέσχισε το χωριό και εντελώς απροσδόκητα βρέθηκε στην πόλη, στην ενορία του. Στεκόταν μπροστά στην εκκλησία όπου τόσες φορές είχε λειτουργήσει και τόσους κόπους είχε κάνει για να την ανακαινήσει. Άλλο και τούτο. «Κύριέ μου, γιατί ήρθα εδώ?» μονολόγησε και μπήκε συγκλονισμένος στο ναό. Ήταν όπως πρώτα, όπως τον είχε αφήσει, αλλά γεμάτος κόσμο, γεμάτος πιστούς με πρόσωπα φεδρά που προσεύχονταν κοιτάζοντας την εικόνα της Παναγίας, την παλαιά θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου με τη θλιμμένη μορφή και το διαπεραστικό βλέμμα. Ο πατήρ Αρσένιος προχώρησε. Οι πιστοί άνοιγαν διάδρομο για να περάσει. Μπήκε στο ιερό και ετοιμάστηκε για τη Θεία Λειτουργία. Όλο το ιερό ήταν πλημμυρισμένο στο φως, ένα κατάλευκο ουράνιο φως. Ο πατήρ Αρσένιος είδε να βρίσκονται εκεί αρκετοί γνωστοί του κληρικοί. Ο ιερομόναχος Γερμανός, ο πρεσβύτερος Αμβρόσιος, ο διάκονος Πέτρος και μερικοί ακόμα, καθώς και οι επίσκοποι Ιωνάς, Αντώνιος, Μπαρίς και Θεόφιλος, ο πνευματικός του πατέρας. Όλοι τους τον κοίταζαν χαρούμενα, χαμογελώντας με γλυκύτητα. Κανένας όμως δεν του μιλούσε. «Κύριε», ψέλησε ο πατήρ Αρσένιος, «αυτή η λειτουργή σου έχουνε πεθάνει από καιρό και
Και τώρα βρίσκονται εδώ. Τι ωραία που είμαστε όλοι μαζί. Άρχισε να ιερουργεί και η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από τη χαρά. Η προσευχή τον είχε συναρπάσει. Όταν βγήκε στην ωραία πύλη για να ευλογήσει το εκκλησίασμα, διέκρινε πολλές γνωστές φυσιογνωμίες, παλαιούς ενορίτες του, πνευματικά του παιδιά, ανθρώπους που είχε γνωρίσει στα ταξίδια του ή στα στρατόπεδα. Όμως τους ήξερε όλους για νεκρούς. «Ω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ πέρα?» Μόλις τελείωσε η λειτουργία, έτρεξε και έπεσε μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. «Βασίλισσα των ουρανών», την οικέτεψε με δάκρυα. «Έφυγα πια από τον επίγειο και μάτιο κόσμο. Πριν παρουσιαστώ στο φοβερό κριτήριο του Υιού σου, με σύτεψε για τη σωτηρία της αμαρτωλής μου ψυχής. Μη μ' αφήνεις, Δέσποινα. Σε σένα μόνο ελπίζω, ο ελεηνός και ανάξιος. Βοήθησε όμως και αυτούς τους βασανισμένους ανθρώπους που μένουν ακόμη στη γη. Αυτούς που έζησαν και ζουν μέσα σε τόσες δοκιμασίες και τόσο πόνο.» Έκλαιγε και παρακαλούσε, ώσπου ξαφνικά άκουσε μια φωνή, μια γυναικεία φωνή, απαλή μα και επιβλητική συνάμα. «Δεν ήρθε ακόμα η ώρα του θανάτου σου, Αρσένιε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε στέλνει να διακονήσεις τα παιδιά μου. Πήγαινε και δεν θα σου στερήσω την βοήθειά μου.» Ο πατήρ Αρσένιος σήκωσε τα μάτια και κοίταξε την εικόνα. Η Παναγία στεκόταν τώρα μπροστά του ολοζώντανη. Αγκάλιασε τα πόδια της και κράβγασε: «Μητέρα του Θεού, μην τους αφήσεις. Ω Παναγία μου, ελέησε και μένα τον αμαρτωλό. Ας γίνει το θέλημα το δικό σου και του Κυρίου. Αλλά να, εγώ είμαι πια γέρος και αδύναμος. Θα μπορέσω να διακονήσω τους ανθρώπους όπως εσύ, Δέσποινά μου, το θέλεις?» «Δεν θα είσαι μόνος, Αρσένιε. Θα σε βοηθήσουν και άλλοι δικοί μου άνθρωποι. Στις ψυχές πολλών ζει η πίστη και η αγάπη, όπως σε αξίωσε ο Ιησούς να διαπιστώσεις. Με αυτούς θα συνεργαστείς για το καλό της σκορπισμένης πείμνης του Υιού μου. Πήγαινε και θα είμαι δίπλα σου παντοτινά.» Ο πατήρ Αρσένιος ένιωσε το πανάχραντο χέρι της να κουμπάει στοργικά πάνω στο κεφάλι του και ύστερα εξαφανίστηκε. Δακρυσμένος σηκώθηκε, έβαλε μετάνοια σε όλους όσοι ήσαν μέσα στο ναό και βγήκε έξω. Ανάλαφρα, σαν να πετούσε, τράβηξε για το στρατόπεδο, για την παράγκα, για τους συντρόφους του, τα πονεμένα παιδιά και αδέλφια του Χριστού. Δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Η πόλη, οι παγωμένες εκτάσεις, το χωριό, το δάσος, όλα έφευγαν από δίπλα του με ταχύτητα αστραπής. Αόρατος, πέρασε ανάμεσα από τους φρουρούς και μπήκε στο θάλαμο. Είδε το σώμα του να βρίσκεται ακόμα πάνω στο κρεβάτι. Πλησίασε και ξάπλωσε. «Όσο πάει και παγώνει», άκουσε κάποιον να λέει, «πέρασαν ήδη 5 ώρες. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τη διοίκηση.» «Ορφάνεψε ο θάλαμος», είπε ένας άλλος. «Πολλούς βοήθησε. Εμένα μου έδειξε με τη ζωή του τον Θεό που τον πολεμούσα τόσα χρόνια.» Τη στιγμή εκείνη, από το μισοπαγωμένο στόμα του πατρός Αρσενίου βγήκε ένας βαθύς αναστεναγμός. Τι έγινε τότε? Τρόμος, κατάπληξη, φωνές. «Έφευγα για τον ουρανό», ψέλησε. «Μα
η μητέρα του Θεού με έστειλε πάλι πίσω από τον ουράνιο ναό για να σας διακονήσω. Μετά από 2 εβδομάδες σηκώθηκε. Όλα μέσα στο θάλαμο του φαίνονταν αλλαγμένα, παράξενα. Η διάθεση και η συμπεριφορά των ανθρώπων ήταν διαφορετική. Με κάθε τρόπο του έδειχναν συμπάθεια και αγάπη. Μερικοί έκοβαν κάτι από το λιγοστό φαγητό τους για να του το προσφέρουν. Ακόμη και ο επόπτης Βεσιόλη του έστελνε βούτυρο με τον Σαζίκοφ. Συνήλθε, στάθηκε στα πόδια του, καταπιάστηκε πάλι με την υπηρεσία του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος τον είχαν επαναφέρει εκ του θανάτου εις την ζωή. Τον είχαν ξαναστείλει στον κόσμο. Τον είχαν προστάξει να διακονήσει τους ανθρώπους.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ο πατήρ Αρσένιος», μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Μια παραγωγή για τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέ και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με, οδήγησάς με, ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικήσω εν το σκηνώματί σου, εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ, ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου, ημέρας και ημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθειαν αυτού της εξητήσει, ούτως ψαλώ το όνοματί σου εις τον αιώνα του αιώνος, το αποδούναμε τας ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας.
2: Ψαλμός 60. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε ο Θεέ μου την δέησή μου, ευδόκησε να προσέξεις την προσευχή μου. Από τις εσχατιές της γης, μακριά, από την ποθητή Σιών, ευόησα προς εσένα, όταν η καρδιά μου καταλήφθηκε από βαριά λύπη και παρέλυσε. Αλλά αυτό στιγμή ήλθε σε βοήθειά μου και με ανύψωσες σε πέτρα και σε βραχώδες άσυλο, απλησίαστο στους εχθρούς μου. Εσύ με οδήγησες εκεί, όπου εγώ μόνος ήταν αδύνατον να έλθω. Διότι και κατά το παρελθόν έγινες και αποδείχθηκες η ελπίδα μου, και εσύ με προστάτευσες σαν πύργος και φρούριο ισχυρό και απόρθητο έναντι οποιουδήποτε εχθρού μου. Το επιθυμώ και το εύχομαι. Είμαι δε βέβαιος ότι θα μου το δώσεις, να κατοικήσω δηλαδή πλησίον του σκηνώματός σου διαπαντός, πλησίον της Αγίας σου σκηνής εν Σιών, και να σκεπαστώ υπό την σκέπη των πτερήγων σου, προστατευόμενος από εσένα, όχι μόνο ισχυρά, αλλά και στοργικά. Γιατί εσύ, Θεέ μου, εισήκουσες και έκαμες δεκτές τις ευχές και τα ταξίματά μου. Έδωκες την κληρονομία της Αγίας Γης σε όσους φοβούνται το όνομά σου, και τούτο αποτελεί εγγύηση περί του ότι και πάσα προστασία και ευλογία είσαι έτοιμος να επιδαυσιλεύσεις σε αυτούς. Εσύ θα προσθέσεις ημέρες στις ημέρες του βασιλέως, τα έτη του δια των απογόνων του και μάλιστα δια του Μεσσίου θα συνεχιστούν αιώνια, από των ημερών της μιας γενιάς μέχρι των ημερών της άλλης γενιάς. Κατά τέτοιο τρόπο, ώστε θα διαμείνει βασιλεύων αιωνίως ενώπιον του Θεού. Ποιος από τους νητούς θα μπορέσει να ερευνήσει και να κατανοήσει καθόλον το βάθος τους, το έλεος και την πιστότητα και φιλαλήθεια του Θεού κατά τις υποσχέσεις Του? Έτσι εγώ θα ψάλω ύμνο στο όνομά Σου ατελεύτητα διαμέσου πάντων των αιώνων, ώστε από τώρα να αποδίδω ως χρέος οφειλόμενο σε σένα τις ευχές και τα ταξίματά μου καθημερινώς, από τη μία μέρα έως την άλλη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγίσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου, και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμίσα λευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύτε πάντες ημείς ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε. Έδραμον εν δίψη το στόματι αυτών ευλόκουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμή μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπής μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίεται ενώπιον αυτούν τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδικεί σε αυτή, εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μην προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλης ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού.
0: Ψαλμός 61. Εις το τέλος υπεριδηθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Δε θα υποταχθεί στο Θεό η ψυχή μου? Βεβαίως σε Αυτόν θα υποταχθεί, γιατί η σωτηρία την οποία περιμένω από Αυτόν και μόνο από Αυτόν θα προέλθει. Γιατί αληθώς Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύω, Αυτός είναι και σωτήρ μου και βοηθός μου. Και με τη βοήθεια και προστασία Αυτού δεν θα κλονιστώ πλέον, ούτε θα αποθαρρυνθώ από τους κλειδονισμούς του βίου, αλλά θα παραμείνω απαρασάλευτος, οσονδήποτε μέγας και αν είναι ως άλλος. Έως πότε εσείς θα επιτίθεστε εναντίον ενός ανθρώπου μεμονωμένου και αθώου? Έως πότε θα ζητείτε να με φωνεύσετε όλοι εσείς που επιτίθεστε εναντίον μου? Σαν πάνω σε τείχο ετοιμόρροπο και πάνω σε φραγμό που σπρώχθηκε και είναι έτοιμος να καταπέσει επί του εδάφους. Παρόλα τα αυτά, αν και εγώ ήμουν ήδη συντετριμένος από τον πόνο, σκέφτηκαν να ποδοπατήσουν την βασιλική τιμή μου και προς τούτο έτρεξαν διψασμένοι για να πιούν το αίμα μου. Με το στόμα τους έλεγαν λόγους ευλογιών και επένων, αλλά με την καρδιά τους μου έστελναν κατάρες. Παρόλα όμως που πράττουν αυτοί, εσύ ψυχή μου να υποταχθείς στον Θεό, διότι από Αυτόν θα έλθει σε μένα η βοήθεια, την οποία ελπίζω με υπομονή και εγκαρτέρηση. Γιατί Αυτός είναι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου, ο βοηθός και ο προστάτης μου. Έχοντας την βοήθεια και την προστασία Του, κατ' ουδένα λόγο δεν θα μετακινηθώ και δεν θα σαλευθώ. Επί του Θεού, ως αν επί θεμελίου αδιάσυστου, στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός παρέχει σε εμένα βέβαιη και ακαταγόνιστη βοήθεια και όλη η ελπίδα μου στηρίζεται επί του Θεού. Έτσι και εσείς, ελπίστε στον Θεό, κάθε σύναξη και πλήθος λαού. Εκχύστε ενώπιόν Του τις καρδιές σας με κάθε εμπιστοσύνη αποκαλύπτοντας σε Αυτόν τους μυστικούς σας πόνους και τις ανάγκες που σας περιβάλλουν και σας συνέχουν. Διότι ο Θεός είναι βοηθός μας και προστάτης μας, ασφαλές καταφύγιο και παρηγοριά μας. Αντίθετα, στους ανθρώπους δεν μπορείς να βασιστείς. Πράγματι, είναι μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων και παρέρχονται σαν τη σκιά. Αλλά επιπλέον, δεν μπορείς να στηριχθείς και στα λόγια τους, γιατί είναι ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων και ταλαντεύονται όπως κινούνται εύκολα οι πλάστιγες του ζυγού. Ασταθείς και αυτοί και εύκολοι στο να αθετήσουν αμέσως τα λόγια που έδωσαν και έτοιμοι να αδικήσουν. Αυτοί λόγω της ματαιότητας προς την οποία είναι προσκολλημένοι συμφωνούν αμέσως να εξαπατήσουν. Αλλά ούτε και στον πλούτο μπορείτε να βασίζεστε. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στην αδικία και μην επιποθείτε τις αρπαγές με τις οποίες συνήθως σωρεύονται τα μεγάλα πλούτη. Και αν δείτε σαν ποταμός να ρέει ενώπιόν σας ο πλούτος, μην προσκοληθείτε σε αυτόν. Η καρδιά σας φύγει μακριά και μη φθονήσετε την εφήμερη λάμψη του. Άπαξ διαπαντός λάλησε και αποκάλυψε με τους προφήτες του την αλήθεια ο Θεός. Και εγώ άκουσα τις δύο αυτές αλήθειες, ότι η ισχύς η κρατεά και ακατάβλητη είναι του Θεού, του Παντοδυνάμου, και ότι δεύτερον, από σένα πηγάζει, Κύριέ μου, το έλεος, γιατί εσύ είσαι πολυέσπλαχνος, γιατί εσύ, Κύριε, ενελέει, επιβραβεύεις την αρετή των ανθρώπων και εν δυνάμει πατάσεις την κακία αυτών. Έτσι μόνο θα αποδώσεις στον καθένα μας σύμφωνα με τα έργα μας.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Γρηγόριος ο Τρίτος, κινούμενος από προσωπική ευλάβεια και έχοντας ο ίδιος γνήσιο ασκητικό φρόνημα και πολιτεία ανάλογη, μετά την πρώτη συνάντηση στις 8 Νοεμβρίου 1989, όπου μας έδωσε την ευλογία του για την παρούσα εργασία, ενδιαφερόταν για την πορεία αυτής της έρευνας που πριν λίγο καιρό τότε είχε αρχίσει. Ο ίδιος όμως είχε ακούσει από τους πιστούς της επαρχίας του την ιστορία της Σοφίας και από ευλάβεια για την οσιακή της πολιτεία πήρε από τη σάλα του μοναστηριού τη μεγάλη φωτογραφία που υπήρχε εκεί και την μετέφερε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της Καστοριάς. Μάλιστα, μας έστειλε μερικές φορές μήνυμα με καστοριανούς προσκυνητές ή με επιστολές γνωστών προσώπων για να πληροφορηθεί τα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει. Ο λόγος όμως του παπά Εφρέμ του Κατουνακιώτη ήταν δεσμευτικός για οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Κι έτσι δεν ενημερώθηκε τότε ο Άγιος εκείνος Μητροπολίτης. Την ευαρέσκειά του αλλά και την ευλογία για τη συνέχιση της παρούσης εργασίας εξέφρασε με δύο επιστολές του και ο νυν Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Σεραφείμ. Στην πρώτη επιστολή του ο Σεβασμιότατος γράφει μεταξύ άλλων: «Αγαπητέ μη πατήρ Πορφύριε, έλαβα το από 8/21/1998 γράμμα σου, το σχετικό με τα στοιχεία και τις προσπάθειες συλλογής και νέων για την ζωή της γερόντισσας Σοφίας και θερμότατα σε ευχαριστώ. Βαθύτατα συγκινήθηκα. Το θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα όμως να γίνουν οι σωστές και όχι βιαστικές διαπιστώσεις για να είναι απολύτως έγκυρα όσα θα γραφούν. Στην Ιερά Μονή Γενεθλίου Θεοτόκου Κλεισούρας, όπου και ασκήτευε η μακαριστή γερόντισσα, έχουν κάποια στοιχεία και φωτογραφίες της. Μερικοί ευλαβείς χριστιανοί από την Πτολεμαΐδα που είχαν την ευλογία να τη γνωρίσουν διηγούνται αρκετά για τη ζωή της. Μετά πολλών ευχαριστειών, θερμοτάτων ευχών και πολύ εν Κυρίω αγάπης, ο Καστορίας Σεραφείμ». Τόσο συγκινήθηκε ο Σεβασμιότατος από τον βίο και την άσκηση της Σοφίας, ώστε κατά την επίσκεψή του στην Αγιορητική Μονή Γρηγορίου για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου 1998 μίλησε μετά το κτητορικό μνημόσυνο σε σύναξη της αδελφότητος και αναφέρθηκε στην οσιακή της μορφή και τον αγώνα της στο θεομητορικό προσκύνημα της κλεισούρας. Εκεί μάλιστα ανέφερε στους πατέρες και προσωπική του θεραπεία από στομαχικά προβλήματα με την προσευχή του στη Σοφία. Στην ίδια σύναξη της Γρηγοριάτικης Αδελφότητας στις 6 Δεκεμβρίου 1998 εσπέρας ήταν παρόν και ο καθηγούμενος της Μονής Κουτλουμουσίου, αρχιμανδρίτης πατήρ Χριστόδουλος, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε επισκεφτεί το μοναστήρι της Κλεισούρας και είχε προσκυνήσει τα λείψανα και την κάρα της Σοφίας. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Μονής Γρηγορίου να καταθέσει την εμπειρία του, μεταξύ άλλων είπε: «Τα κρανία και τα άλλα λείψανα δημιουργούν στον άνθρωπο μία παράξενη ψυχολογία. Τα λείψανα όμως της Σοφίας σε πλημμυρίζουν με ένα χαρμόσυνο αίσθημα». Δείγμα του σεβασμού που τρέφει ο Άγιος Καστορίας προς την οσίας μνήμης γερόντισσα Σοφία είναι και το γεγονός ότι κατά τις επισκέψεις εκκλησιαστικών προσώπων στην Καστοριά τους οδηγεί και στο μοναστήρι της Παναγίας να προσκυνήσουν και να μάθουν τα περί της Σοφίας. Μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Σπάρτης και ο Ευστάθιος, ο οποίος εξεφράστη με βαθύτατο σεβασμό για το βίο και τα παλέσματα εκείνης της Αγίας Μορφής. Να τι μας έγραψε μετά από μια του επίσκεψη: «Πολύ ωφελήθηκα με όσα σεμνά, σοβαρά και γνήσια καταγράφονται δια την πιστή δούλη του Κυρίου μας Σοφία. Την σεβασμία προσωπικότητα η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς πολλών και εκλεκτών ψυχών». Την ίδια κατάσταση έζησε και ο πνευματικός της αδελφότητας αρχιμανδρίτης Εφρέμ. Αυτός βρέθηκε στο μοναστήρι της Κλεισούρας μετά την ανέβρεση των λειψάνων και τα κράτησε στο κελί του το διάστημα που έμενε εκεί. «Χαρά, χαρά, χαρά. Δεν με άφηνε η πλημμύρα της χαράς να κοιμηθώ τα βράδια. Όλο χαρά», καταθέτει ο ίδιος. Ανάλογα είναι και τα αισθήματα του γέροντος Κυρίλου, ηγουμένου της Μονής Αγίας Σκέπης Λαγκαδά, ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με τους υποτακτικούς του
με άλλη ευκαιρία το μοναστήρι και προσκύνησε την κάρα της Σοφίας. Είχαμε διηγηθεί αρκετές ιστορίες της Σοφίας και στον μακαρίτη τον Κυρνίκο Πεντζίκη, ο οποίος και αποφθεγματικά είπε: «Στις δύσκολες ιστορικές περιόδους ο Χριστός αναδεικνύει τέτοιους ανθρώπους που κανείς δεν τους υπολογίζει για να κρατήσουν το λαό τους στην πίστη». Πριν γίνει στη Ρωσία ο όλεθρος του 1917, πολλοί σαλοί παρουσιάστηκαν και στήριζαν το λαό για να τον ετοιμάσουν να αντέξει όσα ακολούθησαν. Πράγματι, η Σοφία, ίσως μόνο αυτή, σε τραγικά δύσκολες στιγμές της περιοχής, στήριξε την ορθόδοξη πίστη, τον απλό όμως περιούσιο λαό του Θεού. Ίσως όποιος ασχοληθεί μελλοντικά με την ιστορία και ιδιαίτερα την εκκλησιαστική της περιοχής της Καστοριάς αλλά και της Κοζάνης και της Φλόρινας, καταγράφοντας και άλλα γνωστά γεγονότα που όμως δεν πρέπει να γραφούν εδώ, θα μπορέσει να εκτιμήσει τον αγώνα εκείνης της μακαρίας της δούλης του Χριστού Σοφίας. Από το 1989 συγκεντρώνονται τα στοιχεία του βίου της, χρυσές ψηφίδες για να ζωγραφιστεί το Άγιο πρόσωπό της. Την ευλογία για τη συγκέντρωση των ειδήσεων από το γέροντά μας την έλαβα στις 7 Μαΐου 1992. Τώρα συνειδητοποιώ πως ήταν η ημέρα μνήμης της ταφής της πολύαθλης γερόντισσα Σοφίας.

τώρα που πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια από την κοίμησή της, ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, οι φίλοι της και οι φίλοι του Θεού, οι μαθητές και οι μαθήτριές της, τα πνευματικά της παιδιά, έχουν κάθε δικαίωμα να τη θυμούνται και να την τιμούν με αγάπη και διάκριση, ή καλύτερα έχουν υποχρέωση να μνημονεύουν τις ευεργεσίες του Θεού που τους έδωσε απλόχερα με το ταπεινό αυτό σκεύος της δικής του μοναδικής εκλογής, τη σοφία. Οι αποστολικές διαταγές μας προτρέπουν. Τον λαλούντασι των λόγων του Θεού δοξάσει.

και την υπομονή σου. Η παρούσα εργασία μέχρι να φτάσει στην τελική της μορφή διαβάστηκε και διορθώθηκε από πολλούς. Όλοι μιλούν με περισσή ευλάβεια για την πολιτεία της Σοφίας και ανυπομονούσαν να δουν τελειωμένη και δημοσιευμένη την εκτενή βιογραφία της. Ένα μικρό φυλαδιάκι με 2 16-σέλιδα που κυκλοφόρησε σε 2.000 αντίτυπα εξαντλήθηκε μέσα σε 4 μήνες. Από τους παλαιούς μαθητές της, μόνο ο πατήρ Φώτιος εξέφρασε κάποιες πνευματικές και ουσιαστικές αντιρρήσεις. Τι τα θέλεις τα στοιχεία να τα μάσεις όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τον ηχάκι της? Πόσοι την έβλεπαν τη Σοφία? Πόσοι την άκουσαν? Πόσοι ωφελήθηκαν? Ποιος παιδί μου ακολούθησε το βίο της? Ποιος τη μιμήθηκε έστω και για λίγο στη ζωή του? Ποιος προσπάθησε να της μοιάσει? Εσύ καλά κάνεις που φροντίζεις να μαζεύεις το βίο της. Οι μοναχοί προσπαθούν να μοιάσουν τους Αγίους. Εμείς όμως, παιδί μου, εμείς που ζήσαμε κοντά της, που είδαμε τον αγώνα της, τι απολογία θα δώσουμε? Πώς θα δικαιολογηθούμε? Πράγματι, αυτή είναι μια μεγάλη αναστολή για την καταγραφή των συναξαρίων. Το αν δηλαδή ο βίος γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και αφορμή προσωπικού αγώνα για την αγιότητα. Αλλά πάλι να πούμε ότι ο Θεός στην παρούσα γενεά δεν έχει τον κλήρο του, τους ανθρώπους που είναι τελείως αφιερωμένοι στο Πανάγιο θέλημά του. Μήπως και αυτό είναι βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος λέει: «Μη κρύπτε λόγων Θεού, κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού, για να πλεονάσει το χάρισμα της εν Χριστώ βιωτής και στους άλλους αγωνιζομένους των καλών αγώναν του Χριστού αδελφούς». Θα έπρεπε σίγουρα κάποιος, όχι απλώς καλύτερος χειριστής του λόγου, αλλά κάποιος που γνωρίζει εκ πείρας την αγιοπνευματική πολιτεία, να επιχειρούσε την παρούσα συγγραφή. Προς το παρόν, ας ευχηθούμε στη μακαρία και οσία του Θεού να ευλογήσει και αυτό το παράτολμο εγχείρημα και να αναδείξει άλλων τέρτιων που να συμπληρώσει και όσα παραλείψαμε. Διδαχές και λόγοι. Λόγια όπως τα μνημονεύουν οι μαθητές. Όταν συγγενείς ή φίλοι παρακαλούσαν την μακαρία Σοφία να μετακινηθεί από το μοναστήρι, έλεγε με αφοπλιστική απλότητα: «Να ρωτήσω τον Κύριον και την Κυρίαν», εννοώντας τον Χριστό και την Παναγία Μητέρα του. «Εγώ τηρώ αυτά που λέει η Παναγία». Σε καμία άλλη περίπτωση δεν χρησιμοποιούσε αυτές τις λέξεις, αλλά όλους τους προσφωνούσε ως αδελφέ, αδελφή. Έλεγε μάλιστα: «Ένας είναι ο Κύριος και μία η Κυρία. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε αδελφοί». Εφράμωζε στη ζωή της την προφητική παραγγελία του Θεού: «Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Στις μανάδες με πολύ πόνο έλεγε: «Συμβουλέψτε τα κορίτσια σας να φυλάξουν την τιμή τους μέχρι το γάμο τους, να βαδίσουν τον δρόμο του Χριστού, τα αγόρια να μένουν καθαρά μέχρι το γάμο. Όταν ο παπάς ανοίγει το Ευαγγέλιο στο γάμο, στέλνει ο Χριστός τον άγγελο και στεφανώνει την παρθενία». Άλλες φορές έκλαιε με λυγμούς και έλεγε: «Αλίμονο, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει στα χρόνια που έρχονται παρθενία. Και θα πω μένα πάν συγγύν παρθενία και παρακαλεί η Παναία των Ιών, το αγουροπό και μετανοούν». Δηλαδή, δεν θα απομείνει πάνω στη γη η αρετή της παρθενίας. Γι' αυτό και παρακαλεί η Παναγία το γιο της, αλλά τα αγόρια δεν μετανοούν. Στην κυρία Δέσποινα Β' έλεγε: «Αυτό το σπίτι να μην το προσέχεις, το άλλο που θα πάμε να σκέφτεσαι». Η κυρία Μέρη Ε' θυμάται: «Με έλεγε η Σοφία, με είπε η Παναγία θα ρίξω βραστή βροχή, αλλά λυπάμαι τα μικρά που θυλάζουν. Και να, αυτή η βροχή είναι ραδιενέργεια». Άλλες φορές έλεγε: «Θα σπέρνετε και δεν θα θερίζετε. Μετανοήστε, να μην μπείτε ανάμεσα στα αντρόγυνα και χωρίζετε τα αντρόγυνα». Ο βαπτιστικός της Παναγιώτης διασώζει κάποιες διδασκαλίες της νονάς και κουμπάρας του.

0: Καμιά φορά ο κόσμος αγριεύει, και όταν έχει και όταν δεν έχει. Όταν δεν έχει, αγριεύει χειρότερα. Ποτέ μην πείτε ότι είμαι εγώ και περηφανεύεστε και σηκώνετε το κεφάλι ψηλά. Γιατί θα έρθει μια ώρα που θα χτυπήσει, θα σε ανεβάσει πάνω στο λευκάδι. Βγαίναμε έξω και μας έδειχνε το λευκάδι και μετά θα σε πετάξει κάτω στη ρίζα. Ποτέ να μην πεις ότι είμαι εγώ. Ο Θεός είναι. Εσύ σαν Παναγιώτης δεν είσαι τίποτα, αλλά μόνο να πιστεύεις στο Χριστό. Άμα πιστεύεις, όλα θα έρχονται βολικά, αλλά να μην επερηφανεύεσαι. Θα μιλάς όλο τον κόσμο και σαν μικρό παιδάκι θα μιλάς, θα το λες καλημέρα. Και αυτό είναι σπλάχνο του Θεού. Άσε που είναι μικρό, γέννημα θρέμα του Θεού είναι. Η περηφάνεια δεν είναι ζωή. Σκαλιά κάνει ο Θεός. Αλλά ποιος τα ξέρει τα σκαλιά. Σ' ανεβάζει και ύστερα σε κατεβάζει. Η κυρία Ευαγγελία, σύζυγος του κυρίου Αργύρη Ρο από την Καστοριά, είναι μία από τις πολυάριθμες μαθήτρες της Σοφίας. Σαν θησαυρό πολύτιμο φυλάγει απομαγνητοφωνημένη μία συνομιλία σε κασέτα με τα λόγια της γερόντισσας στη σύγχρονη όμως γλώσσα. Συχνά τα διαβάζει για να τα θυμάται και να τα μελετάει. Κάποια από τα απλοϊκά εκείνα λόγια θυμίζουν λόγους μεγάλων, συγχρόνων, νηπτικών πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η φράση της «Πατέρα, στείλε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τον κόσμο να μετανοούν» είναι ίδια με τους λόγους του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. «Δέο μέσου ελέημον Κύριε, όπως σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου πάντες οι λαοί». Ορίστε λίγα από αυτά τα ευλογημένα και θεόσοφα γλυκά λόγια της Μακαρίας Σοφίας. «Εγώ, ο ανάξιος δούλος του Θεού, ακούω και λέγω. Εγώ είμαι πολλά αμαρτωλή. Πώς θα αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού? Ελάτε όλοι, μικροί μεγάλοι, ελάτε στην Παναία, να αγαπάτε, ελάτε στην Παναία. Αχ, αν κάνουμε ένα καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη κάναμε το καλό? Με τη δύναμη του Θεού. Έδωσε σε ο Θεός ευλογία και έκανες το καλό. Πρώτα το Θεό να τιμάτε, ύστερα την Παναία, ύστερα τους Αγγέλους, ύστερα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους. Οι Απόστολοι όλοι εσταυρώθηκαν όπως ο Χριστός. Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Οι Άγγελοι γέμισαν το σύννεφο. Μικροί μεγάλοι να έρθουν στη μετάνοια να μετανοούν, να γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πάνω. Αυτοί δεν το γνωρίζουν. Σαν τα άλογα ζώα τρώνε την Παρασκευή. Παρακαλώ το Θεό να μετανοούν. Αυτοί δεν μετανοούν. Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή, χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή, σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε. Το στόμα το χρυσό εμίλησε και είπε. Οι πεθεράδες να σκεπάζουν. Οι γεροντάδες να σκεπάζουν. Οι νέοι να φυλάγουν τα λόγια του Θεού. Τριαντάφυλλα στο στόμα. Χρυσό κρασάκι στο στόμα, να είναι πάντα με το Θεό. Και οι νέοι να βάλουν στο νου τους τα παντάψιλα του Θεού λόγια. Τα λόγια του Θεού σαν τριαντάφυλλα να είναι μέσα στην καρδιά. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλων. Εγώ χορτάτη είμαι απ' όλα. Μόνο θυμίαμα δε χορταίνω. Καντήλια, πώς να σου το πω, κεριά δε χορταίνω. Όταν δίνετε να μιλέτε έδωσα, έχασα, τάισα. Ο Θεός σας έδωσε τα υπάρχοντα. Ο Θεός έδωσε ευλογία για να δίνετε. Όταν έρχονται από μακριά, να φιλοξενείτε και να τα δίνετε όλα. Δώσε στους φτωχούς. Εμείς είμαστε αχόρταγοι, ανόητοι, βλάστημοι, λέμαργοι. Εγώ θα φύγω, αλλά να ξέρετε, η λεμαργία θα χάσει τον κόσμο. Η λεμαργία και η υπερηφάνεια. Ο Θεός περιμένει. Περιμένει. Παρασκευή ημέρα έρχεται. Στην Παναγία, τα μαλλιά λιτά. Μπροστά ανοιχτά και τρώνε την Παρασκευή. Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτά. Λογιών των λογιών ανθρώποι. Εσύ αγαπάς το Θεό και σκανδαλίζεσαι. Εκάκινεν ο κόσμος. Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία. Συγχώρεσε τον κόσμο. Παναγία μου, προσκυνώ τη χάρη σου. Ο Κύριος λέει, εγώ κατέβηκα. Σταυρώθηκα, καρφώθηκα και αυτοί δεν πιστεύουν. Αναμένει ο Θεός, αναμένει, κάνε υπομονή. έδειξαν με τα δαιμόνια και είπαν με, θα έρθει πολύ μίσος. Πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω, χαπάρκι έχω, δεν ακούω, δεν βλέπω. Μυρίζω χώμα, το χώμα μας έπλασε, στο χώμα θα πάμε. Ελάτε εσείς που είστε καλοί, θα γιάσετε το χώμα. Το καλό το σώμα θα γιάσετε το χώμα, το σώμα το κακό θα βρωμίσει το χώμα. Να μετανοήσετε, να πάρετε το δρόμο του Θεού. Φόβος Θεού, αρχή σοφίας στον άνθρωπο. Να καθαρίζουν το σώμα και να το περιποιούνται, αυτό που θα πάει στο χώμα, και θα φροντίζουν την ψυχή. Πώς θα πάει η ψυχή στον ουρανό? Δεν μετανοούν, δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν που βαδίζουν. Ο φόβος του Θεού κάνει σοφό τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού? Όχι να φοβάσαι το Θεό, αλλά να φοβάσαι να μην στεναχωρήσεις τον άλλον, να μην τον βλάψεις, να μην τον αδικήσεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αυτή είναι η σοφία. Ύστερα τα άλλα, για να ζήσεις, σε φωτίζει ο Θεός τι να κάνεις. Άμα τα πράγματα τα αφήκεις στο Θεό, έρχονται μονάχα. Μην προσπαθείς να βγάλεις, άμα δεν σε δώσει ο Θεός. Όσο τρέχεις, τόσο λίγο βγάζεις. Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεού σίμωσαν στη γη. Μεγάλο κακό έρχεται. Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός. Το σίδερο πώς το βάζουν στη φωτιά επάνω και κοπανούνε, και κοπανίζουνε και το βάζουν στη φωτιά, και κοπανούνε και πάλι το βάζουν στη φωτιά. Εμείς σαν το σίδερο πρέπει να είμαστε. Αν κάποιος θυμώσει, να πάει αμέσως να μιλήσει, να λέει δώσε μου ένα κάτι και να μιλήσει. Θυμό να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακό πράγμα. Όποιος είναι θυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. Να μην κάνετε χρέη, να είστε ελεύθεροι, η ψυχή να φύγει απάνω. Ο πατέρας κάνει την αμαρτία Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή και το παιδί γεννιέται άρρωστο, αμαρτωλό. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους, δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε το Χριστό. Από πάνω είναι ο πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας, να μην διαλυθούν τα σπίτια σας. Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα, μόνο τις αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα Θεού. Κυριακή να μην δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης, τα χέρια του λερώνει, όπως οι κλέφτες. Τη Δευτέρα να κάνετε καλοσύνες. Το καντήλι να το ανάβεις καθαρή και να βάζεις καθαρό λάδι. Κάκινεν ο κόσμος. Θα έρθει καιρός που θα τρώνε ανθρώπους. Όχι να πενεύκεστε με το Κύριε και Κυρία, φουσκώνει ο άνθρωπος. Αδελφέ και αδελφή να λέτε. Πολλά λόγια να μην λέτε, λίγα και ευλογημένα. Να αγαπάτε το Θεό και η καρδιά σας να λάμπει σαν τον ήλιον. Να ψάχνετε να βρίσκετε τους φτωχούς και να μαζεύετε να πάτε να τους βοηθάτε. Αυτά θέλει ο Θεός. Όχι να πηγαίνετε τάχα, να προσεύχεστε στην εκκλησία. Σας παρακαλώ αδέλφια, πολλά υπομονή. Αχ να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας. Ούτε ψωμί, όχι λάδι. Μην μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή. Μην τρώτε δηλαδή αρτήσιμα που σας λερώνουν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Πρώτα το δικό σου το μπαχτσέ να ποτίζεις, αν μπορείς και τον ξένο. Η ελεημοσύνη κρυφή να είναι, μόνο ο Θεός να ξέρει. Οι ταπεινοί θα κερδίσουν τον παράδεισο. Όσα θυμούνται στα ποντιακά. Και λίγοι λόγοι της στα ποντιακά όπως τους έλεγε. Παναία μου γουρπάν τσαναίνουμε, η Παναία μου γκουρπάν ή να ίνουμε σ' όνομά σου, δηλαδή η Παναγιά μου θυσία να γίνω για σένα. Άμα ελέπω έναν ταπεινόν χριστιανόν, ο λίγον χαίρομαι, μόνο ο Θεός εν καλός. Εγώ όταν βλέπω κάποιο ταπεινό χριστιανό χαίρομαι λίγο. Μόνο ο Θεός είναι καλός. Δε μετανοούν. Δεν εξέρνε που πάνε. Πού βαδίζνε, δεν εξέρνε. Τρώνε τας Παρασκευάς. Τρώνε μέλια και λιές. Και λένε πως νηστεύνε. Νηστεία θα υπεί άλας και ψωμί. Να μη ρούζετε σύν αμαρτίαν. Να μη κολατίεστεν. Μην πέφτετε δηλαδή στην αμαρτία να μην κολαστείτε. Να πάτε λούσκεσνε. Να έρχεσνε καθαροί στο μοναστήρ. Να πάτε να πληθείτε, να εξομολογηθείτε δηλαδή, να έρχεστε καθαροί στο μοναστήρι. Σέσον τη γούλα το ερούξεν, εσύ τα εσά τα κρίματα να τερείς. Δηλαδή, στο δικό σου το κεφάλι τι έπεσε, δηλαδή εσένα τι σε νοιάζει, να κοιτάζεις τις δικές σου τις αμαρτίες. Και θα πω μένα παν συγγύν παρθενίαν και παρακαλεί η Παναία των Υιών. Τα γουρόπο και μετανοούν. Δεν θα απομείνει πάνω στη γη αρετή της Παρθενίας. Τα γόρια δεν μετανοούν. Να μην τηρείτε τσαργούτς στο πρόσωπον. Το μάταιας θα εν χαμπηλά. Τους άντρες να μην τους κοιτάτε στο πρόσωπο. Τα μάτια σας να βλέπουν χαμηλά. Να ζείτε. Χαρά να έχετε. Καλόν πνεύμα. Καλήν φώτισιν. Η Παναία να χαρίζει αιώνιον ζωήν.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Το θέμα μας, το οποίο ο Θεός επέτρεψε να το επεξεργαζόμαστε χρόνια τώρα, γιατί είναι ανεξάντλητο, είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Και λέγω ότι το θέμα μας είναι ανεξάντλητο, γιατί η πίστη μας είναι ο Χριστός μας. Και ο Χριστός μας, ο Υιός του Θεού, είναι απερινόητος, ακατάληπτος, άπειρος, αείων ως αυτός ο. Ο Χριστός μας είναι ο χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας. Γι' αυτό μερικές φορές που ακούμε ανθρώπους να λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να εξυγχρονιστεί, η απάντησή μου και φιλοσοφικά και θεολογικά είναι ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί, γιατί αν εξυγχρονιστεί είναι σαν να θεωρούμε ότι είναι κάτι που πέρασε, ενώ η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι χθες και σήμερα και εις τους αιώνας η αυτή, γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν είναι συντηρητική και ποτέ δεν είναι σύγχρονη. Η Εκκλησία ποτέ δεν είναι συντηρητική και ποτέ δεν είναι σύγχρονη. Η Εκκλησία είναι αιώνια. Και μάλιστα προσέξτε μια διαφορά. Η Εκκλησία δεν είναι συντηρητική. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί για την προσήλωσή της στο ήθος της και στη διδασκαλία της τον όρο παραδοσιακή. Όχι συντηρητική. Παραδοσιακή. Η συντηρητική είναι, θα έλεγα, μία μουσιακή κατάσταση. Η Εκκλησία δεν είναι μουσείο, δεν είναι μουσιακή κατάσταση ούτε όσον αφορά εκείνους που δεν έχουν πνευματικές αναζητήσεις και θεωρούν την Εκκλησία ως ένα μουσείο που εκφράζει μία καλλιτεχνική, ίσως και ιστορική παράδοση του τόπου μας. Και είναι απλώς εκθέματα μέσα σε γυάλινες προθήκες. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μουσείο και όσον αφορά και ευσεβείς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να την βλέπουν να ίσταται σε μία κατάσταση χωρίς, επιτρέψτε μου τον όρο, ποιμαντικά ή ιεραποστολικά να επικαιροποιεί, όχι να εξυγχρονίζει, να επικαιροποιεί όχι τον λόγον της αλλά τον τρόπον με τον οποίον προσφέρει τον λόγο της στο λαό του Θεού. Η Εκκλησία είναι παραδοσιακή γιατί η παράδοση είναι ζωντανή. Πάρτε για παράδειγμα κάποια από τα έθιμα που έχουμε στον τόπο μας. Τα ίδια έθιμα πραγματοποιούσαν οι πατέρες μας πριν από 100 χρόνια, τα ίδια έθιμα πραγματοποιούμε και εμείς σήμερα, τα ίδια έθιμα θα πραγματοποιήσουν και οι απόγονοί μας πάντα τηρήσουν μετά από χρόνια. Αλλά δεν είναι με τον ίδιο τρόπο, θα πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε το έθιμο της Αγιοβασιλόπιτας, την οποία ευλογούμε την πρωτοχρονιά. Αγιοβασιλόπιτα, όχι βασιλόπιτα, δεν είναι για τον Βασίλη, είναι για τον Άγιο Βασίλειο. Και οι γιαγιάδες μας ετοίμαζαν την Αγιο Βασιλόπιτα στο φούρνο με τα ξύλα και οι μανάδες μας φτιάχνουν την Αγιο Βασιλόπιτα και οι γυναίκες μας στον ηλεκτρικό φούρνο του σπιτιού μας και οι κόρες μας θα φτιάχνουν και οι εγγονές μας την Αγιο Βασιλόπιτα σε όποιο τρόπο υπάρχει εκείνη την εποχή για να κατασκευάσουν τα αυτοποιήματα. Η παράδοση είναι η ίδια. Ο τρόπος μεταβάλλεται. Ίνος παλαιός εις ασκούς νέους. Παλιό κρασί, γλυκό κρασί σε ασκό, σε χώρο διαφυλάξεως που ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής. Η Εκκλησία μας λοιπόν μας καλεί και εφέτος στην αιωνιότητά της σε αυτήν την διακονία μας. Και το θέμα μας, όπως είπα, είναι η πίστη μας, ο Χριστός μας. Ο οδηγός μας για την πίστη μας είναι το σύμβολο της πίστης. Το πιστεύω, όπως λέμε. Είναι οι αποφάσεις της πρώτης και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, ή όπως το λέμε, της πρωτοδευτέρας. Δεν είναι μία σύνοδος, είναι δύο σύνοδοι. Η πρώτη στην Νίκαια της Βιθινίας, την Μικρασιατική Νίκαια, η δεύτερη στην Κωνσταντινούπολη. Και επιτρέψτε μου να βάλω ένα στεράκι εδώ πέρα και να πω, όπως το είπα και εδώ στην Αγρυπνία μας, όπως το είπα και στις 2 Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο Νέο Φαλήρου που λειτουργήσα, ότι τα 100 χρόνια από τις θυσίες του μικρασιατικού ελληνισμού δεν γιορτάζονται με χορούς και με τραγούδια. Εννοώ ότι δεν είναι ο πολιτισμός της Μικρασίας μόνο οι χοροί και τα τραγούδια, αλλά είναι μια ιστορία από το 1125 π.Χ. μέχρι το 1922. Είναι η μητέρα της ιστορίας, είναι το λίκνο της ποιήσεως, είναι η αγκαλιά της φιλοσοφίας, είναι οι 4 αποδέκτες εις αρίθμων επιστολών του Αποστόλου Παύλου, είναι και οι 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, είναι οι 4 από τις Οικουμενικές Συνόδους, είναι το πρώτο Νόμπελ της Ελλάδος. Η Μικρασία είναι πνεύμα και πολιτισμός. Και όμως οι εκδηλώσεις που έγιναν, εκτός από τις αναφορές που έκαναμε εμείς η Εκκλησία, κανείς άλλος δεν είπε αυτά τα πράγματα. Μόνο πήραν όλες τις εκδηλώσεις και τις έκαναν χορούς και τραγούδια. Και μάλιστα ρεμπέτικα τραγούδια. Η Εκκλησία μας λοιπόν, η πίστη μας, έχει ως σύνταγμά της το σύμβολο της πίστεως. Γιατί το σύνταγμα είναι εκείνο το οποίο καθορίζει τα πάντα σε κάθε θεσμό. Ξέρετε, στην πατρίδα μας, η δημοκρατία μας συνίσταται στο αν τηρούμε ή δεν τηρούμε το σύνταγμα, τίποτα άλλο. Η λέξη δημοκρατία είναι σύνθετη λέξη από την λέξη κρατώ, εξουσιάζω, και τη λέξη δήμος. Ποιος είναι ο δήμος? Ποιος? Να ακούω. Όχι, δεν είναι ο λαός, θα λέγε τότε λαοκρατία. Ο δήμος είναι ο συντεταγμένος λαός. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι, παραδείγματος χάρη, για να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά μας θέματα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις αντίθετες με το Σύνταγμα, να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Αυτά τα πράγματα είναι αντίθετα και προς το πολιτευμά μας και προς την ιστορία μας. Το Σύνταγμα της πατρίδος μας, που δόξα τω Θεώ, περιέχει μέσα τις απαραίτητες λύσεις όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπιστεί. Το να λέει οποιοδήποτε ότι, ξέρετε, ας αλλάξουμε αυτό, ας αλλάξουμε εκείνο, γιατί έχουμε ένα ηθικό πρόβλημα, σημαίνει στην πιο επίοικη εκτίμηση ότι δεν έχει διαβάσει το Σύνταγμα. Το ίδιο και η Εκκλησία μας. Το Σύνταγμα της Εκκλησίας μας είναι το σύμβολο της πίστεως. Και όπως είδατε, όσοι παρακολουθείτε τα κηρύγματά μας, όλα όσα χρειάζονται υπάρχουν μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Εάν λοιπόν γνωρίζομαι το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και αν γνωρίζομαι και την ανάλυση των άρθρων του συμβόλου της πίστεως, τότε, χριστιανοί μου, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να γνωρίσουμε την πίστη μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν να μάθουμε την πίστη μας με βάση το σύνταγμά μας, το πιστεύω δηλαδή, και βρισκόμεθα εφέτος στο άρθρο, στο 10ο άρθρο, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Αυτό το άρθρο μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε λοιπόν εφέτος με τη βοήθεια του Θεού για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σημαντικό κεφάλαιο, το έβαλα πιο απλά βέβαια να διδαχθεί στην ύλη των κατηχητικών σχολείων, στο μέσο κατηχητικό σχολείο, η Εκκλησία και τα μυστήρια της, και εμείς σε ένα, επιτρέψτε μου να πω, άλλο επίπεδο, λίγο πιο ψηλά, θα το δούμε εδώ εφόσον έχουμε μεγαλύτερους ανθρώπους. Είπα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον όρο μυστήρια? Έχω πει και άλλες φορές, υπάρχει μια βασική φιλολογική αρχή, ότι κάθε λέξη ερμηνεύεται ή εξηγείται ή κατανοείται όχι μόνη της, αλλά ανάλογα με το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται. Ποιο είναι το κείμενο που για μας, για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, είναι η πηξίδα της ζωής μας? Είναι η Αγία Γραφή. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει ο όρος μυστήρια. Υπάρχει. Λέει μέσα ο Χριστός στους μαθητές του: σ' άλλους αυτό που είχα να πω φανερώθηκε με παραβολές. Είπα παραδείγματα για να καταλάβουν κάτι. Ημίν δε σε εσάς όμως δέδοτε γνώνε, εδόθηκε το προνόμιο να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Ο όρος χρησιμοποιείται, ο όρος μυστήριων στην Αγία Γραφή, από τον ίδιο τον Χριστό μας. Και μάλιστα λέει και κάπου, γι' αυτό και εγώ δεν σας λέω δούλους, γιατί ο δούλος δεν γνωρίζει τι, τα μυστικά του Κυρίου του. Θα δούμε τι σημαίνει μυστικό στην Εκκλησία, τα μυστικά του Κυρίου του. Αλλά σας λέω φίλους, σας λέω φίλους, γιατί σας φανέρωσα τα μυστήρια του ουρανού. Άρα η λέξη μυστήριον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχει μέσα στην Εκκλησία γιατί η ζωή της Εκκλησίας είναι μυσταγωγική. Γιατί μειούμεθα στην ζωή της Εκκλησίας. Μειούμεθα στη ζωή της Εκκλησίας. Και πώς θα μπορούσαμε αλλιώς να αγγίξουμε, όχι να πιάσουμε, όχι να καταλάβουμε, να αγγίξουμε, να ψάψουμε, να ψηλαφίσουμε, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που έχει σχέση με το άγγιγμα του Αποστόλου Θωμά, να ψηλαφίσουμε την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, του απέραντου Θεού, του άπειρου Θεού, παρά μόνο εάν δεν μοιηθούμε στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας έχουν σκοπό τον αγιασμό και την σωτηρία του ανθρώπου. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας έχουν σκοπό τον αγιασμό και την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό γίνονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι το ευχέλιο. Θα το δούμε όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέει κάποιος μια μέρα: ξέρετε, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου, ελάτε στο μαγαζί μου να μου κάνετε ένα ευχέλιο. Παιδάκι μου, το ευχέλιο δεν είναι για να πάνε καλά οι δουλειές σου. Να έρθω να σου τελέσω αγιασμό. Να κάνω με παράκληση. Όχι ευχέλιο. Το ευχέλαιο έχει σχέση με την σωτηρία της ψυχής μας. Θα το πω την ημέρα που θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αλλά όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι για τον αγιασμό και την σωτηρία της ψυχής μας. Ερωτηματικό πρώτο. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνομαι να πραγματοποιήσουμε τους γάμους μας είναι για τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Όταν πάμε στο μυστήριο του γάμου θα το πούμε και αυτό. Πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας? Ας κάνουμε λιγάκι διάλογο. Πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας? 7 είναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι 7. Αν μπορούσε να το πει κανείς. Στην πραγματικότητα, ένα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία. Όλα τα άλλα, τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας που λέμε, τα άλλα 6, είναι συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία. Γιατί βαφτίζεται ο χριστιανός? Για να κοινωνήσει. Γιατί κάνουμε το χρήσμα στον χριστιανό? Για να κοινωνήσει. Γιατί παντρεύεται ο χριστιανός? Για να κοινωνήσει. Για να κοινωνήσει, ναι. Και επειδή μερικοί δεν τελούν τον γάμο την ώρα της Θείας Λειτουργίας, τον κοινωνούμε ψάλλοντας κοινωνικών ποτήριων σωτηρίου λείψομαι με το ποτήρι. Γιατί εξομολογείται ο χριστιανός? Για να πάρει συγχώρεση για τα αμαρτήματα για τα οποία έχει μετανοήσει και να κοινωνήσει. Γιατί γίνεται το ευχέλαιο στον χριστιανό και αυτό συγχωρητικό είναι? Για να κοινωνήσει. Γιατί χειροτονείται ο χριστιανός? Για να ιερουργεί, να τελεί την Θεία Λειτουργία, να μεταλάβει ο ίδιος και να μεταλάβει και να κοινωνήσει και τους πιστούς. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στρέφονται γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα παράδειγμα, ο γάμος, όπως και η βάφτιση, ετελεί το, στην αρχαία τάξη της Εκκλησίας υποχρεωτικά μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εμείς εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό έχουμε τελέσει, μάλλον στη Μητρόπολη μας, έχουμε τελέσει 3 γάμους παιδιών τα τελευταία χρόνια μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, 2 στο Μητροπολιτικό Ναό και ένα στον Άγιο Γεώργιο Φρουρίου και έναν άλλον που εγώ δεν ήμουν παρόν, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, εκ των οποίων γάμων οι 2 ή οι 3 ήταν φοιτητές της σχολής σας σε προηγούμενα έτη. Ερχόταν τα παιδιά στις συναντήσεις, καλή ώρα σαν και εσάς, και το είχαμε πει αυτό, ότι όταν ήρθε η ώρα να παντρέψουν, να παντρευτούν, ερχόταν και την ώρα της Θείας Λειτουργίας ετελούσαμε το μυστήριο. Και όπως είχα πει, όταν βλέπει ο γαμπρός και η νύφη να τελειώνει στη Θεία Λειτουργία και να κρατάς στα χέρια σου το Άγιον Ποτήριον, τους κοινωνάς, καταλαβαίνουν ότι ο γάμος δεν είναι ένα παιχνίδι που πας σε μια ακρογιαλιά και το πραγματοποιείς. Αλλά ο γάμος είναι ένα μυστήριο που στηρίζεται επάνω στο Άγιον Ποτήριον, και όταν αύριο μεθαύριο θα έρθουν τα σύννεφα, θα μιλήσουμε για το γάμο ξεχωριστά στις συναντήσεις με τους φοιτητές. Όταν θα έρθουν τα σύννεφα, για να διαλύσεις τα σύννεφα θα σκεφτείς ότι σου το χάρισε η Εκκλησία κρατώντας το Άγιο Ποτήριο με το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα. Και όταν πας να χαλάσεις το γάμο σου, είναι σαν να πας να πάρεις το Άγιο Ποτήριο και να το χύσεις. Το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, επειδή δυστυχώς βλέπω τακτικά και έρχονται και ζητούν κάποιοι διαζύγιο. Η Εκκλησία επιτρέπει μόνο σε μια περίπτωση το διαζύγιο, δια την μοιχεία, όταν δεν τιμάει κάποιος το στεφάνι του. Μια διαφωνία, ένας καυγάς για το όνομα του Θεού. Το διαζύγιο σημαίνει παίρνω το Άγιο Ποτήριο, το γυρίζω ανάποδα και χύνω τη Θεία Κοινωνία. Ας το αναλάβει, ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Βέβαια, ποιμαντικά έχουμε παρουσιάσει τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ως 7 μυστήρια, με κέντρο πάντα την Θεία Λειτουργία. Και γιατί 7 μυστήρια? Νομίζω μάλιστα ότι υπήρχε και ένα ψαλτοτράγουδο, ένα είναι ο Κύριος υμνούμεν και ευλογούμεν αυτόν, και λέει 7 είναι τα μυστήρια, στον αριθμό 7 βάζει τα μυστήρια. Γιατί είναι 7 τα μυστήρια? Είπα ότι ο σκοπός των μυστηρίων της Εκκλησίας μας είναι να αγιάσουν, να μας κάνουν αγίους και να σώσουν τους ανθρώπους, να μας βάλουν στον παράδεισο. Δηλαδή αυτό είναι ο προορισμός του ανθρώπου, η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Για να γίνει αυτό γίνεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Ο αριθμός 7 στην βιβλική γραμματεία, στην γλώσσα και στα κείμενα της Αγίας Γραφής, είναι αριθμός ιερός και σημαίνει την ολοκλήρωση. Και για την Εκκλησία η ολοκλήρωση είναι η αγιότητα. Γιατί ο αριθμός 7 είναι ιερός? Γιατί ο Θεός ολοκλήρωσε την δημιουργία του κόσμου σε 7 ημέρες. Και γιατί ο Θεός ολοκλήρωσε όταν έγινε άνθρωπος την αναγέννηση του κόσμου, τη σωτηρία του κόσμου σε 7 ημέρες. Από την πρώτη μέρα της εβδομάδος που είναι η Κυριακή, την Δευτέρα, την Τρίτη, Τετάρτη κτλ. Μέχρι την 7η ημέρα που είναι το Σάββατο, και εκείνη την ημέρα ολοκλήρωσε ο Θεός και αναπαύθηκε. Είτε αναπαύθηκε μέσα στον παράδεισο όταν τελείωσε τη δημιουργία του ανθρώπου, Παρασκευή έκανε τον άνθρωπο και το Σάββατο ξεκουράστηκε ο Θεός, είτε αναπαύθηκε στον τάφο, στον Άδη, το Μέγα Σάββατο, όταν την Παρασκευή ξαναδημιούργησε τον άνθρωπο, τον αναγέννησε τον άνθρωπο επάνω στον Σταυρό με το σταυρικό του θάνατο. Άρα ο αριθμός 7 για την Εκκλησία μας είναι δείγμα αγιότητα, είναι αριθμός που σημαίνει την ολοκλήρωση, που ολοκλήρωση για την Εκκλησία μας σημαίνει αγιότητα. Γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που έχουν σχέση με το 7, τους οποίους δεν πρέπει να τους παίρνουμε με μαθηματική ακρίβεια. Λέμε για παράδειγμα ότι ο Ηρώδης έσφαξε 14.000 παιδάκια στη Βηθλεέμ. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αλήθεια, πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Η Βηθλεέμ τότε είχε περίπου 2.000 κατοίκους. Πόσοι υπήρχαν 14.000 παιδάκια κάτω των 2 ετών? Έσφαξε όλα τα παιδιά που ήταν στην Βηθλεέμ κάτω των 2 ετών, αλλά δεν ήταν 14.000. Γιατί βάζουμε το 14.000? Διότι το 14.000 είναι πολλαπλάσιο του 7. Και θέλει να μας δείξει ο συγγραφέας της Αγίας Γραφής ότι ο Ηρώδης έσφαξε, ή μάλλον της εκκλησιαστικής γραμματείας, ότι ο Ηρώδης έσφαξε μικρά παιδάκια τα οποία με το να σφαγούν για να προστατευτεί ο Χριστός για χάρη του Χριστού μας έγιναν άγιοι, ολοκληρώθηκαν. Ο αριθμός των νηπίων που έσφαξε ο Ηρώδης δεν έχει αριθμητική σημασία, τόσα παιδάκια έσφαξε ο Ηρώδης, αλλά έχει θεολογική σημασία. Τα παιδάκια αυτά είναι άγιοι της Εκκλησίας μας. Όπως αγιασμένα είναι και τα άλλα παιδάκια που τα σφάζει σήμερα ο μπαμπάς τους και η μαμά τους για να μην χαλάσει η σιλουέτα της μαμάς, με το έγκλημα, την δολοφονία των εκτρώσεων κάτω από το δικαίωμα της γυναίκας να διαθέτει το σώμα της όπως θέλει. Το σώμα της ναι, αλλά τον άνθρωπο που είναι μέσα στην κοιλιά της όχι. Και όποιος σήμερα μιλήσει, επειδή είδατε τα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν εγκληματική αυτή την πράξη, και όποιος μιλήσει σήμερα για κάτι τέτοιο χαρακτηρίζεται ρατσιστής, φασίστας, το άλλο πώς το λένε, σεξιστής και κάτι τέτοια πράγματα. Αν μιλήσεις για κάποια άλλη κατηγορία ανθρώπων, λένε αυτός είναι απάνθρωπος, τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν τα δέχεται. Για αυτά τα παιδάκια που είναι ανυπεράσπιστα, εάν λυπούμεθα και λυπούμεθα μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, για τους ανθρώπους που πνίγονται μέσα στη θάλασσα επειδή τους στέλνουν επίτηδες μέσα στις βάρκες, δεν έρχονται οι άνθρωποι μόνοι τους, τους στέλνουν, και λυπούμεθα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα, πρέπει να λυπούμεθα χίλιες φορές για τα παιδάκια που τα σφάζουν, τα δολοφονούν. Αυτοί που τα γέννησαν πριν ακόμα τα παιδιά αυτά δουν το φως του ήλιου. Ο αριθμός 14.000 λοιπόν είναι συμβολικός, όπως είναι συμβολικός και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που λέει ότι οι Άγιοι είναι 144.000. Μα δεν είναι 144.000 οι Άγιοι. Αυτό το παίρνουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και λένε τόσοι είναι, δεν δεχόμεθα Αγίους. Έκλεισε το Αγιολόγιο. Το 144.000 είναι πολλαπλάσιο του 7. Και αυτό το πράγμα θέλει να μας δείξει, ότι οι άνθρωποι αυτοί ολοκληρώθηκαν εν Χριστώ και έγιναν Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας όρισε να έχουμε 7 μυστήρια με καρδιά κέντρο πάντα τη Θεία Ευχαριστία, ώστε με τα 7 μυστήρια να μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα από το πρώτο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο, θα έλεγα το μυστήριο που μετά από την Θεία Λειτουργία είναι το κορυφαίο ή παράλληλα κορυφαίο με τη Θεία Λειτουργία, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Πρώτα ξεκινάει εδώ ο Άγιος μας. Ξεκινούν εδώ οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, χρησιμοποιώντας το ρήμα ομολογώ. Πού το βρήκανε? Στα λεξικά το βρήκανε? Έχω ξαναπεί, τίποτα στην Εκκλησία δεν πρέπει να λέγεται και να χρησιμοποιείται εάν δεν υπάρχει μέσα στην εκκλησιαστική γραμματεία, μέσα στην Αγία Γραφή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ακούτε τα τροπάρια που ψάλλουμε στην Εκκλησία μας? Ακούτε τα τροπάρια που ψάλλουμε? Τα τροπάρια που ψάλλουμε δεν είναι καινούργιες συνθέσεις των υμνογράφων. Παίρνουν κείμενα από την Αγία Γραφή και τα συνθέτουν και φτιάχνουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Η Αγία Γραφή σε τραγούδι είναι τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Και επειδή εστέρεψε στις μέρες μας η πνευματικότητά μας, έχουμε σήμερα μια παραγωγή ακολουθιών, υμνογραφιών, δεν ξέρω τι, από συγχρόνους υμνογράφους, οι οποίοι βγάζουν 100 ακολουθίες, ένα τάλιρο, κάπου ευτελίζομαι και την εκκλησιαστική μας ζωή. Τα τροπάρια της Εκκλησίας μας είναι φράσεις της Αγίας Γραφής συντεθειμένες σε ποιητική μορφή για να γίνουν πιο εύληπτες και πνευματικά πιο ευχάριστες από τους χριστιανούς που τις ακούνε. Το ομολογό λοιπόν, πού το βρήκαμε αυτό το ομολογό εδώ πέρα? Λέει ο Χριστός στους μαθητές του, εκείνος που θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Θεό Πατέρα μου, στο βήμα του Θεού Πατέρα την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στον ουρανό. Και εκείνος που θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ. Άρα το ρήμα ομολογώ είναι αγιογραφικό ρήμα και μάλιστα υπόθηκε από τα ίδια τα χείλη του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε. Και το ομολογώ, προσέξτε, δεν είναι απλή λέξη, είναι σύνθετη λέξη. Το δεύτερο συνθετικό είναι ο λόγος, το λέγω. Το ομολογώ σημαίνει το λέμε όλοι μαζί, το λέγω με όλη την εκκλησία, την εκκλησία στον ουρανό και την εκκλησία στη γη. Διότι η εκκλησία είναι σύνοδος του ουρανού και της γης. Η εκκλησία είναι η παρέα του ουρανού και της γης. Γι' αυτό για την εκκλησία δεν υπάρχουν ζωντανοί και κοιμημένοι, υπάρχουν ψυχές αθάνατες. Ένας γέροντας μου έλεγε κάποτε, όταν μνημονεύετε στην προσκομιδή, να βγάζετε όλες τις μερίδες μαζί μπροστά στο Χριστό. Δεν υπάρχουν ζωντανές και πεθαμένες μερίδες. Όλες οι μερίδες μπροστά στο Χριστό. Η τάξη της Εκκλησίας το ορίζει, αλλιώς υπακούμε στην τάξη. Αλλά λέω η θεολογία τι λέει. Ομολογώ λοιπόν σημαίνει με όλη την Εκκλησία λοιπόν και εγώ δέχομαι ένα βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Το βάπτισμα είναι ένα. Ένα. Γιατί το βάπτισμα είναι ένα? Διότι ο πιστός βαπτίζεται εις το όνομα του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Ο πιστός βαπτίζεται στο όνομα του Τριαδικού Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον ένας είναι ο Θεός, ένα είναι το βάπτισμα. Αλλά ας δούμε κάτι για το βάπτισμα και θα επανέλθουμε στο ένα. Το βάπτισμα είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος ενσωματώνεται στο μυστικό σώμα του Χριστού. Θα σταθώ και πάλι εδώ λιγάκι να προσθέσω κάτι σε αυτό που έλεγα πριν από λίγο για το μυστικό και το μυστήριο. Είπα στην αρχή ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι η μοίησή μας στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία χρησιμοποιεί τον όρο μυστικός. Υπάρχει θεολογία της Εκκλησίας μας, κλάδος της θεολογίας της Εκκλησίας μας που λέγεται μυστική θεολογία. Είναι ας πούμε μια πιο βαριά θεολογία, ας το πούμε έτσι. Ίσως δεν είναι δόκιμο, αλλά για να το καταλάβετε. Δεν είναι η κατηχητική θεολογία, είναι πιο βαθιά θεολογία. Γι' αυτό όταν η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τον όρο μυστικός, δεν αναφέρεται στον κρυφό, αλλά στον μυστηριακό, στον μυσταγωγικό. Πώς λέγεται το τραπέζι που ο Χριστός παρέθεσε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στους μαθητές του? Μυστικός δείπνος. Και βγαίνουν οι αγράμματοι. Έχουμε πολλούς αγραμμάτους στην πατρίδα μας. Βγαίνουν οι αγράμματοι, οι άθεοι. Θα πρέπει να είσαι αγράμματος για να είσαι άθεος. Και λένε, εγώ δεν πιστεύω και τη Μεγάλη Παρασκευή εγώ θα φάω κρέας, και το ονομάζουν φανερός δείπνος. Φανερός δείπνος, και κάνουν τσιμπούσια με κρέας και τα λοιπά. Τώρα εδώ θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση. Όταν κάποτε κάποιοι άνθρωποι επήγανε κοντά στους χώρους που φιλοξενούσαν τους ανθρώπους που έρχονται από τις εμπόλεμες περιοχές και έψιναν κρέατα που η θρησκεία τους δεν το δέχεται αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό και εμείς όταν ταΐζαμε τα ανήλικα συνόδευτα λαφρομεταναστάκια δεν βάζαμε κρέας σε αυτό που τους δίναμε να φάνε. Όταν λοιπόν πήγανε κάποιοι και ψήνανε κρέατα με σκοπό επιθετικό θα έλεγα, όχι καλό, τότε η πολιτεία πραγματικά εξανέστηκε και θέλησε να τους τιμωρήσει ότι δεν σέβονται τη θρησκευτική πεποίθηση των ανθρώπων και πάνε και ψήνουν κρέατα δίπλα στους καταβλισμούς τους ενώ δεν τα τρώνε, χοιρινά κλπ. Όταν βγαίνουν οι ενώσεις αθέων και λένε θα κάνω κρέα, θα φάω κρέας με τραπέζι τη Μεγάλη Παρασκευή, γιατί αυτή η ίδια πολιτεία δεν έρχεται να υπερασπίσει και τα δικά σας των Ορθοδόξων Χριστιανών δικαιώματα να μπει σας προκαλέσει την ημέρα της νηστείας? 2 μέτρα και 2 σταθμά, ή ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Μυστικός λοιπόν λέγεται ο δείπνος, γιατί είναι μυστηριακός δείπνος. Και είναι μυστηριακός δείπνος γιατί δεν αφοράει το τραπέζι, αλλά αφοράει την σταυρική θυσία του Χριστού. Και πώς ονομάζεται η σταυρική θυσία του Χριστού? Ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορείται. Ψάλουμε σε ένα χερουβικό κατανυχτικό στις θείες λειτουργίες μας. Το βάπτισμα λοιπόν είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος ενσωματώνεται στην Εκκλησία. Η λέξη βάπτισμα βγαίνει από το ρήμα εμβαπτίζω, που σημαίνει βυθίζω, βουτάω μέσα στο νερό κάτι. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι παπικοί, αντί να βουτούν τον άνθρωπο μέσα στο νερό, τον ραντίζουν. Άρα και ονομάζουν αυτό βάπτισμα. Άρα έρχονται σε αντίθεση με τη λέξη που χρησιμοποιούν. Έχω πει κι άλλες φορές, και αυτός είναι ο καημός μου, ότι δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις. Και κανείς δεν ασχολείται. Αν μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις, θα μάθουμε και να σκεπτόμαστε σωστά και να ενεργούμε σωστά. Είναι εδώ ο πατήρ Μακάριος. Θυμάμαι όταν έδινε πανελλήνιες ο γιος του, ήμουνα έξω από το αρένο, τον συνείδησα και του λέω, ο μεγάλος Μιχάλης, και του λέω, πώς πήγε στην έκθεση? Και μου απάντησε το παιδί, σοφή κουβέντα, ο περιορισμός της γλώσσας περιορίζει και τη σκέψη μας. Να μάθουμε την γλώσσα για να διευρύνουμε την σκέψη μας. Η πλούσια αρχαία ελληνική γλώσσα έδωσε την πλούσια φιλοσοφία. Βαπτίζω λοιπόν σημαίνει βουτάω, βυθίζω κάτι μέσα στο νερό. Άρα όχι ραντίζω, βάζω μέσα. Ποιος ίδρυσε το μυστήριο του βαπτίσματος? Εύκολη ερώτηση. Ο Χριστός μας. Πότε ίδρυσε το μυστήριο του βαπτίσματος? Μην βιαστείτε. Ο Χριστός μας. Πότε το ίδρυσε?
1: Ένα που.
0: Μπράβο. Μπράβο. Όταν μετά την Ανάστασή του, αν η κυρία ήταν μικρό παιδάκι θα έτρωγε τώρα μια σοκολάτα. Όταν μετά την Ανάστασή του είπε στους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγοντας ο Χριστός αυτά τα λόγια, ίδρυε το μυστήριο του βαπτίσματος. Όπως τη βραδιά του μυστικού δείπνου λέγοντας λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, ίδρυε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μετά την Ανάστασή του ο Χριστός, λίγο πριν την ανάληψή του, ίδρυε το μυστήριο του βαπτίσματος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος το ίδρυσε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του και όχι πιο μπροστά, επί παραδείγματι με την παρουσία του στον Ιορδάνη και την δική του βάπτιση από τον Άγιο Ιωάννη? Προσέξτε, η Εκκλησία ξεχωρίζει το βάπτισμα του Ιωάννου από το βάπτισμα του Χριστού και λέει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, θυμάμαι τη μέρα που φέραμε εδώ τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου από την Κύπρο, σαν το νιώθω ακόμα, συγκλονίστηκα στα 55 μου πόσο ήμουνα τότε, για πιο μικρός λίγο, για πρώτη φορά στη ζωή μου συγκλονίστηκα τόσο πολύ για τη μορφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, για την οποία μάλιστα έχει ιδιαίτερες αναφορές ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αυτόν ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του, γιατί κατάλαβα τη σημασία που είχε ο λόγος του Χριστού, ότι είναι ο μείζον εν γεννητής γυναικός. Η θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου είναι φοβερή θεολογία, μολονότι είναι θεολογία του νόμου και όχι της χάριτος, είναι πριν από τον Χριστό. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω, άλλωστε ο Χριστός λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι όλοι οι προφήτες τελείωσαν με τον Ιωάννη. Το λέω για αυτούς που ακούνε σήμερα κάποιους γεροντάδες και λένε ο προφητικός λόγος του τάδε. Οι προφήτες τελείωσαν με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αυτά που λέμε σήμερα, οι προφητείες του γεροντάδες.

ονομάζεται όλη η Αγία Τριάδα και το Άγιον Πνεύμα. Το μυστήριο λοιπόν ιδρύεται στην Εκκλησία. Ο Χριστός δίνει εντολή στους μαθητές να βαπτίζουν μετά την Ανάστασή Του. Να πούμε και αυτό πριν ολοκληρώσουμε. Γιατί ο Χριστός μετά από την Ανάστασή Του ιδρύει το μυστήριο του βαπτίσματος και όχι πιο μπροστά? Να πω κάτι απλό να καταλάβουμε. Τι είναι το βάπτισμα? Όταν ερχόσαστε στο βάπτισμα και προσέχετε τι λέει ο διάκος που στέκεται δίπλα μου και συγκολυμεί, θα δέστε και έτσι για μόδα, και προσέχετε τι λέει, θα ακούσετε που λέει: υπέρ του γενέστε αυτόν ή αυτήν, αν είναι αγόρι ή κορίτσι, Κυρίου δεηθώμε, να σπαρακαλέσω με τον Κύριον, υπέρ του γενέστε αυτόν, για να γίνει αυτός ή αυτή σύμφυτος και κοινωνός τίνος του θανάτου και της Αναστάσεως Χριστού του Θεού ημών. Να γίνει αυτός που βαπτίζεται ο άνθρωπος, ο άνδρας ή η γυναίκα, σύμφυτος και κοινωνός, να συμμετάσχει στον σταυρικόν θάνατον και στην τριήμερον Ανάσταση του Χριστού. Πού αλλού το ακούμε αυτό? Και καταλαβαίνουμε ότι η γιορτή αυτή είναι γιορτή βαπτίσεως. Σε ποια γιορτή ακούμε το ίδιο και λέμε είναι η γιορτή βαπτίσεως?

θες συνεθαπτόμηνση Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον αναστάντηση στον κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον κανόνα του Πάσχα. Εχθές κι εγώ μαζί με σένα εσταυρώθηκα και ενταφιάστηκα και πέθανα, σήμερα μαζί με σένα ανασταίνομαι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει μια λέξη? Βαπτίζομαι Χριστέ μου στο όνομά σου. Γι' αυτό οι βαπτίσεις γινότανε τη βραδιά του Πάσχα, και γι' αυτό επειδή γινόταν τη βραδιά του Πάσχα οι βαπτίσεις, και όταν βαπτιστεί κάποιος τι κρατάει στο χέρι του? Λαμπάδα. Γι' αυτό έχουμε τις λαμπάδες του Πάσχα. Οι λαμπάδες του Πάσχα ήταν οι λαμπάδες των νεοφωτίστων, αυτούς που εβαπτίστηκαν, που εφωτίστηκαν. Και έρχεται η Εκκλησία και τους λέει: δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Γι' αυτό και το Πάσχα δεν ψάλλομαι τρισάγιο Άγιος ο Θεός. Τι ψάλλομαι? Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστηκε. Γιατί είχαν προηγηθεί βαπτίσεις. Συνήθως γινόταν το Μεγάλο Σάββατο το πρωί βαπτίσεις. Και πηγαίναν το βράδυ λοιπόν όλοι όσοι είχαν βαπτιστεί να κοινωνήσουν, να πάρουν τις λαμπάδες και να κοινωνήσουν. Γι' αυτό και τα χρώματα του Πάσχα είναι τα λευκά. Εμείς στείλαμε και εγκύκλιο στη Μητρόπολη μας όταν αναλάβαμε να φοράμε τα λευκόχρυσα στην Ανάσταση. Όχι τα κόκκινα. Αυτό είναι καθολικό, ελπιδικό το κόκκινο. Τα κόκκινα είναι της Μεγάλης Πέμπτης, τα βυσσινή. Το μοβ που φοράμε στις ακολουθίες, το έχω ξαναπεί, δεν είναι το πένθυμο μοβ, είναι το μοβ από το βυσσινή, από το χρώμα του αίματος. Η Εκκλησία ποτέ δεν βάζει πένθυμα άμφια. Μαύρα άμφια δεν προβλέπονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μαύρα άμφια στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν προβλέπονται. Το μαύρο είναι η νέκρωσή μας. Εμείς που ενεκρώσαμε τους εαυτούς μας, οι κληρικοί φοράμε τα μαύρα ράσα. Όταν λειτουργούμε όμως δεν μπορούμε να φοράμε μαύρα ράσα. Γιατί δεν είμαι θα νεκρωμένοι στη λειτουργία. Είμαστε αναστημένοι στη λειτουργία. Άρα λοιπόν το μυστήριο του βαπτίσματος είναι η μέθεξή μας, η συμμετοχή μας εις των σταυρικών θάνατων και στην τριήμερον Ανάσταση του Χριστού μας. Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε για σήμερα, να διακόψουμε για σήμερα σε αυτό το σημείο, όπως όλα τα θέματα μας είναι εκτενεστάτη και η αναφορά του μυστηρίου του βαπτίσματος, να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Θεό που μας αξίωσε να ευρισκόμεθα εδώ, να τον παρακαλέσουμε πρώτα ο Θεός και την επομένη Τετάρτη, η οποία είναι μάλιστα

0: η ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Να έρθουμε στον Εσπερινό μας, εάν μπορέσει να έρθει ο πρωτοψάλτης μας να του ευχηθούμε και για τον προστάτη του Άγιο. Έχει βέβαια το δικαίωμα να μείνει με την οικογένειά του να εορτάσει εκείνη την ημέρα, οπότε του ευχόμεθα από τώρα, πρώτα ο Θεός. Θα κάνουμε τον Εσπερινό μας και το κήρυγμά μας, και ο Εσπερινός εκείνης της ημέρας θα είναι ο Εσπερινός της επομένης ημέρας, που είναι η εορτή του Αγίου Νέστορος, ο οποίος είναι ο προστάτης του αθλητισμού. Είναι ο προστάτης των αθλητών. Και επειδή η Ιερά Σύνοδος όρισε την ταπεινότητα του ποιμενάρχου σας ως υπεύθυνο της ποιμαντικής των αθλητών, θα κοιτάξουμε να παρουσιάσουμε στα παιδιά μας τη μορφή του Αγίου Νέστορος, οι αθλητές να έχουν τον Άγιο προστάτη τους, να τον τιμούν και να προσεύχονται. Δεν υπάρχει καμία εκδήλωση στη ζωή μας που πρέπει να είναι μακριά από την ζωή της Εκκλησίας μας, από τον Χριστό μας, από την Παναγία μας, από τους Αγίους μας. Το κάθε τι στη ζωή μας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον Χριστό μας, με την Παναγία μας, με κάποιον Άγιο. Και οι αθλητές μας θα είναι συνδεδεμένοι με τον Άγιο Νέστορα. Πρώτο ο Θεός λοιπόν την άλλη Τετάρτη, στον Εσπερινό του Αγίου Νέστορος, να συνεχίσουμε την ομιλία μας για τα μυστήρια της Εκκλησίας, για το βάπτισμα, και να εκφράσουμε για μια φορά ευχαριστίες στον Θεό πρώτα απ' όλα, και να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ, ο οποίος φιλοξενεί αυτές τις ομιλίες μας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πυραϊκής Εκκλησίας κάθε Τρίτη μεσημέρι, η πρώτη παρουσίαση, και νομίζω Πέμπτη το βράδυ αργά στην επανάληψη, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τον τίτλο που του δώσαμε εμείς για να δώσουμε και το εθνικό χρώμα της Μητροπόλεως μας, Αρχιπελαγίτικον Ηλιτάριον. Το Ηλιτάριον είναι το χαρτί που κρατάνε οι Άγιοι στις εικόνες τυλιγμένο από το ρήμα Ελίσο, τυλίγο, και το Αρχιπελαγίτικον είναι ότι το χαρτί του λόγου μας προέρχεται από το αρχιπέλαγος, από το ελληνικό αρχιπέλαγος, το οποίο δεν μπορεί, γιατί το προστατεύει ο Χριστός μας, να το πατήσει ή να το διαπλέψει κανένας. Η χάρις του Τριαδικού Θεού να αγιάζει όλους σας.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο.